0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι ανάλογα με τις εξελίξεις. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου και προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεκσάν, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματείας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εσάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Τι λες? Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τρακάρε με τρένο, το πρώτο σέντρο του μέλλοντος. Μέρος πρώτων, κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ενδεχομένως να απαντά και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης, το δικό μας παιδί, ο Σταύρος Αμαρότος, και δίπλα του άγρυπνος φρουρός, πάντα ο Διονύσης First. Είμαστε μία μέρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και το λέω αυτό γιατί αύριο, από αύριο που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, ουσιαστικά αλλάζει η ατζέντα. Γιατί θα έχουμε οτιδήποτε έχουμε, αλλά θα είναι στο περιθώριο του Μουντιάλ. Σας το λέμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην αρχίσετε τις γκρίνιες, τα παράπονα, τις ενστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε ουσιαστικά. Στην επικαιρότητα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν λέει να τελειώσει. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Ενδεχομένως και ο ίδιος να μην ξέρει τι θέλει, ή να ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, κάποιοι που τους υποστηρίζει και τον υποστηρίζουν γίνονται ακόμα πλουσιότεροι, και κάποιοι όχι ενδεχομένως, όπως συμβαίνει μετά από κάθε σύραξη, γίνονται φτωχότεροι. Έχουμε τα ίδια στην κεντρική πολιτική σκηνή όσον αφορά τα δικά μας, τα κάθε μας. Έχεις παρατηρήσει καμιά αλλαγή? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, ναι, μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Εδρεώνεται στη δεύτερη θέση ο Ελλάς, απόνερα από την δεύτερη θέση, την οποία δημοσκοπικά καταλαμβάνει ο Ελλάς. Τα απόνερα αυτά είναι, όπως έβγαινε κάποτε το Κεντέρης, που δημιουργούσε τεράστια απόνερα.
1: Ναι. Εμείς που είμαστε και πάνω,
0: βγάλτε έξω τις γριές, περνάει το Κεντέρης και τραβούσαν τις ξαπλώστρες και τις πετσέτες
1: πίσω.
0: Ναι, έρχεται να τραβούσε κάτι απόνερα μέχρι τον μπαρ επάνω πήγαιναν. Τα τρώει τα απόνερα
1: Το Πασόκ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Γενικότερα όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πεσμένο.
0: Πεσμένο, ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τα ότι βρίσκεται σε...
1: σε ύφεση, σε...
0: Όχι. Ανασυγκρότηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μέσα και το ανά και τη συγκρότηση, και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το ποτήρι μισογεμάτο να το βλέπουμε. Ναι. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ας πούμε, εσύ σε αυτή τη προσέγγιση. Ανασυγκρότηση. Πιο θετικό.
0: Ναι. Ποτέ δεν το βλέπουμε μισοάδιο. Πρέπει. Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει μισοάδιο. Υπάρχει ή άδειο ή τελειώσαμε. Για να πηγαίνουμε παρακάτω. Θα ξεκινήσουμε όπως ήθιστε σε αυτήν την εκπομπή, με χαρές, με πανηγύρια, με τραγούδια, και μετά έχουμε αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορές σε αυτήν την κρίση που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από Τσίπρα από τις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος, πολλά για πολλούς, διάφορα για διάφορους και για διάφορους, και έχουμε φυσικά και καλεσμένους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μαρία.

0: Ο Πορτοκαλί νευρίασε και είπε, δήλωσε, άργησε να διαπραγματευτεί το Ιράν, τώρα θα πληρώσει το τίμημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: επίσης, για να ξέρουμε.
1: Επίσης,
0: καλά, ναι. Αυτός δεν έλεγε ότι τα έχουμε βρει και ότι ναι. έχει τελειώσει η ιστορία και ότι θα πάμε για ειρήνη. Αυτά δεν έλεγε.
1: Ακριβώς για αυτό που λες.
0: Δεν το πετυχαίνει τώρα ούτε στα τέταρτα.
1: Εχθές ναι. διάβαζα ότι ήταν η 37η φορά
0: ναι.
1: από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος που ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής.
0: Ωραία. Τώρα,
1: 37 φορές.
0: 37 φορές. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος δεν πάει καλά, αυτός που αλλάζει 37 φορές την απόφασή του ότι θα κάνει με τον πόλεμο ή αυτοί που κάθονται και μετράνε?
1: Δεν ξέρω, και οι δύο.
0: Εντάξει, τώρα δεν
1: μπορεί. Μια διαστροφή
0: και γίνεται. Την ίδια ώρα που έχει φορτώσει ο Τραμπ, τα άσχημα για μας είναι ότι έχει φορτώσει και ο Ερντογάν. Η απάντησή μας θα είναι σκληρή. Διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του Βήματος. Σκληρή ρητορική κατά Ισραήλ, Συρία και Λίβανο, Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο περιλαμβάνει και εμάς. Άρα αυτά τα ήρεμα νερά, ήρεμα χωράφια, ήρεμα σύννεφα και γενικότερα ηρεμία τα βλέπω λίγο να ταράζονται. Εμείς πάντως εδώ ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα. Κάτι ήθελα να πεις εσύ.
1: Ναι, θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει ένα εξαιρετικό θέμα το News 24/7
0: ναι.
1: Με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες», που αναφέρεται στους εθελοντές.

0: πυροσβέστες.
1: Ναι.
0: Ο Τάσος Παλαμίδας, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Λιβαδιάς,
1: ναι,
0: έχει πει κάποια πολλά πράγματα. Αμέσως στο, έχει κάνει ένα βίντεο η WWF με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες»,
1: ναι,
0: που περιγράφει
1: η WWF για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Τι,
1: ναι,
0: τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εθελοντές πυροσβέστες. Να διαβάσω μόνο δύο λόγια.
1: Τι να περνάνε εθελοντές, άμα θέλουν να μην είναι εθελοντές.
0: Να διαβάσω δύο λόγια του, ας πούμε.
1: Για να είναι εθελοντές, μάλλον αριστεροί
0: θα
1: είναι.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αφήσω τα παιδιά μου κάποια περιουσία, όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη. Ένα...
1: Ποια περιουσία, ρε, εγώ μία εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή που ξεκινήσαμε τη δήλωση, τώρα ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ρε φίλε εθελοντή, φίλε συναγωνιστή, φίλε συναλέγγε, εδώ δεν μπορείτε να πάρουμε σύνταξη. Αφήνει τα παιδιά σου περιουσία. Πλάκα κάνεις. Τα παιδιά σου δεν σε θυμούνται μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγεις από αυτό το μάτι ο κόσμο να δουλεύεις. Okay. Και από την άλλη μεριά θα δουλεύει και το κράτος. Πώς δουλεύει το κράτος? Δουλεύοντας εσένα.
0: Έτσι.
1: Και έτσι θα προχωρήσετε αγκαλιά μέχρι την ίστατη στιγμή που θα χάσεις το φως αυτής της υπέροχης ζωής. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι εθελοντικά. Όπως και το κράτος απέναντι σε σένα εθελοντικά δουλεύει. Εθελοντικά σου δίνει να τρως. Εθελοντικά σου δίνει να πίνεις. Εθελοντικά σου δίνει να μένεις. Εθελοντικά σε σπουδάζει. Τι να κάνουμε? Εφόσον εσύ το ξεκίνησε πρώτο με τον εθελοντισμό, θα μας δίνει μπροστά σου. Να τελειώνουμε.
0: Λέει, όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη είναι να τους αφήσω το δάσος έστω ένα δέντρο.
1: Ναι.
0: Και πιο κάτω λέει, με την οικογένειά μου ζούμε μόνοι μας στην εξοχή, έχω επιλέξει το σπίτι τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σπίτι μου.
0: Ναι, ναι, το σπίτι μου.
1: Το δύο.
0: Είμαστε εθελοντές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα έξοδα.
1: Γιατί?
0: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα.
1: Δηλαδή, τι να βάζεις το χέρι σου στην τσέπη του αλουνού και να πληρώνεις τα έξοδα τα δικά σου.
0: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα, για να πάμε να σβήσουμε φωτιές.
1: Ναι, εθελοντής δεν είσαι.
0: Και, και συνεχίζει. Πέρσι αγοράσαμε με δικά μας έξοδα ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία.
1: Α, μπλέκει και το Ιράν τώρα.
0: Το Ιράν και τι?
1: Πέρσι.
0: Πέρσι. Αγόρασαν ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία. Ήρθε πολύ γρήγορα.
1: Μήπως ήρθε μαζί με τον γιατρό που είναι στοιχείο?
0: Από τη Γερμανία μεταγραφή.
1: Από τη Γερμανία μαζί με τέτοιο, έτσι τα φέρνουμε.
0: Ωστόσο,
1: τώρα.
0: Ωστόσο δεν μπορέσαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί η έκδοση πινακίδων έκανε 8,5 μήνες.
1: 8,5 μήνες. Εντάξει, μια χαρά.
0: Για τους εθελοντές πυροσβέστες, ναι, να πάνε να σβήσουν φωτιές με δικά τους έξοδα.
1: Δεν θα έχουμε φέτος φωτιές γιατί φέτος έχουμε εκλογές. Οπότε τελειώσαν και οι εθελοντές, τελειώσαμε και όλες αυτές οι αριστερίλες οι οποίες μας έχουν κουράσει τα μάλα. Μια που μιλήσαμε για αριστερά, πάμε να ακούσουμε για τους εξοδούχους, γιατί εκτός από τους εθελοντές είναι και οι εποχικοί, είναι και οι εξοδούχοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματο χάρη, σκέφτονται ποιοι θα πάρουν χαρτί πορείας άγνωσης κατεύθυνσης, εξοδούχοι, και σκέφτονται μάλιστα, μια που είμαστε εξοδούχοι και βγήκαμε, να μην ξαναγυρίσουμε. Γιατί αυτοί που κάναν την ηρωική έξοδο στο Μεσολόγγι ξαναγύρισαν? Όχι. Και γίναν ήρωες. Έτσι θα κάνουμε την έξοδο κι εμείς. Μία θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη του Μεσολογγίου, οι δύο μεγάλοι έξοδοι, και θα γίνουμε κι εμείς ήρωες. Για παίξε, Μαρία Επιγόντος.
2: A tink tink tink, ha ha ha, a tink tink brr, ramaya.
3: Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.
4: Και αρκετά στελέχη και βουλευτές είναι έτοιμοι να φύγουν. Δεν ξέρω αν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, ούτε αν θα τους πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά αυτοί θα φύγουν μια φορά.
5: Να δημιούργησε πολλά προβλήματα, Ράνια, στα στελέχη που στηρίζουν, ναι, τον κύριο Φάμελο, τα οποία είναι της πλειοψηφίας της σημερινής, και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου, διότι θεωρούν ότι η απόφαση που ελήφθη την προηγούμενη... Ναι, τώρα λοιπόν από βουλευτές, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος ανάμεσα σε αυτούς, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο κύριος Μεϊκόπουλος, υπάρχει ο κύριος Κεδίκοπουλος, υπάρχει ο κύριος Βασιλικόπουλος.
6: Αυτοί που θα φύγουν.
5: Αυτοί κοιτάζουν αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ανάμεσα στους 15 τουλάχιστον βουλευτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ και μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, Γιάννη,
6: πόσοι,
5: από τα όσα.
6: Πώς έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ 25, πώς έχουν μείνει.
5: Περίπου και είναι, αλλά κάποιοι εξ αυτών κοιτάζουν προς το Πασόκ.
1: Να πω, ΣΥΡΙΖΑ κατάντησαν την ελληνική οικονομία περίπου, ίσα τα σπίρτα, περίπου περιεχόμενο, περίπου 40 σπίρτα. Και καθόμαστε εμείς τα μετραμένα ένα να δούμε κατά πόσο είναι συνεπές το μονοπόλιο των Σπύρτων στην Ελλάδα. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουν που θα πάνε. Ενδεχομένως να πάνε και στον Τσίπρα. Ούτε και ο Τσίπρας ξέρει αν τους θέλει. Ούτε και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν έρθει τώρα πλέον στον Τσίπρα δεν ξέρουν αν τους θέλουν κι αυτούς. Και οπότε αν είναι να κάνουν ένα έλα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάναν το.
0: Το Ελλάς.
1: Ναι, εκτός αν ήταν το Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Ιδεολογικά έτσι κι αλλιώς ήμασταν πάντα μπερδεμένοι σε αυτό το χώρο. Λίγο θέλαμε από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Θέλαμε και τα διάφορα. Οπότε συνεχίζουμε να πορευόμαστε μπερδεμένοι και κάπου θα μας βγάλει, κάπου θα βγει άλλος για χειοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος εθελοντής. Εμείς όμως θυμηθήκαμε γιατί είμαστε από τα παιδιά τα οποία έχουμε μνήμη. Αυτό είναι ένα κουσούρι το οποίο. Συγχωρέστε με, κοιτάζουμε να το αποβάλουμε με πολλούς τρόπους, γιατί όποιος έχει μνήμη σε αυτή τη χώρα και γενικότερα σε αυτό το πολιτικονομικό σύστημα, μάλλον θα την πληρώσει πολύ ακριβά στη ζωή του. Το καλύτερο είναι να πηγαίνεις μέσα στη γυάλα τουνκ, σαν το χρυσόψαρο και να μην θυμάσαι αν είχες διανύσει ξανά αυτή την απόσταση. Θυμηθήκαμε μια δήλωση η οποία εμείς τη θεωρούσαμε μεγάλη, πανηγυρική και αξεπέραστη. Και την ανασύραμε και από το βάθη της μνήμης μας, αλλά και από τα βάθη
0: του αρχείου μας.
1: Του αρχείου μας. Για να την ακούσουμε. Προσοχή. Πάμε.

0: Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.
1: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά.
2: Ωραία, καλά που δεν τους ο Μπαρμακώσος ο Βάρνελ να το ακούσει για το όριμο τέκνο της οργής και της τέλος πάντων.
3: Δεν πήγε πολύ καλά.
2: Δεν
3: αυτό.
2: Πήγε πολύ καλά αυτό. Όριμο τέκνο της οργής.
3: Δεν είναι διά τον αστέρας.
2: Ναι.
3: Αλλά ναι, έχει την κατάληξη.
2: Ξεφουσκώσαμε, τι να κάνουμε. Πάθαμε αυτό που λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, φούιτ. Οπότε, άλλα περιμέναμε, άλλα έγιναν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή. Αυτό ήταν ο κύριο Τσίπρας πάντως, τον ακούσατε τότε που θα γιγάντωνε. Έκλεψε και λίγο από κάποιους άλλους το όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής. Και μην φανταστείτε ότι τα έχετε ακούσει όλα. Τώρα θα τα ακούσετε όλα, γιατί τώρα μπαίνει ο Δραγασάκης. Χτυπάει πόρτα. Δραγασάκης, παραών, πάμε.
0: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: Άντε τώρα να είσαι ιστορικός και να πρέπει να κάνεις διατριβή στο που έκανε λάθος. Το 1917 ο Λένιν ή το 2017 ο Δραγασάκης. Μάλιστα. Εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με βούλτεψη, γιατί μετά από όλα αυτά μόνο βούλτεψη χρειάζεται. Θα το προλάβουμε, θα το προλάβουμε, θα περιμένει και η Νάνση. Πάμε, ρίξε λίγο βούλτεψη να γουστάρουμε. Δοκιμάει τις αντοχές του Χατζή. Του Χατζή τις αντοχές.
1: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
2: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
3: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
2: Όχι, διακόπτω.
3: Μην διακόπτετε.
2: Τι πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
3: Τις απευθύνεις και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Τι να κάνω. Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
1: Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να μιλήσω.
2: Μα τι να κάνω.
1: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
2: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως.
1: Θα περάσουν τρεις μήνες.
3: Συνέχισε.
2: Α, εντάξει.
3: Συνέχισε.
1: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω.
3: Παρακαλώ,
2: όχι, δεν μας κάνετε τώρα τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
1: Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εντάξει τώρα.
3: Άσε να μιλήσω.
2: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
3: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
3: Ωραία, συνεχίστε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ακή. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
3: έχει
1: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
3: Τα
2: ξέρουμε αυτά.
1: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα στην χώρα μας.
2: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμος.
3: Γίνεται.
2: Το καταλαβαίνετε.
4: Δεν γίνεται εδώ, κυρία Βούλτεψε, ο πόλεμος. Ο πόλεμος γίνεται.
2: Α, γίνεται αλλού.
4: Τι συμμετέχουμε
2: τα λεγά του Ορμούς δεν εμποδίζουν να έρθει η ενέργεια.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
3: Κυρία, σταματήστε τώρα.
4: Δεν έχουμε, αλλά
2: 100 κομμάτια είστε.
3: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
1: Τι θα κάνω.
3: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροκέρδια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
3: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μην μιλάς λοιπόν. Για τους
3: μίλα, ρε, Ανδρέα.
2: Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
3: Ναι, μην μιλάς τώρα.
2: Εντάξει.
3: Σε μένα απευθύνεσαι. Μην απευθύνεσαι στη βούλτευση.
1: Μα είναι φίλοι μου.
3: Αν τραβάτε έξω πείτε τα εγώ.
1: Αν θέλουμε να συνηθούμε να πω δύο κουβέντες. Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι, αν ξεκινήσω με κάτι που σας αρέσει, επηρεάζουν τις τιμές στα προϊόντα. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά πώς διάολο γίνεται στη χώρα μας να την επηρεάζουν παραπάνω.
2: Όλους τους επηρεάζει.
1: Πώς γίνεται.
2: Όλους και σωστά.
1: Πώς γίνεται. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να είναι παραπάνω από όλους.
2: Όποιοι πάνε
1: έξω. Πώς γίνεται οι τιμές στην ενέργεια να είναι περισσότερο από όλους. Πώς γίνεται στις υπηρεσίες να είναι περισσότερο από όλους.
3: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Πώς γίνεται. Οι τιμές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
2: Καθώς είναι και μίλαγες μία ώρα, είμαι μόνη από την κυβέρνηση.
3: Τι θα κάνω τώρα.
2: Μιλάνε όλοι συνέχεια. Μπορώ να φύγω τώρα.
3: Συνεχίζει ο άνθρωπος.

0: Ελάτε πάμε, καπιταλισμός είναι, θα περάσει. Μέρος δεύτερον είμαστε εδώ στον αέρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης και δίπλα του η Νέα Φούρνια. Ο Σάββας Παναγιωτίδης πλοίων τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αύριο έχουμε Μουντιάλ, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο, τον σύντροφο, τον άνθρωπο, τον συνάδελφο, από τους λίγους που αξιώνομαι να τους αποκαλώ συναδέλφους. Ένα σπουδαίο βιβλίο, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτί, εκδόσεις Λογότυπο. Είναι μαζί μας ο Μάκης Διώγος. Καλησπέρα Μάκα μου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη μου, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που θα ακούνε.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ.
0: Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Εντάξει, βέβαια, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει και όλα με εμάς, αλλά θεωρώ και σε κάθε γενιά, με άλλα Μουντιάλ ξεκινήσαμε και με άλλα Μουντιάλ πορευόμαστε. Βέβαια, εντάξει, το τελευταίο Μουντιάλ είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ένα εξαιρετικό τελικό που μας επιβράβευσε. Ενδεχομένως ένα από τους καλύτερους στην ιστορία του. Αλλά εντάξει.
2: Έχουν αλλάξει λίγο οι σταθερές, έχουν αλλάξει λίγο τα.
0: Εντάξει. Είναι, ναι. Δεν είναι η μεγάλη γιορτή, ρε παιδί μου, που ήταν κάποτε.
1: Έτσι. Όχι. Ναι. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι το προηγούμενο Μουντιάλ δεν το παρακολούθησα. Έτσι έκανα ένα προσωπικό, να το πω έτσι, εισαγωγικά μποϊκοτάζ, γιατί όλη αυτή η ιστορία με το Κατάρ, όλη αυτή η απάτη με το φάκελο, ο οποίος είχε κατατεθεί και είχε πάρει έγκριση για καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και που ξαφνικά στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι δεν μπορεί να γίνουν αγώνες με 62 βαθμούς θερμοκρασία που είχε το Κατάρ το καλοκαίρι. Άλλαξε, πήγε χειμώνα, όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το φετινό θα το δω όσα μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες τα πρωινά. Αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, θα πω και εγώ ότι δεν είναι τα Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια τα Μουντιάλ που μεγαλώσαμε εμείς. Και δεν το λέω με μια διάθεση έτσι γεροντίστητη. Είναι και θέμα ποδοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχουν οι σχολές του ποδοσφαίρου που υπήρχαν. Η Βραζιλία ήξερε ποια είναι, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Αγγλία.
0: Η Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τώρα όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Οι σύλλογοι είναι μικρές εθνικές ομάδες, έχουν από 10-15 χώρες ποδοσφαιριστές. Συν του ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι. Δηλαδή,
0: 100%.
1: Έβλεπα από χθες τον Μαρκίνιος, ο οποίος έπαιξε στο τελικό της Βραζιλίας. Το άνθρωπος πριν μια 10 μέρες έπαιζε τελικό Champions League. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Είναι όλα θυσία στο κέρδος, δεν το συζητάμε. Πολλά χρήματα, συμφωνώ. Αλλά κάπου το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, Μάκη, που δεν το περιμένουμε πλέον το Μουντιάλ με την ίδια καρτερία και ανυπομονησία που το περιμέναμε άλλα χρόνια, και αυτό γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να καταναλώνουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτό που μπορούμε να αποδεχθεί, από αυτό που μπορεί να αποδεχθεί ο οργανισμός μας. Δεν υπάρχει μια γρανάπαυση.
1: Συμφωνώ απολύτως και παυξάνω που λένε. Θα σου πω το εξής, ότι ειδικά εμείς που είμαστε και συνομήλικοι, εμείς περιμέναμε το Μουντιάλ για να δούμε ποδοσφαιριστές, να δούμε εμφανίσεις, να δούμε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Ήταν πράγματα τα οποία δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο. Αν βλέπαμε ποδόσφαιρο, το δικό μας ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: βλέπαμε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν διωγγωμένες.
1: Όχι. Μα βλέπαμε μια φορά την εβδομάδα, αν είχε εκείνο το αγγλικό, την εκπομπή στην ΕΡΤ που βλέπαμε τα αγγλικά, και από εκεί στα τα ευρωπαϊκά κύπελα ήταν πολύ λίγα μάτσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτή η υπερκατανάλωση όπως πολύ σωστά έπεσε εσύ. Δηλαδή να βλέπεις τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει 100 μάτσα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές πια τους ξέρουμε, λες και είναι θυμημένοι μας, λες και μέναμε μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τρομερό. Και κυρίως σου λέω ότι για το ποδόσφαιρο, όπως και δυστυχώς το ίδιο έχει πάθει το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο πια είναι ένα θέαμα το οποίο είναι για, για άλλους ανθρώπους. Mm. Κυρίως για αυτούς που έχουν χρήματα. Mm. Δηλαδή τώρα σκέψη, γίνεται παγκόσμιο κύπελο στον Καναδά, στην Αμερική και στο Μεξικό.
2: Ναι.
1: Σε τρεις χώρες. Δηλαδή αν ήθελε κάποιος, ας πούμε ότι εγώ και εσύ να με κανονίσει να δούμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα μπορούν να δώσει μια περιουσία για να δεις.
0: Μα δεν μπορούν να τα αποκριθούν πλέον δημοσιογραφικά τα μέσα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Εννοείται.
0: Έχουν μειωθεί αποστολές, έχουν μειωθεί ανταποκρίσεις, έχουν μειωθεί τα πάντα. Κάποτε φεύγαν αποστολές που το έχουμε ζήσει εσύ και εγώ με άλλα αθλήματα, γιατί ξέραν ότι θα πάνε κάπου, θα, είναι, θα καλύψουν από εκεί το γεγονός και τα λοιπά. Τώρα είναι ουσιαστικά ένα, μια περιπλάνηση στην κυρολεξία.
1: Ένα τουρνέ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, έλεγα τις προάλλες, η FIFA έχει πει ότι αυτό το μοντέλο έχει 48 ομάδες, θα πάμε λέει σε 60. Τα επόμενα.
0: Εντάξει, κωμωδία.
1: Ακριβώς. Και εσύ, να το πω, έχουν δώσει το παγκόσμιο κύπελλο στη Σαουδική Αραβία. Mm. Δηλαδή σε μια χώρα, δεν θα πω για το καθεστώς και όλα αυτά, είναι γνωστά, τα ξέρω όλος ο κόσμος. Σε μια χώρα που απαγορεύεται το αλκοόλ. Και δεν λέω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μπυρομαχίες ή να κάνουμε μπυροδρομίες. Αλλά ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο είναι συνεχασμένο. Τι να κάνουμε τώρα και με την μπύρα και με το αλκοόλ, όχι εξαλωσύνες, όχι από τα
0: όταν
1: αποκλείονται, αλλά okay.
0: Συγγνώμη, εγώ θα το πω ακόμα περισσότερο. Με τον καπνό και με το αλκοόλ είναι συνδεδεμένο και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού.
1: Σωστό, πολύ σωστό, βέβαια. Ναι, δεν τρελαθούμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για την αλόγιστη χρήση, αλλά μιλάμε για την συνοδευτική, ας πούμε, ξέρω και εγώ την ανθρώπινη. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ας τα αφήσουμε, πάμε στο βιβλίο. Λοιπόν, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Ουσιαστικά αυτή είναι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίξαμε εγώ και εσύ τώρα. Για τους νεότερους δεν είναι. Είναι εικόνα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ναι, αλλά το ότι οι αλάνες παλαιότερα δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να βρούμε τέσσερις κοτρώνες για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, συμφωνώ πολύ και νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, είναι άλλες εποχές, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Σήμερα είναι άλλα τα θετικά, άλλα τα αρνητικά. Νομίζω ότι όσο προχωράει η εξέλιξη, που είναι καλό για τον άνθρωπο και η τεχνολογική και η οικονομική, αλλά παράλληλα καλό είναι να κρατάμε και κάποια πράγματα του παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει. Στο ποδόσφαιρο έχει συμβεί μια τεράστια μετάλλαξη και με αυτό το βιβλίο, σε αυτό το βιβλίο μάλλον φιλοξενώ ιστορίες, Μιχάλη, ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, παίζοντας το ποδόσφαιρο, να διεκδικήσουν πράγματα κοινωνικά, ταξικά, σεξουαλικά, ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα βαθιά λαϊκό άθλημα, βαθιά λαϊκό άθλημα. Να πούνε κάποια πράγματα, να μάθουν και άλλοι τα προβλήματα, να διεκδικήσουν πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο βιβλίο, θα αρέσει στον κόσμο, ειδικά τώρα που είναι και ποδοσφαιρική περίοδος με το Μουντιάλ.
0: Δεν είναι λίγες ιστορίες, Μάκη, είναι 51 ιστορίες.
1: 51 ιστορίες είναι και είναι και πραγματικά προσπάθησα να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδεικτικές, δηλαδή από πολλές πλευρές του πλανήτη μας και χρονολογικά, δηλαδή υπάρχουν ιστορίες από τη δεκαετία του 20, του 30. Να σκεφτείς ότι αναφέρομαι σε μία από τις πρώτες κοπέλες που έπαιξαν ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 30 και που ήταν και ομοφιλόφιλη εκείνη την εποχή. Διεκδίκησε δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα για εκείνες τις εποχές, ακόμα και για την Αγγλία. Πολλές ιστορίες και ελληνικές και ξένες και για ανθρώπους που αγωνιστήκαν στην εθνική αντίσταση, την ελληνική, με τον Ελλάς και που δεν αναφέρονται στην ιστορία των ομάδων και μιλάω για τον αναματερό
0: στο μεταξουργείο.
1: Στο μεταξουργείο του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι μια ωραία προσπάθεια που ελπίζω να την ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Με τι κριτήριο επέλεξες ιστορίες, μα γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι οι ιστορίες θα ήταν πολλές και και οι αναφορές πολλές.
1: Κοίταξε, το κριτήριο είναι μια όντως επειδή αυτές ιστορίες τη δημοσίευα και δημοσίευα ακόμα κάθε Σάββατο στην εφημερίδα την εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιλογή ήταν όσο δυνατόν να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σε ό,τι αφορά, σου ξαναλέω, και χώρες και εποχές και, να το πω και έτσι λίγο πολιτικά, και κινήματα. Δηλαδή, έχω δύο ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα από τη Κιλή, όπως με την ομάδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου που επί Χούντας τους κυνηγούσαν και προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, ψάξαν μια ομάδα και μάλιστα στον τελικό εμφανίστηκαν με τις στολές της σχολής για να δείξουν, να στείλουν ένα μήνυμα. Όπως σου είπα για τους αγώνες του Ελλάς και επί γερμανικής κατοχής. Επί δικτατορίας, το πώς κυνηγήθηκαν διάφοροι πολιτευτές, ο Ρωμένα Αργυρούδης, ο Βασίλης Μποτίνος, και βέβαια αρκετές ιστορίες από τη Βρετανία με ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος εξάλλου που ο Αργυρούδης δεν ανανεώθηκε τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Με το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο πρέπει να σου πω ότι περίπου στη δεκαετία του 40, έως και τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, η Αγγλική Ομοσπονδία το απαγόρευσε το ποδόσφαιρο γυναικών. Γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι για τις γυναίκες. Αρκεί να πω ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά το μοναδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Euro, η Αγγλία το έχει πάρει στις γυναίκες. Στους άντρες δεν το έχει πάρει.
0: Σωστό.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν αυτό, ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά.
0: Έχεις φτάσει μέχρι και στην περίπτωση του Αλία, έτσι, του Καμαρά.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση, μια από τις πολλές περιπτώσεις. Απλά ο Αλία ήταν τυχερός, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο έφυγε από την Γουινέα, μέσω Τουρκίας έφτασε στην Ελλάδα, και εκεί που ήταν στο κέντρο προσφύγων, όπως ξέρεις και όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο προσφύγων παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα παιδιά εκεί πέρα. Ναι. Ο Αλία ήταν τυχερός, γιατί τον είδανε από την ομάδα Ελπίδα των προσφύγων που υπήρχε τότε στον Πειραιά, και από εκεί τον πήρε ο Πανιόνιος πριν χρόνια, και το άνοιξε τον δρόμο. Απλά η ιστορία του Αλία ήταν ότι ένας από τους πολλούς δουλέμπορους τον κορόιδεψε και του είπε ότι ξέρεις ότι θα σου βρω ομάδα, είμαι μάνατζερ, θα σου βρω ομάδα, τον έβαλε και υπέγραψε κάποια χαρτιά, μπράβο, τα γνωστά. Και αντί να βρεθεί στη Γαλλία που του είχε πει για να δοκιμαστεί σε ομάδα, βρέθηκε σε μια βάρκα μέσα να θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο. Ήταν τυχερός όμως, από τους λίγους τυχερούς. Δυστυχώς πολλά παιδιά όχι απλά δεν παίζουν μπάλα, χάνουν και τη ζωή τους. Και ήταν έτσι μια ιστορία που εγώ χάρηκα περισσότερο, το καταλαβαίνεις, για τον Παλιόνι, που έδωσε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να παίξει και να κάνει έτσι το όνειρό του πραγματικότητα.
0: Και πόσες άλλες ομάδες θα μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό και σε πόσα άλλα...
1: Ναι, θα μου επιτρέπεις να σου πω εδώ πέρα, μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο θέλω πολλά χρόνια να το πω. Και... λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή ζουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει από διάφορες χώρες προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια πιο ήσυχη ζωή, ένα κομμάτι ψωμί, να ζήσουν χωρίς πολέμους και να είναι άλλο. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, Μιχάλη, ούτε στα αεροτεχνικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το λέω τώρα αυτό, μπας και το ακούσει κάποιος από την ΕΠΟ. Και, δηλαδή, ζητάνε χαρτιά από αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν, πολύ απλά δεν μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γεννήσεως, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα, από κάποιον ο οποίος γεννηθεί στη Σομαλία. Και η απάντηση είναι γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει Σομαλία. Λιβύα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί. Ποιος να του το στείλει και πώς να του το στείλει και πού να τον βρει, ας πούμε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αν ακούει κάποιος, ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο απλή, ειδικά για αυτά τα παιδιά που ζητάνε, που διεκδικούν να παίξουν λίγο μπάλα σε αεραστεχνικά σωματεία.
0: Μα δεν είναι μόνο μπάλα. Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια είχα φιλοξενήσει εδώ, ενδεχομένως να τον γνωρίζει, τον Πάπη τον Καλτσίδη. Ο οποίος είχε φτιάξει την περίφημη Εθνική των Προσφύγων στην πάλη, η οποία ήταν ένα κάρο παιδιά, τα οποία ουσιαστικά αυτό, όλη η προσπάθεια βοηθούσε στην ενσωμάτωσή τους και στην κοινωνικοποίησή τους.
1: Βέβαια. Μα αυτό είναι. Δεν λέμε, αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι να παίξει επαγγελματικό σωματείο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Άρης, ο Πανιούνι, θα βρει τον τρόπο, θα βρει τα χαρτιά. Έχει δικηγόρους, είναι η UEFA, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά τα οποία είναι ερασιτέχνες, δουλεύουν το πρωί και θέλουν να πάνε να παίξουν μπάλα σε ένα σωματείο να έχουν στοιχειώδες.
0: Να το πούμε διαφορετικά, Μάκη, για να καταλάβουν κάποιοι το μέγεθος. Εγώ θα πω χιλιάδες Αντετοκούμπο.
1: Βέβαια. Έτσι, σωστό. Βέβαια. Γιάννης Αντετοκούμπο πώς σώθηκε. Δηλαδή, αν ο Γιάννης.
0: Κατά τύχη, κατά τύχη σώθηκε ο Γιάννης.
1: Αν ο Γιάννης δεν έπαιζε μπάσκετ, τώρα δεν ξέρω και εγώ που θα ήταν, ας πούμε.
3: Και αλλά να έπαιζε μπάσκετ, αν δεν τον βλέπανε, ας πούμε, από τη Σεβίλη. Τη Σεβίλη δεν τον είχαν δει στην αρχή.
0: Όχι, ο φιλαθλητικός ήταν η ιστορία.
3: Εννοείται ο φιλαθλητικός. Αλλά ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω. Και μπάσκετ να έπαιζε, ας πούμε, άμα δεν τον βλέπανε, μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Την κατάληξη αυτή ήταν.
1: Σωστό. Αλλά λέω ότι και μέσα από τα 1984, αν ακούει κάποιο, α γίνει με έναν πιο απλό τρόπο η εγγραφή αυτών των παιδιών. Δηλαδή. Ό,τι χαρτιά έχουν, ένα πιστοποιητικό ή ένα διαβατήριο ή μια προσωρινή άδεια. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή υπάρχει το οξύμορο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει δήλωση στην Ελλάδα με προσωρινή κάρτα διαμονής, κάνει δήλωση, πληρώνει εφορία και δεν μπορεί να παίξει ξέρω εγώ στη Δάμα Αθηνών. Είναι τρομερό αυτό.
0: Φοβερό.
1: Είναι τρομερό. Δηλαδή η γραφειοκρατία δηλαδή. Δεν, στον υπέρτατο βαθμό.
0: Καλά, εδώ είναι η αποθέωσή της, δεν μιλάμε για γραφή.
1: Έτσι. Νομίζω και επαναλαμβάνω ότι είναι παιδιά τα οποία και είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά αυτό που είπες και εσύ, Μιχάλη, η ενσωμάτωση. Αυτομάτως, δηλαδή έχουν έρθει δύο παιδιά πίσω στην ομάδα Πετραλώνη και είναι τους είδες μέσα σε έξι μήνες αμφίσανε. Κάνανε παρέες το ένα το άλλο, είναι μέλη της ομάδας. Τα παιδιά είναι όλα μαζί.
0: Μα το έχουν ανάγκη, ρε Μάκη. Ποιος δεν το έχει ανάγκη.
1: Βέβαια. Το έχουν ανάγκη, αυτό το έχουμε ανάγκη και εμείς. Δεν έχουμε παιδιά, δηλαδή μιλάμε για υπογεννητικότητα, καλά δεν το συζητάω αυτό. Αλλά απ' την άλλη, έχεις αυτά τα παιδιά και τα αφήνεις να περπατάνε στον δρόμο, ας πούμε, να γυρνάνε έτσι άσκοπα, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσαν να παίξουν μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Και με μια κατάληξη η οποία θα είναι ανάλογη αυτή τη περιπλάνηση. Λογικό είναι να περάσουν. Να περάσουν στην ανομία, στην παρανομία, με λογικό είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι σαν να καθόμαστε να προσπαθούμε να πνίξουμε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας, αγνοώντας πώς τη δημιουργήσαμε την τρομοκρατία.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Είναι οι εικόνες τώρα, επειδή πάμε από ένα χρόνο στο άλλο. Είναι ο άλλος 17 χρονών, 16 χρονών, 18 χρονών. Και βλέπει το χωριό του ισοπεδωμένο από τους βομβαρδισμούς στο εξολογό στη Γάζα ή στο Λίβανο. Λοιπόν, πόσα παιδιά 17χρονα, 18χρονα θα αντέξουν την προπαγάνδα, να το δεχτώ, την προπαγάνδα των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων ότι ο άλλος είναι εχθρός και πρέπει να τον σκοτώνεις. Πόσα παιδιά θα αντέξουν όταν βλέπουν ότι δεν μένει πέτρα στην πέτρα, ας πούμε. Από ένα παράδειγμα.
0: Καλά, και η προπαγάνδα να μην υπήρχε, μόνοι τους θα το σκεφτόντουσαν.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ παίρνω, Μιχάλη, ας υποθέσουμε ότι τα επηρεάζουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Ναι, τα επηρεάζουν. Ναι, αλλά υπάρχει το δεδομένο.
0: Η βάση,
1: ναι. Πραγματικότητα. Δεν είναι ότι οι άλλοι μιλάνε στον αέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πιάσει εμένα σήμερα κάποιος και να μου πει: ξέρεις κάτι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Από κάτω, ρε φίλε, τι λες. Εκεί όμως το ζουν καθημερινά. Εκεί που είχαν μια δύσκολη ζωή έτσι κι αλλιώς. Μια φτωχή ζωή έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν έχουν καν ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν αφήνει τίποτα. Δεν αφήνει ούτε κεραμίδι. Εντάξει. Τι να πω.
0: Από την περιγραφή, εγώ κρατάω ότι αναφέρεσαι στις ιστορίες για την ήττα που είναι σαν νίκη, την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, την παρέα και την ελπίδα.
1: Ναι. Αυτό είναι για μας το ποδόσφαιρο, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Τώρα, αυτό. Μακάρι να είναι αυτό, να ήταν αυτό το ποδόσφαιρο για όλους. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι ωραίος ο ανταγωνισμός, είναι ωραία η νίκη, αλλά υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Και γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε για να χαιρόμαστε, να υπομένουμε τις ήττες για να χαιρόμαστε περισσότερο τις όποιες νίκες έρχονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Μάκη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο βιβλίο. Δεν χρειάζεται να αγαπάς το ποδόσφαιρο.
3: Και δίνει και ωραία πάσα για αυτό που θα ασχοληθούμε αύριο.
0: Θα ασχοληθούμε
3: για τις κοινωνικές προεκτάσεις του Μουντιάλ, για τον αποκλεισμό ανθρώπων λόγω εθνικότητας, λόγω.
0: Με τη γιορτή που ξεκινάει αύριο. 51 ιστορίες, Μάκης Γιώγος, εκδόσεις Λογότυπο. Σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα ακολουθεί με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και μετά ο Χάρης Ιωάννου, εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και μαζί μας στο μικρόφωνο ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Στατάρχης Σταύρος Αμάρατος και ο χρυπνός αϊκίνητος φρουρός Διονύσης Φύρης. Να για τα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
4: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξιάν, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγαίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. 7 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός εντάσσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράτ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι, θα είμαστε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ. Θα σχολιάζουμε, θα αναλύουμε την επικαιρότητα, θα προσπαθούμε να δίνουμε και να δώσουμε μια άλλη οπτική από τα συνηθισμένα, έτσι να αναδεικνύουμε και κάποια θέματα που ίσως δεν τα συζητάμε όσο πρέπει. Είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε. Η Μαρία Δασκαλάκη, που συνήθως συμφωνεί διαφωνώντας ή διαφωνεί συμφωνώντας, δεν θέλω να την εκθέσω, οπότε λέω κάτι φλού για να μην την φέρω σε δύσκολη θέση. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και Σταύρος Αμάραντος με Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και Viber, το πιο δημοφιλές από όλα και το πιο εύκολο και πρακτικό, είναι η αλήθεια. 6-9-48-9-84-9-84, ο αριθμός για τα μηνύματά σας, εύκολα, αβάδιστα, άμεσα, γρήγορα και κυρίως τζάμπα από το κινητό σας στο υπερσύγχρονο σύστημα που έχουμε εδώ στο στούντιο τελευταίας τεχνολογίας, όπου τα υποδεχόμαστε και τεχνητή νοημοσύνη τα διαβάζει και τα επεξεργάζεται και μας τα μεταφέρει.

ανάλογα τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και εφόσον αυτές φτάνουν με αρνητικό ή θετικό τρόπο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Τώρα, υπάρχουν όμως μερικά στοιχεία που είναι πεισματάρικα και σε αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Πληθωρισμός Μαΐου, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. 5,2% ο πληθωρισμός του Μαΐου από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι πάμε, το πληθωρισμός, τώρα εμείς ήμασταν μικροί βέβαια τότε, αλλά δηλαδή 5,5% πληθωρισμό σχεδόν, σαν να έχεις εθνικό νόμισμα. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς και προϊόντα που όλοι μπορούμε να φανταστούμε και θα τα πούμε τώρα και αναλυτικά. Καμιά λύση δεν βλέπω όμως. Θα τα συζητήσουμε όμως στη συνέχεια.

καύσιμα, ενέργεια, βασικά είδη διατροφής, ενίκεια κτλ. Όλα αυτά οδηγούν το τρένο του πληθωρισμού. Και πάμε να τα δούμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, μοσχάρι 17,6% αύξηση. Εδώ μου πεις, το μεγαλύτερο μέρος είναι εισαγόμενο κτλ. Ναι, και τι σημασία έχει? Δηλαδή, επειδή είναι εισαγόμενο το μοσχάρι, δεν πιάνεται? Δεν είναι ακρίβεια? Δεν είναι τσούζι στην τσέπη? 17,6% αύξηση. Αρνί και κατσίκι 16,2%. Τα πουλερικά 6%. Θα λέμε και ευχαριστώ στο τέλος. 4,9 τα αλαντικά, 12,6 ψάρια αλίπαστα, μαργαρίνη, φυτικά λίπη κτλ. 10,6. Εδώ μιλάμε τώρα για διψήφιες αυξήσεις, έτσι. Και μετά, το πάρτι συνεχίζεται. Ενίκεια κατοικιών 7,7% αύξηση. Ηλεκτρισμός 5,9%. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53%. Στερεά καύσιμα 2,6%. Πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Βενζίνη 21,5%. Αλλά καύσιμα γύρω στο 35%. Αεροπορικά εισιτήρια 19% πάνω, πακέτο διακοπών 5,9% πάνω, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία κτλ. 8,5%, τα ξενοδοχεία σχεδόν δεκάρικο, τα ασφάλιστρα υγείας 7%, άλλη πονεμένη ιστορία από εκεί, θα αφιερώσουμε χωριστή εκπομπή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα, τι γίνεται? Όλα καλά? Αυξήθηκε, λέει, το Μάρτιο κατώτατος μισθός. Όλα καλά? Αρκεί? Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Πόσο θα καλπάζει αυτό το τρένο και οι μισθοί θα μένουν στάσιμοι? Και μην ακούσουμε τώρα τη σαχλαμάρα ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, γιατί αυτά τα λέει η κυβέρνηση. Και είδα και σήμερα κάτι δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού που λέει ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά πρέπει να υπάρχει και πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας κτλ. Εντάξει, okay, τώρα δεν θέλω να πω καταλάβαμε, γιατί πολύ τη συμπαθείτε την κυρία Καριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίζει να μιλά συγκεκριμένα για την οικονομία, πρέπει να λες και πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς γίνεται να λέμε ότι πέρασε η δεκαετής περιπέτεια του μνημονίου, γυρίσαμε, εν πάση περιπτώσει γύρισε το ρολόι της οικονομίας, είμαστε στην ανάπτυξη, που είμαστε, αυξήθηκαν οι μισθοί, που αυξήθηκαν? Αυξήθηκαν και οι αξίες των ακινήτων κτλ. Ναι, αυξήθηκαν. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ-κρίσης, δηλαδή προ-2010. Είναι αλήθεια αυτό? Ένα πράγμα δεν έχει επιστρέψει στα προ-μνημονιακά επίπεδα. Ποιο είναι? Η αγοραστική δύναμη, οι μισθοί, οι συντάξεις, τα εισοδήματα. Αυτά έχουν μείνει καθυλωμένα και λόγω απουσίας συλλογικών συμβάσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Με πολιτική επιλογή κρατάμε χαμηλά τους μισθούς. Δηλαδή, έχουν ακριβήνει τα πάντα σε μερικά χρόνια γύρω στο 30%. Και κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να πορεύεται με τους μισθούς του χιλιάρικου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ακούμε και λύσεις απέναντι σε αυτό. Γιατί, εντάξει, συμπαθητική είναι η λύση να μειώσουμε λίγο το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει να μειώσουμε το ΦΠΑ στις πατάτες και στο ρύζι και στα μακαρόνια, αλλά δεν θα αλλάξει και ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού με αυτό.

ή χρειάζονται πιο ριζικά μέτρα. Γιατί σαφώς βοηθάει και η μείωση της φορολογίας, παραδείγματος χάρη με το 2 ευρώ να είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Απ' τη μία η ακρίβεια αυτή τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία, γιατί έχει υπερέσοδα το κράτος από αυτό, γιατί έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που όσο αυξάνεται η τιμή αυξάνονται και αυτά, γιατί πάνε ποσοστιαία στην τιμή του καυσίμου. Άρα το κράτος κερδίζει ή κατά άλλους μπορείς να πεις ακόμη και ότι κερδοσκοπεί από την ακρίβεια, έχει υπερέσοδα, γεμίζει τα κρατικά ταμεία και μετά μοιράζει η κυβέρνηση επιδόματα, ΠΑΣ και διάφορα τέτοια με τα γνωστά κριτήρια, πάνω απ' όλα ποιοι την ψηφίζουν, σε ποιες περιοχές, ποιες κοινωνικές κατηγορίες, ποια επαγγέλματα και όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα δεν ακούμε και καμιά συγκεκριμένη λύση. Δηλαδή λέει 7,7% πάνω τα ενίκια. Να πώς γίνεται 7,7% αυτό, πώς το επιτρέπει ας πούμε ένα κράτος? Δηλαδή μου έλεγε πρόσφατα μια φίλη στην Αγγλία, έχει σύμβαση το ενοικιαστήριό τους εκεί πέρα, δεν αυξάνεται το ενίκιο πολύ, αυξάνεται λέει maximum 3% κάθε 2 χρόνια, 3%, και εδώ πέρα πληρώνεις 500 ευρώ ενίκιο και μόλις λήξει η διετία ή τριετία τι έχει συμφωνήσει, να σου πει από 500 ευρώ 700, 800, 1800. Δεν υπάρχει όριο. Πώς γίνεται να μην υπάρχει όριο? Τι είναι δηλαδή η ελεύθερη αγορά, η στέγαση? Τι είναι προϊόν? Δεν είναι είδος βασικής ανάγκης ας πούμε? Στέγαση, διατροφή κτλ. Λοιπόν, τι είναι είδος πολυτελείας? Δηλαδή μπορεί κάποιος ας πούμε στο σπίτι που μένεις δεν σου λέει δίνεις 500 ευρώ αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα θέλω 1500. Δεν πρέπει να υπάρχει νομοθετικό φρένο? Είναι κομμουνισμός ας πούμε αυτό? Δηλαδή στη Γερμανία που συμβαίνει αντίστοιχο πράγμα, δηλαδή στις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν σοσιαλισμό, και όταν λέμε Γερμανία την κανονική όχι την πρώην Ανατολική, μάλλον την Ανατολική όχι πρώην Ανατολική, τι είναι, παλαβοί είναι οι κομμουνιστές? Δεν χρειάζονται μέτρα συγκεκριμένα. Πώς θα τι θα σέφεις αλλιώς την ακρίβεια? Αλλιώς θα ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει.

Και εκεί που λέγαμε για την ακρίβεια, μια χαρά κουμπώνει αυτό το ωραιότατο θεματάκι που έχουμε βρει εδώ, που είναι από το πρώτο θέμα, το υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Μαρουλίδης, που έχει μιλήσει με έναν ειδικό εν ώψη μηχανογραφικών, πανελληνίων εξετάσεων, σχολών κτλ. Πέντε κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα. Προσέξτε τώρα, εκεί που λέγαμε για τους μισθωτούς του χιλιάρικου, τους εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς του χιλιάρικου στην Ελλάδα που παλεύουν με το τέρας της ακρίβειας που περιγράψαμε προηγουμένως, είτε αφορά τα καύσιμα, την ενέργεια, τη διατροφή, τα ενίκια και όλα τα σχετικά. Τώρα, η κλάδη με τις υψηλότερες μέσες αποδοχές στην ελληνική οικονομία. Ποιος είναι πρώτος? Χρηματοοικονομικός τομέας. Μέσος μισθός, μεικτά, 2.940 ευρώ. Συνολικά 39.000 εργαζόμενοι περίπου. 2.940, ας πούμε 3.000 μεικτά. Και πάλι, σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες ή προχθές, γιατί έχει αργήσει το μυαλό και λίγο και ρετάρει, 3.000 μεικτά στο χρηματοοικονομικό τομέα σε σχέση με τα 4.700 μεικτά που θα παίρνουν οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση που τους δίνει η κυβέρνηση, δεν τα λες και πολλά. Δηλαδή, τι να είσαι στελεχάρα σε τράπεζα ή χρηματοοικονομικό φορέα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλύτερα Μητροπολίτης. Δεν συμφέρει να είσαι διευθυντής σε τράπεζα, λιγότερα βγάζεις. Ενώ στη Μητρόπολη είναι καλύτερα, είναι τα λεφτά καλύτερα. Αν είσαι στέλεχος στη Μητρόπολη, έχεις και το ράσο σου, έχεις και πολυτελές αυτοκίνητο, λιμουζίνα, συνήθως γερμανικής τεχνολογίας. Μας αρέσει βέβαια αυτό και εμείς είμαστε φαν της γερμανικής τεχνολογίας. Αυτή εδώ την εκπομπή είναι πολύ ωραίες, και αυτές οι πινακίδες με το που δεν είναι οι κανονικές, είναι με την ευλογία του Θεού, μη κάπα όπως είναι οι περισσότερες, έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, τα αυτοκίνητα των Μητροπολιτών πρέπει να έχουν χωριστές πινακίδες, λες και είναι περιπολικά ή στρατιωτικά οχήματα, και δεν μπορούν να έχουν κανονικές πινακίδες για να πληρώνουν και τους φόρους που πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην διολυστήσουμε σε αυτό τον αντιεκκλησιαστικό λαϊκισμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, τι σημαίνει χρηματοοικονομικός τομέας, τραπεζική, διοικητική, λογιστική, χρηματοοικονομικά κτλ. Εδώ πέρα υπάρχουν και αντίστοιχες σχολές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια ανά τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο τομέα, μέσος μισθός 2.600, τομέας παροχής ενέργειας, ενεργειακές επιχειρήσεις. Τώρα αυτό αφορά κυρίως μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς μηχανικούς κτλ. Εκεί έχουμε 23.000 εργαζόμενους σε αυτό το τομέα. Άρα πάμε από τα 2.950 στα 2.600 μεικτά πάντα. Πιο κάτω εδώ. Λοιπόν, ακολουθεί οι κομπιουτεράδες οι λεγόμενοι, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εδώ έχουμε ένα κλάδο με 48.000 εργαζόμενους, μεγάλος κλάδος. Και εδώ, μέσες αμοιβές 2.324, 2.300 ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Μετά συνεχίζουμε, φαρμακοβιομηχανία, πιο κάτω, μέσες αμοιβές 2.100 μεικτά, με 17.000 εργαζόμενους περίπου. Εντάξει, τα πτυχία τώρα μπορείτε να φανταστείτε από ποιες σχολές είναι, έτσι, η χημεία, βιολογία και τα λοιπά, μοριακή βιολογία και διάφορες τέτοιες σχολές, φαρμακευτική και όλα τα σχετικά. Και τελευταίος τομέας, έρευνα και ανάπτυξη, research and development που λέμε και στο χωριό, 2.175 ευρώ μέση αμοιβή, με 2.000 εργαζόμενους σε αυτό τον κλάδο, που πάλι είναι κυρίως θετικές επιστήμες, υγεία, πρόνοια, που εν πάση περιπτώσει εδώ ο κλάδος αυτός απευθύνεται και σε επιστήμονες υψηλών προσόντων, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, σε πολύ εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Οπότε δίνουμε λίγο τροφή για σκέψη, ενώ αν ακριβένει 17% το μοσχάρι, λέμε και διάφορες λύσεις, μπορείτε μια χαρά να ασχοληθείτε με τα χρηματοοικονομικά, πολύ καλός τομέας, έτσι, με καλές αμοιβές, αλλά και πάλι Μητροπολίτες θα είναι δύσκολο να γίνεται.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε βέβαια στην αγαπημένη μας ενασχόληση εδώ στην εκπομπή, στην πολιτική. Και βέβαια σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλήτρια και χρόνια φίλη, αλλά δεν έχει σχέση τώρα αυτή η ιδιότητα, εν πάση περιπτώσει. Μαζί μας Μαρία Καρακλιούμη, γνωστή πολιτική αναλήτρια, δημοσκόπος. Έχετε και άλλες ιδιότητες, αλλά ή έχεις και άλλες ιδιότητες, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να μιλάμε και στον ενικό και στον πληθυντικό, δεν είμαι πολύ τον κλισέ. Λοιπόν, αλλά το αφήνω σε σένα, Μαρία, για να μας παρουσιάσεις όλες σου τις ιδιότητες.
1: Υπάρχει, καταρχάς καλησπέρα, και υπάρχει μια ιδιότητα που επιλέγεις να αποσκοπάς
0: επίτηδες.
1: Πολύ συχνά.
0: Ναι, ακριβώς. Ποια είναι αυτή? Μη μου πεις οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να χαλάσουμε το κλίμα αυτής της ωραίας συζήτησης τώρα με αυτές τις... Κανείς δεν είναι τέλειος, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ξέρουμε όλοι για σας. Ναι, το ξέρουμε. Είσαι γνωστή. Σας αγαπάμε και έτσι.
0: Είσαι γνωστή οπαδός του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχετε κάποια πρωταθλήματα περισσότερα, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Δεν δίνει κάποιο... Δεν δίνει και κάποιο ηθικό πλεονέκτημα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί και εκεί έχουμε διάφορα.
1: Όπου εκεί χρειάζεται το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί στον αθλητισμό χρειάζεται το αθλητικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πολύ λιγότερο.
0: Τώρα με προκαλείς να σε ρωτήσω ως εξής. Τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι ο Ολυμπιακός της πολιτικής ή όχι ακριβώς?
1: Όχι ακριβώς, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε ταύτιση με τα κόμματα, ακριβώς γιατί τα αθλητικά σωματεία είναι...
0: Όχι, εννοώ από πλευράς αποτελεσμάτων. Δεν συγκρίνω την ομάδα, πέρα από ομάδες και χρώματα.
1: Αυτό γίνεται κατά συνθήκη, γιατί θυμίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας και είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ και τον Μπάρακ Ομπάμα, ο Ομπάμα έλεγε: εσείς αποκερδίζεις πάντα εκλογές. Και μετά άρχισε να χάνει πάντα εκλογές και να κερδίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει περισσότερα γυρίσματα η πολιτική από τον αθλητισμό. Παρά το γεγονός ότι ο αθλητισμός κερδίζει την πολιτική ως προς τη συλλογικότητα. Δηλαδή, οι τελευταίες συλλογικότητες που έχουν μείνει στην κοινωνία είναι το να ταυτίζεσαι με κάποια ομάδα και λιγότερο με τα κόμματα. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει και τις κομματικές ταυτίσεις, και αυτό έχουμε και τεράστια ρευστότητα. Και αποτέλεσμα αυτής της ρευστότητας είναι να υπάρχει χώρος και πολλοί να πιστεύουν ότι με τα νέα κόμματα μπορούν να καταλάβουν ένα σημαντικό χώρο στο πολιτικό σύστημα.
0: Ωραία, ωραία το βάζεις έτσι. Οπότε πάω στην επόμενη προβοκατόρικη ερώτηση. Με τα νέα κόμματα, τώρα που έχουμε αρχίσει να τα μετράμε δημοσκοπικά στις τελευταίες έρευνες, στις τελευταίες 10 μέρες, έτσι, βρέχει δημοσκοπήσεις, έχουμε κάποια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού ή έχουμε ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης που δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα? Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, λέμε συνεχώς, ήρθαν τα πάνω κάτω, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ. Ναι, βέβαια, ο πρώτος παραμένει σταθερός, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να χαλάσω τώρα τη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω. Τι πιστεύεις?
1: Ανατροπές δεν έχουμε. Έχουμε μια εικόνα ρευστότητας που καταγράφεται πάρα πολύ καιρό και έχει ξεκινήσει να καταγράφεται ήδη από την κάλπη των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα ότι κάνει και ένα λάθος στην ανάλυση της, στην προσπάθεια να εμφανιστεί ως η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος. Όταν λέει ότι εγώ είμαι πρώτο κόμμα, ναι, με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από το δεύτερο, ναι, θα συμφωνήσω. Παρά τα αυτά όμως δεν είναι σε υψηλές πτήσεις, είναι και εκείνη σε χαμηλές πτήσεις και έχει παρασυρθεί από τη γενικότερη ρευστότητα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία.
0: Χαμηλές πτήσεις, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αναφέρεσαι στην πρόθεση ψήφου. Γιατί βλέπουμε κάτι εκτιμήσεις ψήφου και με τρία μπροστά. Τώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 25%, άλλοτε είναι λίγο λιγότερο, άλλο λίγο περισσότερο. Το 25% όμως είναι ένα πολύ κρίσιμο ποσοστό, ακριβώς γιατί αν πάρει 25% μπαίνει και στην κατανομή του πόνου των ευρώ, αν δεν πάρει πάμε στην απλή αναλογική. Και να πω και κάτι άλλο, όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, δεν έχουμε αναφορά στο ποσοστό του 2023 των εθνικών εκλογών. Η αναφορά μας είναι στο ποσοστό των ευρωεκλογών, που είναι περίπου 28%. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως ακόμα και η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία και στην κοινωνία. Αναμενόμενο είναι δεύτερη τετραετία στην κυβέρνηση, μετά από μια επταετία διακυβέρνηση. Οι πολίτες δυσκολεύονται για την τρίτη ευκαιρία, γιατί περισσότεροι σου λένε έχουμε δώσει ένα δεύτερο εκλογικό κύκλο, άρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών. Σε όλη αυτή λοιπόν την ρευστότητα που υπάρχει, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θέση στο στον πολιτικό χάρτη. Ο κύριος Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε ένα κενό. Το κενό που ο ίδιος.
0: Πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, πριν πάμε στο Τσίπρα, Μαρία, λίγο να επιμείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι πρώτη, αλλά δυσκολεύει η τρίτη θητεία της, ή ότι όπως και να έχει συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες η επόμενη κυβέρνηση να έχει σαν βάση, σαν κορμό, πώς να το πούμε, τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως Μητσοτάκη, με Μητσοτάκη χωρίς εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι όπως βλέπουμε σήμερα τη στάση της κοινής γνώμης, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Και αυτό έχω, πιστεύω ότι θα είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρέπει να δούμε όμως πόσο ψηλά θα είναι τα ποσοστά της. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν σκέφτεται μόνο ποιος είναι ο αντίπαλος απέναντι στο χώρο από το κέντρο μέχρι την αριστερά, αλλά δεν αναλύει για ποιο λόγο έχει απώλειες προς τα δεξιά της, προς μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν προσέξει κάποιος διαβάσει πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντίπαλο ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλούς νομούς. Αν πάτε σε περιφερειακές ενότητες από τη Λάρισα και πάνω στην Μακεδονία, θα δείτε ότι υπάρχουν 6 εκλογικές περιφέρειες όπου δεύτερη δύναμη δεν ήταν ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Ελληνική Λύση.
0: Σωστό.
1: Αυτό λοιπόν είναι οι ψηφοφόροι που προτιμούν την Ελληνική Λύση, κατά τεκμήριο έχουν περισσότερα κοινά με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους παραδοσιακούς, από ό,τι έχουν με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα, αν δείτε το όνομα Πιερίας και αθροίσετε το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης με το ποσοστό του κόμματος Νίκη, είναι μόλις 1,32% κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε ένα διαφορετικό πολιτικό χάρτη και δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι οι απώλειες προς τα δεξιά, ειδικά προς αυτά τα δεξιά κόμματα τύπου Νίκη και Βελόπουλη, είναι απώλειες οι οποίες δύσκολα μπορούν να επανακτηθούν. Και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Το 19 και το 23 αυτές οι απώλειες αναπληρώθηκαν από τους ψηφοφόρους που ήρθαν από το κέντρο. Τώρα που και αυτοί είναι χωλωμένοι κεντρώοι ψηφοφόροι, είναι δύσκολο να πληρωθούν. Και θα σας έλεγα ότι αυτή είναι μια άλλη μάχη που έχει να δώσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει διμέτωπο αγώνα. Δηλαδή, από τη μία να λέω ότι με η δύναμη σταθερότητας απέναντι στον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη, και από την άλλη να προσπαθεί να ξαναμαζέψει τα δικά της κομμάτια που είναι ψηφοφόροι που φύγανε προς μικρότερα δεξιά κόμματα.
0: Άρα πρέπει να πατάει και στη δεξιά βάρκα και στην κεντρώα βάρκα, που καμιά φορά δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Αυτό είναι δύσκολο, ναι. Επειδή η Νέα Δημοκρατία όπως είναι μια μεγάλη παράταξη και είναι ένα κόμμα που βρίσκεται πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα πρέπει να επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να μπει σε τροχιά εξουσίας, υπό την έννοια να φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία. Λοιπόν, κατέβει με μικρή συσπήρωση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν καταφέρει να αυξήσει τη συσπήρωση και να φέρει πάλι πίσω τους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους, τότε θα μπει με διαφορετική αφετηρία.
0: Ένα κόμμα Σαμαρά που φαίνεται ότι ο κύβος έχει ρυφθεί. Απλά προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει σκοπό να ανακοινώσει κάτι μες στο καλοκαίρι. Θα πάμε από φθινόπωρο και μετά πιο κοντά προς τις εκλογές. Μπορεί να την κατεβάσει και άλλο πιο κάτω, ή ο Σαμαράς απευθύνεται σε μια δεξιά που δεν ανήκει στη σημερινή Νέα Δημοκρατία? Γιατί ακούω δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, ναι, ακούω την εκτίμηση που λέει ότι ο Σαμαράς θα πάρει και μία, δύο, τρεις, τέσσερις μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω και την εκτίμηση που λέει ότι ο Σαμαράς απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους του Βελόπουλου, της Λατινοπούλου, της Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνεται σε αυτό που λέγαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά, στους ανθρώπους εκείνους που ταυτίζονται με μια πιο συντηρητική Νέα Δημοκρατία και που σήμερα νιώθουν ότι δεν χωράνε στην πιο κεντρώα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποσυνθήκη λοιπόν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά θα ψηφίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Έναν άνθρωπο με τον οποίο ταυτίστηκαν. Και αφού τώρα βλέπουν ότι τέλος πάντων δεν νιώθουν τόσο ευχάριστα στο κόμμα, ψηφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά είναι σαν να κάνουν μια στάση, να στέλνουν το μήνυμα, αλλά να μην αποστασιοποιούνται και τελειωτικά. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τη Νέα Δημοκρατία, αν την επομένη των εκλογών το ποσοστό αυτό του κύριου Σαμαρά είναι ικανό να λειτουργήσει και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί ξέρετε είναι πιο πολλά τα κοινά που μπορεί να βρει ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία από ότι θα μπορούσε για παράδειγμα να βγει το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, μπορεί παραδείγματος χάρη ο Σαμαράς να στηρίξει μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή ακόμη και αν έχει ένα ικανό ποσοστό για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, ή ο Σαμαράς θα απαιτήσει αντικατάσταση Μητσοτάκη στη θέση από την Πρωθυπουργία.
1: Τι έχει στο μυαλό το κύριο Σαμαράς δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εμένα μου φαντάζει
1: ότι...
0: δύσκολο πάντως με όσα του λέει δημόσια μετά να τον ψηφίζει για Πρωθυπουργό.
1: Θυμίζω ότι εσείς ήταν μικρός τότε, ότι το 89 που ο Κώστας Μητσοτάκης τον Ανδρέα Παπανδρέου απήχανε, δηλαδή δεν ήθελαν ο ένας να βλέπει τον άλλο, μετά είχαμε φτάσει στην κυβέρνηση εργασίας που ήταν ο Κώστα μου, Ανδρέα μου. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν προέρχονται κάποιοι από την ίδια παράταξη. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι κοινωνικές συνθήκες και αν θα επιβάλλει το εθνικό συμφέρον το να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση εργασίας. Μένει να το δούμε, γιατί πρέπει να δούμε και τι θα έχουν πάρει και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, τελευταία ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί το κυβερνών κόμμα που φαίνεται ότι θα είναι πρώτο να πέσει θύμα της πρωτιάς του, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος αν διαμορφωθεί μια πεποίθηση στην κοινή γνώμη, ούτως ή άλλως μιλάμε για εκλογές σε δύο γύρους, πρώτη κάλπη, δεύτερη κάλπη, ότι έλα μωρέ τώρα δεν βαριέσαι, στην πρώτη κάλπη ας στείλω ένα μήνυμα, ψηφίσω ο Σαμαράς, ψηφίσω κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει, όχι Νέα Δημοκρατία, αλλά αν, όταν βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ότι παιδιά, εντάξει, τώρα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν παίζουμε. Αποφασίστε ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, τον ψηφίζω τότε. Αυτό δεν κρύβει ένα κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη.
1: Ναι, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει πάντα. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές οι πολίτες λένε θα στείλω ένα μήνυμα στις πρώτες εκλογές και μετά από ένα μήνα περίπου που θα γίνουν οι δεύτερες θα επανασυσπηρωθώ. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό, το να νιώσουν οι πολίτες ότι ναι, σίγουρα είναι πρώτοι, οπότε δεν πειράζει να στείλει το μήνυμα. Είναι η ίση της εξουσίας που έχει κάνει τους πολίτες να μην νιώθουν πολύ άνετα με τη Νέα Δημοκρατία και να θεωρούν ότι είναι επιτακτικό το να σταλεί ένα μήνυμα για να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι και να επανασυνδεθεί με την κοινωνία.
0: Ναι. Τώρα όμως, okay, αυτά θα τα δείξει η ζωή και θα τα λύσει και η ζωή πιθανόν, αλλά πάμε τώρα στους απέναντι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, έχει αυτά τα προβλήματα, ο Μητσοτάκης είναι τσακωμένος με τους πρώην. Οι απέναντι που βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη 10 χρόνια, πάμε για τα 11 νομίζω στις δημοσκοπήσεις, τι δεν κάνουν καλά, θεωρείς? Τους λείπει το πρόγραμμα.
1: Δεν κάνουν αυτοκριτική καταρχάς. Δεν κάνουν αυτοκριτική. Γιατί κανείς δεν έχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνει μια αυτοκριτική. Να δει, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, το 19 γιατί έχασε. Το 23 γιατί
0: να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία. Ουσιαστικά μιλάμε πια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε την ευκαιρία του τα 2-2,5 προηγούμενα χρόνια με όσο συνέβαινε στο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τα πάνω του, να ανέβει δημοσκοπικά, να γίνει το αντίπαλο δέος όπως δηλώνει ότι θέλει, αλλά τώρα βλέπουμε ξαφνικά στις δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο, ήταν δεύτερο.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να είναι ελκυστικό στην κοινωνία και να μπορεί να κάνει την ανάφλεξη.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι τα μέσα του είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πάει πολύ καλά στην περιφέρεια, ακριβώς εκεί όπου υπάρχει γύρωση με την κοινωνία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει καλά στα αστικά κέντρα. Και τι εννοώ, κυρίως για την Αττική και για τις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. Στα αστικά κέντρα δεν περιμένει κάποιος την τοπική οργάνωση, τα τοπικά στελέχη, ακόμα και τον τοπικό βουλευτή. Περισσότερο την πολιτική ατζέντα την βάζουν τα μέσα ενημέρωσης και η παρουσία των αρχηγών. Στο θέμα της παρουσίας του αρχηγού φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει να πείσει όσους θα έπρεπε για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει πολύ υψηλότερα ποσοστά. Θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συνεπή κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά δεν αγγίζει τους πολίτες.
0: Έχει ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα, έχει αναδείξει μια νέα γενιά στελεχών ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει
1: τίποτα. Μια νέα γενιά στελεχών η οποία μπορεί να αναδείχθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει την απήχηση στην κοινωνία όπως είχαν προηγούμενες γενιές στελεχών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και ο λόγος του ΠΑΣΟΚ να γίνει λίγο διαφορετικός και πιο σύγχρονος. Κάτι το οποίο φαίνεται να το δυσκολεύει, γιατί ξέρετε. Εδώ, ναι, μεν ο κ. Ανδρουλάκης λέει δεν έχω κυβερνήσει, αλλά στα μάτια της κοινωνίας το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει.
0: Είναι το παλιό.
1: Όλο αυτό είναι λίγο πολύ. Δεν μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν έχω κυβερνήσει, αλλά δεν μπορεί να διαγράψει και την ιστορία του παρελθόντος, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει τρεις πρωθυπουργούς στη χώρα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο, αν δεν βρει πιο σύγχρονα εργαλεία και πιο σύγχρονο λόγο, είναι δύσκολο να έχει απήχηση.
0: Δεν θα έχει ένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ που έχει βάλει ως στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά? Αυτή είναι η διακυριακή.
1: Δεν θα είναι το μόνο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Είχε πρόβλημα και στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε βάλει στόχο τη δεύτερη θέση και ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και θα σας έλεγα αντί να πάει σε μια οπαδικού τύπου εσωτερική εκλογική αναμέτρηση στο να ξανααναδείξει αρχηγό, θα έπρεπε να έχει αιματώσει σε κεντρικές επιτροπές προσπαθώντας να δει ποια ήταν τα αίτια της τρίτης θέσης. Αντιθέτως αυτός ο σε βάθος διάλογος δεν έγινε και πήγαμε σε μια αναμέτρηση στα μαρμαρένα λόνια ποια τάση θα μπορέσει να επικρατήσει, όπου τελικά επικράτησε η τάση του κ. Ανδρουλάκη. Ξέρετε, την κοινωνία δεν την αφορούν οι ομαδοποιήσεις και οι φράξεις. Την αφορά το να μας πει κάτι το οποίο να δίνει λύση στα προβλήματά μας.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν συγκινεί ο πολιτικός λόγος, δεν συγκινούν τα πρόσωπα, λείπει το όραμα. Δεν πείθει το σύνολο.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν πείθει πλέον. Είναι πολύ διαφορετική συγκυρία από αυτή που ήταν το 1977, το 1981, το 1989, που ακόμα και το 1989 θυμίζω το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και έπαιρνε περίπου 40%. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και φαίνεται ότι χρειάζεται άλλη προσέγγιση.
0: Ο Τσίπρας πείθει, για να πάμε τώρα στον άλλο παίκτη, τον πιο... Δεν μπορείς να το πεις πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο παίκτης που εμφανίστηκε και δημοσκοπικά καταγράφει με το καλημέρα μια δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις με μια μικρή διαφορά, μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την έρευνα σε σχέση με Καριστιανού και ΠΑΣΟΚ. Εκεί...
1: Θα σας έλεγα ότι καταγράφεται ως ο φυσικός ηγέτης του χώρου της αριστεράς. Έκανε μια προσπάθεια με το rebranding να κινηθεί προς το κέντρο. Φαίνεται ότι αυτό δεν πετυχαίνει και έχει αναδιπλωθεί στα γνωστά. Ο κ. Τσίπρας έφυγε ως βαθμό.
0: Έκανε, συγγνώμη που διακόπτω, έκανε προσπάθεια ανοίγματος στο κέντρο ή προτίμησε μια αριστερή συμπαράταξη και να οχυρωθεί πίσω από ένα πιο παραδοσιακό δικό του ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι ο στόχος ήταν το άνοιγμα προς το κέντρο, αλλά είδε ότι εκεί δεν υπήρχε απήχηση, οπότε ξεκίνησε και αυτός με το να μπορέσει να αφρίσει τις δυνάμεις που βρίσκονται κοντά του. Ο κ. Τσίπρας το 23 έφυγε με περίπου 18% ως βαριά ηττημένος και σήμερα που εμφανίζεται στη δημοσκόπηση με ένα 12-13% θεωρείται ως πολύ πετυχημένος. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία. Η απήχηση του δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και ο κ. Τσίπρας επιδιώκει κάτι που θα σας έλεγα ότι ευνοεί και τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή επιδιώκει να είναι ο δεύτερος πόλος, γιατί σε συνθήκες διπολισμού οι πολίτες αποφασίζουν στο δίλημα το ένα ή το άλλο, οπότε πιο εύκολα συσπυρώνονται τόσο προς την Δημοκρατία, τόσο συσπυρώνονται και προς την Ελλάς. Αυτή είναι η επιδίωξή του, να δείξει λοιπόν ότι είναι το αντίπαλο νέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και ακόμα και αν σε αυτές τις εκλογές δεν καταφέρει να κερδίσει όπως επιδιώκει, να βάλει τουλάχιστον τα θεμέλια για μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί θυμίζω ότι και η κόπωση του εκλογικού σώματος είναι εκείνη που μπορεί να φέρει και την αλλαγή.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι εφικτός ένα σενάριο όπου ανασυστήνεται ο, ας το πούμε, πώς θα το πούμε, προοδευτικός αριστερός και κεντροαριστερός πόλος υπό το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από δεύτερες εκλογές και αφού έχει καταφέρει τη δεύτερη θέση στις πρώτες να την ενισχύσει στις δεύτερες? Γιατί τώρα με 15% δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι φτιάχνεις τον άλλο πόλο, αλλά με 22-23 πιθανόν να το φτιάχνεις. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέω και σενάρια...
1: Αυτό μένει να το δούμε. Να πω όμως κάτι, ότι ο κ. Τσίπρας ακόμα και όταν ήταν στην πολύ μεγάλη του πολιτική ακμή το 2015 δεν πήρε αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν και σε αυτό στη σύγκριση με τον κ. Μητσοτάκη χάνει. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε μόνος του 41%, τον πήρε δύο φορές, έκανε δύο φορές αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας δεν είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Με πολύ συγκεκριμένες αιτίες κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό που περισσότερο βαρύνει και που καθορίζει τελικά και τους ηγέτες είναι οι ηγέτες οι οποίοι παίρνουν αυτοδυναμία και έχουν τη δυνατότητα να είναι πολλά χρόνια στο στερέωμα και να είναι πραγματικά πολιτικοί δρόντες. Είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και την ψήφο της αστικής τάξης. Από αυτό φαίνεται να απέχει πολύ ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Αυτό θα το κρίνει, τι να σας πω.
0: Δηλαδή η λεγόμενη μεσαία τάξη εννοείται ότι δεν του έχει εμπιστοσύνη, ας το πούμε έτσι, λόγω του 2015.
1: Λίγο παραπάνω από τη μεσαία. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα σας έλεγα πιο κοντά στους κεντρώους ψηφοφόρους, αυτοί οι οποίοι εμπιστεύονται τους θεσμούς, θέλουν μια διαφορετική και δηλαδή δεν αγαπούν την Ελλάδα, θέλουν η Ελλάδα να είναι δυτική δημοκρατία. Οπότε κάτι το οποίο τουλάχιστον ο κ. Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια με την αριστερή του προσέγγιση είχε ακυρώσει. Νομίζω λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας χρειάζεται πραγματικά rebranding και επαναπροσδιορισμό, γιατί μόνο έτσι θα τον ακούσουν οι πολίτες.
0: Ένας μικρός, ας το πούμε έτσι, αριστερός, κεντροαριστερός εμφύλιος για τη δεύτερη θέση, Ελλάς Πασόκ ή Πασόκ Ελλάς μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, είναι ένα λογικό σενάριο εν όψη εκλογών, ή θα ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου? Σαν εκτίμηση τώρα ρωτάω, έτσι η ζωή θα τα δείξει.
1: Θα σας έλεγα ότι όλα έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας με ποιους θα πορευτεί? Αν δηλαδή συμπορευτεί με ανθρώπους που ήταν και πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως κάποιους τους είχε και υπουργούς κτλ., οι οποίοι όμως στο συλλογικό ασυνείδητο είναι βαρύδια, εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν αποφασίσει να απορρίψει κάποια στελέχη, τα οποία όμως μετά ενσωματώσει στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα δημιουργηθεί κι άλλο ένα πρόβλημα. Εδώ πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με τους αρχηγούς, έχει να κάνει και με τις επιλογές στελεχών που θα κάνουν, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τα στελέχη της κεντροαριστεράς, λίγο πολύ είναι γνωστά, δεν διαφωνεί κανείς ότι θα μπουν και νέοι άνθρωποι και πιο νέοι, αλλά δεν μπορεί το βασικό ρόλο να τον αγνοήσει. Άρα λοιπόν μένει να δούμε και εκείνοι που θα τοποθετηθούν και πώς θα το μεταβολήσει αυτό η κοινωνία, αν θα τους δει ως ευκαιρία ή αν θα τους δει ως μία από τα ίδια.
0: Τελευταίο κομμάτι, κόμμα Καριστιανού. Μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς? Θα είναι ένα αντισυστημικό, λίγο δεξιόστροφο κόμμα διαμαρτυρίας? Μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη και να βγει ακόμη και δεύτερο?
1: Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα κινηθεί. Πάντως το κόμμα Καριστιανού έχει διαφορετική απεύθυνση. Δεν έχει δηλαδή ιδεολογική ταύτιση. Δεν μπαίνει στη διαίρεση αριστεράς-δεξιάς. Άρα λοιπόν κινούμε ή στην αριστερά ή στη δεξιά και προσπαθώ να βρω αυτούς τους ψηφοφόρους. Μπαίνει σε μια διαφορετική διαίρεση που συνηθίζουμε να την αγνοούμε. Είναι η διαίρεση που λέμε συστημικός-αντισυστημικός. Εγώ θα την χαρακτήριζα ως η διαίρεση των πολιτών που θέλουν να ψηφίζουν και αποδέχονται το πολιτικό σύστημα και εκείνους που βρίσκονται στις παρυφές και ενδεχομένως κάποιες φορές στο περιθώριο, οι οποίοι αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα αλλά εντάσσονται σε αυτό όταν θέλουν είτε να τιμωρήσουν είτε να δημιουργήσουν συνθήκες διαλυτικές. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού καταφέρει με την απέθεση που κάνει στους απανταχούντες αρεστημένους και προδομένους να φέρει έστω και 10% από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 από την κάλπη, τότε πραγματικά θα δημιουργήσει ανατροπές.
0: Άρα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από μια καταγραφή ενός κόμματος διαμαρτυρίας?
1: Εδώ υπάρχει κάτι κρίσιμο. Στο αν η απόγνωση θα μετατραπεί και σε πολιτική δράση, γιατί μπορεί η απόγνωση να παραμείνει μόνο στη διαμαρτυρία. Άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν τα όνειρά τους ακυρωμένα, νιώθουν ότι η ζωή τους δεν πάει πουθενά. Αν θα μείνουν στην διαμαρτυρία μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι από το κινητό τους τηλέφωνο είτε από τον υπολογιστή τους, ή αν θα προχωρήσουν στο να πάνε στην κάλπη και να ρίξουν την ψήφο τους, όπου εκεί θα καταγραφεί πραγματικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση έτσι της πολιτικής κατάστασης και των συσχετισμών όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται από τις τρέχουσες έρευνες της κοινής γνώμης. Φαντάζομαι τα περισσότερα συμπεράσματα θα βγούνε και από φθινόπωρο. Κυρία Καρακλείου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα.
1: Από φθινόπωρο, ναι, γιατί όπως ξέρετε, αύριο αρχίζει το Μουντιάλ και πολύ λιγότερο θα ασχολούνται με τα πολιτικά.
0: Ακριβώς.
1: Με το Μουντιάλ.
0: Να μοιράσουμε και τίποτα λεφτά στη δεύτερη Σεπτέμβριο και εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μαρία Καρακλείου, μια γνωστή πολιτική αναλύτρια. Προσπαθήσαμε έτσι να δούμε, να ερμηνεύσουμε λίγο και να αναλύσουμε ένα βήμα περισσότερο τα όσα βλέπουμε και διαβάζουμε και ακούμε και συζητάμε με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα η ζωή θα δείξει από μόνη της τι θα συμβεί και βέβαια πάνω απ' όλα η κάλπη. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμαράντος με το Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε 2 σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξιάν, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. 2 σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 1/4 πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εφίας. 7 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός εντάσσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αποτίμηση της κατάστασης σε οικονομικό επίπεδο θα επιχειρήσουμε τώρα με έναν εκ των πλέον εγκύρων, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, τον καθηγητή οικονομικών Χαράλα Μπογκότση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ταραμάγκα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να απαντήσουμε, έχουμε κωδικοποιήσει μάλλον μία σειρά ερωτημάτων που έχουμε πάρει τις όλες προηγούμενες μέρες από τους ακροατές. Καταρχάς, και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια δικιά σας να μας κάνετε μάθημα μεταξύ των άλλων και να απαντήσουμε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς,
1: τη διάθεσή σας και με το καταδύναμη.
0: Λοιπόν, καταρχάς, να μας πείτε ποια είναι η γενικότερη εκτίμηση σε οικονομικό επίπεδο η δικιά σας από τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι πριν από 3,5 περίπου χρόνια είχαμε μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγαμε να δουν πότε θα τελειώσει πολύ γρήγορα κλπ. Και έχουμε ευρωπαϊκό πόλεμο μετά από 3,5 χρόνια που είναι που διαρκεί για την Ουκρανία. Και τώρα το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 25, είχαμε το πρώτο κύμα των επιθέσεων, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και τώρα είμαστε πάνω από 2 μήνες ανάφλεξης, πολεμικής ανάφλεξης, με όλα τα παρεπόμενα για την παγκόσμια οικονομία στο Ιράν. Δεύτερη περίπτωση. Λοιπόν, ποια είναι η εγώ ανέφερα εντάχυτα γεγονότα, ποια είναι η εκτίμηση δικιά σας για το πώς διαμορφώνει η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το χρονικό προδιορισμό. Δηλαδή, θυμόσαστε ότι πριν καν φτάσουμε στο τελευταίο πόλεμο, ότι όταν έγινε η επίθεση στη Γάζα εν κακήθεν και ξεκίνησαν οι εφοπαξίες, θα θυμόσαστε ότι ευχόμαστε όλοι να μην υπάρξει ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή και κυρίως να μην υπάρξει κάποια στιγμή εμπλοκή του Ιράν, γιατί οι επιπτώσεις, κυρίως οικονομικές αλλά και βέβαια οι γεωπολιτικές, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα λοιπόν, όχι μόνο υπάρχει συμμετοχή σε αυτή την ιστορία και του Ιράν, αλλά υπάρχει συμμετοχή περιφερειακή πλέον από όλες τις χώρες, και μάλιστα υλοποιείται σιγά σιγά το δυσμενέστερο σενάριο το οποίο απευχόμαστε. Δηλαδή, ήδη στο ξεκίνημα είχαμε πει ότι αν διακέσει λίγο και το πετρέλαιο δεν θα ανέβει, δεν θα αυξηθεί πάνω από 100 δολάρια, ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη και ότι οι ζημιές και οι απώλειες θα είναι τουλάχιστον οικονομικό τομέα τόσες όσες θα μπορούσαν να αντέξουν οι οικονομίες και των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τάση ανόδου λόγω και των καινούριων εξελίξεων, και συνεχώς συζητάμε για ένα εύρος τιμών το οποίο βρίσκεται γύρω στα 120 δολάρια, κάτι που περιελάμβανε το δεύτερο, το μεσαίο σενάριο δηλαδή, και όχι το πρώτο, ώσπου να πάμε, αν πάει πάνω από 150, να πάμε στο πλέον δυσμενέστερο σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, κύριε Ταλαμάγκα, ότι σε όλα τα στοιχεία τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως το σενάριο, γιατί μπορεί μερικά να μας έχουν προλάβει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε την ανακοίνωση προημερών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, αλλά και στη χώρα μας, όπου για την Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,6%, που είναι ο πέμπτος υψηλότερος, και βέβαια και με μια συμμετοχή των ενεργειακών προϊόντων κατά 21,9% και των τροφίμων κατά 4,1%. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό αυτό το νούμερο. Διότι το δυσμενέστερο σενάριο που είχε επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό προέβλεπε 4,4%. Δηλαδή έχουμε υπερβεί σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, ακόμη και το δυσμενέστερο σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εν μέσω εξελίξεων οι οποίες τείνουν στο να διαμορφώσουν καταστάσεις οι οποίες θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Θα μου πείτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή της Ευρώπης, διότι για, την, για το Ιράν δεν συζητούμε αυτό. Με αυτό ασχολείται ο κύριος Τραμπ, ο οποίος μέσω του αποκλεισμού θέλει να, θέλει να στραγγαλίζει ή να, ή να φέρει σε, σε δυσχερή θέση, στραγγαλίζει ή να, ή να φέρει σε, σε δυσχερή θέση τέτοια που να υπογράψει...

0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να πάρουμε έναν έναν τους παράγοντες. Αν να δούμε σε οικονομικό επίπεδο, ξεκινώντας όμως από το πώς διαμορφώνεται και πώς κρίνετε εσείς την πολιτική του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ, εντάξει, ενώ στην αρχή λέγαμε μακάρι να υπάρξει ένας άνθρωπος παρά τις ιδιαιτερότητες που είχε από την αρχή να κλείσει τους πολέμους. Τώρα εδώ με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και με όλα τα αντιφατικά νομίζω ότι όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνετε εσείς, αλλά εσείς περισσότερο μας το δείτε από την πλευρά της οικονομικής πολιτικής.
1: Καταρχήν τα χέρια ψηλά έχουν σηκώσει από την πλάτη και οι ίδιοι ψηφοφόροι του, ναι. Δεδομένου ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει στον αδύρα αυτή τη στιγμή, ακριβώς για τον λόγο ότι δεν εξαιτίωσε τις δύο βασικές υποσχέσεις που είχε δώσει στον Αμερικανικό λαό. Η μία ήταν να σταματήσει τους πολέμους και να μην ασχολείται με το τι κάνει άλλες χώρες στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν είχε πει.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το αν έχουν δημοκρατία κάποιες χώρες ή δεν έχουν και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας σύστημα. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν ότι θα αντιμετώπιζε τα θέματα του πληθωρισμού. Διότι ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν, στην ουσία έχασε τις εκλογές ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι δεν κατάφερε να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που δεχόταν το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό. Άρα και εκεί, αντίθετα μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και μάλιστα κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί συμβαίνει οι Αμερικανοί είναι ότι ακόμα και στα ενεργειακά προϊόντα που η Αμερική είναι εξαγωγέας, ξέρετε, του είναι γνωστό πλέον σε όλους ενεργειακών προϊόντων και βλέπετε ακόμα και τη βενζίνη και τα καύσιμα στα πρατήρια των αμερικανικών επιχειρήσεων, βλέπετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυξάνονται συνεχώς οι τιμές και έχουν φτάσει περίπου σε ένα υψηλότερο επίπεδο παρά τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχει σε μια τόσο μεγάλη χώρα για μετακινήσεις, ξέρετε. Και πέραν του ότι υπάρχει και, αν θέλετε, και πρόβλημα και με την κυροζήνη, δηλαδή με τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν
0: τον αεροπλάνο.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες, όπου εκεί, ξέρετε, στις ΗΠΑ κυρίως μετακινείται ο κόσμος με αεροπλάνα λόγω των μεγάλων
0: αποστάσεων.
1: Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ακριβώς για τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Τώρα εμείς αν είμαστε και εμείς πως κρίναμε, κοιτάξτε, πιο απρόβλεπτο πρόεδρο δεν νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει η ανθρωπότητα σε ό,τι αφορά μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί δεν μπορεί κανείς ποτέ να βγάλει συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις και από τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για το τι θα επακολουθήσει την επαύριο. Την επαύριο μπορεί να τα έχει αναιρέσει, μπορεί να τα έχει τροποποιήσει, άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει. Και η οικονομία χωρίς μια στέρεα βάση για προγραμματισμό, ξέρετε, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό και η κυρία Λαγκάρτ προημερών, στην τελευταία το ειδικό συμβούλιο που έγινε, στην τοποθέτησή της είπε εξπρέσεις βέρμης ότι ξέρετε ότι στην εποχή που ζούμε, λόγω της αβεβαιότητας, δεν μπορούν να γίνουν ούτε επενδύσεις, ούτε να προσδοκούμε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και η ιδέα ανάπτυξη για την Ευρωζώνη βλέπετε ότι έχει στις προγνώσεις περιοριστεί στο μισό από αυτό που συζητήσαμε στις αρχές του έτους.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τον... Έχουν στείλει και τις προηγούμενες μέρες ακροατές όπου κάνουν την κριτική τους η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία στις κινήσεις του Τραμπ. Υπήρξε και ένας σε ένα μήνυμα ο οποίος είπε «Μα ο Τραμπ δεν λειτουργεί θεσμικά ως Αμερικανός Πρόεδρος, λειτουργεί ως επιχειρηματίας». Αυτό το επιχείρημα ακούγεται. Σε αυτό τι λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση?
1: Κοιτάξτε, η τοποθέτησή μου και σε αρθρογραφία είναι ξεκάθαρη. Οι επιχειρηματίες δεν έχουν τις απαιτούμενες, αν θέλετε, ικανότητες ή δεν έχουν το πολιτικό σκεπτικό για να αναλάβουν την κυβέρνηση μιας χώρας. Το ίδιο, το παρόμοιο μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους πανεπιστημιακούς, αλλά στους πανεπιστημιακούς έχουν και κάποιους επιτυχημένους επιτυχημένα παραδείγματα. Στην Ευρώπη έχουμε ζήσει

0: επιχειρηματία του κύριου Νόρμπαν, ο οποίος προημερών αποκαθιλώθηκε από την, κυβέρνηση. Επίσης ένα ακραίο παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν με, θα έλεγα, ιονή μιλιταριστική νοοτροπία. Το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, δηλαδή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που έχει μια κοινωνία για να λειτουργήσει σήμερα, η οποία βασίζεται στην κοινωνία στη συνεργατικότητα και στην αλληλεγγύη των, ανθρώπων και βέβαια σε αποφάσεις τις οποίες επεξεργάζονται συλλογικά όργανα για να είναι πιο στέρες και να γίνουν και αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Άρα λοιπόν, οι πολιτικές τύπου πήραμε το αλυσοπρίωνο του κυρίου Μιλέη της Αργεντινής ή του κυρίου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή του κυρίου, Όρμπαν στην, Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να δοκιμήσουν, και για να μην σας πω ότι αυτά τα πρέπει να είναι κακά παραδείγματα για τις άλλες κυβερνήσεις, διότι δεν είναι μόνο οι πολλοί, αν θέλετε, χτυπητές περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου οι νέοι, αν θέλετε, άρχοντες στις χώρες τους κάπου έχουν, προσπαθούν να, μοιάσουν σε κάποια, θέματα τα οποία χειρίζονται στην λήψη αποφάσεων με αυτούς τους τρεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, με το πρόσχημα ότι λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις και ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κοινοβούλια, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε υπουργικά συμβούλια, αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε την πεπατημένη την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, και μιλώ μετά από τον πόλεμο, οι χώρες ακολουθήσει κυρίως στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις έκανε τη δουλειά τους, αλλά και οι, πολίτες επιμερούσαν.
1: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να δούμε τους άλλους παγκόσμιους παίκτες. Πάμε στο ρωσικό παράγοντα. Βάζοντας, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, και την συμμετοχή τους σε όλα όσα έχουν γίνει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς κρίνεται τη ρωσική οικονομία?
0: Καταρχήν να σας πω κάτι, γιατί επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και τα λέμε πολύ συχνά. Ήμουνα κατά των κυρώσεων.
1: Ναι,
0: γιατί έβλεπα ότι είναι ατελέσφορες. Βλέπετε ότι έχει επαληθευτεί αυτό. Καμία χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις δεν υπέστη, αν θέλετε, τέτοια ζημιά ώστε να αλλάξει την πολιτική της.
1: Ναι.
0: Το είδαμε με την Ρωσία, η οποία μάλλον βγήκε κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία, το ξέρετε, διότι έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου σε τέτοιο επίπεδο που ο κύριος Πούτιν αν θέλετε χαίρεται σε καθημερινή βάση με τις πράξεις που κάνει. Και επίσης θεωρώ ότι ούτε και στην περίπτωση του Ιράν, και έχουμε ένα διαψευστό αλλά δεν νομίζω θα γίνει, με τον αποκλεισμό ότι θα στραγγαλιστεί η οικονομία του Ιράν, διότι το Ιράν επειδή φάνηκε τελικά ότι ήταν καλά προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, το είδατε ότι αντιστάθηκε και σε αμυντικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, σε διαπραγματευτικό δηλαδή. Θεωρώ ότι και το θέμα του αποκλεισμού κατά πάσα πιθανότητα θα το είχε λάβει υπόψη και θα έχει ή από θέματα αρκετά από τη μία, ή θα έχει κάνει συμφωνίες για μελλοντική παράδοση ενεργειακών προϊόντων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για χώρες βέβαια οι οποίες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν λειτουργούν και τόσο συλλογικά.
1: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούμε, ας δούμε εμείς, ας απομονώσουμε λίγο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία γύρω από τα στενά του Ορμούς. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση? Γιατί εγώ εκφράζω, κύριε καθηγητά, έναν προβληματισμό, μήπως παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς να δοθεί λύση, πάει σε μάκρος και θα την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι και μετά το φέρουμε και στα δικά μας. Στην ουσία, ένα αντίστοιχο εμπάργκο, ένα στραγγαλισμό έχει κάνει ο Τραμπ στην Κούβα και αντιμετωπίζει τα μοίρια όσα προβλήματα. Άμα γίνει το ίδιο και στο Ιράν, αλλά επειδή εδώ είναι το θέμα του πετρελαίου και των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι πάμε σε μια άγνωστη διαδρομή με ακόμα πιο άγνωστο τέλος. Τι λέτε?
0: Η ιστορία της Κούβας που αναφέρατε προηγουμένως είναι άλλο ένα μεγάλο λάθος, για το λόγο ότι δίνει ένα κακό παράδειγμα στην Κίνα για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί απέναντι στην Ταϊβάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν έκανε η Κίνα το ίδιο που έκανε ο κ. Τραμπ με την Κούβα, τι προβλήματα περαιτέρω θα είχαμε στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει νομίζω να το ξαναδεί ο κ. Τραμπ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία βλέπετε ότι τελικά άγεται και φέρεται από μια περιοχή η οποία πάντα δημιουργούσε, αν θέλετε, λόγω των πετρελαϊκών πηγών που, και του αερίου βέβαια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, πάντα δημιουργούσε προβλήματα, ακόμα και με τον ΟΠΕΚ που, επειδή είναι και αυτό επίκαιρο λόγω της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ως μέλος από τον ΟΠΕΚ, πάντα ο ΟΠΕΚ, παρότι είχε και κάποια θετικά στοιχεία αυτή η ιστορία, για το λόγο ότι η διεθνής κοινότητα είχε ένα συνομιλητή απέναντί της σε περίοδους κρίσεως και γίνονταν τα προβλήματα, τα προμήθεια ενεργειακών προϊόντων σε αρκετές κρίσεις που έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Από την άλλη βέβαια ήταν ένα καρτέλ το οποίο επέβαλε τιμές οι οποίες μερικές φορές ήταν αδικαιολόγητες και που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλές. Αυτό λοιπόν το θέμα θα έπρεπε να μας προβληματίσει και μας προβληματίζει, ήδη, και αν θέλετε κάτι το οποίο στην Ευρώπη το έχουν πάρει μάλλον στα σοβαρά, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι σε υποκατάσταση αυτών των προϊόντων από προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και πιο φιλικές στο περιβάλλον. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο το οποίο θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία, ακόμη και να τελειώσει αύριο. Δηλαδή η Ευρώπη μάλλον έμαθε ότι μεγάλη εξάρτηση από των ενεργειακών προϊόντων από ξένες, από τρίτες χώρες και μάλιστα από χώρες που δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη για τη σταθερότητά τους, αντιλαμβάνεστε ότι την αναγκάζει να προχωρήσει σε λύσεις οι οποίες είναι πιο στέρες και πιο μακροπρόθεσμα ωφέλιμες, εποφελείς για τις οικονομίες και για την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Να δούμε τον κινέζικο παράγοντα, κύριε καθηγητά. Είδαμε τους Αμερικανούς, είδαμε τους Ρώσους. Η Κίνα πώς πορεύεται?
0: Κοιτάξτε, θα θυμηθώ ένα άρθρο προημερών που έγραψε ο φίλος μας ο Μιχάλης Ψήλος στην Αρτεμπορική, όπου είπε ότι ο Τραμπ δουλεύει για την Κίνα.
1: Ναι.
0: Η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Γνωρίζει ότι έχει χαρτιά πολύ ισχυρά όπως είναι οι σπάνιες γεύσεις. Γνωρίζει ότι έχει πρώτες ύλες από τις οποίες εξαρτάται η παραγωγή των chips και μάλιστα στο 90 περίπου της 100. Γνωρίζει ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τεχνολογικό όπου ανταγωνίζεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον. Η Κίνα δεν μας πουλάει μόνο μπλουζάκια φτηνά για να φοράμε, αλλά μας πουλάει και παντός είδους προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι τα κινητά, όπως είναι τα αυτοκίνητα, μην το ξεχνάμε, όπου εκεί βλέπετε ότι ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα και οι πωλήσεις έχουν προσπεράσει τις παραδοσιακές αυτοκινητομηχανίες όπως είναι η Γερμανία. Και για ποιο λόγο? Διότι πουλάνε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλύτερη τεχνολογία και στη μισή τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αλλά και των αμερικανικών προϊόντων, και γι' αυτό βλέπετε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη είναι αρνητικές στο συζύγιο τελευταίων συναλλαγών σε σχέση με την Κίνα. Με άλλα λόγια, η Κίνα πουλάει και εμείς και οι Αμερικάνοι αγοράζουμε.
1: Μάλιστα. και να δούμε, αφού είπαμε τους παράγοντες έναν έναν, σε κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό μάλλον δημιουργεί, μάλλον φέρνει ηρωνικά μηδιάμα το ρόλο της Ευρώπης, κύριε καθηγητά, μετά όλες αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Ξέρω ότι και σε άλλες κουβέντες και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, κύριε Γκότση, το συνδυάζουμε όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και με το σοβαρότατο έλλειμμα πολιτικών ηγετών που αντιμετωπίζει και όλος ο κόσμος, αλλά κατ' επέκταση και η Ευρώπη. Τι λέτε?
0: Έχετε δίκιο στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, θα έπρεπε να έχουν βγάλει οι ηγέτες της Ευρώπης κάποια πρώτα συμπεράσματα τουλάχιστον, διότι η αντιμετώπιση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν η καλύτερη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ακόμη και η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Μέρς πριν από 10 μέρες περίπου, σε ό,τι αφορά την πολιτική του κύριο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς σχέδιο, είδατε ότι στη συνέχεια λίγο πολύ το πήρε πίσω ο κύριος Μέρς, είπε την απειλή ότι η Αμερική μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να αποσύρει όλες τις δυνάμεις που έχει εγκατεστημένες στην Γερμανία και οι οποίες προσφέρουν μια ομπρέλα, αν θέλετε, έτσι, προστασίας για τους Γερμανούς. Από εκεί και μετά, το παράδειγμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι που μας έχει γεμίσει με περηφάνεια, ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και κάποιος ο οποίος αντιστέκεται σε αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι είμαστε εξαρτημένοι σε πάρα πολλά θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό που θα μπορούσε να απαιτήσει κανείς είναι μια αξιοπρεπή συμπεριφορά και από την άλλη πλευρά και μια μίνιμουμ συνεργασία σε ένα ισότιμο επίπεδο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν ακόμα πιο ισχυρά συνδεδεμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ανεξάρτητα τώρα από τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάχθηκαν στο γεύμα του βασιλέως του Ηνωμένου Βασιλείου με τον πρόεδρο Τραμπ περί στενής μακρόχρονης φιλίας. Η στενή και μακρόχρονη φιλία θα πρέπει να έχει και παρόν και μέλλον για να είναι ισχυρή, κάτι που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, μάλιστα, πρέπει ότι ο κ. Στάρμερ μάλλον φλερτάρει με την επαναθέρμανση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια θα χαιρέτιζε και η Ευρώπη, νομίζω.
1: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Γκότση, τώρα να δούμε λίγο τα δικά μας. Καταρχάς, στο γενικότερο πλαίσιο, πώς βλέπετε σε αυτά τα παρατηρητήρια που κάνουμε συχνά πυκνά? Εγώ πάντα, είναι τετριμένη η ερώτηση, αλλά πάντα το ρωτάω και ξεκινάμε από αυτό. Πώς βλέπετε να πηγαίνει η ελληνική οικονομία? Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε καθηγητά? Γιατί βλέπω από τη μεριά της κυβέρνησης τα νούμερα να ευημερούν και την ίδια ώρα η Eurostat να εμφανίζει το 27,6% των πολιτών αυτής της χώρας, το πρώτο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη στα όρια της φτώχειας. Τι λέτε?
0: Για το 2025 αυτό.
1: Για το 2025, σωστά.
0: Ναι, ναι, είναι πρόσφατα στοιχεία και αυτό είναι λυπηρό να το βλέπει κανείς μετά από την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, ξέρετε. Είμαστε από τα πιο παλιά μέλη και έχουμε μια εισρωή πόρων, γιατί είμαστε πάντα εποφελούμενοι στην ουσία, με τεράστιων πόρων και με τρανό παράδειγμα το τελευταίο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο μαζί με το ΕΣΠΟ μας έκανε πάνω από 60-65 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα ήμουν υπερήφανος εάν συμμετείχα, αν θέλετε, στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στην ελληνική οικονομία, η οποία να παρουσιάζει αυτά τα θλιβερά, αν θέλετε, τις θλιβερές πρωτιές σε ό,τι αφορά κυρίως την κατανομή του εισοδήματος, διότι δεν είναι μόνο αυτό που διαβάζετε, είναι βέβαια και το διαθέσιμο εισόδημα, στο οποίο και εκεί είμαστε ραγοί. Είναι επίσης η αύξηση της ανισότητας στην κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σαφώς έχει μειωθεί η ανεργία και έχει φτάσει στα προκρίσεις επίπεδα, αλλά μιλάμε πλέον για θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου και χαμηλής αν θέλετε ανταπόδοσης. Δηλαδή ο κ. Πρωθυπουργός το 2019 είχε υποσχεθεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για να σταματήσει η εκροή εγκεφάλων των παιδιών μας, δηλαδή στο εξωτερικό προς έβρεση αξιοπρεπούς και καλά αμοιβόμενες εργασίας. Βλέπετε μετά από 7 χρόνια σημαίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι
0: βέβαια. Δυστυχώς ακόμη συνεχίζει το brain drain. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ικανότητες και έχει ζήτηση στο εξωτερικό αναγκάζεται να φύγει, διότι ακόμη και να βρει μια δουλειά εδώ πέρα θα έχει μια εργασία η οποία δεν θα επαρκεί, από την οποία το μισθός δεν θα επαρκεί για να περάσει ολόκληρο το μήνα αυτός και η οικογένειά του. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το να ευημερούν κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία βέβαια θα έλεγα ακόμη και σε απόλυτα μεγέθη είναι πάρα πολύ μικρά, το 2% δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ με μια συμμετοχή σε αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 1,2% αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και κανένα σπουδαίο κατόρθωμα. Αντίθετα θα δείτε ότι μόλις ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης φέτος το καλοκαίρι, από εκεί και μετά θα αρχίσει μια πτώση στους ρυθμούς του ΑΕΠ για να φτάσουμε το 2028-2029 στο 0,7%. Άρα και οι αριθμοί δεν ευημερούν. Σας ανέφερα και για την ανεργία, όπου όντως υπάρχει μια βελτίωση στο στοιχείο, αλλά αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης θα δείτε ότι και εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία θα επιθυμούσαμε να μην συμβαίνουν, για το λόγο ότι δεν μπορεί να εργάζεσαι, να έχεις κανονική εργασία με προσόντα τα οποία είναι υψηλού επίπεδου, δηλαδή με πτυχία και μεταπτυχιακά, και από την άλλη να μην έχεις τη δυνατότητα να επιβιώσεις τη χώρα σου, εντάξει. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 60, ότι όπου ο κόσμος έπρεπε να φύγει για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς, να πρέπει να το βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας. Αντίθετα βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, γύρω στο 20-22%, το οποίο υποφελείται από όλη αυτή την ιστορία, και κυρίως όχι διότι συμβάλλει στην παραγωγή, αν θέλετε, στην οικονομία, δηλαδή σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες προσφέρουν, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά, ώστε να έχει η οικονομία μας μια σταθερότητα και μια αντοχή και στο μέλλον, αλλά σε δουλειές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλή συμμετοχή σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Μιλώ κυρίως για τις διαμεσολαβήσεις, για εταιρείες οι οποίες ασχολούνται απλά και μόνο με διάφορες πλατφόρμες οι οποίες εκμεταλλεύονται αποκόπτοντας ένα κομμάτι από την τελική τιμή των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται προς όφελός τους και βέβαια εις βάρος των καταναλωτών, εις βάρος των οικογενειών.
1: Μάλιστα. Μόλις θα επανέλθουμε θα πάμε σε μια μουσική ανάσα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Θα ξεκινήσουμε από την τεράστια τυχαίνουσα πληγή της ακρίβειας, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ. Και θέλω να μας πείτε μετά πού πιστεύετε ότι το χάνουμε. Γιατί δεν νομίζω να έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη βελτίωση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και μετά από τον υπέροχο Γιάννη Πάριο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να επαναφέρω ξανά το θέμα της ακρίβειας. Τι πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι το χάνει η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της ακρίβειας?
1: Στην κακή αρχή που ξεκίνησε με την πολιτική, με τα διάφορα πάσης, και θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια ελάφρυνση στα νοικοκυριά, ενώ τελικά δεν υπήρξε καμία. Διότι αποφασίστηκαν πράγματα τα οποία από ό,τι είδατε και σε έρευνες που έχουν γίνει δεν άφησαν κανένα αποτύπωμα ελάφρυνσης στο ελληνικό πληθυσμό. Και τα διάφορα φίλπα και τα λοιπά, τα οποία στοιχειοθετούν μια επιδοματική πολιτική επιδομάτων δηλαδή, αν θέλετε ευρείας κλίμακας, όχι στοχευμένης. Δηλαδή τα επιδόματα δεν είναι κακά, είναι καλά όταν γίνονται στοχευμένα και αφορούν ομάδες του πληθυσμού τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα. Αλλά ξέρετε, στη χώρα μας είναι κοινό μυστικό ότι η φορολογική δήλωση, η οποία λαμβάνεται ως το βασικό κριτήριο για να δοθεί ή να μην δοθεί ένα επίδομα, δηλαδή για να είναι επιλέξιμος κάποιος ή όχι, δεν λέει όλη την αλήθεια. Ωραία. Ναι. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού πάρα πολύ μεγάλες, όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι τα πολύ μικρές, έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι, θα τους λέγαμε, όπου εκεί δυστυχώς το βλέπετε βέβαια και από το πλήθος των συμπατριωτών μας, οι οποίοι κάνουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό, κύριε Τάλμα, πάνω από 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχεις μια τέτοια φορολογική, ένα φορολογικό περιβάλλον τέτοιο, όπου οι φορολογικές δηλώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε εάν παίρνεις τέτοιου είδους μέτρα, δεν φτάνει οι ίδιοι οι συγκεκριμένοι πολίτες που δεν φορολογούνται ότι γλιτώνουν φόρους, αλλά και από την άλλη προσπορίζονται ή αν θέλετε αποφελούνται από όποια επιδόματα ή όποιες μεταβασές πληρωμές αποφασίζει να δώσει το κράτος σε ιονή ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, δεν το σκοπό τους τέτοιου είδους, αν θέλετε, κινήσεις, και τα χρήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πιάνουν τον τόπο όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, η βασική επιλογή που έγινε από την αρχή, η οποία στηριζόταν υποτίθεται στις νέες τεχνολογίες, γιατί με τις πλατφόρμες μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά και ούτω καθεξής, δεν απέδωσε κατά την άποψή μου. Αντίθετα, τα επιδόματα θα πρέπει να δίνονται με τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των εποφελούμενων, δηλαδή με επίσκεψη, όπως γίνεται σε όλες τις βόρειες χώρες, κλιμακίου από δήμους ή από κοινωνικές άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι επισκέπτονται το συγκεκριμένο εποφελούμενο στην οικία του, αντιλαμβάνονται το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της διαβίωσής του, δεδομένου ότι βλέπουν το σπίτι του, βλέπουν αν έχει αυτοκίνητα έξω, βλέπουν πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, και μετά βέβαια σε αυτούς θα πρέπει να δοθούν πολύ σημαντικότερα ποσά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να ελαφρυνθούν από αυτή την λέλα, αν θέλετε, του πληθωρισμού. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν γίνεται, και γι' αυτό το λόγο θα ήταν, κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι οικονομικοί συντήρησαν αυτό στη χώρα μας, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, που είδε ότι δεν είχε επιτυχία με αυτό, να αποδεχθεί ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως θα πρέπει κάθε, αν θέλετε, καθένας που ασκεί οικονομική πολιτική, όταν βλέπει ότι η πολιτική του δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική, διότι αλλάζουν τα στοιχεία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να κοιτάξουν πιο πολύ το θέμα της μείωσης των φόρων, δηλαδή από τη μία, τώρα τουλάχιστον που συζητάμε για τα για τα ενεργειακά προϊόντα θα έπρεπε τον φόρο της ενέργειας, τον φόρο των καυσίμων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων να τον έχουν μειώσει ώστε να υποφεληθούν όλοι οι κάτοικοι. Και από την άλλη βέβαια θα έπρεπε να έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, κυρίως σε τρόφιμα όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το κρέας και ούτω καθεξής, ώστε και αποτύπωμα να μένει, αν θέλετε, στα νοικοκυριά, αλλά και η κυβέρνηση θα μπορεί να πει ότι διάθεσε κάποια χρήματα τα οποία κλείπηκε σαν τόπο. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε όλες τις έλβες, σπάνια θα βρείτε ένα πολίτη ο οποίος θα σας πει ότι επειδή πήρα ένα επίδομα 40 ευρώ για να βάλω βενζίνη, μου λύθηκε το πρόβλημα, ή εν πάση περιπτώσει ένιωσα ότι τελικά η ακρίβεια δεν με πιέζει τόσο πολύ όσο προηγουμένως.
0: Λοιπόν, άρα εσείς δηλαδή, για να απαντήσουμε και στον φίλο από την Πανόρμου, δηλαδή θα είστε υπέρ και κάθετα της μείωσης των φόρων κατανάλωσης, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Καταρχήν υπάρχει μια ευρεία αντίληψη γύρω από αυτό το θέμα και στο κάτω-κάτω έχει ήδη εφαρμοστεί σε 10 χώρες.
0: Και έχει πετύχει.
1: Η Κύπρος δίπλα μας, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Γερμανία.
0: Ναι. Τότε γιατί εμένει?
1: Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν μείωσαν το ειδικό φόρο κατανάλωσης και βέβαια και έκαναν και αρκετές μειώσεις ή κατάργηση συγκεκριμένων προϊόντων του φόρου προστιθέμενης αξίας.
0: Τότε γιατί εμένει?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί μια φτωχή οικογένεια η οποία αγοράζει ψωμί, αν θέλετε, το χωριάτικο που λέμε, το βασικό δηλαδή ψωμί, ότι θα πρέπει να πληρώνει 13% φόρο και να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα από αυτή την ιστορία, τα οποία υπερπλεονάσματα ακόμη και οι φοιτητές του πρώτου έτους γνωρίζουν ότι δρούν ανασταλτικά στην επενδυτική και στην αναπτυξιακή πολιτική μιας χώρας, διότι αφαιρούν πόρους από την αγορά και τους και προς όφελος, αν θέλετε, για μια χρήση η οποία μπορεί καν να μην βοηθάει την οικονομία. Για παράδειγμα, για αποπληρωμή κάποιων δανείων. Να φεύγουν δηλαδή τα χρήματα και στο εξωτερικό. Και μιας και μιλούμε τώρα για χρήματα που φεύγουν στο εξωτερικό, θα σας έλεγα και κάτι άλλο ακόμη. Θα μπορούσαμε να δούμε για χρήματα τα οποία, αν θέλετε, θα έπρεπε να κινητοποιήσει κανείς ώστε να ελαφρυνθεί τα νοικοκυριά. Θα ήταν κάποια έκτακτη φορολόγηση και των πετρελαϊκών πηγών που έγινε το 2023 και είχαμε σπράξει το 450 εκατομμύρια για να γίνει κάποια διανομή πιο ορθολογική, και ακόμη και τα κέρδη των τραπεζών από ό,τι βλέπετε, τα οποία φτάνουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, και όπου εκεί δεδομένου ότι οι τράπεζες το 70% ανήκουν σε ένα φαντ, το 70% λοιπόν των μερισμάτων οδεύει προς το εξωτερικό με μια φορολόγηση άξονα των 5%, ενώ ο μέσος όρος περίπου στην Ευρώπη είναι γύρω στο 23-25%.
0: Λοιπόν,
1: βλέπετε ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα ώστε να υπάρξει μια ελάβρυση για τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ρωτάει, αυτό προσπαθούσα να πω, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, γιατί πιστεύετε εσείς ότι εμένει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το μείγμα και δεν μειώνει τους φόρους κατανάλωσης, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, διότι νομίζω είναι πιο πολιτική, όχι επικρατεί μάλλον η πολιτική, η πολιτικοκομματική σκέψη παρά η οικονομική. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις έχει παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 25%, το οποίο σε μια τέτοια περίοδο της είναι αρκετά ικανοποιητικό, και ελείψει, αν θέλετε, και αντίπαλου δέους αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που να διεκδικεί την εξουσία. Αντιλαμβάνεστε ότι, δεδομένου ότι τα ταμεία είναι γεμάτα, δεδομένου ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον ούτε τη φοροδιαφυγή να καταπολεμήσει, αλλά τα ταμεία γεμίζουν ακριβώς λόγω του υψηλού πληθωρισμού, δηλαδή του ονομαστικού μεγέθους δηλαδή, αλλά ακόμη και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας για τους εργαζομένους, Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα λόγο, καμία πρεμούρα για να προσπαθήσει να δώσει λύσεις σε θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά και τα οποία κάποια στιγμή θα έπρεπε στη χώρα μας, επειδή χρονίζουν, να τεθούν στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στη λειτουργία μιας οικονομίας η οποία να προσδοκά ότι θα έχει και καλύτερο αύριο εκτός από το σήμερα, το οποίο σήμερα βέβαια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ρωτάει εδώ από τη Γλυφάδα, ρωτάει, μα μια χώρα η οποία κάποτε με τα πακέτα Ντελόρ έπαιρνε επιδοτήσεις, μετά διέλυσε όλη την πρωτογενή παραγωγή, σήμερα σχεδόν δεν έχει βιομηχανία, πώς περιμένουμε να πάει μπροστά? Το παραγωγικό αυτό μοντέλο που λένε όλοι οι πολιτικοί, εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι πρέπει να αλλάξει, με τι κινήσεις?
1: Κοιτάξτε, με το γεγονός ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι πόροι χρησιμοποιούνται στον τουρισμό και στην οικοδομή. Ναι. Και μάλιστα δεν μιλώ μόνο, προσέξτε, δεν μιλώ μόνο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιώτες έχουν κάθε δικαίωμα, αν θέλετε, και έτσι λειτουργεί και η οικονομία, να επενδύουν τα χρήματά τους εκεί που βλέπουν ότι έχουν καλύτερες αποδόσεις. Ωραία. Αλλά γι' αυτό το σκοπό όμως δεν θα πρέπει να επιδοτούνται και από το κράτος. Δηλαδή, αν δείτε τις εγκρίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, που γνωστοποιούνται κάθε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι πάνω από το 50% των κονδυλίων τα οποία διατίθεται είναι για τουριστικές επιχειρήσεις. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να με βρει σύμφωνο τη στιγμή που θέλουμε. Όχι ότι έχω τίποτα εναντίον του τουρισμού, προς Θεού. Είσαι ευτυχώς που υπάρχει ο τουρισμός και λύνει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών και δεν χρεοκοπούμε για δεύτερη φορά. Όμως θα έπρεπε σταδιακά να αφαιρούνται πόροι από την διάθεσή του στον τουριστικό τομέα και να πηγαίνουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις της νέας τεχνολογίας, startups, επιχειρήσεις οι οποίες υπόσχονται κάποια επιτυχία στο μέλλον, ακόμη και να χρηματοδοτούνται και αποτυχημένες έτσι προσπάθειες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, να παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες να είναι πρωτοποριακές, δεδομένου ότι ζούμε και σε μια άλλη εποχή. Ακόμα και στο αγροτικό τομέα μπορεί κανείς να εφαρμόσει τέτοιου είδους πράγματα, και ας αναφέρεται την πρωτογενή παραγωγή προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Πάντως και εκεί υπάρχει ένα θέμα, το οποίο βλέπω ότι χρησιμοποιείται πόροι κατά κόρον στα εξοικονομώ κατοίκων κτλ. Μάλλον εύκολα και με μεγάλη διασπορά, με υποσχέσεις, κρυφές υποσχέσεις, ότι επειδή υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις, ότι θα υπάρχει και πολιτικό όφελος. Δεν συμφωνώ με αυτή την πολιτική που ασκείται. Για μένα, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στις βόρειες χώρες, θα σας έλεγα ότι εκεί σημαίνει το εξής με τα θέματα της οικοδομής. Δεν σπαταλώνται οι πόροι, έτσι. Οι όποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για αυτό το τομέα, συνήθως χρησιμοποιούνται σε ανέγερση κατοικιών, σε μεγάλα οικόπεδα του δημοσίου, όπου εκεί χτίζονται 5, 10, 20, 50 χιλιάδες κατοικίες και προσφέρονται κυρίως σε νέα ζευγάρια, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σας έλεγα στο 1/3 του ενοικίου αγοράς, ενώ του ενοικίου που προσφέρονται προς ενοικίες παρομοίου μεγέθους διαμερίσματα στην αγορά. Προσφέρονται λοιπόν και τα νέα ζευγάρια έχουν μια βοήθεια στο ξεκίνημα της ζωής τους και σε ό,τι αφορά την κατοικία, διότι υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για κατοικίες ακόμη και στη χώρα μας σιγά σιγά, ενώ πριν από 15 χρόνια είμαστε σε πολύ ψυχή θέση ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και από την άλλη βέβαια οι κατοικίες οι οποίες χτίζονται αυτή τη στιγμή είναι βέβαια υψηλών προδιαγραφών, γιατί έτσι αλλά πάρα πολύ ακριβές, ώστε να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι ακόμη και να υποθηκεύσει το μισό για όλη τη ζωή, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αγορά. Άρα λοιπόν το κράτος οφείλει να κάνει κοινωνική πολιτική σε ό,τι αφορά τη στέγαση, κυρίως κατασκευάζοντας κατοικίες είτε μέσω Δήμου είτε μέσω περιφερειών. Δεν είναι υποχρεωτικό τα ίδια τα Υπουργεία. Απλά τα Υπουργεία θα πρέπει να διαθέσουν τα κονδύλια, αλλά και να υποπτεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας το κάνουμε και μία φορά, κύριε Ταλαμάγκα, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έστω και ως ένα πείραμα, το οποίο να δούμε τελικά αν θα έχει επιτυχία ή όχι, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για το μάθημα μας κάνετε για μια ακόμα φορά εδώ στον Αθήνα 984. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε από τα ερωτήματα που έχουν στείλει και οι φίλοι ακροατές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους...
1: Καλωσύνη σας, κύριε Ταλμάγκα, καλημέρα.
0: Και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα σε όλους.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αναμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47%, φτάνοντας στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα $92,63. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας. 7 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός εντάσεως 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάρθημα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηνών στα βράχια και προσέθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του Αθήνα www.athina94.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και σοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα στο ΣΕΦ. και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμαγκά.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και σήμερα, και θα εξειδικεύσουμε στην πολύ μεγάλη γιορτή που ξεκινάει τις επόμενες ώρες, το Μουντιάλ. Εκλεκτός καλεσμένος μαζί μας, διεθνής διαιτητής FIFA, πάρα πολλά χιλιόμετρα στον ελληνικό αθλητισμό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργος Κασναφέρης. Καλημέρα, Γιώργο Κασναφέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα στο κρατή σας.
0: Λοιπόν, στον χώρο από τους εμβληματικούς διαιτητές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, σήμερα αντιδήμαρχος Πρασίνου στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Κηφισιάς.
1: Είπαμε λοιπόν, λίγο να κάνουμε στροφή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αλλά δεν ξεχνιέται όλη αυτή και όλη αυτή η μεγάλη πορεία, και το λέω γιατί για τις επόμενες ώρες στο θρυλικό γήπεδο Ατζέκα στο Μεξικό έχουμε το πρώτο μάτς. Μεξικό-Νότια Αφρική. 48 ομάδες αυτή τη φορά, από τις 32 που ήταν παλιά, τώρα πήγαν 48, θα έχουμε 104 παιχνίδια. Βέβαια στην αρχή είναι οι ώρες λίγο διαφορετικές, είναι 62 που ήταν παλιά, τώρα πήγαν 48, θα έχουμε 104 παιχνίδια. Βέβαια στην αρχή είναι οι ώρες λίγο διαφορετικές, είναι...

0: αυτό. Λοιπόν, καταρχάς...
1: Και η κοινωνία για το ποδόσφαιρο όπως πάει. Βλέπετε ότι γίνεται μουντιάλ σε τρεις χώρες ταυτόχρονα τη μία που ήταν παλιά. Ο αριθμός των ομάδων πολλαπλασιάζει και τις χώρες για να αυξηθούν τα έσοδα, γιατί όλα γίνει και τα έσοδα. Και θεωρώ αυτό ίσως είναι και εις βάρος λίγο του ποδοσφαίρου, Βασίλη. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές στην Άφρικα, όταν ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο μήνα και φτάνουν μέχρι τον Ιούλιο, αυτό κάποια στιγμή θα τους βγει. Θα τους βγει κόπος, θα τους βγει κόρες, θα τους βγει τραυματισμός και θα τους βγει και δύσκολη προσαρμογή στην επόμενη χρονιά. Αλλά δεν πάμε το Μουντιάλ, αλλά είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου και αυτό που περιμένουμε όλα αυτά τα χρόνια όλος ο φρέος κόσμος.
0: Στην, αυτό το Μουντιάλ τώρα πια ξεκινάει, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες, είναι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Εγώ τελευταία φορά, άμα έχεις πάει σε διοργανώσεις...
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Πρόσφατα, πότε ήταν, πάνε χρόνια τώρα, είχα παρακολουθήσει στην Νότια Αφρική. Αλλά ήταν απίστευτο, Γιώργο Κασναφέρη, αυτό που γινόταν στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής με τις βουλβουζέλες. Βουβουζέλες, πώς τα λέγανε.
1: Ναι, ναι, εμείς ήταν τηλεόραση, ήταν κάτι έτσι.
0: Ναι, ήταν απίστευτος ήχος. Λοιπόν, ναι, πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο. Τώρα είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σου μαζί μας. Και θέλουμε να μας δώσει καταρχάς μία απάντηση στο ερώτημα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο και το πιο λαϊκό και το πιο πετυχημένο άθλημα στον κόσμο.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει δημιουργήσει ασπένς, δηλαδή στο μπάσκετ ή στο βόλι, κατά 90% αν παίζει ο μικρός με το μεγάλο, μπορεί να ξέρει ότι θα κερδίσει ο μεγάλος. Στο ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα μπορεί να διαμορφωθεί κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο να υπάρξει κάποια ανατροπή. Άρα λοιπόν είναι δικαιολογημένο ο βασιλιάς του σπορ, είναι το άθλημα των φτωχών, γιατί σίγουρα ένα παιδάκι πολύ πιο εύκολα θα πάει σε μια αλάνα και θα παίξει μπάλα από το να πάει να παίξει βόλι και μπάσκετ, και θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί και σου κεντρίζει και το ενδιαφέρον και ταυτίζεσαι από μικρός, θα γίνεται μια ομάδα, αγαπάς μια ομάδα, άρα με αυτήν ταυτίζεσαι, αυτή σε ακολουθεί και συνήθως κόμμα αλλάζεις, γυναίκα μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά ομάδα,
1: δεν αλλάζεις ποτέ.
0: Εγώ τουλάχιστον νομίζω και εσύ δεν έχεις βρει άτομο που να έχει αλλάξει ομάδα, δεν ξέρω.
1: Αυτό, η κόρη μου αλλαξοπίσε, δηλαδή μεγάλωσε, αλλά εντάξει, από γαβράκι έγινε πάω, αλλά τι κάνουμε, κόρη είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν γιος, άμα ήταν γιος δεν πιστεύω να μου έκανε αυτήν την αλλαγή.
0: Εντάξει, τουλάχιστον από Ολυμπιακός δεν έγινε Παναθηναϊκός που κι
1: αυτό. Όχι, ήταν δύσκολο εκεί. Ευτυχώς έγινε πάω. Η επιρροή της Ξάνης όταν ήμασταν και μετά ο Λουτσέσκου που πήγε στο ΠΑΟΚ επηρέασε όλο αυτό το κλίμα να κάνει αυτή την καταστροφή από Γαβράκη σε ΠΑΟΚΑΚΙ.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ, λοιπόν, που συγκινεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μετά είναι το μπάσκετ, θα λέγαμε, αν και οι στατιστικές λένε ότι υπάρχει το άθλημα που στην Ινδία και στο Πακιστάν με τα άλογα, πώς το λέμε, με το που χτυπάνε την μπάλα πάνω από τα άλογα, και επίσης και το ράγκμπι, αλλά είναι... δεν είναι εκείνα τα αθλήματα τα οποία έχουν πάρα πολλά έσοδα. Γι' αυτό αρχικά το ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ θα λέγαμε ότι είναι τα αθλήματα που συγκεντρούν δισεκατομμύρια κόσμου.
1: Ο κακό όμως, Βασίλη, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο κοιτάνε μόνο τα έσοδα. Δηλαδή αυτό τώρα με 40 ομάδες, 44 ομάδες τώρα στο Μουντιάλ, σε τρεις χώρες. Η FIFA κοιτάει μόνο τα έσοδα, έσοδα από τους χορηγούς, έσοδα τα τηλεοπτικά, και πιστεύω ότι αυτό χαλάει λίγο την εικόνα. Mm. Δηλαδή, αλλιώς ήταν το Μουντιάλ κάποτε και αλλιώς που ήταν πιο παραδοσιακό, πιο σφιχτό, με λιγότερες ομάδες, με λιγότερο χρονικό διάστημα. Δεν εξετάζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξεκουραστούν για τα επόμενα χρόνια, πες μου εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα φτάσουμε, δηλαδή ο τελικός γίνεται 19 Ιουλίου. Βέβαια οι ομάδες θα φεύγουν, αυτές που δεν θα πετύχουν.
1: Εγώ σου λέω, πάμε για τις τελευταίες όμως. Αυτές οι ομάδες, οι οποίες αυτοί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει υψηλό επίπεδο στη Champions League όλη τη χρονιά, στα παιχνίδια των διοργανώσεων τα εγχώρια που έχουν, στα παιχνίδια των κυπέλλων τα εγχώρια που έχουν. Μιλάμε δηλαδή 60 και 70 παιχνίδια σε ένα χρόνο. Ο ανθρώπινος οργανισμός πολύ δύσκολα μπορεί. Ή μακροπρόθεσμα θα πάρει πρόβλημα, ή του χρόνου θα έχει μεταπτώσει στους συλλόγους τους.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Ανέφερα πριν τα αθλήματα τα οποία τα βρίσκουμε στην Ινδία και στο Πακιστάν, γιατί είναι πολυπληθείς χώρες. Τώρα η Ινδία είναι με το μεγαλύτερο πληθυσμό.

0: Στον κόσμο και όποιος βλέπει για παράδειγμα κρίκετ, το βλέπουν εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή, με αυτή την έννοια.
1: Όπως στην Ελλάδα κρίκετ, τώρα
0: κρίκετ στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχουν 10-15 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και με το ζόρι.
0: Ναι, σωστά.
1: Πιθανό.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, σε αντίθεση με άλλα σπορ, Γιώργο Κασναφέρη, που έχουν περίπλοκους κανόνες, το θεωρείς ότι η απλότητα του ποδοσφαίρου είναι αυτή που το κάνει άμεσα κατανοητό και ελκυστικό από την πρώτη στιγμή?
1: Θεωρώ ότι η δομή του ποδοσφαίρου, δηλαδή να συγκρίνουμε βόλεϊ, παραδείγματος χάρη και ποδόσφαιρο, το ότι δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στους αντιπάλους, στους ποδοσφαιριστές ή στους αθλητές, είναι αυτό το οποίο το κάνει πιο συναρπαστικό το ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει ο ποδοσφαιριστής να ξεπεράσει τον αντιπαλό του, να μαρκάρει τον αντιπαλό του, να προσποιηθεί στον αντιπαλό του, να μπορέσει να είναι καλύτερο στον αντιπαλό του, είτε σε ταχύτητα, είτε σε δύναμη, είτε σε φυσική κατάσταση. Αυτή λοιπόν η φυσική επαφή, το κόντακ που υπάρχει μέσα στο γήπεδο, είναι αυτό που το κάνει το πιο απρόβλεπτο και αυτό το οποίο σε εξετάζει για να το δει. Γιατί θα πρέπει να στηθεί μια ολόκληρη εντεκάδα ή 16 τώρα με τις αλλαγές που γίνεται, να προετοιμαστεί να γίνει καλύτερα τον αντίπαλό του. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ πιο. Πολύ πιο συναρπαστικό. Ναι. Το δεύτερο είναι η διαιτησία μέσα στο ποδόσφαιρο που είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί το γήπεδο είναι πολύ μεγάλο, μιλάμε 100-110 μέτρα επί 65-70 μέτρα. Ναι. Και υπάρχει ένας άνθρωπος, άσχετο από ποιο τεχνολογία να το βοηθήσει, όπου πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει φάσεις. Άρα λοιπόν και η παρουσία του διαιτητή πάλι είναι συναρπαστική. Ενώ στο μπάσκετ είναι γύρω-γύρω τρεις άνθρωποι και μπορούν να δουν μια φάση που είναι πολύ πιο μικρά τα όρια του γηπέδου. Στο ποδόσφαιρο αυτή η εναλλαγή των φάσεων και η ταχύτητα της εναλλαγής των φάσεων, το ποδόσφαιρο που ήμουν εγώ, το ποδόσφαιρο τώρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο γρήγορο, με περισσότερες αποστάσεις, με μεγαλύτερα χιλιόμετρα, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα το κάνει πολύ πιο συναρπαστικό, Βασίλη.
0: Ναι. Θα έρθουμε μετά, και εγώ θα σε ρωτήσω και τις προσωπικές εμπειρίες τις δικές σου για τη διαιτησία, Γιώργο Κασναφέρη. Απλά το γεγονός, το ποδόσφαιρο, πιστεύεις ότι κρίνεται συχνά στις λεπτομέρειες, δηλαδή ένα γκολ, ένα μόνο γκολ μπορεί να κρίνει ένα τίτλο. Αυτό το στοιχείο του απρόβλεπτου, θα έλεγα, όπου ο Δαβίδ μπορεί πραγματικά να κερδίσει το Γολιάθ, είναι αυτό που συγκινεί και που συντηρεί το μύθο του.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο μπορεί μαθηματικά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Και μαθηματικά ο μικρός, όσο και αμυντική λειτουργία να έχει μέσα στο κύπελλο, θα βρει στην κόντρα μία και δύο και τρεις φάσεις. Όπου το είναι σε κάθε παιχνίδι το βλέπεις. Αν βάλει ένα γκολ από αυτά, μετά με καλή αμυντικό στήσιμο, με καλή λειτουργία, με καλή ψυχολογία και με λίγο τύχη, το σούτ, δηλαδή να πάει το δοκάρι μέσα και δοκάρι και μέσα, πάει το δοκάρι και έξω, μπορεί ο μικρός να πάρει το αποτέλεσμα. Και έχουμε δει τεράστιες εκπλήξεις. Ακόμα και στο φετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, είδαμε αποτελέσματα που ο μικρός πήρε αποτέλεσμα από το μεγάλο. Αυτό λοιπόν το κάνει πιο συναρπαστικό. Ενώ στο μπάσκετ και στο βόλι δεν μπορεί να γίνει αυτή η άνθρωπη και δεν σπόρουν αυτά τα χρόνια πόσοι άνθρωποι μπορούν να έχουν γίνει. Είναι ελάχιστες. Αυτό λοιπόν μπορεί να δώσει τη διαφορετικότητα στο ποδόσφαιρο και το κάνει. Δεν ξέρει το αποτέλεσμα από πριν και όσο και να είσαι σίγουρο να κερδίσει ο μεγάλο για να το στοιχηματίζει, δεν είναι το σίγουρο αν δεν πάρει ένα σκόρ ασφαλεία που μπορεί να είναι πάνω από 2 γκολ.
0: Μάλιστα. Πώς πιστεύεις, Γιώργο Κασναφέρη, ότι καταφέρνει μια ποδοσφαιρική ομάδα να λειτουργεί, θα έλεγα, ως καθρέφτης της κοινωνίας και να δημιουργεί τόσο ισχυρούς δεσμούς ταυτότητας με τους οπαδούς? Άντε να βάλω και τοπικισμού, γιατί υπάρχουν ομάδες, ας πούμε, εγώ είμαι φανατικός πανετολικός, είναι γνωστό, δηλαδή όταν δεν παίρνει αποτέλεσμα ο πανετολικός τρελαίνομαι. Δηλαδή είμαι οπαδός, δεν είμαι φιλάθλος του πανετολικού, γενικότερα φιλάθλος, είμαι οπαδός. Δηλαδή αυτό γιατί δημιουργείται μόνο στο ποδόσφαιρο τόσο έντονα?
1: Γιατί όπως είπες και κάτι πριν, είναι ο βασιλιάς σπορ, δηλαδή είναι πιο πολυπληθής για τα παιδάκια στο Αγρίνιο. Γενιές επιτσιρικάς με μία μπάλα, ακούς πανετολικός. Υπάρχουν ένδοξες τιμές, οι οποίες όλες αυτές μετά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και συνήθως όταν αρχίζουν τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά σχολικά βήματα και αντικοινόμαστε μια ομάδα, Βασίλη, δεν λες ο Κάρης τι έκανε, έλεγες στην γενιά τη δική μας τι έκανε ο Παπαγιάννου, τι έκανε ο Σιδέρης, τι έκανε ο Τελικάρης, τι έκανε ο Χατζης Παραγής, έτσι είναι. Σε δεύτερη φάση ήταν το μπάσκετ και το βόλιο το συζητάμε σε πολύ πιο πίσω. Αν λοιπόν αρχίσεις και ταυτίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά τα χρόνια τα δικά μας, στην τηλεόραση να δεις μπάσκετ και βόλιο ήταν εκ των ουκάρια, πολύ δύσκολο. Αν λοιπόν τι περνάει στο μυαλό του παιδιού, το ποδόσφαιρο. Ναι. Τι περνάει ο Μαραντόνα, δικές μας εποχές. Και παλιά ήταν ο Πελέ και πάει λίγο, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν ο Ρονάλντο, ο Ρονανδίο και ταυτιζόταν λοιπόν
0: ο Μέση,
1: τον Μπέκαμ, τον Ραούλ και όλου σχετικά. Τώρα έχουν βγει τα νέα παιδιά. Αλλά λοιπόν λογικά ο Πιτσιρικάς βλέπει ποδόσφαιρο, εύκολα σε μια λάνα μπορεί να πάει. Τώρα πια υπάρχουν δεκάδες ακαδημίες και δεκάδες σχολές που μπορεί εύκολα ένα παιδάκι. Εμείς εκεί τα χρόνια για να πού να βρει ακαδημία. Στην κάθε περιοχή στην Ερυθρέα που ήμουν εγώ, είχε μόνο Πανεθρέκος και μια ακαδημία από την πόλη. Αν είσαι στην Ερυθρέα και σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρα, θα βρει 15 ακαδημίες. Με τα 5 γήπεδα.
0: Τα κομμάτια
1: τα γήπεδα. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολα το παιδάκι μπορεί να πάει να αθληθεί σε ένα χώρο ποδοσφαίρου και αρχίζει αυτό να παθιάζεται. Χθες είχα τον Άδωνο στο Πανεπιστημιακό το βράδυ των Ακαδημιών και ήταν 25 ομάδες. Ήταν 500 παιδιά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Από το γύρω-γύρω Δήμου Αττικής λοιπόν, ο βασιλιάς σπορ δεν μπορεί να νικηθεί από κανένα άλλο άθλημα, ειδικά στην Ευρώπη. Πιθανόν τώρα στην Αμερική να υπάρχουν κάποια αθλήματα που είναι ή το χόκκι σε κάποια στο Καναδά και σε κάποιες άλλες χώρες. Αλλά σε εδώ στην Ευρώπη δεν μπορεί να αλλοιωθεί αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Θα είναι ο βασιλιάς του σπορ, θα είναι αυτό το οποίο θα συναρπάζει τα νέα παιδιά, θα είναι αυτό που εμάς τους μεγάλους θα μας συντηρεί γιατί με αυτό που μεγαλώσει παράλληλα με τα άλλα αθλήματα. Απλώς κάποια στιγμή στην Ελλάδα, παρότι έχουν γίνει βήματα τελευταία χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα για να γίνει ακόμα καλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θα έρθουμε μετά στην Ελλάδα. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, Γιώργο Καζναφέρη, το ποδόσφαιρο πιστεύεις ότι κουβαλάει, θα έλεγα, και μια τεράστια κοινωνική και γεωπολιτική ισχύ? Δηλαδή έχει τη δύναμη να ενώσει
1: λαούς? Κοίταξε, σίγουρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το παλιά με το τώρα.
0: Ναι.
1: Παλιά οι παράγοντες ήταν οπαδοί των ομάδων τους.
0: Ναι.
1: Και ο παδός ταυτιζόταν με τον παράγοντα και τον έβλεπε σαν κάτι το ξεχωριστό.
0: Ενώ τώρα είναι επιχειρηματίες.
1: Πρόσφερε ο Νταϊφά στον Ολυμπιακό, πρόσφερε ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, πρόσφερε
0: ο
1: Μαντζεβελάκης, πρόσφερε. Δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι οι παράγοντες είναι και επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν για μένα δεν μπορώ να ταυτιστώ όπως ταυτιζόμουν με τους παράγοντες των τότε. Τότε αυτοί οι παράγοντες ήταν σχολές, ήταν άνθρωποι οι οποίοι βάζανε χρήματα από την τσέπη τους, γιατί το ποδόσφαιρο είχε και λιγότερα έσοδα, ελάχιστα έσοδα εκείνες εποχές. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν έχουν, οι παράγοντες έχουν τεράστια έσοδα από τηλεόραση, από στοίχημα, από εισιτήρια, από γήπεδα, από μπουτίκ, από εστιατόρια, από οτιδήποτε. Χρησιμοποιούνται τους οπαδούς οι παράγοντες. Μπορεί για προσωπική τους δύναμη να τους χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν οι οπαδοί τους παράγοντες. Ναι, κάποιοι οπαδοί σίγουρα χρησιμοποιούν τους παράγοντες για να κάνουν τα χατζηλίκια τους, για να αισθάνονται δυνατοί, για να ελέγχουν τους συνδέσμους και να μπορούν και αυτοί να παρουσιάζουν ότι εμείς είμαστε οι παράγοντες, εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δύναμη στο σύλλογο και να πουλάνε τα εισιτήριά τους και να βγάλουν τα χατζηλίκια τους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που λέει ο Βασίλη, οι παλιοί, η δικιά μας γενιά και οι παλιές γενιές ταυτιζόμασταν με τις ομάδες και οι ομάδες μας περνάγανε την προσφυγιά στην ΑΕΚ, την προσφυγιά στο ΠΑΟ, κάτι άλλο το μήνυμα του Ολυμπιακού. Έτσι είναι, γιατί ήταν διαφορετικές οι δομές. Τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι αυτή η ταύτιση είναι γεωπολιτική ή είναι συναισθηματική. Απλώς γίνεσαι οπαδός και ο καθένας, ο παράγοντας, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύναμη για δικά του ωφέλη. Έτσι πιστεύω εγώ πάλι. Δεν λέω ότι αυτό που λέω είναι το σωστό ή το αλάτιτο. Και θεωρώ ότι κάποιοι οπαδοί έχουν τα δικά τους ωφέλη και δικτυά προς τις δύο ωφέλους.
0: Τώρα, η τηλεόραση, Γιώργο Καζναφέρη, έχει βοηθήσει τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, τα social media, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές γίνονται πιο εύκολα, θα έλεγα, τα απόλυτα είδωλα της κουλτούρας παγκοσμίως. Άρα έχουμε πάει σε μια νέα εποχή από την παλαιότερη εποχή των δικών μας, τη δικιά μας, θα έλεγα, ας το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα έχουμε αλλάξει, έχει αλλάξει τελείως. Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας, εννοείται ο τρόπος προβολής, ο τρόπος που περνάνε τα μηνύματα. Και τώρα θεωρώ ότι τώρα είναι πιο δύσκολα για τη νέα γενιά, για τους νέους ποδοσφαιριστές. Γιατί παλιά έκανες μια βλακεία και δεν την ήξερε κανένας.
0: Ναι.
1: Και το μήνυμα αυτό δεν μπορούσε να μεταφερθεί. Επειδή οι αθλητές όλοι είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά, άρα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολα σήμερα να είσαι αθλητής. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι αθλητής για την καθημερινότητα, για την προπόνηση, το να αυξηθεί οι ρυθμοί, οι επιβαρύνσεις ή μπορεί να παίρνεις περισσότερα λεφτά. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια όταν ο καθένας κυκλοφορεί με ένα κινητό, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο κάθε τι που θα πεις, αν θέλεις να συνεπείς με αυτό που υπηρετείς. Γιατί όταν ένα παιδάκι έχει ίδαλμα το οποία επηρεάζουν πολύ τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Τώρα η παγκοσμιοποίηση και αυτή η τεράστια, εσύ το έβαλες εξ αρχής Γιώργο Καζναφέρη, η τεράστια εμπορευματοποίηση με τα δισεκατομμύρια των χορηγών, θα μου πεις κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κινδυνεύουν να λιώσουν αυτόν τον αγνό χαρακτήρα που έκανε το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια τώρα αγαπητό στις μεγάλες λαϊκές μάζες?
1: Βασίλη, νομίζω ότι έχει αλλοιωθεί έτσι κι αλλιώς. Ειδικά ναι, με τους κανονισμούς, τότε με τον νόμο του πόδου, που δεν υπάρχει μέτρο στους πόσους ξένους και μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος να κρίσει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλοιωθεί. Γιατί βλέπουμε ότι πια ο μέτρος ξένος βρίσκει χώρο στην. Και μιλάμε το ελληνικό ποδόσφαιρο και αντίστοιχα μιλάμε για όλα γύρω-γύρω. Ναι. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε κάπως με κάποιο χέρι, με κάποιο τρόπο, να ξαναμπούν λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών Ελλήνων που πρέπει να υπάρχει σε κάθε ελληνική ομάδα σε βάθος χρόνου. Γιατί μέχρι να οριμάσει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και να φτάσει εκεί πρέπει να φτάσει. Και θεωρώ ότι έχει χαθεί λίγο ο ρομαντισμός που υπήρχε. Ναι. Αυτή λοιπόν η εμπορευματοποίηση, όλα γίνονται για το χρήμα, στο βωμό του χρήματος. Και ακούς κάτι συμβόλαιο, Βασίλη, που δεν μπορεί να το φέρει αυτό σε μια ομάδα και να πει στην άλλη με 100 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να λέει αυτά τα νούμερα. Πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα, δεν ξέρω κατά πού. Καταλαβαίνετε, λέω. Πώς βγαίνει, ποδοσφαιριστής είναι.
0: Ναι. Ας πούμε τώρα.
1: Να κάνει.
0: Ναι, τώρα παρακολουθούσα.
1: Αν παίξει κατερματοφύλακα και στόπερ και αμυντικό και χάφτη σε τρεφό και τα κάνει όλα και παίρνει όλε 30 και 40 και 50 εκατομμύρια και 70 μια μεταγραφή, ποδοσφαιριστής είναι, πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά.
0: Ας πούμε, έβλεπα τώρα, διάβαζα τις τελευταίες ώρες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, επειδή έχει και εκλογές ο σύλλογος εκεί, ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ετοιμάζει.
1: Δεν αφήνει την καρέκλα με τίποτα.
0: Με τίποτα, ναι. Εγώ είμαι που είμαι και φίλος στα διεθνή της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αφήνει κανένα νέο να έρθει να μπει μέσα στο παιχνίδι.
1: Και τώρα νομίζω ποιος είναι ο Ρικέλμο που θέλει να κατέβει.
0: Ναι, υπάρχουν δύο.
1: Όχι, ένα που θέλει, ο οποίο είναι γνώστη του αθλήτη του ποδοσφαίρου, δεν αφήνει ο Πέρεθ την καρέκλα.
0: Καθόλου. Και ετοιμάζεται να κάνει, λέει, μεταγραφή παίχτη 150 εκατομμυρίων. Είναι ποσό που μόνο το ακούς. Δηλαδή.
1: Η οποία Ρεάλ είναι χρεωμένη τώρα.
0: Ναι, όντως είναι χρεωμένη.
1: Κοστάει. Έχει οικονομικά προβλήματα. Και αυτό λέει 150 εκατομμύρια μεταγραφή. Πότε θα γίνει απόσβεση? Για άνθρωπο μιλάμε, για ανθρώπινο παράγοντα μιλάμε. Που αύριο μπορεί να πούμε στο γήπεδο και να πάθει ένα τραυματισμό. Δεν έχει προγράψει, δεν θα πάθει τίποτα κανένα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να πάθει ένα τραυματισμό, όσο βγει.
1: Ναι, μπορεί να πάθει ένα χειαστό, ρε παιδί μου, για να χάσει ένα χρόνο για πλάκα. Και αν θα επανέλθει μετά. Και δίνει 150 εκατομμύρια.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε με. Τώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο Καζναφέρη, με αφορμή τις επόμενες ώρες στην έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον κόσμο του
1: Μουντιάλ. Το βλέπω να το παίρνει, εσύ να σου ρωτήσω και εγώ κάτι, ποιο βλέπει εσύ να το παίρνει.
0: Τώρα ήθελα να σου ρωτήσω. Κοίταξε, εγώ παραδοσιακά ήμουν πάντα υπέρ της Βραζιλίας, αλλά η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι στην κατοφέρεια του λόφου.
1: Κατοφέρεια, συμφωνώ και εγώ Βραζιλιάνο σήμερα νομίζω ότι. Κάτι έχει ξεπουσκώσει και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι το ένσημα μαζί εδώ εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω. Εσύ ποια πρόβλεψη κάνεις? Ας πούμε είναι η Αργεντινή.
1: Ευρωπαϊκή χώρα εγώ βλέπω πάλι.
0: Εσύ βλέπεις πάλι τους Ολλανδούς, τους Γάλλους κλπ.
1: Ναι, βλέπω Γαλλία.
0: Γαλλία. Μάλιστα.
1: Βλέπω Γαλλία.
0: Λοιπόν,
1: Αργεντινή.
0: Καλά, η Αργεντινή πέρα, έχει μια σταθερή έγκλη παραδοσιακά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε κάτι άλλο από τις εποχές. Εσύ είχες προλάβει όταν ήσουν στα γήπεδα φιλάθλος και των δύο ομάδων να κάθονται. Τώρα δεν λέω για την εποχή που καθόντουσαν Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μαζί στη Λεωφόρο ή στο παλιό Καραϊσκάκι, αλλά αυτές οι εποχές ήταν πολύ παλιά για την Ελλάδα, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι. Είχα προλάβει να υπάρχει μετακίνηση οπαδών και θεωρώ ότι η μετακίνηση οπαδών η οργανωμένη βοηθάει και μπορεί να γίνει και μπορεί να υπάρξει. Η μεμονωμένη πιο δύσκολα. Και το έζησα μετά και σαν παράδοξο και θεωρώ από τις αστοχίες κάποια φορά των πολιτικών είναι αυτή που λέει επιτρέπω τη μεμονωμένη όχι την οργανωμένη.
0: Ναι.
1: Η οργανωμένη είναι πολύ πιο εύκολα να ελεγχθεί, Βασίλη, γιατί όλος θα πάρει το πουλό από την Αθήνα, του πάει στην Οδεία και δύο περιπολικά και θα πάει στο κύπελο του Πανεπιστημίου, θα παρκάρει απ' έξω, θα μπει μέσα στο κύπελο, θα δει το πουλό μετά το ξαναπάρει και θα φύγει. Και ξέρετε, έχουν πάρει και 50 θέσεις που έχει δώσει ο Πανεπιστημίου σε συγκεκριμένη θύρα, έτσι είναι. Mm. Είναι μονωμένη. Τι σημαίνει? Παίρνουμε καταλαβαίνεις. Δηλαδή, οι ίδιοι πρέπει να κάνουν το βήμα για να μπορέσει να περάσει και στους οπαδούς των άλλων ομάδων.
0: Ναι.
1: Και στους οπαδούς ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε όλοι μαζί και να δούμε ένα παιχνίδι. Γιατί τελικά, στο τέλος της ημέρας, ένα παιχνίδι είναι.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι είναι, δηλαδή είναι τίποτα. Ένα παιχνίδι είναι που κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει και για τους παράγοντες είναι και κάποια λεφτά. Και για τους προσφέρειες είναι και κάποια λεφτά. Για εμάς τους από κάτω τους από τον απλό κόσμο, ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Θα μου δώσει κανένα φάγο την επόμενη μέρα ή θα σου δώσει ένα φάγο.
0: Ωραία, ας πάμε τώρα.
1: Γιατί πρέπει να ξεκυλιαστούμε, γιατί πρέπει να δώσουμε ραντεβού φανάτου οι πιτσιρικάδες για να πάνε να μαχαιρωθούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ή για οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά
1: για οποιοδήποτε. Λέω μου, χαίρεσα τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τώρα γιατί.
0: Γίνονται πολλά.
1: Ένα παιχνίδι είναι. Δηλαδή διασκέδαση, χαλαρότητα, να πιούμε τις μπύρες, να πάμε τα σουβλάκια μας, να πειραχτούμε, να κάνουμε λίγο πλάκα. Είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή παράγοντες να μας κάνουν να χάνουμε το στόχο μας. Το ποδόσφαιρο, το ίδιο και το μπάσκετ, το βόλι, είναι παιχνίδια που πάμε να απολαύσουμε, να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος ή ο τυχερός της μέρας. Σουτάρει όλο το τρίποντο, θα βάζει 10, δεν το βάζει ένα και το χάνει το παιχνίδι. Σουτάρει όλο το σέντρα, του μπάσκετ και βάζει το τρίποντο της ζωής και χάνει και κερδίζει το παιχνίδι. Είναι ομορφιά.
0: Να βάλουμε σιγά, λίγο.
1: Να περάσει. Δηλαδή είναι παιχνίδι που έχουν ωφέλη οι παράγοντες οικονομικά, πολιτικά, δυναμώνουν. Μπορεί να παίρνουν και κάποιες άλλες δουλειές με τη δύναμη αυτή που έχουν να πουλήσουν. Αυτές
0: οι
1: έχουμε πρόεδρο του τάδε, του τάδε, του τάδε και αυτή η δύναμη του ανοίγει άλλες πόρτες που δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς αυτές ή ανοίγει πολύ πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι. Οι αθλητές βγάζουν τα λεφτά τους. Αυτοί που είναι κοντά στις ομάδες βγάζουν τα λεφτά τους. Αλλά όλοι εμείς από κάτω δεν κερδίζουμε τίποτα.
0: Να βάλω, αφού έβαλες πολύ σωστά, Γιώργο Καζαναφέρη, το θέμα της βίας. Γιατί οι σημερινοί παράγοντες που χαλάνε τόσα εκατομμύρια, γιατί κάποιοι χαλάνε εκατομμύρια, όντως. Παρότι βοηθάει το κράτος, αλλά μην μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο τώρα, ποιος βοηθάει το κράτος με τα γήπεδα κλπ. Αλλά ένας παράγοντας σήμερα από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, από εμάς στην Ελλάδα.
1: Αν δεν πουλήσεις πέφτει, για να βγάλεις, ναι. Είτε μικρή ομάδα είτε μεγάλη, αν δεν πουλήσεις πέφτει,
0: ναι.
1: Σίγουρα βάζεις το χέρι στην τσέπη. Το πόσο το βάζεις στο χέρι στην τσέπη, ξέρετε από το πόσο έχει μέσα η τσέπη να πάρεις και πόσο θες εσύ.
0: Το πόσο βαθιά.
1: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια με το χρήμα στον Πανόβλη και όλες τις ομάδες που δούλευα ήταν δεδομένο. Μόνο άμα πουλήσεις παίχτη ή παίχτες μπορείς να κάνεις ταμείο, να έχεις μαγιά και να μπορέσεις να κινηθείς πιο άνετα. Σίγουρα τα έσοδα αυτή τη στιγμή είτε είναι τηλεοπτικά είτε εισιτήρια, είτε χορηγίες, είτε όλα, αν δεν φτάνουν από μόνα τους, γιατί άλλο τα μεγέθη του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αχ, πάω χάρη το μπάζετ που θέλω να πάρω πρωτάθλημα και άλλο. Το ατρόμητο παράδειγμα της Τρίπολης που θέλει να σωθεί.
0: Μες.
1: Αλλά παρόλα αυτά και αυτοί οι μικροί του Πανετολικού χρειάζονται κάθε χρόνο να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Γι' αυτό λέει κάποια στιγμή ο Κοστούλας και ο Σπανός θέλουν να φύγουν κουράστικα.
0: Μες.
1: Κουράζονται για αυτό το λόγο. Γιατί ξέρουν ότι το ταβάνι σου είναι εκεί. Πάντα να παλεύουν για τη σωτηρία, να βγει 8ος, 7ος, 9ος. Αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πάρει κύπελο. Άσχετα και μπράβο στον Ως φέτος που έκανε αυτό. Το θαύμα και το πήρε και
0: το άλμα. Ναι.
1: Το άλμα. Άρα λοιπόν και για αυτούς τους ανθρώπους τώρα κάθε χρόνο ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα για να μπεις ο 7ος, 8ος, 9ος. Να μην πέσεις, είναι κουραστικό έτσι, είναι. Τα έσοδα να είναι τα ίδια με ροδούλη, με ροφάι. Να προσπαθείς και να έχεις τον κόσμο να σου κάνει κριτική, να σε αμφισβητεί. Καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή μπουκώνουν και λένε εντάξει παιδιά, ως εδώ φεύγουν. Αλλά βλέπεις φεύγουν και δεν πάρουν έναν άνθρωπο να δώσουν την ομάδα τους.
0: Ναι.
1: Πως όλα φεύγει μια πενταετία τώρα προσπαθεί ο άνθρωπος, ένας κύριος για το ποδόσφαιρο, ένα κόσμο για το ποδόσφαιρο, το ίδιο και ο Ισπανός προσπαθεί ο Γιώργος κάθε χρόνο να φύγει τα τελευταία χρόνια και δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Και δεν μπορεί να βρει.
1: Αμμονιακά μαγαζία που δεν κοστάνε τίποτα.
0: Ναι, έναν άνθρωπο, μιλάμε για τον Πανετολικό και τον Ατρόμητο, άνθρωποι οι οποίοι εντάξει, δηλαδή έχουν βάλει πάρα πολλά χρήματα, δεν έχουν πάρει.
1: Έχουν φτιάξει γήπεδα, καταστάσεις, υποδομές, ναι. Ο ΜΕ και ο ΔΕ, παίρνει το μαγαζί από το δουλεύει από το πρωί, όποιος το πάρει.
0: Ωραία. Εγώ το ξεκίνησα από την αρχή και θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο Καζαναφέρη, λέγοντας ότι αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες των μεγάλων, των μεγαλύτερων ομάδων σήμερα, αφού βάζουν τόσα λεφτά, γιατί δεν τελειώνουν τα θέματα της αθλητικής βίας, αφού η αθλητική βία είναι, ρίχνει το προϊόν τους, στο οποίο έχουν επενδύσει εκατομμύρια. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Και δεν ξέρω τελικά αν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το προϊόν ή το προϊόν το είναι ένα μέτρο χρησιμοποίησης για την υπέρτατη δύναμη και εξουσία που μου δίνει αυτό το προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν ναι. Το ξέρω, γιατί λέω αν το θέλανε θα το κάνανε, φαντάζομαι.
0: και άρα δεν το κάνουν.
1: Τώρα, και ίσως εκεί φταίει και η πολιτεία σε πολλά πράγματα.
0: Είναι γιατί η πολιτεία πάρα πολλές φορές βλέπει σύξεις, αφήξεις.
1: Υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν μπορεί να είναι με βάση το αυτοδιοίκητο να μπορεί το ποδόσφαιρο να καταλύει τα πάντα. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και η πολιτεία να είναι πιο σκληρή, γιατί δυστυχώς, Βασίλη, νόμους έχουμε, αλλά δεν εφαρμόζουν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μόλις θα επανέλθουμε θα σε ρωτήσω ο κ. Καζαναφές και τις δικές σου εμπειρίες από τον παρελθόν να μας θυμίσεις. Εγώ θα σου πω ποια ήταν η πιο εύκολη ή η πιο δύσκολη στιγμή σου. Μόλις θα επανέλθουμε πάμε να ακούσουμε και να δούμε λίγο και την Ελλάδα γιατί έχουμε υποχωρήσει μετά το Euro που είχαμε, που είναι ύβρις αυτό να το λέμε, αλλά οι φίλαθλοι το λένε και οι οπαδοί, είχε κοιμηθεί ο Θεός και ήμασταν πρωταλλητές Ευρώπης, μετά έχουμε μία πτωτική πορεία. Τα πούμε αμέσως μετά. Θα βάλουμε το «Ας κρατήσουν οι χωροί» με τον αξέχαστο Σαββόπουλο.

0: Λοιπόν, Γιώργο, ήταν τελικά η χοροδία στο τραγούδι του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το βίντεο κλιπ το οποίο είχε γίνει, μιλάμε με τον Γιώργο Καζναφέρη με αφορμή σε λίγες ώρες το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το οποίο αρχίζει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στον κόσμο κάθε 4 χρόνια και αρχίζει φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Καναδά και του Μεξικού. Λοιπόν, τώρα, Γιώργο Καζναφέρη, καταρχάς ένας φίλος είχε ρωτήσει και θέλω να σου βάλω το ερώτημα αν βλέπουμε αλλαγές από τη FIFA, δηλαδή αυστηρές οδηγίες για τις καθυστερήσεις, το χαμένο χρόνο του παιχνιδιού, έχει μπει το προηγούμενο διάστημα και το VAR, όλα αυτά βοηθάνε το ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα οι οδηγίες για τις καθυστερήσεις είναι λογικό, γιατί πάντα ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, πάρα πολύ ποδοσφαιριστής που κερδίζει προσπαθεί να κλέψει το διαιτή, οπότε όσο πιο αυστηρό γίνει αυτό και όσο πιο καθαρό ποδόσφαιρο, καθαρός χρόνος για ποδόσφαιρο υπάρχει, είναι προς το θετικό για το άθλημα. Για το VAR έχει βοηθήσει, σίγουρα έχει βοηθήσει, γιατί έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε δύσκολες αποφάσεις. Σου αρέσει? Όχι πολύ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν μου αρέσει να μπει ένα γκολ για μετά από 5 λεπτά να περιμένω αν θα πανηγυρίσω ή όχι. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για τη χρήση του VAR. Θα πρέπει, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη το να κάθεσαι και να πιάνεις το offside όταν είναι στην ίδια ευθεία και να ψάχνεις να δεις αν είναι μπροστά ένας παίκτης για χιλιοστά ή για εκατοστά που στην ουσία δεν αποκομίζει κάποιο όφελος και όταν ειδικά που είναι απόσταση στα 20-30 μέτρα ο αμυντικός με το επιθετικό και βγαίνει το VAR και κυρώνει κάποια τέτοια γκολ και δεν υπάρχει αμφισβήτηση πρώτη επιθετικού γιατί υπάρχει γραμμή τώρα, δεν θέλω ότι βοηθάει. Γιατί το γκολ είναι αυτό που είναι ο βασιλιάς που κάνει το παιχνίδι πιο συναρπαστικό και πιο ευχάριστο. Άρα, ναι, για τις οδηγίες για την καθυστέρηση, χρήσιμο είναι το VAR. Θεωρώ ότι το VAR όμως κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να βρουν σε βάθος χρόνου Βασίλη πώς μπορεί να είναι πιο λειτουργικό και επιδραστικό στο παιχνίδι, αλλά χωρίς να λιώνει τις συνθήκες του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά.
1: Και εσύ τώρα να κάνεις το αγρίνιο τώρα και να βλέπεις το παιχνίδι να έχει βάλει κόρο πανετολικός και λες τώρα τι κάνω, πανηγυρίζω ή όχι, έτσι είναι?
0: Ναι, καλά, δεν είμαι και μπάσκετ. Εγώ αυτό σκέφτομαι όταν πηγαίνω στο VAR και λοιπά που κάνει το σήμα της τηλεόραση. Λέω ρε παιδιά, είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Θυμάμαι κάποτε, εντάξει τώρα, το ποδόσφαιρο έχει και διαφορετικό τρόπο συμμετοχής του φιλάθλου στον αγώνα. Τον πρώτο αγώνα που είχα παρακολουθήσει, Γιώργο Καζναφέρη, και θα μου πεις και εσύ ποιος ήταν ο πρώτος αγώνας που είχες παρακολουθήσει, ήταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, κάποιου Πάσχα, που με είχε πάρει ο πατέρας μου πολύ μικρός, ήμουν 9-10 ετών, Πανετολικός Ρουφ στο γήπεδο του Αγρινίου. Και το θυμάμαι σαν τώρα ότι κάποιος είχε εκείνη τη φαϊνή ιδέα να πετάξει στο ημίχρονο από ένα μικρό τενεκέ τυρί και μέσα σε αυτό το τενεκέ τυρί είχε βάλει ένα τεράστιο βαρελότο και το θυμάμαι σαν εικόνα όλη την κερκίδα να σκύψει τα κεφάλια. Δηλαδή απίστευτες εικόνες άλλης εποχής, έτσι ναι.
1: Έτσι. Εγώ έβλεπα, εμένα ο πατέρας μου τον έχασε όταν ήταν 15 χρονών, δουλεύει στην Ήω, στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Τις Κυριακές, γιατί δούλευε και Κυριακές, άρα καλά, εκεί που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου, ο αδελφός του, έμενε στο Εγάλαιο, στη διαγώνια, στο τέρμα, στο γήπεδο του Εγάλαιου.
0: Ναι, ναι.
1: Σου μιλάω για χώμα τότε. Θυμάμαι δηλαδή Πηγαδίδη, είχα τη Σκουλίδη όταν παίζα στο Εγάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε Κυριακή πρωί όταν έφευγε 7 ώρα πάει για δουλειά, με άφηνε εκεί να διαβάζω και μετά από τις 9 ώρα ανέβαινα πάνω στην ταράτσα και έβλεπα Ορφέα, Εγάλαιο, Διαγόρα, Εγάλαιο, Θεμιστοκλή, Εγάλαιο, γιατί παίζανε όλοι σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και έφτανε το μεσημέρι να παίξει η μεγάλη ομάδα του Εγάλαιου. Δηλαδή η πρώτη ομάδα ήμουν λίγο Εγάλαιο λόγω του πατέρα μου πήγαινα και μετά έγινε Ολυμπιακός επειδή ο πατέρα μου δουλεύει στον Πειραιά. Κατά τι είχε ο πατέρα μου άσχετο το ποδόσφαιρο, είχε κανένα σχέση το ποδόσφαιρο. Άρα θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να είμαι πάνω στο γήπεδο του Εγάλαιου. Στην ταράτσα του θείου μου, στο Εγάλαιο, και να βλέπω παιχνίδια σου από τις 9 το πρωί που ξεκινάγανε.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, κύριο Καζναφέρη, εγώ στις κουβέντες που κάνουμε συχνά πυκνά πάντα σε ρωτάω. Το μεγαλύτερο λάθος που έχεις κάνει διαιτητικά, ποιο είναι? Καταρχάς, έχεις κάνει λάθη γιατί άνθρωπος είσαι.
1: Δεν συζητάμε.
0: Αλλά το μεγαλύτερο λάθος.
1: Εγώ το είπες πριν και τόσο το σκέφτηκα. Το μεγαλύτερο λάθος που ήταν, θα σου πω, είναι 2008, οπότε σταμάτησα εγώ το 8.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το μεγαλύτερο λάθος, το Φεβρουάριο του 8 ήμουν διεθνής διαιτητής, ήμουν στη ελίτ κατηγορία και έχω πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και με πιέσεις από την Ομοσπονδία τότε θα πας να παίξεις ένα παιχνίδι, θα σε δούνε πάλι, λες και δεν με βλέπα 10 χρόνια, λες και άλλες πήγαιναν πάντα άριστα και δεν είχαν κάνει εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Το δικό μου ήταν το θέμα. Θα έρθουν να σε δούνε λοιπόν το Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο μήνα και αν πας καλά θα ξαναπάει ξεπενία Champions League. Και με βάζουν ένα παιχνίδι Βασιλεία, δεν θυμάμαι ποιο ήταν αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Τετράδο, δεν είχαμε φάρ, δεν είχαμε φάρ, δεν είχαμε τίποτα. Τόσο άγχος, τόσο πίεση. Εκεί είπα σταματάω, γιατί σταμάτησα και 41 χρόνων τη διαιτησία. Τελειώνει το παιχνίδι, δεν πετύχαμε 3 πέναλτι. Δεν πετύχαμε και 3 μαζί. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, 2 βοηθοί και 4 Έλληνες.
0: Και δεν δώσατε 3 πέναλτι, τα οποία τα είδατε μετά και μετά νιώσατε.
1: Ναι, ρε μαλάκα στον έναν,
0: ναι.
1: Ξέρεις το σκέφτηκα, δεν σου είπα, δεν μου έπες φάτινα, ρε στον άλλο να δείχνει φάση που ήταν μπροστά τους, δεν είναι μόνο εγώ, γιατί παίζουμε 4.
0: Οι διαιτητές μεταξύ σας δηλαδή.
1: Ναι, εγώ είχα δηλαδή το άγχος να πω καλά και τη μέρα, ήμουν κάτω, ξέρεις το άγχος στη Βασιλεία, με ναι. Όλα τα μάτια της που έχω βλέπα τον καταφέρει, τις λαλούν και φταχωρεύουνε. Δεν πετύχαμε φάση. Όταν τελειώνει το βράδυ και λέω πατριδής πρέπει να δούμε κάποιες φάσεις, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Αρχίζουμε. Ποιες είναι οι φάσεις μεταξύ μας. Αυτή μπορεί και να ήταν τώρα, μου το λες, που το πω στα πολιτήρια, γιατί το πες μέσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις να, εσύ ξέρεις να, φάτε τα
0: μια
1: μουτζα όλοι μαζί. Γυρίζω πίσω, λέω τελειώνει το πανηγύρι για εσένα καταφέρει. Τελείωσε η Ευρώπη. Άρα από τη στιγμή που στην Ευρώπη δεν υπάρχει φωτοκυρία ξαπά τη Αμπιζλή, να παίζει τώρα τους κουλούς με τους κουτσούς, τώρα παίξει 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση. Αυτό ήταν το κυριότερο παιχνίδι που το θυμάμαι αυτή την ευκαιρία. Την ευκαιρία. Την ευκαιρία δηλαδή, να ξαναπά στο πάνω ράφι από εκεί που ήσουν. Εκεί ήταν το χειρότερο παιχνίδι και πώς καταφέραμε 4 να μην πετύχω τίποτα.
0: 4 διαιτητές μαζί με τον αναπληρωματικό.
1: Μαζί ομάδα, δηλαδή πήγαμε 4 άνθρωποι να πετύχουμε γιατί αν εγώ πήγα σε απελευθερία θα κόψω και αυτή μαζί μου.
0: Ναι.
1: Η ομάδα μου ήταν. Δεν πετύχαμε τίποτα.
0: Στην Ελλάδα, στα διεθνή, έχεις μετανιώσει για κάτι.
1: Έχω μετανιώσει για φάσεις που σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν και να μην το δώσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω πει πάλι, ΑΕΚ Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια φάση που ήταν πέναλτι υπέρ της Λάρισας. Ένα τράβηγμα το οποίο είναι ένα κόρνερ, τη θυμάμαι τη φάση τώρα, σαν τώρα, από τόσα χρόνια. Δηλαδή, και βλέπω κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Ξέρεις, το 50-50, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και το 50-50 λες παίξε, ΑΕΚ Λάρισα είναι, εγώ ήμουν Ολυμπιακά και σαν τότε να κόρνερ στην ΑΕΚ και δεν ήταν, με έβαλε ο κόκκαλης ο στυμμένος,
0: ναι, ναι, θα λέγω ότι σαν όλα αυτά.
1: Δευτερόλεπτα που πρέπει να αποφασίσει να πάρει μια απόφαση, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Τελειώνει η φάση, δεν το δίνω, παίζεται. Πάμε μετά μέσα, φωνάζει η ΑΕΚ. Ρωτάω τον επόπτη, πέρα από το όνομα τώρα, λέει ναι, ήταν πέναλτι. Καλά είσαι μαλάκας.
0: Ναι.
1: Και τώρα γιατί μου χτυπάς.
0: Μην το λες.
1: Τι να σου πω, ήσουν δίπλα. Ρε, εγώ ήμουν δίπλα, εσύ είσαι σε οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν το μετάνιωσα γιατί σκέφτεσαι και λες, αφού το σκέφτηκες, αφού σου πέρασε η ιδέα, γιατί δεν πήγες με αυτή. Αν δεν είχες σκεφτεί, αν δεν είχες σκεφτεί κάποια φάση, ξέρεις, όπως το έδεισες, το έδωσες. Mm. Έκανα, αφού αυτή η νοπτική εικόνα έκανε αυτή τη φωτογραφία, τράβηξε το μυαλό μου και τη στιγμή, γιατί ο διαιτητής είναι μια φωτογραφία βγάζει.
0: Mm.
1: Μπαμπαμ, επεξεργάζεται και αποφασίζει 10 δευτερολέπτου. Αν υπάρχει βαφή, δεν υπάρχει βαφή. Αν υπάρχει θέατρο, δεν υπάρχει θέατρο.
0: Mm. Λοιπόν, εντάξει,
1: αν σε μια επεξεργασία μέσα δεν έκανε σκέψη την άλλη, ότι μπορεί και να ήταν, δεν ήταν πρόβλημα, ό,τι είδα σφίριξα. Όταν όμως σου πέρασε το μυαλό, Βασίλη, κατάλαβες. Είναι σαν να πας στο φανάρι εσύ και λες, θα σταματάω ή όχι. Το βλέπεις, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λες, πάω να περάσω, πάω τρακάρεις. Λες, ρε μαλάκα, πού το πες.
0: Χρησιμοποιούμε και τη λέξη τη Αργό που ακούγεται στα γήπεδα, αλλά δεν το ξαναπούμε παρότι είναι και πρωί. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο, Γιώργο Καζαφέρη. Εσύ πότε έπαιξες πρώτη φορά, πότε έκανες πρώτο αγώνα στη διαιτησία, πότε?
1: Πρώτο αγώνα διαιτησία έκανα το 1996.
0: Και μου είχες περιγράψει.
1: Το πρώτο παιχνίδι ήταν ένα παιδικό 9 το πρωί στην Πέφη.
0: Αυτό που το έχεις πει και ψάχνατε. Το έχεις πει και στη τηλεόραση και ψάχνατε να βρεις κάρτες, κόκκινες κάρτες.
1: Αυτό κάρπο δεν είχα τίποτα. Σφυρίχα, πήρα το περίπτωρο κάρτες, πήρα το βιβλιοπολείο, κάτι κόκκινες βασέ. Και που στολή δεν είχα, χωρίς μια φορά που είχα το σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Είναι ωραίες όμως ανάμνησεις. Ξέρετε, ωραία τα χρόνια και εκείνη τα χρόνια, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Για να γίνουμε διαιτητές. Τώρα τα παιδιά γίνονται εύκολα. Σε 5-6 χρόνια πήγαινε Αλφανική. Εμείς δεν παίξουμε Αλφανική, θέλαμε 10-12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, εκείνη την εποχή πήγαν οι σύνδεσμοι. Οι οποίοι σύνδεσμοι πήγαινε εκεί. εκεί και έβλεπα εγώ τότε το Ρίγα, το Βοριά, το Ψυχομάνι, Διετάρες, το Καραφανάσης, ο Πάτρας, ο Λανδράκης. Τι να σου πω, ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου ο Μανώλης ο Πλατόπουλος. Ο Λέος ο Βακόπουλος μας έκανε μαθήματα, μιλάμε για κορυφές. Ο Λαγογιάννης, όπου τους άκουγες από κάτω, τότε το αφραντική σου ανθρώπους, ξεχνάω πολλούς. Λοιπόν, όπου τους άκουγες από κάτω και σα που κάτι μάθαινες, πηγαίναμε στις ταβέρνες μετά το βράδυ τη Δευτέρα και καθόμαστε και συζητάγαμε φάσεις και αναλύαμε. Εγώ είχα την ευλογία για την τυχή, πολλοί από αυτούς να κάνουν προπόνηση στο ΆΚΑ. Ο Αχιλλέας, ο Γιάννης με έχει βοηθήσει πολύ. Και πηγαίναμε στο ΆΚΑ και καθόμασταν και κάναμε προπόνηση. Και τους άκουγες που συζητάγανε και από εκεί και πέρα που παίζανε μικρή την Κυριακή και ερχόντουσαν και, σε βλέπανε. Όταν ήρθε και με έλεγε από το παιχνίδι ο Ρήγας, ο Μπάβης, στη Βουλιαγμένη μια Τετάρτη απόγευμα, μου είπε 10 πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ στο κεφάλι μου. Μια άλλη μέρα με είχαν βάλει ένα πρωί και κάτι που σαγγεία λεούσα. Τότε που ήταν ο Ψυχομάνης, ο Ρήγας, όλοι αυτοί τότε ονόματα να με δούνε. Και στο τελείωμα του παιχνιδιού, σε δύσκολο παιχνίδι, μου λέγανε πράγματα, ξέρεις, κατάλαβες, που με βοηθούσαν. Τώρα τα νέα παιδιά δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει από τον Πειραιά αν ο διαιτητής πληρώνεται, ο σημερινός διαιτητής, και πόσο περίπου είναι αυτό το ποσό που παίρνει. Τις πρώτες.
1: Τώρα οι διαιτητές για μένα είναι ψηλοεπαγγελματίες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν παίρνει 1500 ευρώ διαιτητής στο παιχνίδι, που δεν είναι πολλά, αλλά όταν έχει και τέταρτος, είναι και φάρ, είναι και αβάρ και μέσα από το κύριο μαζεύει, μέσα στο μήνα μαζεύει 4-5 χιλιάρια, κάνα το χρόνο μαζεύει 40-50, τώρα πια είναι καλά τα λεφτά.
0: Μιλάμε για το διαιτητή της Super League.
1: Είναι σαν επαγγελματική πια η διαιτησία, γιατί είναι το ΒΑΡ, είναι ο ΑΒΑΡ, είναι το τέταρτος και είναι ο διαιτητής.
0: Μιλάμε για τον διαιτητή της Super League, της μεγάλης κατηγορίας.
1: Για την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Τώρα
1: ουσιαστικά είναι σαν επαγγελματίας πια.
0: Ναι. Ενώ
1: ήθελα να πάρουν λίγο περισσότερα, με το σκεπτικό όμως πάλι ότι θα παίζουν όλα τα παιχνίδια, γιατί δεν έρχονται ξένοι. Γιατί το να μου δώσει λεφτά περισσότερα για να παίζω λεμονδιακό ατρόμητο δεν είναι η ουσία, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Και ίσως εμπιστευόμαστε, γιατί κάποιες φορές ο Βασίλη μου λένε κάποιοι να κάνουμε επαγγελματική. Μα αν τον εμπιστεύεις, το κάνεις επαγγελματία. Αν δεν τον εμπιστεύεις και δεν μπορεί να παίξει ολυμπιακό παραμονιακό, ή φίλο να το κάνεις επαγγελματία. Άρα αφού είναι κακός για σένα.
0: Ναι. Αυτά τα λεφτά είναι ανεξαρτήτως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΣΑΕΚ, του Πανετολικού ή του ατρομήτου. Είναι, δηλαδή είναι τα ίδια για όλες τις ομάδες, μικρές, μεγάλες.
1: Είτε παίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είτε παίζει Ιωνικό.
0: Το ίδιο.
1: Και φυσικά παίζει τα ίδια λεφτά.
0: Μάλιστα. Πάμε σε.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν όταν ήμασταν εμείς.
0: Ωραία.
1: Τα παιχνίδια, λιγότερο αριθμό των διαιτητών, περισσότερη συμμετοχή, αλλά περισσότερα λεφτά. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερο δρόμο.
0: Ωραία. Τώρα σε λίγες ώρες που ξεκινάει το Μουντιάλ και θα βλέπουμε τους διαιτητές της FIFA. Ρωτάει ο φίλος από τον Πασαλιμάνη, αυτός ο διαιτητής της FIFA πόσα λεπτά, χρήματα παίρνει.
1: Όταν εγώ ήμουν διεθνή διαιτητής, παίρναμε τότε για το παιχνίδι 5.000 ευρώ πριν 15 χρόνια.
0: 5.000 ευρώ.
1: 5.000 το παιχνίδι τότε.
0: Το παιχνίδι.
1: Τότε. Στην Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα έξω, τώρα.
1: Είναι αναπληρωμένα όλα.
0: Μπορεί να έχουν διπλασιαστεί.
1: Το Μουντιάλ θα είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότερο το παιχνίδι. Εκεί έχουν και ημερομηνία. Έχουν και αποζημιώσει ένα ημέρα που θα κάτσουν διαιτητές στο τουρνουά. Γιατί αυτοί τώρα έχουν πάει δύο μέρες πριν και θα κάτσουν σταδιακά θα φεύγουν. Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα κάτσουν όλοι μέχρι το τέλος. Θα κάτσουν η πρώτη σειρά. Θα φύγουν κάποιοι διαιτητές. Θα συνεχίσουν οι επόμενοι μέχρι να φτάσει η τελική τετράδα που θα παίξουν τελικό. Άρα έχουν την μερίσια αποζημίωση που δεν έχω διαφερθεί για να μάθω, αλλά σίγουρα θα είναι καλά τα λεφτά και σίγουρα μόνο η συμμετοχή σε αυτό το θεσμό δεν σκέφτεται τα λεφτά. Μάλιστα. Αλλά δεν είσαι και χαμένος.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, ένας διαιτητής του ποδοσφαίρου πρέπει να έχει φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να τρώει κουντοσούβλι κάθε μέρα στο έξω από τα Αγρίνιο και να τρέχει πάνω από το γήπεδο.
1: Η φυσική κατάσταση είναι το άλφα και το ωμέγα. Ένα διαιτητή του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή πρέπει να τρέχει.
1: Η μας γενιά το είχε ξεκινήσει τότε και το είχαμε κάνει κρούπο πώνησης με γυμναστή, ο οποίος είναι και γυμναστής των διαιτητών τώρα. Και γι' αυτό φώναζα εγώ τότε τα λεφτά ήταν λίγα. Γιατί όταν πρέπει να είσαι 6 φορές την εβδομάδα στο γήπεδο και να κάνεις ένα ρεπό, να έχεις τη διατροφή σου, να έχεις τα μασάζου, να έχεις τους ηλεκτρολίτες σου, τα συμπληρώματά σου, τα παππού της προπόνησης, τα λεφτά που παίρναμε τότε ήταν λίγα. Τότε πήγανε μέσω όταν έπεσα εγώ διαιτητής, άσε την Ευρώπη, γιατί εγώ είμαι τυχερός να είμαι και διεθνής.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά που δίνανε διαιτητή παίρνανε 1.000 με 1.200 ευρώ το μήνα. Μα χάλαγε στα 34 στάρικα, δεν σου δίνανε τα λεφτά που σου κάνανε διαφορά. Τα 50.000 ευρώ μα μαζί ήταν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να είσαι 5 φορές την εβδομάδα στο γήπεδο και να έχεις τα εργομετρικά σου, να έχεις τους θεραπευτές σου, να έχεις τα συμπληρώματά σου. Δεν καταλάβεις, δηλαδή το γυμναστή σου. διαιτησία που να μπορείς να καλύπτεις το χρόνο, γιατί το πρωί μπορεί να κάνεις και μια δουλειά, δεν ξέρεις μόνο τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Άλλος είναι υπάλληλος γραφείου, άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος, άλλος είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Άρα πρέπει λοιπόν να έχεις ένα εισόδημα που να πηγαίνεις στο σπίτι και να είναι και καλά και η οικογένεια, γιατί θα έχεις μετά μορμό από τη γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις εισόδημα στα γήπεδα και εμείς τι κάνουμε εδώ.
0: Και εμείς να είναι. Λείπει το εισόδημα.
1: Να λέμε την πραγματικότητα, έτσι,
0: ναι. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, και... αν δεν πας κάτι πίσω, Βασίλη μου, αρχίζει η υπολοπλασία τη μουρμούρα μετά. Και εμείς τι κάνουμε εδώ.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο Καζαναφέρη, και πάμε για το τέλος. Να δούμε γιατί μετά το Euro, όπου η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, το ποδόσφαιρο, αισθάνομαι, το ελληνικό έχει πάρει την κατοφέρεια. Δηλαδή και σε τίτλους.
1: Μάλιστα, ένα ωραίο τραγούδι, γιατί κρατήσαμε τους χορούς από αυτό και τα πανηγύρια.
0: Ναι, α, γι' αυτό.
1: Γιατί πάνω εκεί δεν χτίσαμε και δεν βάλαμε ένα πλάνο.
0: Ναι.
1: Είδε ο Θεός, μας βοήθησε ο Θεός, η τύχη, η ικανότητα εκείνης της ομάδας, η ικανότητα του Ρεχάκη και των ποδοσφαιριστών. Γιατί εντάξει, όταν έχει πάρει 5 παιχνίδια στο 1-0, κάτι έκανε.
0: Ναι.
1: Ένα τυχερό, δύο τυχερά, δεν μπορεί να και τα πέντε τυχερά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι και έκανα αυτά τα παιδιά εκείνη την ομάδα τότε. Τελειώσαμε, γυρίσαμε πίσω. Πήγαμε στο Καλυμάμα, αρχίσαν οι γιούχες και τα λοιπά. Αντί λοιπόν να χτίσουμε πάνω εκεί και να κάτσουμε η πολιτεία με την εποχή, την εποχή του Βασίλη Καγκάτση που ήταν να φτιάξουμε ένα πλάνο, να φτιάξουμε γήπεδα. Φτάσαμε 2026 από τότε, Βασίλη, και βλέπεις ακόμα τα γήπεδα μισά είναι χάλια. Ο Πάο ακόμα προσπαθεί να κάνει γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ακόμα προσπαθεί να κάνει γήπεδο.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έκανε γήπεδο. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν γήπεδο, δεν έχουν βοηθητικούς χώρους, δεν έχουν εγκαταστάσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν χτίσαμε πάνω εκεί και να αρχίσουμε να βάλουμε ένα πλάνο που θα πάμε και πώς θα το πάμε. Τι κάνω λάθος. Εγώ θυμίζω ότι πέρσι έπαιζε το γήπεδο το οποίο αν δεν έβγαζε πρόβλημα στατικότητας και τα λοιπά, ακόμα και θα έπαιζε. Μα δεν ήταν γήπεδο για ποδόσφαιρο αυτό.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας φέρνει τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυσή της παρουσίασε τη νέα χάρτα 60 χρόνια ΕΠΕ 5 συν 1 άξονες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων που επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα αποτελούν σήμερα την 6η αιτία θανάτου στην Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 400.000 θανάτους κάθε χρόνο. Η χάρτα δίνει έμφαση στους εμβολιασμούς, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στην προστασία από την ατμοσφαιρική ρήπανση, στη διακοπή του καπνίσματος και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές πνευμονολογικές παθήσεις, ενώ η ατμοσφαιρική ρήπανση και η κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο την αναπνευστική υγεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων απέναντι σε λοιμώξεις όπως η γρήπη και ο κορονοϊός. Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ζητά την υλοποίηση εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά επιβίωσης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από αυτό. Η αγορά αντιδρά στις αναφορές αυτές και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,6 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάζει, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 19,2 δισεκατομμυρίων. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηνίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμο σχολικά κτήρια. Απαντώντας την κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες όπως τόνισε σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Μπαχλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Πολύ καλημέρα σας, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη, πόσο έχει, πήγε 11 ο μήνας, 11 Ιουνίου του 2026, καλά πάει και ο Ιούνιος, δεν έχετε παράπονο.

Έβηρε ντύφη που ρυθμίζει τον ήχο, τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός λες, μάλιστα. Μία χαρούμενη. Χρήστο Κόκκινο, Χρήστο Κόκκινε, τι ομάδα είσαι? Δεν μπορεί να μας απαντήσει αυτή τη στιγμή. Παραμένει το 1-0 της Εύης Ρεντίφη στη σειρά των τελικών. Παναθηναϊκός είναι ο Κόκκινος. Και γιατί τον λένε Κόκκινο? Για το ξεκάρφωμα. 2-0. Πάνω Καβαδά, εσύ είσαι ΑΕΚ. Έτσι, ξεμπέρδεψες, δεν έχεις αγωνίες. Το Σταύρο Αμάραντο που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ρώτησε τι ομάδα είναι. Έχουμε πληροφορία γι' αυτό, που απαντάει στο 2-13-09-09-100, ή να πάρω τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο να μάθω? Ολυμπιακός, ωραία. Μπράβο ρε Σταύρο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, μη ρωτάτε τι. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κωστάκη, που φαντάζομαι δεν με καλημερίζει για να με στενοχωρήσει. Κώστα. Αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλά είναι και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και όλα αυτά, έτσι, για μία χαιρέται ο ένας, μία χαιρέται ο άλλος, ξέρετε πώς πάνε. Όταν πηγαίνουμε όμως στο μέτωπο της υπερβολής, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τότε τα πράγματα γίνονται κωμικοτραγικά, τραγελαφικά, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ψυχραιμία λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε χθες μετά από 2 παρατάσεις. Νομίζω ήταν ένα θέαμα μπασκετικό το οποίο άξιζε να παρακολουθήσει κανείς. Ήταν προφανώς καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, του Τριφυλιού, και το μάτς, η σειρά τώρα καταλήγει στον Πειραιά για το τελευταίο παιχνίδι. Μακάρι όμως να ήταν αυτά τα προβλήματά μας, γιατί έχουμε άλλα πιο σημαντικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά χθες μπορούμε να πούμε ότι κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έτσι κι αλλιώς είμαστε προεκλογική περίοδο, αλλά με την ομιλία του την χθεσινή στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι το κατέστησε σαφές και για την πορεία των πραγμάτων, αλλά και για τη στόχευση. Την ίδια ώρα έχουμε εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα ξανά έχουν περάσει από τη φάση της διπλωματίας και των διαβουλεύσεων στις συγκρούσεις, σε έναν πόλεμο που πρέπει να θυμίζουμε, να λέμε και να ξαναλέμε καθημερινά, ότι να θυμίζουμε και να λέμε ξαναλέμε καθημερινά για να μπαίνει σωστά το πλαίσιο, ότι όταν μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όταν μιλάμε για τον πόλεμο στο Ιράν εν προκειμένου αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν, μια ωραία πρωία που δεν ήταν καθόλου ωραία. Είχαμε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων επί Ιρανικού εδάφους που πραγματοποίησαν στη διάρκεια της νύχτας οι Αμερικανικές δυνάμεις, κατόπιν εντολής βεβαίως του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Και επειδή τα θραύσματα των εξελίξεων της ειδησιογραφίας μπορεί να λειτουργούν ως θραύσματα και να υπάρχουν, να μπορούν έτσι εκεί έξω κάποιοι να τα χρησιμοποιούν προκειμένου να χτίζουν και αφηγήματα, πίσω από τα θραύσματα της επικαιρότητας υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία. Η καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, στηριγμένη πάνω σε αντικειμενικά γεγονότα, στα οποία όμως πάρα πολλοί, και αυτό είναι προβληματικό, το έχουμε πει πολλές φορές από τούτη εδώ την εκπομπή, γυρίζουν πάρα πολύ την πλάτη. Και γι' αυτό επιμένουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά και από άλλες, το Αθήνα 984, όταν αναφερόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να θυμίζουμε πάντα.

0: ότι δεν είναι ένας πόλεμος που ξημέρωσε μια μέρα και είπαν ας γίνει ένας πόλεμος να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Είναι ο πόλεμος που κήρυξαν εναντίον της Τεχεράνης το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα Ισραήλ, πηγαίνοντας ειδικότερα στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, θεωρεί ότι πρέπει, έχει μόνο αυτό το δικαίωμα ύπαρξη στην περιοχή και όλοι οι άλλοι απλώς περισσεύουν. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας. Δεν έχει τελειώσει η κατάσταση εκεί. Μην κοιτάτε που έχει φύγει από το επίκεντρο της επικαιρότητας. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Δυτική Όχθη καθημερινά. Βλέπουμε όμως και όσα φρικτά συμβαίνουν στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου το Ισραήλ και εκεί συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει ανενόχλητο. Εύκολα όλα τα αφηγήματα, ναι αλλά η Χαμάς, ναι αλλά δεν λες για τη Χεσμπολάχ, ναι αλλά δεν λες το άλλο, ναι αλλά η απάντηση είναι μη βάζεις το πλυντήριο κάθε φορά. Πάμε όμως να ταξιδέψουμε τηλεφωνικά μέχρι τη Μέση Ανατολή, να φτάσουμε μέχρι τον Λίβανο και να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών σπουδών και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον έχω ακούσει αρκετές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του και μου έχει δημιουργηθεί απορία, ας το ακούσει και ο ίδιος, που τον καιρό της πρώτης φούντωσης της ιστορίας των επιθέσεων ήταν από τους ανθρώπους που, ενώ εγώ τον θεωρώ τους πλέον αρμόδιους για να μιλήσει, ήταν από τους ανθρώπους που ελάχιστα τον ακούσαμε σε σχέση με άλλους που λιγότερα είχαν να πούν, περισσότερα να επικοινωνήσουν. Κύριε καθηγήτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Τραπεζιώτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, οι ώρες αυτές, οι τελευταίες ημέρες, ένα πρώτο σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν εκεί στον Λίβανο θα ήθελα.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε όσα είπατε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πολύ σωστά, σωστά και τα πολύ καλοβαλμένα. Και να πω επίσης ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι τωρινός. Mm-hmm. Δεν είναι καν ούτε περιφερειακός. Με την έννοια ότι είναι ένας πόλεμος αυτή τη χώρα εναντίον του Ιράν. Αλλά το Ισραήλ κάνει πόλεμο εδώ και 100 χρόνια στην περιοχή μας. Mm-hmm. Το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει, δεν έχει σταματήσει ποτέ τον πόλεμο. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία έχει βρεθεί, νομίζω, σε περίοδο ειρήνης, ίσως μερικούς μήνες, ελάχιστα χρόνια σε σχέση με τους αιώνες που έχει δημιουργηθεί. Το Ισραήλ είναι, αν μη τι άλλο, με την σάρκωση αυτής της πολεμικής ύπαρξης. Από τότε που γεννήθηκε και πριν ακόμα γεννηθεί, το 1920 ήταν οι πρώτοι σιωνιστές, ήσαν εδώ με σκοπό να καταλάβουν την Παλαιστίνη με τις πλάτες των επικρατών που μόλις τότε είχαν διαλύσει τα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά και οι ακροατές σας. Έχουμε πόλεμο στην περιοχή. Έχουμε πόλεμο. Στην αρχή ήταν πόλεμο εναντίον της Αιγύπτου, μετά εναντίον της Συρίας, μετά εναντίον του Ιράκ, εναντίον της Σομαλίας, πιο πέρα στην Αφρική, εναντίον της Λιβύης. Οποιαδήποτε χώρα θέλει να έχει μια κυριαρχία, αυτονόητη κυριαρχία, οικονομική κυριαρχία και όχι καν απειλή απέναντι σε αυτό το κράτος τρομοκράτη, βαφτίζεται ως απειλή, θανάσιμη απειλή, και όλος ο πλανήτης πρέπει να συγκεντρωθεί για να διαλύσει αυτή τη νέα απειλή. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία της περιοχής μας, δυστυχώς και τραπεζιώτη, και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα τελευταίο ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα επεισόδιο, μια ακόμα καταστροφή, μια ακόμα χώρα η οποία πρέπει να αποταχθεί για να καταλάβει ο λαός, οι λαοί της περιοχής εδώ, ότι δεν έχουν ελπίδα για αυτόνομη και κυρίαρχη ανάπτυξη. Αυτό είναι που δούμε βασικά. Απλά είναι μια νέα εκδοχή. Τώρα το Ιράν είναι ο νέος τρομοκράτης, μετά από λίγο θα είναι το Πακιστάν, μετά θα είναι η Τουρκία, μετά θα είναι ίσως η Αρμενία. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Να φτάσουν οι βλέψεις του αποκρατικού Ισραήλ.
0: Πολλές φορές τα πράγματα φτάνουν σε επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε. Αλλά κύριε καθηγητά, κύριε Κοσματόπουλε, εμένα η απορία μου, διαχρονική απορία μου, μέσα σε όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων που την παρακολουθώ και λόγω της δουλειάς όσο πιο στενά μπορώ, μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ βρισκόμαστε, ζούμε στην εποχή της όχι πληροφορίας, της υπερπληροφόρησης. Τα πάντα είναι στα χέρια μας πια, μέσα από τα κινητά μας, μέσα από τις ταμπλέτες, μέσα από τους υπολογιστές, μέσα από τα βιβλία τα οποία τα έχουμε αφήσει στην άκρη και σκονίζονται στις βιβλιοθήκες. Γιατί γυρίζουμε τόσο επιδεικτικά την πλάτη απέναντι στα γεγονότα, απέναντι στην ιστορία, και τελικά χτίζουμε μικρά αφηγήματα στην καθημερινότητα. Βγαίνω εγώ και λέω εδώ, φταίει Χεσμπολάχ, να καθόντουσαν σπίτια τους, να μην τα κάναν αυτά. Έχουν δικαίωμα και οι Ισραήλοι να υπάρχουν. Που προφανώς έχουν δικαίωμα να υπάρχουν, αλλά μην ενοχλείς το γειτονά σου. Υπάρχουν σύνορα, υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχουν κανόνες. Γιατί όλα αυτά τα καταπατούμε και ξαφνικά γινόμαστε δούλοι αφηγημάτων και κουβαλητές μαζί αφηγημάτων που δεν είναι καν δικά μας?
1: Γιατί ο πρώτος πόλεμος, κύριε Τραπεζιώτη, είναι ο ιδεολογικός. Mm-hmm. Πριν καν φτάσουμε στα όπλα, έχουμε ξεκινήσει με τα πανεπιστήμια, με τις εφημερίδες, με τους διάφορους αναλυτές που αναφέρατε στην αρχή, τους διάφορους Μαϊντανούς, οι οποίοι δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην περιοχή, δεν ξέρουν καθόλου την ιστορία, την πολιτική της περιοχής, και νομίζουν ότι όταν απλά παπαγαλίζουν την εκδοχή του αφέντη, θα ανέβουν την αρχεία της μιας δημοσιογραφίας. Δεν εννοώ φυσικά όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα και όλους τους ανθρώπους στη Δύση, τους δημοσιογράφους, αν μη τι άλλο, οι οποίοι όμως δυστυχώς είναι υποταγμένοι στο ψέμα και στο μίσος και στην μυθαλοδοξία. Αυτό που βλέπουμε εδώ και 25 χρόνια, για παράδειγμα, όλη αυτή η συστηματική καλλιέργεια του μίσους για το μουσουλμάνο, της άγνοιας για το Ισλάμ, μια αδιανόητη άγνοια για το Ισλάμ, την οποία, θέλετε, αν ήμασταν στην Νορβηγία, μπορώ να την καταλάβω, γιατί καλά και στην Νορβηγία υπάρχει Ισλάμ, αλλά θέλω να σου πω είναι αρκετά μακριά.
0: Ναι.
1: Αλλά στην περιοχή μας που έχουμε τουλάχιστον 1.000-1.500 χρόνια συμβίωσης όλων των θρησκειών, είναι αδιανόητο έγκλημα για μας τους ίδιους και τις ίδιες να έχουμε τόση μεγάλη άγνοια, τόση μεγάλη αδυναμία να καταλάβουμε τον άλλον με τον οποίο συζούσαμε για χιλιετίες. Είναι μια συστηματική προσπάθεια καταστροφής σχέσεων, καταστροφής παραδόσεων, καταστροφής οποιασδήποτε προσπάθειας και δυνατότητας συμβίωσης σε αυτή την περιοχή. Είναι μια προσπάθεια, αυτό που λέμε από την αρχή, διάλυσης οποιαδήποτε οργανικού δεσμού των λαών της περιοχής. Για να μπορέσουν το παλιό, το καλό, το απεκρατικό διέρηκε βασίλευε, δυστυχώς τώρα πια ισχύει και ιδεολογικά. Έχουν υψωθεί φράχτες μεταξύ των λαών.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχουν υψωθεί, δηλαδή είναι φοβερό το ότι, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια, οι Ηνωμένες Ευρώπη από την άλλη, και οι λαοί της περιοχής εδώ, οι οποίοι μιλάνε και την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία πάνω κάτω, έχουν χιλιάδες χρόνια συνύπαρξης, πρέπει να πάρεις βίζα από το Λίβανο για να πας στην Αίγυπτο. Και τον Παλίν. Και όποια προσπάθεια φυσικά ενοποίησης αυτής της περιοχής, ακόμα και ενοποίησης όχι στα πλαίσια της κατάργησης των συνόρων, που και αυτά τα σύνορα έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικά τους. Τα σύνορα μεταξύ Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας, τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, τα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και
0: Παλαιστίνης. Είναι τεχνητά σύνορα αυτά, τουλάχιστον εγώ έτσι το
1: είδα. Είναι φορετά από τους αποικιοκράτες. Παλιότερα, πριν από 100 χρόνια, κύριε Τραπεζιώτη, μπορούσε να πάει κάποιος από την Βαγδάτη στο Ισταμπούλ και στην Αθήνα και στο Βελιγράδι χωρίς διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανείς. Είναι η πιο κατατμημένη περιοχή του πλανήτη. Ενώ οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, ενώνονται, εδώ έχουμε διχασμούς και διχόνοιες. Και αυτό φυσικά ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο φόβος της Δύσης απέναντι σε μια τυχόν, σε ένα σενάριο, όχι να ενωθεί, να συντονιστεί αυτός ο κόσμος εδώ, δηλαδή να συντονιστεί σε ποια λογική. Άμα, για παράδειγμα, πούνε οι Αιγύπτιοι, οι Ιρανοί, οι Ομανοί, οι Εμενίτες, ότι ξέρετε κάτι, επειδή ελέγχουμε τα πιο ζωτικά σημεία του πλανήτη, μέσα από τα οποία περνάει το παγκόσμιο εμπόριο, συμφωνήσαμε να κάνουμε έναν ΟΠΕΚ των στενών, αν θέλετε, να βάλουμε δασμούς, όπως βάζουν τους δασμούς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στα αγροτικά προϊόντα, βάζουν δασμούς σε οποιαδήποτε βασικά προϊόντα θέλουν να εισάγουν οι άλλοι, ή όπως βάζουν δασμούς οι Ευρωπαίοι. Σου λέει, θες να έρθεις στην Ευρώπη, 150 ευρώ βίζα. Θέλεις να έρθεις στην Αμερική, τώρα βλέπεις τι γίνεται με το παγκόσμιο κύβελο, αυτές οι πραγματικά οι ασχήμιες. Πάρε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα να έρθεις, αλλά θέλω να μου δώσεις τόσα. Αν συντονιστούν λοιπόν αυτοί οι λαοί εδώ της περιοχής, οι κυβερνήσεις, και πούνε θέλουμε για αυτούς που περνάνε από τα στενά ένα φόρο ή μια τέλος πάντων εισφορά, φυσικά αυτό θα ήταν συμφορά για τα δυτικά συμφέροντα. Όπως το ίδιο ισχύει, κάτι παρόμοιο ισχύει και αν ανανεωθούν στη λογική, ας πούμε, της διαχείρισης της ενέργειας.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Κοσματόπουλε, επειδή γνωρίζω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε κι εσείς το πρόγραμμά σας και ο ραδιοφωνικός χρόνος δυστυχώς πάντα μας πιέζει και θα ήθελα να επαναλάβουμε τη συζήτηση. Ένα σχόλιο. Πού αποδίδεται την αλλαγή στάση της χώρας μας απέναντι στους λαούς της Μέσης Ανατολής, με τους οποίους είχαμε αδελφικές, καλές σχέσεις. Σε βάθος ετών ποτέ δεν είχαμε προβλήματα με καμία χώρα σε καμία φάση της ιστορίας. Ξαφνικά έχουμε συνταχθεί με το λάθος λόμπι της ιστορίας, έτσι να το πω χοντρά-χοντρά.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα, είναι μεγάλο έγκλημα αυτό που γίνεται με την Ελλάδα. Έχω σοκαριστεί, να σου πω, αλήθεια, κύριε Τραπεζιώτη, γιατί δεν το περίμενα. Ζω στο εξωτερικό, ζω στο Λίβανο πριν την αλλαγή της στάσης. Ναι. Οπότε την αλλαγή της στάσης τη βίωσα.
0: Τη βιώσατε.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Νομίζω ότι έχει να κάνει καταρχήν με την απώλεια κυριαρχίας της χώρας.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Όχι μόνο κυριαρχίας οικονομικής, πολιτικής, αλλά και ιδεολογικής. Mm-hmm. Η χώρα έχει τελείως χάσει το μπούσουλα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το λέω τώρα με απόλυτη συνείδηση. Mm-hmm. Έχει χάσει τον ιστορικό της μπούσουλα, έχει χάσει την ιστορική της πηξίδα, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Πού ανήκει, πού πρέπει να βαθύσει. Και επίσης έχει χάσει τη δυνατότητα να προσανατολίζεται στα νέα γεγονότα και στις νέες αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μόνο έχουμε χάσει το πώς βλέπουμε το παρελθόν, αδυνατούμε να βλέπουμε και το μέλλον. Γιατί ο κόσμος αλλάζει, mm-hmm. κύριε Τραπεζιώτη, αλλάζει ριζικά. Και αυτά που βλέπουμε τώρα, τα σημερινά γεγονότα με το Ιράν, είναι επίσης σύμπτωμα ενός κόσμου σε ριζικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται αδυνατεί να διαισθανθεί και αυτές τις αλλαγές στο μέλλον. Και αυτό που φυσικά λέω, ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα χρειαστεί πάρα πολύ δυστυχώς αίμα, καταστροφή και πόνος από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ισραηλινοαμερικανοί δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι δεν ταιριάζει το μοντέλο αυτό που θέλουν τη υποταγή στον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό ο υπόλοιπος πλανήτης. Οι Έλληνες για κάποιο λόγο έχουν αποδεχτεί. Η πλειοψηφία εννοώ φυσικά ότι όχι μόνο είναι υποταγμένοι, αλλά θα βοηθήσουν να υποτάξουν τους άλλους λαούς οι ίδιοι ως υποταγμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι το διπλό κρίμα, θέλετε. Το διπλό κρίμα είναι ότι θα δείξουμε το δάχτυλο αυτόν που αντιστέκεται και θα πει ότι αυτός είναι τρομοκράτης, είναι Ισλαμιστής, δεν ξέρω τι, επειδή ακριβώς αντιστέκεται και δείχνει τον εαυτό του, τον καθρέφτη του, δηλαδή το πόσο ο ίδιος έχει υποταχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το διπλό κρίμα, λοιπόν, νομίζω το ηθικό και το πολιτικό κρίμα στη σύγχρονη Ελλάδα και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
0: Κύριε Κοσματόπουλε, κάθε λέξη σας, ειλικρινά κάθε λέξη σας, και εδώ πέρα έχουμε και πολλά μηνύματα από ακράτηρες, ακροατές που ακούσαν πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε και συμφωνούν μαζί σας. Εύχομαι καλή δύναμη και θέλω να επαναλάβουμε πολύ σύντομα την συζήτηση, να την προεκτείνουμε και σε άλλες πτυχές και της ιστορίας αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, πολλές φορές στενοχωριέμαι. Είναι κάποιοι καλεσμένοι μετρημένοι στα δάχτυλα που τουλάχιστον εμένα μου δημιουργείται η ανάγκη να μιλήσω ώρες μαζί τους. Ώρες. Αν ήταν δυνατόν να συνομιλήσω ώρες μαζί τους. Δεν ξέρω αν και για εσάς μπορεί να ισχύει το ίδιο. Ως ακροατές και ακροάτριες, τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση συνέντευξη με τον κύριο Κοσματόπουλο, νομίζω μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως και συνεχίζουμε σε λίγο. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι, στον Αθήνα 984. Καλημέρες.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνέχεια στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτυπήματα σε βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Ιράν. Κλείνει προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Απειλές από την Τεχεράνη για το στενό του Ορμούζ. Διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τη θαλάσσια οδό. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό, λέει διαψεύδοντας η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας για κάλπες το 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση μια κωμικοτραγική βαβέλ, ενώ άφησε αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά χωρίς να τον κατονομάσει. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας ή πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3 σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από τη λίμνη Εύβοιας. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου τον Καπτά Γιάννη.

Με τη μουσική και την ποίηση πάντα τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα, νομίζω εσείς τι λέτε. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Προσπερνάω το γεγονός ότι έβηρε ντύφινη στην κονσόλα, σιγά τη δουλειά. Προσπερνάω το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, σιγά τώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, μην ασχολείστε. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, επίσης μην ασχολείστε. 2-13-09-09-100. Φίλες και φίλοι, στη δημοσιογραφική παραγωγή Πάνος Καβαδάς. Συνέπεια, πειθαρχία, επαγγελματισμός. Και 6-9-48-9-84-9-84. Πού θα πάει, θα σε φέρω στο στούντιο εσένα, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ διαβάζοντας εδώ ορισμένα από τα μηνύματά σας, έτσι όπως έρχονταν δηλαδή στη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, τον κύριο Κοσματόπουλο, που μας έκανε τα λιράκια κάποια μόνο από τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Και λέω κάποια γιατί δεν φτάνει δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος για να αναπτύξουμε περισσότερο τη συζήτηση, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και όχι με αφορμή την επικαιρότητα που έτσι κι αλλιώς δίνει λαβή για συζητήσεις, αλλά γιατί έχει αξία νομίζω να μπούμε λίγο στα βαθύτερα της ιστορίας εκεί της περιοχής, μιας κατακαιρματισμένης και πάρα πολύ βασανισμένης περιοχής. Και όταν λέμε για περιοχές, βέβαια μιλάμε για τους λαούς, για τους ανθρώπους. Στο τέλος, έτσι επειδή βάζουμε λέξεις μπροστά από όλα, αυτό ακριβώς ξεχνάμε. Τους ανθρώπους ξεχνάμε. Πίσω από κάθε τι είναι και ένας άνθρωπος ή περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μικρές κοινότητες, είναι συλλογικότητες, είναι οι κοινωνίες των ανθρώπων, είναι οι λαοί. Και ναι, ο πόλεμος που γίνεται, όχι μόνο αυτός, ο πόλεμος που γίνεται, κάθε πόλεμος που γίνεται, ιδεολογικός είναι στο τέλος της μέρας. Και να στέκεστε μακριά, αυτόν έτσι δεν το λέω, ούτε κουνώντας το δάχτυλο, ούτε συμβουλεύοντας κανέναν, λάθη κάνω και μόνος μου, έτσι, όλοι κάνουμε τα δικά μας. Αλλά καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές απέναντι σε αυτούς που τον καιρό αυτό επιχειρηματολογούν ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση. Ότι τέλειωσαν οι ιδεολογίες. Δεν τέλειωσαν οι ιδεολογίες. Πάντα υπάρχει πρόσημο μπροστά από κάθε σκέψη που κάνουμε. Ιδεολογικό πρόσημο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στην Άντι που γράφει. Καλημέρα, λέει ο κύριος Κοσματόπουλος. Μας ανοίγει ορίζοντες ιστορικής γνώσης, μας γιώνει στην πραγματικότητα, μας αφυπνίζει σε ξεκάθαρη οπτική της κατάστασης, μας καλεί στην ευθύνη και στη στάση μας απέναντι στο φρικαλέο γίγνεσθε. Πολύτιμος ο συνομιλητής σου. Να είσαι καλά, Νάντι. Συμφωνεί και ο φίλος ο Κώστας. Όχι, συγγνώμη, η φίλη η Δέσποινα με όσα είπε ο κύριος Κοσματόπουλος. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα που σχολιάζει τα τραγούδια που βάζει ο Κόκκινος εδώ που του αρέσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Ζαφύρη, να επαναληφθεί η συνομιλία με τον κύριο Κοσματόπουλο. Η Ειρήνη βάζει τα ερωτηματικά της σε σχέση και με το Predator, με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη στάση της χώρας. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Μάνο μου. Καλημέρα στην Ινώ, καλημέρα και στην Περσεφόνη, καλημέρα στον φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, στο συνονόματο το Γιώργο, και καλημέρα επίσης στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Τι γράφει ο Κωνσταντίνος?

Προφανώς μας αρέσει, λέει, το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ξεκινάει με αποκλεισμούς διαιτητών, στελεχών, ομάδων, φιλάθλων, μόνο επειδή τη χώρα που το διοργανώνει την κυβερνά ένας ψυχασθενής φασίστας. Η οποία χώρα πριν λίγο καιρό ξεκίνησε επιθετικό πόλεμο και όμως συμμετέχει κανονικά γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάνει τον Κινέζο. Είναι πολλά τα λεφτά, άρη συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, και ας κρατήσουμε λίγο αυτό το συμπαράσταση στον κουβανικό λαό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό. Αλλά μιας και λέμε για το Μουντιάλ και επειδή, πώς λέμε πάνω, εσείς είσαι και νέος, παλιά τα Μουντιάλ τα φτιάχνανε καλύτερα, τέλος πάντων, είναι πραγματικά ωραίο και το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ, ως θέαμα να το παρακολουθήσει κανείς, αλλά είναι και εξίσου εφιαλτικό το πλαίσιο που έχει μπει μέσα πλέον στις αθλητικές διοργανώσεις που έχουν γίνει εμπόριο και θέαμα για λίγους. Και όσο πηγαίνει το πράγμα, γίνεται εμπόριο και θέαμα για ακόμη λιγότερους. Είχα χθες με έναν καλό φίλο και συνάδελφο ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Αλλά μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ και από σήμερα έτσι θα παίζει η κατάσταση πιτσαμπάλα και καράτε που λένε, να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες ώρες μερικά πράγματα που έχουν συμβεί. Όπως συνέβη το γεγονός ότι η βίζα του Ελβετού ποδοσφαιριστή Εμπολό τέθηκε για παράδειγμα υπό επανεξέταση και κατάφερε να ενωθεί με την ομάδα του μόνο αρκετές μέρες αργότερα. Να πούμε επίσης ότι η εθνική ομάδα του Ιράν πέρασε μέρες αντιμετωπίζοντας διαδικασίες έκδοσης βίζα στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό βέβαια να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η συμμαχική μας χώρα, τους επέτρεψαν την είσοδο μόνο για τις μέρες των αγώνων. Με το που τελειώνει ο αγώνας, τους λέει θα περνάτε τα σύνορα, θα βγαίνετε και θα επανέρχεστε στην επόμενη αγωνιστική. Πολύ ωραίο αυτό, Να πούμε ότι παίχτης της εθνικής του Ιράν κρατήθηκε για ανάκριση για σχεδόν 7 ώρες κατά την είσοδό του στις δημοκρατικές, κατά τα άλλα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούν τρομοκρατικό και απειλητικό οτιδήποτε μη αμερικανικό, μη τραμπικό τον καιρό αυτό. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα, για παράδειγμα, της Νότιας Αφρικής έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ αργότερα από το προγραμματισμένο, επειδή σε μέρος της αποστολής επίσης δεν χορηγήθηκαν βίζες. Να πούμε ότι μέλη του επιτελείου της Εθνικής Σενεγάλης αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και υποβλήθηκαν σε πολύωρους ελέγχους, πυροδοτώντας κατηγορίες για ρατσισμό. Να πούμε ότι σε κάποιους Σκοτσέζους οπαδούς, παρόλο που είχαν το δικαίωμα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να εισέλθουν στη χώρα χωρίς βίζα στο πλαίσιο των συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, να κλήθηκαν οι άδειες ταξιδιού τους μόλις λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση. Πολλά τέτοια έχουν συμβεί και δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Μπορώ να κάθομαι να σας πω πολλές τέτοιες μικρές ιστορίες και να αναζητήσετε κι εσείς άλλες τόσες ψάχνοντας το διαδίκτυο. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, γιατί το Μουντιάλ είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί πολύ έντονα και σε επίπεδο δισογραφίας, γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι και το πολιτικό που τρέχει παράλληλα με όλο αυτό, γιατί μεγάλο κομμάτι των αγώνων και ο τελικός βεβαίως διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν πολιτικά. Ο λαός δηλαδή έβαλε το χέρι για να αυτοκτονήσουν πολιτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκλέγοντας το ροκοκό τίποτα στη θέση της Προεδρίας. Για να σωθούν το κάναν όλο αυτό, Πιάστε λίγο το νόημα. Φοβερό,6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Να πούμε ότι δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά μόλις λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 1/4 πριν από τις 2. Και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. 7 λεπτά αργότερα, να πούμε ότι νέος σεισμός 3,3 Ρίχτερ. Αυτό σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Ιουνίου του 2026 σήμερα, εδώ είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και λέμε για το γλυκό καλοκαιράκι, αλλά όταν λέμε για το γλυκό καλοκαιράκι εποχικά μιλώντας, η κουβέντα πηγαίνει δημοσιογραφικά και κοινωνικά μιλώντας. Όταν λέμε δημοσιογραφικά δεν το ξεκινάμε εμείς εδώ από την κουβέντα, αλλά είναι κοινωνικότατο το θέμα, έτσι, και μας απασχολεί όλες και όλους. Μπαίνει και το ζήτημα των διακοπών σε σχέση με φόντο, μάλλον την ακρίβεια. Μπαίνει και το ζήτημα των εργαζομένων στον τουρισμό. Χθες συνομιλήσαμε με τον κύριο Χότζογλου για το τι γίνεται στον κλάδο του επισιτισμού. Μπαίνει και το ζήτημα όμως της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας. Μπαίνει τελικά σε συζήτηση και η δυνατότητα που έχει το πυροσβεστικό σώμα κάθε χρονιά να μπορεί να αντιμετωπίζει τον εφιάλτη σε συνθήκες κλιματικής κρίσης πια. Κλιματική κρίση, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη, αλλά όχι όμως και όλους τους ηγέτες του πλανήτη, οι οποίοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες στον καιρό αυτό. Οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν είναι ήρωες έτσι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, γιατί πηγαίνουν και σβήνουν τις φωτιές, οι άνθρωποι είναι ταγμένοι στο καθήκον τους. Έχουμε δει ανθρώπους να δίνουν και τη ζωή τους κυριολεκτικά στη μάχη με τις φλόγες κάθε χρόνο, και είναι άνθρωποι οι οποίοι το σώμα τους πολλές φορές παλεύει και με λιγότερο προσωπικό και με πάρα πολύ λιγότερα μέσα από όσα θα χρειαζόταν απέναντι στο τέρας. Πάμε να καλημερίσουμε για να δούμε λίγο και πώς έχει η κατάσταση σε επίπεδο προετοιμασίας στη φάση αυτή. Πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας. Και να σας ευχαριστήσω για το χώρο και τον χρόνο που μου δίνετε, γιατί μέσα από τον πρόλογο σας πραγματικά μου δίνετε πάρα πολλές πάσες, εισαγωγικά να μου μεταπεί έτσι η έκφραση, για να θίξουμε κάποια πολλά σεβαρά θεματάκια που ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Εδώ λοιπόν εγώ θα σταματήσω τελείως, αφού θεωρείτε ότι τις πάσες τις έχετε πάρει και καλά κάνατε.
1: Ήταν εντυπωσιακός πραγματικά ο πρόλογός σας.
0: Την πραγματικότητα περιγράφω ως πολίτης, κύριε Λαβράνε, δεν ξέρω, πραγματικά το λέω από την καρδιά μου και θεωρώ ότι σας χρωστάμε οι πολίτες, τους πυροσβέστες, και δεν έχω τίποτα να κερδίσω από αυτό που λέω, απολύτως τίποτα. Θέλω να μας περιγράψετε την κατάσταση. Σε ποια φάση βρισκόμαστε? Προχθές είχαμε τις προάλλες τη φωτιά στο Λουτράκι. Πήγαν τα πράγματα καλά από ό,τι φαίνεται επιχειρησιακά. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει εκεί. Χτυπάω χίλια ξύλα, αλλά ξέρουμε ότι
1: δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
0: Έτσι, κακά τα ψέματα. Πώς είναι η κατάσταση? Ο λόγος είναι δικό σας. Να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Καταρχάς, έτσι μέσα πραγματικά από το πραγματικά ρεαλιστικό έτσι, πρόλογο σας, όπως τα είπατε, θα πάρω μια έκφραση που είπατε, το γλυκό καλοκαιράκι. Το επάγγελμα του πυροσβέστη και ο πυροσβέστης γενικά είναι από τα επαγγέλματα που μόλις έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος, ενώ όλοι αναφωνούν δόξα τω Θεώ, ήρθε το καλοκαιράκι και όλο το μυαλό μας πάει βέβαια στα νησιά, στις διακοπές, στα μπάνια, στις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Ο πυροσβέστης και η πυροσβέστριά μας είναι στο βοήθα Παναγιά, ώστε να περάσει μια μέρα ήσυχη, να περάσει μια εβδομάδα ήσυχη. Μήπως και έρθουν εκείνες οι 5-10 μέρες καλοκαιρινών διακοπών που δικαιούται και ο πυροσβέστης να πάει να ξεκουραστεί. Βέβαια, το επάγγελμα του πυροσβέστη, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί έχει αυτή τη φήμη ότι είναι μόνο το καλοκαίρι δουλεύουμε οι πυροσβέστες και όχι το χειμώνα. Απέναντια στα συμβάντα που έχει ένας πυροσβέστης να αντιμετωπίσει, που καλύτερα να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση, είναι δεκάδες περισσότερα από τη χειμερινή περίοδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια πυρκαγιά δασική, με το εντυπωσιασμό που προκαλεί τέλος πάντων η εικόνα στα μέσα, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις κτλ., μονοπολεί το ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου ούτως ή άλλως σε αντιπυρική περίοδο. Είχαμε την πυρκαγιά προχθές στην Πέραχώρα, στο Λουτράκι. Προχθές είχαμε μια φωτιά στη Θεσσαλονίκη, αλλά χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά κατασβέστηκε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά ήταν τα προϊόντια, όπως λέμε, αφού επί της ουσίας αναμένουμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσει η κορύφωση και των πυρκαγιών και η αντιμετώπιση αυτών.
0: Ναι. Επειδή εμπειρία υπάρχει, καλά στο πυροσβεστικό σώμα, όχι υπάρχει, υπάρχει σε υπερθετικό βαθμό. Σας ξέρω εσάς. Εξαιρώ εσάς, τελείως σας ξέρω. Η εμπειρία υπάρχει όμως και σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο πολιτείας κυρίως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κανείς από την πολιτεία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει συμβαίνει κάτι κακό το οποίο ξέρεις δεν το περιμένουμε και είναι η πρώτη φορά και του χρόνου θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Και αν έχουμε ζήσει πράγματα τα τελευταία χρόνια, φέτος η κατάσταση σε επίπεδο προετοιμασίας είναι αυτή που είναι. Έχετε πάρει την ενίσχυση που πρέπει να πάρετε σε μέσα και σε προσωπικό, ή μιλάμε πάλι για τα ίδια κενά και τα ίδια ελλείμματα για τα οποία συζητούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια? Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είμαι και εγώ ένας άνθρωπος και ως πρόεδρος Ομοσπονδίας και όλας που εκπροσωπώ το σύνολο των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δεν μπορούμε να δείξουμε πλέον και να χρησιμοποιούμε καμία καραμέλα και καμία δικαιολογία περί κλιματικής αλλαγής και το αποτέλεσμα αυτή τη κλιματική κρίση. Είναι ένα δεδομένο, η κλιματική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι. Συντελείται μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα, με στραπιαία ταχύτητα θα έλεγα, ναι. Και οφείλουμε να κάνουμε και εμείς τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε από πλευράς πολιτείας. Τώρα, για ακόμη μία χρονιά, ο πυροσβέστης, ο Έλληνας πυροσβέστης και η Ελληνίδα πυροσβέστρια ρίχνονται στη μάχη κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Mm-hmm. Εργασιακά προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό όμως που δεν επιτρέπει ποτέ ο πυροσβέστης και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να δεσμευτώ εκ μέρους των συναδέλφων μου, όταν ο πυροσβέστης παρά τα προβλήματα που έχει, όταν κληθεί να αντιμετωπίσει ένα συμβάν, θα πάει και θα δώσει το καλύτερο του εαυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση ο πυροσβέστης, και αναφέρομαι στην ετοιμότητα του πυροσβέστη. Το αν το πυροσβεστικό σώμα, κοιτάξτε, είναι έτοιμο, αυτό θα αποδειχτεί εκ των πραγμάτων με το τέλος της πυρικής περίοδου και στην αποτίμηση που θα γίνει με βάση τις καταστροφές και τις πυρκαγιές που θα έχουν εκδηλωθεί. Mm-hmm. Ο πυροσβέστης, ο Έλληνας πυροσβέστης αυτή τη στιγμή, αποτελεί έναν από τους πιο άρτιους επαγγελματίες, από τους πιο άριστους επαγγελματίες, με πολύ μεγάλη, πολύ σωστή εκπαίδευση και με πάρα πολύ φιλότιμο, και ρίχνεται καθημερινά σε οποιοδήποτε συμβάν κληθεί να αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Τα προβλήματα όμως που καλείται να αντιμετωπίσει είναι για ακόμη μία χρονιά τα ίδια.
0: Τα εργασιακά σας λοιπόν, θέλω να μας τα πείτε ποια είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα εργασιακά προβλήματα. Ενώ γίνονται, η νυν κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, ναι. Και μιλάμε για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, που είναι το νούμερο ένα εργασιακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί οι περισσότερες πυροσβεστικές υπηρεσίες, πυροσβεστικά κλιμάκια και σταθμοί σε όλη τη χώρα είναι υποστελεχωμένα. Ναι. Και ενώ η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί και έχει προχωρήσει στις διαδικασίες πρόσληψης εργατικού δυναμικού για το πυροσβεστικό σώμα, δεν έχει αντιληφθεί μάλλον το μέγεθος του προβλήματος. Mm-hmm. Και μπορεί βέβαια φέτος να ευαγγελίζονται συνέχεια ότι θα είμαστε οι περισσότεροι πυροσβέστες από ποτέ. Κάτι που ισχύει και δεν το αφισβητούμε κι εμείς σαν Ομοσπονδία, ότι θα είμαστε 18.800 πυροσβέστες. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι θα είμαστε περισσότεροι. Ναι, θα είμαστε περισσότεροι διαχρονικά από την ίδρυση του πυροσβεστικού σώματος. Το πρόβλημα όμως είναι στο πόσοι θα έπρεπε να είμαστε για να μπορεί αυτή τη στιγμή ο πυροσβέστης σήμερα, ο δικός μας πυροσβέστης, να αντιμετωπίζει αυτά τα αυξημένα και όλο πιο απαιτητικά συμβάντα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Πόσοι άνθρωποι λείπουν αυτή τη στιγμή από το πυροσβεστικό σώμα, για να μιλήσουμε ότι έχουμε ένα πυροσβεστικό σώμα που απέναντι στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης θα δώσει τη μάχη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με καλύτερους όρους, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε χρονική στιγμή?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πραγματικά,
0: εγώ το καθήκον το εξαιρώ, γιατί και ένας να είναι θα πάει να σβήσει τη φωτιά, θα προσπαθήσει.
1: Ακριβώς,
0: δεν έχει σημασία. Πόσοι πρέπει να είναι, κύριε Λαβράνη?
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχουν, όταν μιλάμε ότι θα είμαστε 18.800 πυροσβέστες, πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη μας και κάποιους πολύ σημαντικούς παραμέτρους. Για παράδειγμα, πόσες είναι οι δομές, οι υπηρεσιακές δομές που πρέπει να στελεχώσουν αυτοί οι 19.000 πυροσβέστες? Ναι. Αυτή τη στιγμή το νούμερο ξεπερνάει τις 500, γιατί καθημερινά ξεπηδά δημιουργείται και μια νέα υπηρεσιακή δομή. Mm-hmm. Δημιουργούνται ανακριτικά τμήματα, δημιουργούνται ΒΠΕ, βιομηχανικές περιοχές, ναι. Δημιουργούνται υπηρεσίες αεροδρομίων. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια ανακύκλωση πυροσβεστικού προσωπικού και να παίρνουμε τον ένα πυροσβέστη από τη μία υπηρεσία και να τον πηγαίνουμε στον άλλον, χωρίς δηλαδή προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή, με δικούς μας υπολογισμούς, θεωρούμε ότι το πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να έχει γύρω στις 21 με 22.000 πυροσβέστες, ώστε να λειτουργεί αφενός εύρυθμα, και εύρυθμα για την Ομοσπονδία να σημαίνει ο πυροσβέστης να δουλεύει όπως πρέπει και όσες ώρες πρέπει να δουλέψει, αλλά να παίρνει και αυτά τα δύο ρεπό που δικαιούνται το μήνα, ώστε να το αφιερώσει σε προσωπικό και οικογενειακό χρόνο.
0: Για να μπορεί να επιστρέψει στο καθήκον του και φρέσκος, και να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα.
1: Και πιο δυνατό να αντιμετωπίσει. Γιατί, κοιτάξτε, Αυτή λοιπόν είναι η δική μας υπολογισμή. Μιλάμε δηλαδή για περίπου ακόμα 2 με 2.500.
0: Ναι.
1: Έχει εξαγγελθεί μια πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα ή από ώρα σε ώρα, αν θέλετε, την έναρξη διαδικασιών. Φυσικά δεν προλαβαίνω την αντιπυρική περίοδο. Μιλάμε
0: Από του χρόνου πια. Mm-hmm.
1: Από του χρόνου πια. Αλλά επειδή έπεται, και είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία αυτή, μια μεγάλη συνταξιοδοτική ιστορική ροή, έτσι όπως την αποκαλεί η Ομοσπονδία μας, περίπου 4.000 πυροσβεστών τα επόμενα 4 με 5 χρόνια, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα αρκούν αυτοί ακόμα και οι 1.500-2.000 πυροσβέστες που μπορεί να προσλάβει η κυβέρνηση, γιατί θα φύγουν και αυτοί οι 4.000 πυροσβέστες στην πορεία.
0: Θα είναι τρομερό κενό αυτό, αν προκύψει και το αφήσουμε.
1: Γιατί μιλάμε ανάμεσα σε αυτό, είναι και η σειρά, η δικιά μου, έτσι, αν μου επιτρέπετε να το πω και αυτό. Η σειρά του 1996 μέχρι 2000, μιλάμε για 4.000 πυροσβέστες, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το πιο έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό, με πολλές παραστάσεις στα πεδία των μαχών, πάρα πολύ καλή οδηγή, η οποία καταλαβαίνετε ότι μην περιμένει τότε η κυβέρνηση να πάει να κάνει τις προσλήψεις, γιατί πρέπει να γίνει εκ των προτέρων το πάντρεμα μεταξύ παλιού και νέου της εμπειρίας με τη Ρώμη.
0: Προφανώς. Εννοείται. Ο νέος πυροσβέστης θα χρειαστεί και το στοιχείο της εμπειρίας που μόνο οι παλιότεροι μπορούν να το μεταφέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, πολλές φορές εμείς που δεν γνωρίζουμε τα πράγματα λέμε, μακάρι να είχαμε, θέλουμε και άλλα οχήματα. Λέμε οι πολίτες, θέλουμε και άλλα αεροσκάφη. Θέλουμε και άλλα μέσα για να επιχειρούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Εκεί ακριβώς τι συμβαίνει? Αν μπορώ να το συνοψίσουμε σε ένα λεπτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ακριβώς. Εκεί μπορούμε να κρατήσουμε και μια θετική έτσι, νότα. Από την άποψη ότι με το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας, το πρόγραμμα Αιγής, γίνεται μια σταδιακή ανανέωση τόσο του μηχανοκίνητου όσο και των αέριου εξοπλισμού της χώρας. Ναι. Δηλαδή, ανανεώνονται, έχουν έρθει καινούργια οχήματα, υδροφόρα και παντός τύπος τέλος πάντων. Αναμένεται να έχουμε γύρω στα 87 εναέρια μέσα. Μισθωμένα και ιδιόκτητα. Έχουμε γύρω στα 100 ντρόν που σε καθημερινή βάση κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο, αφού εντοπίζουν πάρα πολύ γρήγορα μια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται ένα σημαντικό όπλο για το πυροσβέστη. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι μέχρι και το 2030, με το που θα έρθουν και τα καινούργια Καναντέρ, τα 5-15, που θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα έχει δει η Ευρώπη, μπορώ να πω ότι ο μηχανοκίνητος και ο αέριος στόλος, αλλά και ο ατομικός εξοπλισμός του πυροσβέστη, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Θα υπάρχει μια ανανέωση.
0: Μακάρι λοιπόν τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει. Εγώ κρατάω αυτό.
1: Το μόνο που θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί αναφέρθηκα για το σημαντικό πρόβλημα που λέγεται υποστελέχωση. Η υποστελέχωση όμως οδηγεί σε ένα στιγάκρεμα του πυροσβεστικού σώματος που λέγεται υπερεργασία του πυροσβέστη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η υπερεργασία του πυροσβέστη δεν αμείβεται. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εργασιακά. Ο πυροσβέστης μας θα έπρεπε να δουλεύει συγκεκριμένες ώρες το μήνα. Για παράδειγμα, να σας δηλώσω ότι ο πυροσβέστης πρέπει να δουλεύει 192 ώρες το μήνα. Το καλοκαίρι όμως παρουσιάζει το φαινόμενο να δουλεύει ακόμα 150 ώρες, ακόμα 200 ώρες. Δηλαδή δεν έχει εργασιακό ταβάνι ο πυροσβέστης το καλοκαίρι. Και μάλιστα αυτό δεν λέγεται υπερεργασία, γιατί υπερεργασία λέγεται όταν πληρώνεσαι.
0: Εξόντωση λέγεται αυτό.
1: Αυτό λέγεται εξόντωση, εγώ το λέω λίγο πιο κυριλέ, λέγεται μη αμοιβόμενη υπεροριακή απασχόληση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει προς την πολιτεία και αναμένουμε από εκεί τις δικές της κινήσεις.
0: Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χώρο και τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Λαβράνος μαζί μας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Και ποτέ δεν φτάνει, βέβαια, ο ραδιοφωνικός χρόνος και για άλλες ερωτήσεις. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα και στο θέμα των εποχικών πυροσβεστών, να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγεωργίου, πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

8 και 2 πρωτολεπτές στον Αθήνα 984. Καλημέρα, καλώς ήλθατε στην Ελεύθερη Κυκλοφορία, την πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Εκτάκτως και πάλι σήμερα μόνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και με την Αθήνα Κορλίρα να επιστρέφει καλώς ερχόντων των πραγμάτων αύριο. Η Έφη Ρεντίφη ρυθμίζει τον ήχο. Ο αρχισυντάκτης μας είναι ο Γιώργος Παπάζογλου. Ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Αθήνα 984, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω Viber στο 6948-984-984 είτε μέσω email στο 984onair@gmail.com.

Δανείζομαι την πρώτη σημερινή αναφορά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και την ιστορία του σπίτι μου 2. Από τους 38.000 δικαιούχους, μόνο 21.000 από αυτούς έφτασαν μέχρι την εκταμείευση ή φτάνουν, γιατί κάποιες ολοκληρώνονται, μέχρι την εκταμείευση του ποσού. Η ιστορία της στεγαστικής κρίσης, η άνοδος των τιμών για τη στέγαση, φαίνεται και στην χθεσινή ανακοίνωση της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Μπορεί να έχασε 0,2 μονάδες, είναι ψηλά, είναι στο 5,2%. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αλλά και το στεγαστικό συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς τροφοδότες του. Υπάρχει επικαιρότητα και στα ελληνοτουρκικά, υπάρχει επικαιρότητα που μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή και θα την αναλύσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, συζητώντας με τον Βαγγέλη Σαρακινό. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνίας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό γνωστοποίησε πως έπληξε 2 σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν. Η αγορά αντιδρά στις αναφορές αυτές και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47%, είναι στα $95.40 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, έχει φτάσει τα $92.63. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμα, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατζ. Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε και πριν από μερικές μέρες, δήλωσε ο Κατζ, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Εν τω μεταξύ, έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν δυνάμεις με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, απίφθηνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που στηρίζεται από το Ιράν. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τις επιθέσεις στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από ιρανικές κρατικές οντότητες εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων, μέλη εβραϊκών ή Ισραηλινών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Πάμε στα εσωτερικά. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027.
Είμαστε όμως στην τελική ευθεία, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Τη χαρακτήριζε τοξική με ετερόκλητες απόψεις και κομικοτραγική Βαβέλ. Αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν είχε χθες στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στην αναμενόμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μετέβει στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θρασίων ζωνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τώρα, αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την υποθεσμία που ζήτησε και έλαβε 65χρονος Ιταλός. Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στην οικονομία, εντυπωσιακή ζήτηση για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο κατά τη χθεσινή επανέκδοσή του. Αντλήθηκαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 36. Η απόδοση ανήλθε σε 3,78%. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το Μάιο, τον προηγούμενο μήνα, έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξοδικαστικού έχουν ολοκληρωθεί 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι ηλικίες άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χαριδούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για νέα σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που το ασκήθηκε κυρίως από τον πρώην Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Ζούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε, όπως είπε, 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μετά από την άγρια επίθεση Σουδανού μετανάστη με μαχαίρι εναντίον Ιρλανδού. Ο 30χρονος Χάντι Αλαντίν από το Σουδάν συνελήφθη, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Η οικογένεια του τραυματία Στίβεν Όγκλιβι απίθυνε έκκληξη για τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτηθεί μίσος και διχασμός. Οι αρχές ερευνούν το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας.
Η Κίνα ακύρωσε ευνηδιαστικά δύο διπλωματικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα τις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών. Αυτό αναφέρουν οι Financial Times. Αφορούν μία συνάντηση υπουργών για ψηφιακά θέματα και μία δεύτερη, στην οποία θα συμμετείχει ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Όλοφ Σουνγκ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία της πόλης Παύλογραντ της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας, ενώ ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική ενημέρωση θα μιλήσουμε για Μουντιάλ με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Θα θυμίσουμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο τελευταίο πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απότο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: που υπάρχουν ειδήσεις που θα μας μεταφέρει ευθύς αμέσως ο Βαγγέλης Σαρακινός. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Κλιμάκωση για δεύτερο 24ωρο στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων που ξεκίνησε χθες το απόγευμα, ώρα ανατολικής ακτής, 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση Δυνάμεων Μέσης Ανατολής, οι επιθέσεις αυτές αποτελούν νόμιμη άμυνα, έγιναν κατά διαταγή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για ανταπόδοση, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές δυνάμεις, της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίθεση στο νότιο τμήμα, στο νησί Κέσμα, στην πόλη Σιρίκ, η οποία επλήγη και χθες, στο λιμάνι Μπανταράμπας, που και χθες ήταν στόχος, όλες περιοχές στο νότιο Ιράν, κοντά στο Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι έπληξαν σε αντίπεινα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, κάνουν λόγο για δύο κύματα επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν 18 σημαντικούς στόχους στις αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, όπου έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος και υπάρχει εκτροπή πτήσεων προς άλλες χώρες της περιοχής. Για το Μπαχρέιν, οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι την αεροπορική βάση στο Εμιράτο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για επίθεση και εναντίον του Γενικού Αρχηγείου του 5ου Αμερικανικού Στόλου. Σύμφωνα με τα πρακτορία Farscanner, οι επιθέσεις αυτές έγιναν με drones και έπληξαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Από τον Μπαχρέιν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών ήχησαν σιρήνες στο βασίλειο. Υπάρχει μια νεότερη ανακοίνωση από τον Ιρανών, στην οποία υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησαν 12 βαλιστικούς πυράβλους για να στοχεύσουν αμερικανικά μαχητικά στην βάση στην Ιορδανία, η οποία και χθες έγινε στόχος των αντεπιθέσεων τους, όπως χαρακτηρίζουν τις δικές τους ενέργειες. Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία του State Department για την Ιορδανία, προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται εκεί να αναζητήσουν καταφύγιο. Συγκεχημένη είναι η εικόνα γύρω από την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στο Ορμούζ, καθώς ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε καθολικό κλείσιμο αυτού του στρατηγικής σημασίας στενού. Υποστηρίζουν οι Ιρανικές δυνάμεις ότι έχουν πλήξει 2 σκάφη. Εδώ τους διαψεύδουν οι Αμερικανοί, λέγοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό. Διαψεύδουν και τις επιθέσεις σε αυτά τα 2 σκάφη που προανέφεραν οι Αμερικανοί. Δεν βλέπω, υπάρχει προς το παρόν φως στην άκρη του τούνελ, Γιάννη. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Στο Fox News δήλωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν, ότι δεν εμπλέκεται σε αυτούς το Ισραήλ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για έναν τρίτο γύρο αύριο επιθέσεων. Οι Αμερικανοί θέλουν μια συμφωνία από την Τεχεράνη. Ο στόχος τους είναι να την έχουν αυτή πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Για την ώρα θα κρατήσουμε αυτό την κρίση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται τις τελευταίες μέρες βαθύτερα στην κρίση. Γιάννη.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την εσωτερική επικαιρότητα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση

0: Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Αθήνα 984.

0: και μαραθώνιος και τελική ευθεία, κατά τα λοιπά αναμενόμενη εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή ομιλία του σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ο ίδιος μίλησε και πάλι για το 2027 για εκλογές. Θα φανεί βεβαίως πόσο μακρά θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδο. Περιέγραψε μια στρατηγική, τη στρατηγική μιας κάλπης όπως λέγεται, και που έχει σαν στόχο να αποτραπεί χαλαρή ψήφος, που είναι και ένα εμπόδιο στην προσπάθεια να πετύχει το στόχο της αυτοδυναμίας. Κατά τα άλλα, θα λέει κανείς, έδωσε ένα σήμα για επιτάχυνση στην προεκλογική κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας, με άμεση έναρξη και περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα. Και έβαλε βεβαίως ισχυρά διλήμματα, αμήλικτα όπως τα χαρακτήριζε ο ίδιος, γύρω από τη σταθερότητα, την απόκριση του κινδύνου ακυβερνησίας και πειραματισμών. Είπε, μάλιστα πρόβαλε, θα έλεγε κανείς, σε τρία βασικά διλήμματα, και απέναντι στα οποία κανείς, όπως είπε, δεν μπορεί να μείνει αδρανής αναποφάσιστος. Δηλαδή, αν θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά, ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Αν ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή ένα τυφλό άλμα στο κενό, και αν επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, από εδώ και πέρα, όπως είπα, Γιάννη, έχουμε άμεση έναρξη περιοδιών. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει το Σάββατο από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσουν επίσης από σήμερα από Θεσσαλονίκη και οι πολιτικές ακαδημίες στη Νέα Δημοκρατία. Σε εβδομαδιαία βάση θα διεξάγονται σε ολόκληρη την χώρα και θα συμμετέχουν σε αυτοί οι υπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη. Θα υπάρξει μάλιστα και ένα εγχειρίδιο ουσιαστικά, το οποίο θα διανεμηθεί και θα εμπεριέχει και τα κυβερνητικά πεπραγμένα, αλλά βεβαίως και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς τις εκλογές. Σύντομα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται, και αυτό θα εξελιχθεί σταδιακά, νέοι υποψήφοι για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο νέος γραμματέας, ο κ. Κυρανάκης, έλεγε κανείς ότι έδωσε και ένα στίγμα επιδίωξης να μπουν νέα στελέχη από τη γενιά των 30 στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης αυτό το οποίο γνωστοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα συνταχθεί από μια ειδική επιτροπή υπό το συντονισμό του κ. Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου, μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, όπως χαρακτηρίζεται. Θα έχει τίτλο Ατζέντα 2030 και σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι το νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κάτι που φανταζόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει στην συμφωνία, σε κάτι σαν τη συμφωνία αλήθειας του 2019 που είχε προβάλει το κυβερνό κόμμα.
0: Να υποθέσω ότι αυτό θα το δούμε να ανοίγεται σε όλο του το εύρος τη ΔΕΘ.
1: Την ΔΕΘ θα δίνει σίγουρα το στήριγμα σε ό,τι αφορά το οικονομικό και σε έναν βαθμό μεταρρυθμιστικό πεδίο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα είναι ένα ευρύτερο προεκλογικό πρόγραμμα, κάπως έτσι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το περιγράψουμε, που θα εξηγεί πώς ακριβώς οραματίζεται, πώς ακριβώς προτείνει η Νέα Δημοκρατία να υπάρξουν οι αλλαγές για την Ελλάδα του 2030, που επίσης ακούμε και θα ακούμε στην πορεία προς τις εκλογές. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ένα σύνθημα με το οποίο θα απορρευθεί ως τις κάλπες όποτε στηθούν το κυβερνό κόμμα είναι ότι το είπαμε, το κάνουμε. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι χρησιμοποιεί ένα στότα, το κάναμε και το κάνουμε και το κάναμε, γιατί αυτό καταδεικνύει πως η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Στόχευση της στον προεκλογικό σχεδιασμό, έτσι όπως το αντιληφθήκαμε και από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι ότι είναι επαναπροσέγγιση με δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στα δεξιά. Αλλά όμως θα έλεγα ότι ταυτόχρονα υπάρχει και η στόχευση στον χώρο του κέντρου με προβολή, με συνειρμούς θα λέει κανείς, λόγω της επανεμφάνισης του κ. Τσίπρα σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, συνειρμούς με την περίοδο του 2015. Ακούσαμε τον κ. Μητσοτάκη να απευθύνεται ξεχωριστά σε πολίτες ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ταμπέλες, με τους οποίους κάποτε, όπως είπε, μπορεί να είχαμε συναντηθεί στη μεγάλη μάχη για το ναι για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Τέλος να πούμε ότι ήταν σκληρή κριτική του στην αντιπολίτευση. Τη χαρακτήρισε τοξική, με τερόκλητες απόψεις, έκανε λόγο για κωμικοτραγική Βαβέλ. Και όμως είχε την απάντηση, είχε μια απάντηση και θα έλεγε κανείς με αποδέκτες όσους ασκούν κριτική για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνα ουσιαστικά. Νομίζω εμέσως όλοι αντιλαμβανόμαστε σημαντικό βαθμό ότι αυτό απευθύνεται και
0: στον
1: Σαμαρά ακριβώς, ότι μίλησε για όσους το κάνουν αμφισβητούν από την ασφάλεια του καναπέ, όπως είπε, τον πατριωτισμό της ευθύνης, ότι είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάρια με πράξεις και όχι με συνθήματα. Λοχρώντας να σου πω, Γιάννη, ότι θα έχουμε και σήμερα βεβαίως μια συνέχεια σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό από εδώ και πέρα του κυβερνώντος κόμματος, του Μεγάλου Μαξίμου, μέσα από την συνέντευξη που είναι προγραμματισμένη να παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στην εκπομπή ενώπιση οποίων στον Αντένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Αναφέρθηκε ο Απόστολος Κονδρόπουλος σε μαραθώνιο και εξόρμηση στην Ελλάδα, σε εξόρμηση και το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το λεκανοπέδιο ή από εκεί ξεκινάει. Κατρίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι να αντιστρέψει τις κακές εκλογικές επιδόσεις στην Αττική, και σε αυτό το πλαίσιο η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να απαντήσει με δράσεις εξωστρέφειες σε περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά δοκιμάζοντας, Γιάννη, μια διαφορετική, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, μεθοδολογία. Δεν πρόκειται λοιπόν για περιοδίες με προγραμματισμένες ομιλίες σε κομματικό ακροατήριο, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά για εξορμήσεις σε περιοχές με στοχευμένες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε αφενός να έρθει σε άμεση επαφή με τους πολίτες η ηγεσία του κόμματος, αφετέρου να επικοινωνήσει καλύτερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Δραπετσόνα και στις 7.30 το απόγευμα θα συζητήσει με νέες και νέους των πολυχώρο λοιπασμάτων σε μια διαφορετική, θα έλεγα, χωροταξία. Δεν θα υπάρχει δηλαδή το κλασικό βήμα ή το υπερυψωμένο, αλλά σε μια πιο χαλαρή συζήτηση. Θα έχει την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να μιλήσει για θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά, όπως το στεγαστικό και η ανεργία, καταθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία αλλά και την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Να θυμίσω εδώ ότι τα ποσοστά στην εκλογική περιφέρεια του Πειραιά ήταν κάτω από το 8% τις τελευταίες εκλογές, ενώ χαμηλές πτήσεις καταγράφει το κόμμα και στα νεανικά εκλογικά κοινά. Οπότε η στόχευση στην προκειμένη περίπτωση, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι διπλή. Και έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν η επιλογή αυτή επαληθευθεί σε σχέση με την πληροφορία που υπάρχει για εκκίνηση το αμέσως επόμενο διάστημα των περιοδιών και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα από τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Προφανώς δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη επιλογή. Πρόκειται για μια μη προνομιούχα περιοχή του Πειραιά με αριστερές καταβολές, με φόντο και τη δημοσκοπική υστέρηση του ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στην τρίτη θέση, και είναι αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, Γιάννη, που συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, προκαλούν προβληματισμό. Δεν πέρασε παρατήρητη, να πούμε εντάχει, η παρέμβαση του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Άξιον 24 είπε μεταξύ άλλων: αν δούμε τις δημοσκοπήσεις σαν μάθημα, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις, με όλα τα στραβά που μπορεί να έχουν. Μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι λένε. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή.
0: Η πρώτη Κυριακή θα δείξει το που θα πάμε μετά.
2: Έτσι,
0: το παραφράζω, αλλά αυτό είπε, και νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε εντός εισαγωγικών τέτοιου είδους εσωκομματικές φωνές προεκλογικά.
2: Ναι, είχε προηγηθεί η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξής του, ο οποίος έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα: όποιος ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ πάβει να είναι μέλος. Αλλά χθες σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ρωτήθηκε και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του κόμματος, σχετικά γενικότερα με τα ενδεχόμενα συνεργασιών σε όσους επιχειρούν να καταλογήσουν στο ΠΑΣΟΚ ότι εκπέμπει θολά μηνύματα, ξεκαθάρισε ο κύριος Τσουκαλάς. Προφανώς είναι καλό να μην θολώνει κανένα το μήνυμα. Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης που στόχος της είναι η πρώτη θέση, η αυτόνομη εκλογική πορεία, το πολιτικό σχέδιο, η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας πάντως, Γιάννη, ότι έως τώρα δεν έχει υπάρξει κανένας τέλεχος που να έχει προβεί σε τέτοια πράξη και τέτοιο λόγο. Συνεπώς, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν υπάρχει επιθυμία να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Συνεχίζουν όλοι μαζί μπροστά, γιατί το διακύβευμα είναι υψηλό. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα συζητήσει με δημοσιογράφους με θέμα η πολιτική αλλαγή, η οικονομική προοπτική και σταθερότητα σε περιβάλλον ρευστότητας στο πλαίσιο του 7ου φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι 8:30. Θα πάμε σε σύνοψη της επικαιρότητας, σε τίτλους. Η Γαλάτια Καρακατσάνη είναι δίπλα μου και επιστρέφουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ της ημέρας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Συνέχεια στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Χτυπήματα σε βάσεις του Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Απειλές από την Τεχεράνη για το στενό του Ορμούζ. Διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τη θαλάσσια οδό. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό, λέει διαψεύδοντας η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας για κάλπες το 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση μια κωμικοτραγική βαβέλ, ενώ άφησε αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει. Συνεχίζονται αυτήν την ώρα με μαθήματα ειδικότητας ή πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τα ανεπίδεκτα εισπράξεις εντάσσονται ως το τέλος του έτους από την ΑΔΕ, επιπλέον χρέη 6 δισεκατομμυρίων προς το δημόσιο. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με οφειλές αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν μέσω ρεπορτάζ, να πάμε και στη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Χθες στη Βουλή ξεκίνησε συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναμενόμενα τα όσα είδαμε και μάλλον αναμενόμενα και τα όσα απομένουν να δούμε, Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Ναι, έτσι είναι. Μέχρι τις 10 Αυγούστου είναι η προθεσμία που έχει πάρει επισήμως η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, την Παρασκευή ξεκινάει, θα γίνει εκλογή Προεδρίου μάλλον, έχει ήδη συγκροτηθεί, θα γίνει εκλογή Προεδρίου και θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, οι οποίες μάλιστα θα είναι και πολύ εντατικές, 3 φορές την εβδομάδα, επί 6 ώρες. Προκειμένου να συζητηθούν τα 34 άρθρα σε πρώτη φάση που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει τους 50 βουλευτές για να μπορεί να θέσει τα άρθρα προς αναθεώρηση. Αυτό που έγινε χτες πάντως ήταν μια συζήτηση στα κόμματα, στην ουσία ότι συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Υπό την έννοια δηλαδή ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δήλωσαν ότι θα μετέχουν κανονικά οι εκπρόσωποι τους στις συνεδριάσεις, αλλά δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη, ακόμη και αν συμφωνούν με τη διάταξη, ακόμη και αν έχουν καταθέσει εκείνη μία πρόταση, όπως είπε το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι αναξιόπιστη και ότι έχει πλήξει τους θεσμούς με δικές της ενέργειες όσο χρόνο κυβερνά τη χώρα, όσα χρόνια κυβερνά τη χώρα. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι συνένεση μόνο στην επόμενη Βουλή και καταλόγησε στην κυβέρνηση επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια προκειμένου, όπως είπε, να βγει από κάποιες από δύσκολα προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι συσσωρευμένα και την αφορούν. Η συνένεση και η συνεννόηση προϋποθέτουν αξιοπιστία. Είστε παντελώς αναξιόπιστοι, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει, γιατί έχει μία δέσμη προτάσεων για την στεγαστική κρίση, για παράδειγμα, για τα ατομικά δικαιώματα, θα καταθέσει και δικές του προτάσεις. Ο στόχος δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη, είναι το 180, το μαγικό 180, να συγκεντρωθεί όχι σε αυτή τη Βουλή, στην προτείνουσα, αλλά στην αναθεωρητική Βουλή μετά τις εκλογές. Από την πλευρά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει τη συνταγματική αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο προκειμένου να στρέψει αλλού τη συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταθέσει δικές του προτάσεις, είπε ο κ. Φάμελος. Αντιδραστικές χαρακτήρισε τις αλλαγές που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία στο Σύνταγμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας και αναρωτήθηκε και αυτός αν η κυβέρνηση ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές. Δηλαδή αυτό το άρωμα πρόωρων εκλογών ήταν ούτως ή άλλως στη συζήτηση. Τώρα, από πλευράς κυβέρνησης, ο κ. Φλωρίδης εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην ουσία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι παρότι μπορεί να συμφωνεί με κάποιες από τις προς αναθεώρηση διατάξεις, θα τις καταψηφίσει μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αρνούμενος στη διαδικασία που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα, δηλαδή ακυρώνοντας στην ουσία τη διαδικασία της συνταγματική. Για το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα ψηφίσει όχι για να δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί δεν έχει πια κομματική βάση για να εκπροσωπήσει, καθώς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη μετακομίσει σε άλλο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, βαθιά τη συνταγματική και αντιθεσμική στάση στην αντιπολίτευση καταλόγησε και ο Μάκης Βορύδης και ζήτησε από τα κόμματα να αλλάξουν ρότα και να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι του διαλόγου.
0: Στέλλα, πολύ σε ευχαριστώ. Καλημέρα και σε σένα. Προφανώς μία συνάντηση μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας αποτελεί είδηση, έστω και αν είναι στο πόδι. Μεταξύ μας ποτέ σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών δεν είναι στο πόδι ακόμα και τέτοιου είδους συναντήσεις, σαν αυτή που έγινε στη Σόφια. Τι έγινε και τι μπορεί να σημαίνει, μας μεταφέρει και πάλι ο Βαγγέλης Σαρακινός. Βαγγέλη, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα επίσης, Γιάννη. Όταν δεν είναι προγραμματισμένοι, υπάρχει πάντα ο διάδρομος για να γίνουν συναντήσεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας το συνήθιζαν σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις να βρίσκουν χρόνο για να πούν κάποια πράγματα. Αυτό αραίωσε λίγο τελευταία, αλλά χθες είχαμε στην Σόφια αυτή τη συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Ήταν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας σημαντικής διαδικασίας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Εκεί λοιπόν οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζήτησαν την πορεία των διατλαντικών σχέσεων. Έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις. Βεβαίως τέθηκε από ελληνικής πλευράς το θέμα του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου αυτό για την γαλάζια πατρίδα, για το οποίο μόνο από μέσα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γνωρίζουμε πράγματα. Ο Γιώργος Γεραπατρίτης επανέλαβε την ελληνική θέση ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν συμβάλλουν όμως ούτε στη διατήρηση ήρεμου κλίματος στις διμερείς σχέσεις. Επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας ότι η μόνη διαφορά των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν και τις εξελίξεις που αναμένονται στο Κυπριακό. Είμαστε εν αναμονή μιας συνάντησης με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για την Κύπρο. Υπάρχει αυτή η προοπτική της διεξαγωγής νέας άτυπης διατριμμένης συνάντησης. Οι διμερείς σχέσεις ήταν επίσης στην συζήτηση των δύο υπουργών. Συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Έχουμε βέβαια πάντα κατά διαστήματα αυτές τις εξάρσεις από την Άγκυρα. Να συμπληρώσω μόνο, Γιάννη, ότι στην Σύνοδο συζητήθηκαν και ζητήματα γενικότερα της περιοχής. Μετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όλες οι βαλκανικές χώρες, η Τουρκία και η Μολδαβία. Η Ουκρανία έχει ένα ειδικό καθεστώς και δεν είχε συμμετοχή στην χθεσινή επετειακή για τα 30 χρόνια σύνοδο. Συζητήθηκε βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινή άμυνα, με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά έχει ως προτεραιότητα το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το διάστημα, με ορίζοντα την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε ό,τι αφορά τα του Υπουργείου Εξωτερικών, είχαμε χθες και την επίσκεψη της Υφυπουργού της κυρίας Πρέσβυρας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στην Λιβύη. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της δεύτερης κοινής τεχνικής συνεδρίασης της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής Λιβύης Ελλάδας για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα στη συνάντηση της Υφυπουργού με τον Ταχέρ Αλ-Μπαούρ. Επανέλαβαν την δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Διαδρομές στην ιστορία. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 με τον Γιώργο Αποστολίδη. Διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε σημεία αναφοράς που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Σελίδες από την ιστορία και την ζωή μόνο των ιδίων. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία. Στον Αθήνα Νέα 84.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Οι έρευνες συνεχίζονται. Σε εξέλιξη είναι για τη δολοφονία, τη διπλή δολοφονία στο Λογκό Αιγείου. Οι κατηγορίες πλέον έχουν ασκηθεί. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει την αθωότητά του. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού κατέληξαν οι έρευνες, μας μεταφέρει ο Δημήτρης Πέρος. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, να Γιάννη. Ναι, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία, χθες σηματίστηκε και δικογραφία εις βάρος του, πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, για τη διπλή ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία, η αστυνομική έρευνα, τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας ενημερώθηκε για αυτά ο εισαγγελέας και έδωσε το OK, θα λέγαμε, να σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, αφού τα στοιχεία μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία. Τρία ήταν τα στοιχεία που στηρίζουν αυτή την κατηγορία. Το πρώτο είναι ότι διαπιστώθηκε και είναι βέβαια η αστυνομία ότι δεν υπάρχει παρουσία τρίτου ανθρώπου στο σπίτι που έγινε το έγκλημα, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια σημάδια διάρρηξης ή παραβίασης της πόρτας των παραθύρων, και το πιο σημαντικό, εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού που καταγράφει το σπίτι το συγκεκριμένο και δεν καταγράφεται καμία παρουσία άλλου ατόμου. Δεύτερο είναι ότι εντοπίστηκαν τα φρεσκοπλημμένα ρούχα του 65χρονου με κυλίδες αίματος, και όλα αυτά δείχνουν, Γιάννη, ότι ο συγκεκριμένος είναι ο φερόμενος ως δράστης. Πέραν των άλλων, είχε και σημάδια στα χέρια του, τα οποία δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει πώς προκλήθηκαν σημάδια πάλης. Ο ίδιος επιμένει την αυθότητά του. Το μεγάλο μυστήριο είναι, Γιάννη, τώρα το κίνητρο αυτής της δολοφονίας. Μόνο οι εικασίες μπορεί να κάνει η αστυνομία για την ώρα. Υπάρχει μια η κατάθεση της γιαγιάς του 26χρονου ότι υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα στο ζευγάρι. Η γυναίκα δεν εργαζόταν λόγω προβλημάτων υγείας. Είχε πουλήσει ένα κτήμα και τα χρήματα τα είχε δώσει στον γιο της. Αυτό είχε ενοχλήσει τον 65χρονο. Και ένα άλλο είναι ότι ίσως ήρθε το παιδί ενημερώθηκε το παιδί από τη μητέρα του και τη ζήτησε να την πάρει μαζί της στη Γερμανία, και ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος. Η αστυνομία είναι σίγουρη ότι υπήρχε καυγάς μέσα στο σπίτι, και όταν κοιμήθηκε ο 26χρονος, ο ηλικιωμένος επιτέθηκε στο παιδί. Η μητέρα κατάλαβε τι γίνεται και της επιτέθηκε και αυτή με συνέβεια να έχουμε το διπλό αυτό φωνικό. Αύριο πήρε προθεσμία ο 65χρονος προκειμένου να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Μιλήσαμε για την οικονομική επικαιρότητα, μιλήσαμε για το ομόλογο που με 10 φορές πάνω και πάνω από 10 φορές πάνω ζήτηση άντλησε το δεκαετές 3 δισεκατομμύρια. Εξεπέρασαν τα 36 προσφορές, στο 3,78 η απόδοσή του, 3,05 για να καταλάβουμε, 3,05% είναι σήμερα η απόδοση του γερμανικού. Και επίσης μιλήσαμε και για τα επιπλέον 6 δις στα ανεπίδακτα εισπράξεων της ΑΔΕ. Δεν μιλήσαμε για μια απόφαση της Κομισιόν που αναμένεται να επηρεάσει και εμάς και να πάρει το πράσινο φως στο Eurogroup σήμερα. Τι εννοώ, θα μας πει ο Θάνος Πασχάλης. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Υπάρχει κάτι άλλο, θα το αναφέρομαι και αυτό. Συνεδρίασε σήμερα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δύο σημαντικές συνεδριάσεις, από τη μία το Eurogroup και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πάμε πρώτα στο Eurogroup. Αναμένεται στις συνεδρίες να χαραχτεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Αυτό αφορά και τη χώρα μας, βέβαια. Με κύρια θέματα οι οροφήσεις δαπάνες, μέχρι που μπορεί να χρησιμοποιεί επιπλέον δαπάνες μια χώρα. Το ύψος του ελλείμματος του κάθε κρατικού προϋπολογισμού, η ανάπτυξη και επενδύσεις στην ενέργεια. Να αναφέρουμε ότι επ' αυτού, όσον αφορά την ενέργεια, τις επενδύσεις, υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς ενώ καθιερώνει ρήτρα διαφυγής, δηλαδή δεν θα προσμετρώνται οι επενδύσεις σε ποσοστό 1,5% το ΕΠ στην πράσινη ενέργεια, σε ελλείμματα και χρέος, όπως ισχύει ήδη για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Εν τούτης, αρκετές χώρες από την άλλη της Ευρωζώνης ζητούν τα χρήματα αυτά αντί να πάνε για επενδύσεις στην ενέργεια. Και αυτό που έχουν ως στόχο βέβαια οι επενδύσεις αυτές, η Ευρωζώνη να απεξαρτηθεί σε λίγα χρόνια από το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, γιατί η συντριπτική πλειονότητα του πετρελαίου και της βενζίνης που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει, είναι εισαγωγές, και να κατευθυνθούν σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες. Και αυτό προκειμένου να αντισταθμιστεί η εκρηκτική ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα. Τα Ευρωπαίων, με ένα λόγο, Γιάννη, το Eurogroup καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει βέβαια από τη μια αυστηρή δημοσιονομική στάση ή αν θα επιτρέψει περισσότερη ευελιξία για επιλεκτικές δαπάνες σε τομείς που έχουν κρίσιμη σημασία για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και για την κοινωνία βέβαια, διατηρώντας από τη μια τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και των ελλειμμάτων, ιδιαίτερα για χώρες που έχουν υψηλά ελλείμματα και είναι υπό επιτήρηση, και από την άλλη βέβαια να διευκολυνθούν και κάποιες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει από την άλλη πολύ σημαντικό κριτήριο για την Ευρωζώνη πλέον, τίθεται σε κάθε συνεδρία, στις τελευταίες συνεδριάσεις και στα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να αντισταθεί πλέον και να περάσει την αντεπίθεση με υποδομές, καινοτομία, άμυνα και ψηφιακή ασφάλεια που στην επέλαση των δύο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της Κίνας. Να μπει σε έναν ανταγωνισμό με αυτές τις δύο συγκεκριμένες υπερδυνάμεις, γιατί ξέρεις, καταλαβαίνεις και εσύ ότι η Ευρωζώνη, αν δεν καταφέρει αυτό σε λίγα χρόνια, θα βρεθεί στο περιθώριο. Mm-hmm. Αυτό είναι όσον αφορά το Euro. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να έχουμε μια αύξηση του βασικού επιτοχίου στο 0,25% ή 25 μονάδες βάσης, θα πάει στο 2,25%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους δανειολήπτες? Σημαίνει ότι μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από το Ευρωπαϊκό Κεντρική Τράπεζα επηρεάζει βέβαια αυτομάτως τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών, θα επηρεάσει κυρίως τους δανειολήπτες με κειμενόμενα επιτόκια, είτε είναι επιχειρηματικά δάνεια, είτε στεγαστικά ή καταναλωτικά ή επαγγελματικά, και φυσικά θα αυξήσει και τα επιτόκια από τις εμπορικές τράπεζες για τα νέα δάνεια που θα αρχίσουν να χορηγούν. Αντιθέτως, όσον αφορά τώρα το αν αυτή η αύξηση του επιτοκίου περάσει στα επιτόκια των καταθέσεων, αυτό μένει να το δούμε, γιατί συνήθως ξέρει, Γιάννη, αυτό καθυστερεί λίγο.
0: Προηγούνται... Έτσι είναι. Και το αντίστοιχο κενό υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο.
2: Καλημέρα.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Σύφη Βαλιράκη και μάλιστα εκεί θα καταθέσει Μίνα Μουστάκα ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Καλημέρα και από μένα. Ναι, πράγματι είναι γνωστό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είναι μάρτυρα στη δίκη αυτή. Είχε γίνει γνωστό με την έναρξη της δίκης για την υπόθεση του θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, που συνεχίζεται τους τελευταίους μήνες στο Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται δύο ψαράδες της περιοχής της Ερέτριας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αδίκημα που ήδη αρνούνται. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων, η συγκυρία το έφερε σήμερα. Η κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που σε λίγη ώρα θα βρεθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, να συμπίπτει με τις εξελίξεις και στο πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως, η κατάθεσή του θα αφορά μόνο το γεγονός της εκδίκασης της υπόθεσης, δηλαδή μόνο το γεγονός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Και γιατί είναι μάρτυρας? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε τηλεφωνικά με τον Σύφη Βαλιράκη εκείνο το πρωί, με αφορμή ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Καθημερινή του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην Υπουργού, με συγχωρείτε, για τα εθνικά θέματα, και ήταν αυτό το αντικείμενο της συζήτησής τους. Έτσι λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σε θέση να εισφέρει στοιχεία για το πώς ήταν ο Σύφης Βαλιράκης λίγες ώρες πριν πει στην βάρκα του και βεβαίως λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα δεχθεί ο Αντώνης Σαμαράς ερωτήσεις και για τα υπόλοιπα θέματα λίγο πριν από την αποχώρησή του από τα δικαστήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και ξεκινάει Μουντιάλ. Και όταν ξεκινάει το Μουντιάλ, θεωρητικώς μέχρι τώρα είναι τα μολύβια κάτω μπροστά στις τηλεοράσεις μας. Αυτή τη φορά όχι μόνο δεν μπορούμε να είμαστε όλες οι ώρες μπροστά στις τηλεοράσεις μας, εκτός αν κάνουμε τη νύχτα μέρα, αλλά χαλάει και αυτό το σταθερό ωράριο του πότε βλέπουμε και τι, για ποιον όμιλο, αυτό που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά κάτι με χαλάει σε όλο αυτό, Απόστολε Βαξεβανέλη. Θα μιλήσουμε προφανώς και για τους τελικούς στο μπάσκετ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Θέλει μπροστά ένα οδηγό, γιατί οι ώρες είπαμε ότι δεν είναι ίδιες καμία από τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων των ομίλων. 48 ομάδες, 104 παιχνίδια, σε διαφορετικές ώρες κάθε μέρα. Είναι ένα λαλούμ, το οποίο φυσικά χρειάζεσαι να έχεις κάθε μέρα ή να έχεις τα γνωστά αυτά τα βιβλιαράκια που παίρναμε από τις εφημερίδες που βγάζει, να θυμάσαι το πρόγραμμα του Μουντιάλ, οι αγώνες, οι όμιλοι, το ένα το άλλο, διότι δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Ηρεμούμε βέβαια από μια άποψη ότι τα παιχνίδια είναι νυχτερινά, εκεί που κοιμόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα παίξουν οι μεγάλες ομάδες μεταξύ τους, εκεί θα ξυπνάς, θα ανοίγεις το ένα μάτι, αλλά πρέπει να ξέρεις τι ώρα θα τα ανοίξεις για να βάλεις το ξυπνητήρι. Λοιπόν, η πρεμιέρα γίνεται απόψε με το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική, σε ποιο γήπεδο, στο ιστορικό και εμβληματικό Αζδέκα, έτσι, στην πόλη του Μεξικού, το γήπεδο φυσικά που ο Ντιέγκο Μαραντόνα σήκωσε το τρόπαιο, το γήπεδο που έβαλε τον γκολ το χέρι του Θεού και μετά πέρασε όλη την Εθνική Αγγλίας και σκοράρει και ακόμα ένα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, φυσικά στη σκιά πολλών γεγονότων, πολιτικών κυρίως, με τους πολέμους, με όλα αυτά, με την Αμερική, με το Ιράν, το οποίο Ιράν βρίσκεται μέσα στο Μεξικό, με το Σομαλό διαιτητή που του κόψαν τη βίζα, ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής δεν τον αφήσαν να μπει και τον υποδέχτηκαν πίσω στη Σομαλία, στο Μογκαντίσου, ως ήρωα. Σε ένα Μουντιάλ το οποίο οι Αμερικανοί που είναι οι μέτρε του να εκμεταλλεύονται οικονομικά την οποιαδήποτε διοργάνωση, σκοπεύουν και αυτό το Μουντιάλ να το αναγάγουν σε ύψιστο θέμα οικονομικού κέρδους.
0: Τα εισιτήρια πουλήθηκαν εκεί, γιατί κάποια εισιτήρια ήθελε ένα μισθό για ένα εισιτήριο.
4: Τα εισιτήρια δεν έχουν πουληθεί όλα και μάλιστα και αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ήταν πανάκριβες οι τιμές και ο κόσμος δεν μπορούσε φυσικά να ταξιδέψει, γιατί κυρίως οι Ευρωπαίοι, έτσι, αλλά αυτό, που θέλουν να πάνε να δουν τις ομάδες τους, έχουν και το κόστος των ταξιδιών, της διαμονής. Δε, όλα ανέβηκαν. Μέχρι και τα εισιτήρια στο μετρό ανέβηκαν. 20%. Τα εισιτήρια στο πάρκινγκ ανέβηκαν. Όλα ανέβηκαν. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην καταντήσουμε να δούμε κανένα παλιό σοβιετικό μοντέλο. Δηλαδή να μπαίνουν εθνοφύλακες. Όχι, γελάς. Ήδη το ξεχνάνε. Εγώ τα έχω προλάβει να τα βλέπω. Έπαιζε η Ρουμανία και έβλεπε ήταν άδειο το είπα, αλλά είχε χακί. Βέβαια θα είχε χακί, αλλά θα βάλουν κόσμο ουσιαστικά με πολύ μειωμένα εισιτήρια. Και αυτό θα φέρει βέβαια λίγο θόρυβο για αυτούς που τα αγοράσαν στις κανονικές τιμές. Αυτοί που ευνοούνται είναι Βραζιλιά, όλη η Λατινική Αμερική, γιατί είναι κοντά, έτσι, το να ταξιδέψουν. Άρα νομίζω ότι θα δούμε πολλούς Βραζιλιάνους, πολλούς Αργεντίνους, πολλούς από κάτω που οι ομάδες τους συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πάμε στα γρήγορα και στο
4: μπάσκετ. 10 η ώρα το βράδυ.
0: 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό. Νότια Αφρική.
4: Μεξικό, Νότια Αφρική, ξημερώματα όποιοι θα ξυπνήσουν στις 5 της Παρασκευής, Νότια Κορέα, Τσεχία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε ένα τέταρτο τελικό θρίλερ που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις, 93-86, και όλα θα κριθούν στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού στο Champions League, επικράτησε στον ημιτελικό 14-12 της Ματαρό, στη Μάλτα γίνεται το Final Four, και θα παίξει το μεγάλο τελικό αύριο στις 10 το βράδυ απέναντι στην Φερεντσβάρος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Να θυμίσουμε ότι στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και ο καιρός θα είναι καλός. Λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα μόνο. Και επίσης να θυμίσουμε ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 9 ακολουθεί το δίδυμο Καρούτζου Λαβράνου. Και επίσης να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα έφευγε από το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών μια εξαιρετική διασκευή της Kim Wilde σε ένα τραγούδι που το μάθαμε, που μάλλον πρωτογράφηκε και πρωτοερμηνεύτηκε από τους Vanilla Fudge, ένα συγκρότημα που κράτησε 4 χρόνια στη Νέα Υόρκη το 1967. Το έκαναν ένα χρόνο μετά τεράστια επιτυχία οι Supremes και για την ακρίβεια έχει 81 διασκευές μέχρι σήμερα. You Keep Me Hanging On έφευγε από το νούμερο 1 του Billboard το 1987 σαν σήμερα με την Kim Wilde. Ελεύθερη κυκλοφορία και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8, όχι ακριβώς στις 8, στα ραδιοφωνά σας στον Αθήνα 984. Καλημέρα σε όλους.

0: Ανάσες Ιστορίας.
1: 11 Ιουνίου 1962. Οι κρατούμενοι Frank Morris, John Anglin και Clarice Anglin πραγματοποιούν μία από τις πιο διάσημες αποδράσεις στην ιστορία, καταφέρνοντας να διαφύγουν από τις διαβόητες φυλακές του Αλκατράζ στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι άνδρες, ύστερα από προετοιμασίες που διήρκησαν πάνω από 6 μήνες, ανοίγουν διόδους διαφυγής από τα κελιά τους, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία. Δημιουργούν ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς και μία αυτοσχέδια φουσκωτή βάρκα, κολλώντας μεταξύ τους πάνω από 50 αδιάβροχα της φυλακής και χρησιμοποιώντας τη θερμότητα από τους σωλήνες ατμού. Μέσω των αεραγωγών φτάνουν στην οροφή της φυλακής και από εκεί διασχίζουν τα παγωμένα νερά του κόλπου. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που ακολουθεί, οι δραπέτες δεν εντοπίζονται ποτέ. Το FBI έκλεισε την υπόθεση το 1979, ωστόσο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου υπεύθυνη για τον εντοπισμό φυγάδων των ΗΠΑ την κρατά ανοιχτή έως και σήμερα, μέχρι οι δραπέτες να κλείσουν τα 100 τους χρόνια ή να βρεθούν αποδείξεις θανάτου. Η απόδραση αυτή θεωρείται μοναδική επιτυχή στην ιστορία του Αλκατράζ και έχει εμπνεύσει πλήθος βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνέχεια στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνεί πως θα βάλει ζυπλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμο του πάντως διαψεύδει η αμερικανική κεντρική διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Η Τεχεράνη ωστόσο διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 92,6 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετά κράτη να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν επίσης από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αυτήν την ώρα διαγωνίζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνεχή ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για ισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας την κριτική που το ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες όπως τόνισε σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 βάουτσερς, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η τροπική καταιγίδα Κριστίνα, που πλησίαζε χθες βράδυ τις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής, υποβαθμίστηκε αφού πρώτα στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί στη Γουατεμάλα λόγω κατολίσθησης. Στην αθλητική επικαιρότητα αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολλαπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
2: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην παρέα του Αθήνα 984.
1: Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην φιλόξενη μας συχνότητα.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούτε, μέχρι τις 10 παρακάτι, τον Νίκο Καρούτζο.
1: Και τον Γιάννη Λαβράνο.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου η Εύρη Ντύφη.
1: Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μέσω Viber, που το βλέπουμε κιόλας συνεχώς, στο 6948-984-984, 6948 και το όνομα του σταθμού 984-984-2.
0: Λοιπόν, πάμε και στον χορηγό, Vodafone χορηγός αυτής της ώρας. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Θέλω να το πω από χθες. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε.
1: Άμα το κρατάς από χθες.
0: Για τις εξελίξεις στο Ιράν. Επί Τραμπ, στην εποχή Τραμπ, μιλάμε για το τέλος της διπλωματίας. Δεν υπάρχουν συμφωνίες, δεν υπάρχουν εκεγυρίες. Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή. Δεύτερη ημέρα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν αμυντικά χτυπήματα. Ναι. Αμυντικά χτυπήματα.
1: Γιατί του ρίξαν το
0: όταν εξ αρχής. Γιατί του ρίξαν το απάτσι, ναι. Εν τω μεταξύ δεν έχει ξεκαθαρίσει το Ιράν αν το ήθελε ή όχι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πλήγμα.
1: Είναι και αυτή.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει, ναι.
1: Νομίζω ότι το Ιράν δείχνει ένα τσαμπουκά.
0: Διάβαζα μια ανάλυση του BBC.
1: Πρωτόγνωρο τσαμπουκά.
0: Που έλεγε, μάλλον δεν έχουμε καταλάβει ή δεν έχουμε καταλάβει σε ποιο βαθμό την ισχύ του Ιράν και την στρατιωτική ισχύ του Ιράν.
1: Το πόσο έτοιμο είναι.
0: Έγραφε το BBC σε μια ανάλυση ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει ιτηθεί. Καλά, αυτό είναι σαφές. Όχι ότι έχει νικήσει, αλλά δεν έχει ιτηθεί. Και αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περίοδου σχετικής αποκλιμάκωσης. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Ναι. Αν το Ιράν έχει πιεστεί οικονομικά από αυτές τις εξελίξεις. Διότι εκεί θα κρυθεί στο τέλος.
0: Το Ιράν, σου θυμίζω ότι από μόνο του πήγε να κλείσει τα στενά του ορμού σε πρώτη φάση. Μόλις σήμαινε οικονομικά για αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρει κανένας που
0: δεν ξέρουμε μέχρι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει
1: και πόσες αντοχές υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Η οικονομική και αυτόν τον σκόπελο της εσωτερικής αντίδρασης τον πέρασε με αυταρχικό μεν τρόπο, με την έννοια ότι στις μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν υποκινούμενες και με όπλα απ' έξω που δίνανε στους Κούρδους.
1: Και μη υποκινούμενες. Γιατί υπάρχει θέμα καταπίεσης. Αλλά
0: ναι, ένα μεγάλο κομμάτι προφανώς καταπιέζεται και ούτως ή άλλως, μιλώντας με δυτικούς όρους, αν θέλεις, δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Από την άλλη, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του Ιράν, το οποίο ομνεί
1: στο όνομα
0: των φρουρών της Επανάστασης και του Αγιατολάχ. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Brent 95,40, αμερικανικό αργό 92,63.
1: Εγώ θα περίμενα να είναι πιο ψηλά.
0: Εντάξει, περίμενε, κάτσε.
1: Όχι, έχουν καταστραφεί υποδομές. Υπάρχει θέμα με το στενά του Ορμούζ. Υπάρχει ένα σκηνικό περίεργο και παρόλα αυτά το πετρέλαιο δεν είναι σε εξωφρενικά επίπεδα. Γιατί θα σου
0: δεν
1: θυμίσω...
0: ανέβη και όσο ανέβηκε το προηγούμενο διάστημα.
1: Όχι, θα σου θυμίσω ότι έχει ανέβει σε περιόδους που δεν υπήρχαμε πολέμου, σε επίπεδα πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες ανομαλίες όμως στο κομμάτι της παραγωγής, ας πούμε.
1: Ναι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα και αν σταματήσει εκεί ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κατρακυλήσει η τιμή του πετρελαίου.
0: Καλά, εντάξει. Τι περιμένεις τώρα? Θες να μιλήσουμε για την Ελλάδα? Εν προκειμένου.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου.
0: Τη διεθνή τιμή, η οποία επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες χώρες.
1: Ανάλογα με το φόρο που
0: έχει γίνει. Όχι μόνο με το φόρο. Όχι μόνο με το φόρο. Γιατί ο φόρος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχει ο ΦΠΑ. Αν
1: με βενζίνη με ένα 30.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε καταρρεύσει τιμή του πετρελαίου. Έτσι. Και ήταν όλο φόρος δηλαδή. Δεν είχε τιμή το πετρελαίου. Αν με βενζίνη με ένα 30.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε καταρρεύσει τιμή του πετρελαίου. Και ήταν όλο φόρος δηλαδή. Δεν είχε τιμή το πετρελαίου.

0: εμείς το 23%. Και η κυβέρνηση επιμένει στα χαρτζηλίκια του Fuel Pass.
1: Τουλάχιστον έπεσε η τιμή του πετρελαίου.
0: Έπεσε λίγο, ναι, γιατί αυτό ήταν ακόμα πιο εξωτερικό.
1: Αυτό συμβαίνει όταν σε περίοδο ανομαλία ανεβαίνει πρώτο το ντίζελ.
0: Όχι, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό.
1: Υποχωρήσει αισθητά.
0: Θέλω να μείνω σε αυτό και να κάνουμε και τι συγκρίσει λίγο. Γιατί έχουμε τον τέταρτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στην αμόλευδη, 0,70 ευρώ στο λίτρο, όταν είναι στα 0,56 ο μέσο όρο, 0,36 είναι το ελάχιστο.
1: Όχι ότι θα μα έσωνε.
0: Περίμενε όμως, περίμενε, γιατί θα σου πω. Τώρα, κάνοντας τη σύγκριση με τις άλλες χώρες και τι έχουν κάνει, είναι 16 χώρες οι οποίες από το Μάρτιο έως και πρόσφατα παίρνουν αυτού του είδους τα μαζί με άλλα μέτρα, παίρνουν και αυτού του είδους τα μέτρα. Εμείς παίρνουμε τα πας. Τώρα μη σου πω που θα πας με τα πας. Δεν πας πουθενά. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Έχουν μειωθεί οι τιμές. Εδώ ούτε που το σκεφτόμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τα υπερκέρδη μας.
1: Εντάξει, τώρα αυτή η ιστορία με τα υπερκέρδη είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι τα υπερκέρδη προκύπτουν. Να σου το πω πολύ απλά. Όταν ένα προϊόν έχει. Γιατί μιλάμε για υπερκέρδη, πρέπει να τα ορίσουμε πώς είναι, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Όταν λέω υπερκέρδη, εννοώ την υπεραπόδοση των φόρων. Την υπεραπόδοση των φόρων μιλάω.
1: Γιατί εγώ νόμιζα, μιλάς για
0: τα
1: τις
0: υπερκέρδη των κρατικών ταμείων εννοώ.
1: Όχι, γιατί μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί έχουν φορολογηθεί δύο φορές εκτάκτως.
0: Καλά, οι πετρελαϊκές βγάζουν ουρανοκατέβατα.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: δεν βγάζουν ουρανοκατέβατα αυτή τη στιγμή.
1: Απαγορεύεται, όμως δεν αλλάζει το, όταν δεν αλλάζει το περιθώριο κέρδους σου. Να σου το πω πολύ απλά. Αν ένα προϊόν έχει 100 δραχμές και πάει 100 ευρώ και πάει 200 και πουλάς με 5%, τα κέρδους είναι περισσότερα. Το περιθώριο παραμένει το ίδιο, αλλά τα κέρδους είναι διπλάσια.
0: Έχουν βάλει περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια.
1: Όχι, δεν έχουν βάλει. Και είναι και πολύ δύσκολο να προσδιορίσεις ποιο είναι το περιθώριο, γιατί παίζουν με παράγωγα προϊόντα.
0: Σύμφωνα. Το είχαν κάνει την περίοδο την προηγούμενη. Την περίοδο την προηγούμενη της ενεργειακής κρίσης, αυτό το υποτυπώδες, τον υποτυπώδη επιπλέον φόρο για υπερκέρδη.
1: Δεν ήταν καθόλου υποτυπώδης.
0: Δεν ήταν όσο θα μπορούσε να είναι, εγώ λέω.
1: Δεν ήταν καθόλου υποτυπώδης, διότι αυτές
0: τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγαλύτερο περιθώριο να φορολογήσουν και η Ελλάδα πήγε με τον μικρότερο δυνατό.
1: Αλλά οι εταιρείες πρέπει να κάνουν και καμία επένδυση.
0: Να κάνουν και καμία επένδυση. Αλλά όχι εις βάρος των καταναλωτών.
1: Κάνεις λάθος εδώ. Οι εταιρείες, επειδή κάνανε επένδυση, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πουλάει αεροπορικό καύσιμο στη μισή Μεσόγειο. Έχουν διπλασιαστεί.
0: Και η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα ως κράτος.
1: Και η Ελλάδα, βέβαια. Κάνουμε εξαγωγές. Εξαγωγές κάνουμε. Η Ελλάδα.
0: Οι επιχειρήσεις.
1: Αλλά η Ελλάδα κάνει τις εξαγωγές. Δεν κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα. Όταν πουλάει μια επιχείρηση στο εξωτερικό,
0: σύμφωνα,
1: κάνει η Ελλάδα εξαγωγές.
0: Αυτό μπαίνει στο ΑΕΠ, το ελληνικό, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Προφανώς έχουμε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε αεροπορικό καύσιμο διπλάσιου όγκου τουλάχιστον και τριπλάσιας αξίας, γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή του αεροπορικού καυσίμου.
0: Ναι. Χαρήκαμε και μπράβο τους, μόνο που τα ελληνικά νοικοκυριά δεν βγάζουν μετά τις 20 του μήνα τα έξοδά τους.
1: Αυτό όμως δεν έχει σχέση με το τι κάνουν οι εταιρείες.
0: Όχι, έχει σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν την επιπλέον ακρίβεια στην κυβέρνηση. Ναι. Και τι θα μπορούσαν να κάνουν.
1: Η φορολόγηση είναι μια πολύ ωραία ιστορία, αρκεί να είναι σταθερή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας πάντα ήταν, και το συζητάγαμε τα προηγούμενα χρόνια, η αστάθεια στις φορολογικές διατάξεις. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάπως έχουμε συμμορφωθεί.
0: Δεν ανατρέπεις.
1: Δεν ανατρέπεις
0: το φορολογικό μοντέλο όταν υπάρχουν ξαφνικά.
1: Όχι, δεν μπορεί να αλλάζεις κάτι, οδοκούν τη φορολογία, δεν μπορείς.
0: Στα ουρανοκατέβατα όλοι το κάνουν.
1: Όταν έχει ζημιά σε εταιρεία, όλοι δεν αλλάζεις και δεν του κάνεις δώρο.
0: Το κάνουμε στις τράπεζες.
1: Στις τράπεζες. Στις τράπεζες το κάναμε, το κάναμε μία και έξω και το πληρώνουμε 50 χρόνια. Αλλά το ερώτημα εκεί βέβαια ήταν αν έχουμε αποφασίσει να τις κλείσουμε ή να τις σώσουμε.
0: Άκουγα κάτι, συνέντευξη του κυρίου
1: Στουρνάρα.
0: Μια συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, γιατί πολλά ακούμε για το ποιος έκλεισε τις τράπεζες. Και ο κύριος Πικραμένος το έχει πει ότι είχαν σχέδιο να κλείσουν τις τράπεζες. Και ο κύριος Στουρνάρας, στο πρόσφατο αυτό το ντοκιμαντέρ σκά, είχε πει ότι όχι απλά είχαμε σχέδιο να τις κλείσουμε, αλλά αν άνοιγαν θα τους παίρναμε τις άδειες. Είπε ο κύριος Στουρνάρας δημοσίως.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει μια τράπεζα δεν είναι από κεφαλαϊκή επάρκεια. Οι τράπεζες πέφτουν από ρευστό.
0: Να πάρουν όλο το ρευστό. Ναι.
1: Άμα πάμε αύριο το πρωί όλοι οι Έλληνες και ζητήσουμε τώρα τα λεφτά μας, δεν πάνε να είναι οι τράπεζες πάμπλουν, δεν θα κρεοκοπήσουν αύριο το πρωί.
0: Για να ξέρουμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παγκοσμίως έτσι πέφτουν οι τράπεζες.
0: Για να επιστρέψω όμως στο κομμάτι της ακρίβειας, επειδή βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος και είπε: όλα οφείλονται στη Μέση Ανατολή. Δεν οφείλονται όλα στη Μέση Ανατολή. Και το ξαναλέω, όταν τον πληθωρισμό τον βλέπει το 5,2, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι πολύ χαμηλότερο, κάτι συμβαίνει λάθος στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο.
1: Υπάρχει ανταγωνισμός, Γιάννη, είναι απλά τα πράγματα.
0: Υπάρχουν, όχι απλά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν καρτέλ

0: για τα οποία κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση.
1: Όταν λέμε δεν υπάρχει ανταγωνισμός,
0: στέλνει
1: δεν πιστολές. Υπάρχει επιτροπή
0: στέλνει
1: ανταγωνισμού.
0: Στέλνει επιστολές στις Βρυξέλλες.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Δεν λειτουργήσε και ποτέ σοβαρά. Άρα μια περίοδο λειτουργήσε. Πώς το λέγανε τον άνθρωπο αυτό, Χριστιανό, που είχε διοριστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και του την πέφτανε όλοι μετά.
0: Για που λες.
1: Όχι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Μητσοτάκη είχε διοριστεί. Λάθος κάνω. Επί Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος επιτρόπου ανταγωνισμού που τώρα είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Ξεχνάω και το όνομά του του ανθρώπου. Θα το θυμηθώ όμως, γιατί περνάνε και τα χρόνια. Και...
0: Πριν πάμε στην διακοπή, ένας ακροατής ρωτάει αν τώρα με την αύξηση επιτοκίων θα αυξηθούν και άλλα τα στεγαστικά κειμενόμενα. Όταν είναι συνδεδεμένο ναι, με το.
1: Άμα έχει κειμενόμενο στεγαστικό, ανεβαίνει το επιτόκιο, ανεβαίνει και τη δόση.
0: Είχαν ανέβει πάρα πολύ μέχρι πριν από 1,5 χρόνο. Βάλανε τον κόφτη.
1: Εντάξει. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν κατά πολύ τα επιτόκια και θα έχουμε άλλο είδους παρενέργειες.
0: Αλλά μια μισή μοναδούλα, 0,25-0,50.
1: Και βλέπουμε, μπορεί να το φάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε. Άντε,
1: εντάξει, πολύ ζέστη δεν έχει κάνει. Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αν δεις τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Καμία σχέση τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Μια χαρά.
0: Και δεν θέλω να ακούω τώρα γκρινιές ότι πιάσαν ζέστες. Με 30 βαθμούς. Λοιπόν, ζέστη, δεν ξέρω πόση ζέστη θα έχουμε το επόμενο διάστημα στην Βουλή, όπου ξεκίνησε υπό συνθήκες πόλεως, όπως αναμενόταν, η ευρύτερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Συνενέσεις δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πολιτικό κλίμα σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε και νομίζω
1: εντάξει,
0: ότι
1: λογικό.
0: Και με ευθύνη της κυβέρνησης σε πολύ μεγάλο βαθμό που θέλει να το παίξει θεσμική, κάνει μαθήματα θεσμικής υπευθυνότητας και άλλα πράγματα την ακολουθούν, τη βαραίνουν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πάμε σε εκλογές στην ώρα τους που λέμε.
0: Το 27.
1: Ναι,
0: το 27 μπορεί να είναι Γενάρη, μπορεί να είναι Μάρτη.
1: Δεν το βλέπω, λέω. Μπορεί να πάμε νωρίτερα όπως πάει.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Και θα το χρεωθεί και αυτό επίσης αν έρθει αυτή η ώρα. Πάντως σε σχέση.
1: Δεν θα απασχολήσει κανέναν. Δεν μπορεί να είναι. Οι εκλογές αλλάζουν. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί.
0: Ο χρόνος διεξαγωγής, λες. Εντάξει, παίζει το ρόλο του σε σχέση με το σχεδιασμό των κομμάτων. Και αν θα εφημεδιάζει ο Πρωθυπουργός.
1: Αν μπορέσει να εφημεδιάσει, αυτή είναι η πολιτική. Όποιος έχει την κυβέρνηση. Ναι. Όποιος είναι πρωθυπουργός μπορεί να κάνει εκλογές όποτε θέλει.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει.
1: Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που πέφτει η κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να πει πάντως ότι έτσι όπως έχει οριστεί η διαδικασία, μια fast track διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, ασόβαρη τελείως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι στο πλαίσιο της επίσπευσης και των εκλογών. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει. Μπορεί να είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Εγώ λέω όμως προς αυτήν καθεαυτήν την διαδικασία. Ναι. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λείπει από τη Βουλή και τον κύριο Φλωρίδη να θέλει να τον καλύψει και να λέει ότι ναι, ήταν ο τυπικός ορισμός ημερομηνίας, ενώ το 18 στην ίδια διαδικασία ήταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί παρόντες, τον εκθέτει. Ένα άλλο παράδειγμα για να δούμε όμως την αξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη ως αρχηγού κράτους σε σχέση και με τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ανέκδοτο. 22 Οκτωβρίου του 2025. Βγαίνει ο κύριο Μητσοτάκη στο Σκάπιο πέρσι. Πριν από 6 μήνες.
1: 7-8 μήνες, ναι.
0: Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης στο ΣΚΑΙ και λέει: δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Αυτά τα συστήματα παραπέμπουν σε προεδρικά συστήματα. Διαφωνώ με το ασυμβίβαστο. 165 μέρες μετά, 6 Απριλίου,
1: βάζει θέμα.
0: Θα εισηγηθώ προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
1: Ούτε πέφτουν όλοι.
0: Με αντικατάσταση του υπουργού, εντωμεταξύ. Αυτό είναι το πιο αστείο.
1: Αυτό το rotation.
0: Αντικατάσταση, ναι, rotation.
1: Best guess.
0: Τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει ο πρώτος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ανέκδοτο. Πώς να εμπιστευτείς. Πώς να τους εμπιστευτείς. Δηλαδή, λες ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι και εκείνη υπεύθυνη, να καταθέσει προτάσεις.
1: Ναι.
0: Πώς να την εμπιστευτείς την κυβέρνηση. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη προκειμένου να υπάρξει συνένεση. Σε μια κορυφαία διαδικασία που είναι.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλεις, γιατί έχεις μια αντιπολίτευση
0: ανίκανη
1: να την αντιπολιτευτεί.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και να διαμορφώσει ένα ρεύμα που να δίνει προοπτική εξουσίας. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι και πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας.
0: Στις θεσμικές εκτροπές που έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι περιθώρια αντίδρασης είχε η αντιπολίτευση εκτός από το να τα φωνάζει.
1: Όχι, είναι πολύ αναδεικνύει. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι μια αντιπολίτευση πολύ διασπασμένη.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι ισχυρή.
1: Δεν υπάρχει, το πρόσωπο αυτό που θα πει ότι εγώ μπορώ να αντιπολιτευτώ. Το λέει το Πασόκ με μία ψήφο διαφορά και αυτό είναι το παθές από μόνο του.
0: Ναι.
1: Το με μία ψήφο διαφορά. Είναι, δείχνει το πάθεια.
0: Είναι μη ρεαλιστικό πρώτα απ' όλα.
1: Όχι,
0: πάθουν,
1: εγώ πάμε. Σου λέω, ας υποθέσουμε ότι το θεωρήσουμε ρεαλιστικό. Είναι το παθές εξ αρχής το να λες θέλω να κερδίσω με μία ψήφο διαφορά. Δηλαδή θεωρείς ότι θα χάσεις και ότι θα είσαι ικανοποιημένος να κερδίσεις με ένα ψήφο.
0: Και με τη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι υπέρβαση το να κερδίσεις με μία ψήφο. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε να δεις, υπέρβαση δεν είναι τίποτα. Υπέρβαση δεν είναι τίποτα. Στις εκλογές μπορεί να ανατραπούν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει πολλές ανατροπές στο παρελθόν.
0: Αρκεί ωστότε και σε πολλές χώρες.
1: Ναι, αρκεί να υπάρχει
0: αντιπολίτευση. Όχι να το λες, όχι να το εύχεσαι μόνο.
1: Μπράβο. Η αντιπολίτευση η οποία μπορεί να πείσει στον κόσμο ότι θα κυβερνήσει. Και όχι ότι θα γίνει σκορποχώρη την επόμενη μέρα. Διότι το πλεονέκτημα που έχει ο Μητσοτάκης σε αυτή τη συγκυρία είναι τι λέει. Ότι αυτοί οι τύποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Εντάξει, ναι. Πουλάω σταθερότητα.
1: Ακριβώς.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Η σταθερότητα είναι ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα. Γιατί θυμούνται όλοι οι περιπέτειες που έχουν γίνει με τις κυβερνήσεις. Που ήταν τσίρκο στην ουσία οι κυβερνήσεις.
0: Καλά,
1: χώρα,
0: στο απότερο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερο αυτό. Αλλά...
1: Ναι, δεν έχουμε καμία κυβέρνηση που να περπάτησε και πολύ και να μην γινόταν το κουτρούλιο γάμος με τις κυβερνήσεις.
0: Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα με άρωμα θεσμικής ανομαλίας. Γιατί αυτή η τόσο θεσμική κυβέρνηση, φιλελεύθερη και δημοκρατική, που διαρκώς διαμηνύει ότι σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, κάπου ξέχασε εκείνη την απόφαση για την ενημέρωση των θυμάτων παρακολούθησης. Θυμάσαι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή αναδρομικών στους συνταξιούχους που αφορούσε εισοδήματα και από κύριες και από εκπαιδευτικές και από δώρα και η κυβέρνηση τη διάβασε όπως ήθελε και νομοθέτησε μόνο αναδρομικά για τις κύριες. Πάμε σε μια τελευταία, σε ένα τελευταίο τέτοιου είδους κρούσμα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, τι είπε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Διεκδικούμε την ισορροπία. Από τη μία η προστασία των πολιτών και από την άλλη η ευστάθεια του συστήματος και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο σωστή. Και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας.
1: Εγώ το ερώτημα αυτό που δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι θεσμικά λάθος από την αρχή.
1: Εγώ θέλω ένα δικηγόρο που να γνωρίζει το αντικείμενο, γιατί δεν είμαι και ειδικός, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε ένα παιχνίδι αυτές τις μέρες από μεγάλα γραφεία που ασχολούνται με το θέμα των δανείων αυτών, που λένε ότι εφαρμόζεται και επεκτείνεται η απόφαση από αυτόματα, και ταυτόχρονα διαρροές από τις τράπεζες ότι ρε παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Σου λέω τα πραγματικά περιστατικά. Έχουμε διαρροές από τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες τι λένε.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω,
1: δεν καταλαβαίνουμε τι λέει το νομοσχέδιο.
0: Θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο, υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Το νομοσχέδιο, συγγνώμη, η δικαστική απόφαση.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης είναι δικηγόρος, ήταν παρέστη στη δίκη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έκανε μια ανάρτηση.
1: Ναι, γνωστός είναι ο κύριος Λυρίτσης.
0: Όπως λέει, είναι βαθιά προβληματική πολιτικά και θεσμικά η δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τους services και τα funds. Εξέδωσε δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς.
0: Και η απόφαση είναι απολύτως σαφής. Ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχει καμία χρυσή τομή να αναζητηθεί. Δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην νομιμότητα και την παραβίασή της. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε μια καθαρή απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στην προσπάθεια των πιστωτών να περιορίσουν τις συνεπίες της. Συνεπώς, η συμμόρφωση δεν μπορεί να περιοριστεί επιλεκτικά, ούτε να εξαρτηθεί από τις αντοχές των services ή τις επιπτώσεις της τυπλοποίησης. Η κυβέρνηση καλείται να εγγυηθεί την πλήρη, καθολική και άμεση εφαρμογή της και όχι να προστατεύσει τα funds από μια δυσμενή για αυτά δικαστική κρίση. Το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Πού ήταν η αγωνία για ισορροπία όταν οι διανελήπτες πρόσφατα ετήθηκαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την νομιμοποίηση των funds και των services που διενεργούν πληστηριασμούς με βάση τον νόμο του 2003 για τυπλοποίησης? Πού ήταν τότε η ανάγκη προστασίας των πολιτών? Τότε η κυβέρνηση στάθηκε αταλάντευτα στην πλευρά των funds. Θυμάσαι πόσο γρήγορα είχε βγει και η απόφαση. Τους έδωσε θεσμική κάλυψη, τους άνοιξε το δρόμο των πληστηριασμών, τους προστάτευσε πολιτικά και νομοθετικά. Τώρα που τα funds έχασαν κατά κράτος στην Ολομέλεια, ο Υπουργός εμφανίζεται ως προστάτης ενός συστήματος που ζητά να μην εφαρμοστεί πλήρως μια απόφαση που δεν το συμφέρει. Δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρο πρέπει να γίνει και πόσο πρέπει να τον παλαμουθιάσουμε.
1: Πρέπει να ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, γιατί εδώ υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, η επεκτείνεται σε όλο
0: αυτό
1: το
0: είναι
1: φάσμα.
0: Άλλο πράγμα,
1: ναι, αυτό είναι το μεγάλο
0: πράγμα.
1: Θέμα.
0: Καλά, εκεί θα πάθουν πατατράκια οι τράπεζες.
1: Γιατί αυτή η συζήτηση υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε μια μικρή καθυστέρηση στους τίτλους ειδήσεων με τη Ζήτα Καρφίδου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ως επιθέσεις αυτοάμυνας χαρακτήρισε ο Τραμπ τις νέες επιδρομές εναντί του Ιράν τα μεσάνυχτα. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε ξανά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία με πυράβλους και ντρόν σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα βάζει στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού αν οδοκαταγράφουν οι τιμές στο πετρέλαιο. Στα 95,4 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής για Επενδύσεις στην Ενέργεια αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup. Παροχές σε κοινωνικές ομάδες ζητούν στον αντίποδο αρκετές χώρες. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχώρα σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίου στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ 4 ημέρες πριν ολοκληρώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Εκείνη απόψε στις 10 το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Ατζέτκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός γενικά θρύος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Λέγαμε νωρίτερα για τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν ούτως ή άλλως και επιμέρους ζητήματα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι ότι είναι δικαιολογία για τις τάσεις που θα τηρήσουν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που νομίζω εκεί έχουμε υπαρξιακά διλήμματα. Ακούμε τον κύριο Φάμελο να λέει ότι αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό με βάση και την απόφαση που ελήφθη και στην πολιτική γραμματεία. Αλλά από την άλλη, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που εξακολουθεί να διεκδικεί την αυτόνομη πορεία, την αυτόνομη κάθοδο στις επικείμενες εκλογές. Και τέλος πάντων, αν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, του λένε τον κύριο Φάμελο. Υπό ποια βάση θα γίνει αυτή η συνεργασία? Έχεις μιλήσει,
1: έχει ένα θέμα στη τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία και παίρνει αποφάσεις.
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay, δημοκρατικά έχει ληφθεί η απόφαση μένα, αλλά που οδηγεί. Δηλαδή, επειδή βγήκε και ο κύριος Ζαχαριάδης και λέει ότι η δουλειά των στελεχών δεν είναι να μαλώνουν στα κανάλια, πληγώσαμε την κοινωνική βάση παράταξη. Δεν είναι ζήτημα τσακωμών. Τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο θα θέσουμε και στο σημερινό μας προσκεκλημένο που μας ακούει υπομονετικά τόση ώρα ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Βουλευτής Αχαΐας.
0: Βουλευτής Αχαΐας, ναι, σωστά, γιατί έρχονται και εκλογές. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, χωρίς ανταπόκριση από τον κόσμο του χώρου, όπως βλέπουμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που στρέφεται, φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα. Ή προσπάθεια συνεργασίας και με ποιους όρους?
2: Η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη μεριά η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι είναι καταστροφικό σενάριο ευρύτερα για την προοδευτική παράταξη, για τον αριστερό χώρο, αλλά και για την κοινωνία και για το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Γιατί λέτε καταστροφική?
2: Δεν είναι δυνατόν τώρα μέσα στη μέση να είμαστε, να είναι τόσος κόσμος και να τον βάζει σε τέτοια διλήμματα και να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτόνομα, μακριά από το φυσικό του ηγέτη, τον ιστορικό του ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ποιο φυσικό ηγέτη? Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος φυσικός ηγέτης? Ήταν φυσικός ηγέτης. Έφυγε, παραιτήθηκε και έκανε κάτι δικό του, καινούριο.
0: Και με αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, δικαιώνεται όλους αυτούς που λένε και εντός του κόμματος και εκτός, ότι είναι σαν να αυτοακυρώνεται το κόμμα, σαν να το κλείνεται το μαγαζί.
2: Το κόμμα διολυσθένει, ο χώρος μάλλον διολυσθένει προς τη μεγάλη συμπαράταξη. Γιατί? Γιατί είναι κοινωνική απέτηση πλέον. Την κοινωνία δεν ενδιαφέρει το πόσο αριστερός είμαι εγώ ή εσείς. Την κοινωνία την ενδιαφέρει ποιος θα την κυβερνήσει, ποιος θα αλλάξει αυτή την πολιτική η οποία τον φτωχοποίησε. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και σήμερα λοιπόν αυτό μπορεί να το πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί? Γιατί εμπνέει την κοινωνία, γιατί φυσάει αέρας αισιοδοξίας με την Ελλάς και βλέπουμε και τον κόσμο τον οποίο ζούμε και την κοινωνία καθημερινά διολυσθένει σε αυτό το μέτωπο.
0: Ωραία.
2: Γιατί αυτή είναι η ελπίδα.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι, όχι ας πούμε ότι είναι έτσι, σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που λέτε. Ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε διασφαλίσει έναν τρόπο, μία μορφή, έχετε κάνει κάποια συνεννόηση προκειμένου να υπάρξει αυτή η σύμπραξη?
2: Όχι, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
0: Πώς γίνεται τότε αυτή η συζήτηση?
1: Δηλαδή, γίνεται μια συζήτηση χωρίς να ξέρει κανένας το αποτέλεσμα?
2: Όταν μιλάμε λοιπόν για συμπαράταξη του προοδευτικού κόσμου και των ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων της δημοκρατίας και της πρόοδου, αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλά θέλει το χρόνο του. Αυτό θα γίνει.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βλέπουμε και μια κατάσταση η οποία θυμίζει, θα μου επιτρέψετε τον όρο τσίρκο, διότι είδαμε, ας πούμε, τον κύριο Δραγασάκη να εκλέγεται βουλευτής, να αποδέχεται την έδρα και μετά να αναξαρτητοποιείται. Βλέπουμε βουλευτές όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από την αριστερά να έχουν αναξαρτητοποιηθεί. Έχουμε από την άλλη πλευρά τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι όποιος έρθει μαζί μου δεν πρέπει να κατέχει βουλευτική έδρα. Και αναρωτιόμαστε τι παιχνιδάκι είναι αυτό που μένουμε στη Βουλή και δεν φεύγουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε και με τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει και το ερώτημα αν θα τους πάρει όλους αυτούς ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι το βασικό ερώτημα, είναι αν θα συμφωνήσει στην συνεργασία ο κύριος Τσίπρας. Γιατί γίνεται μία συζήτηση χωρίς τον ξενοδόχο, αν μπορούμε να πούμε.
2: Δεν δικαιούται κανείς να αποκλείει συμπαράταξη δυνάμεων στην εκλογική διαδικασία. Αλλά να απαντήσω στο προηγούμενο που λέτε.
0: Ναι, τα βάλαμε μαζί. Ναι,
2: ναι, γιατί εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής για αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία.
1: Σωστά.
2: έχω συγκεκριμένη εντολή από τον αχαϊκό λαό. Η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία είναι μια άλλη διαδικασία που θα ξεκινήσει με τις εκλογές και εκεί θα τοποθετηθούμε. Σήμερα όμως έχω χρέος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κοινωνικό να διεκδικήσω, να φωνάξω, να συμπαραταχθώ με τον κόσμο τη βάση, γιατί έχει προβλήματα, γιατί έχει δυσκολίες, γιατί διεκδικεί και ο κόσμος, και αυτή τη διεκδίκηση πρέπει να τη μεταφέρουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα κοινοβουλευτικό χάσμα ή μια παύλα βουλευτική.
0: Το καταλαβαίνετε όμως αυτό, που λέτε ότι αναιρείται με την θέση ότι εμείς στις επόμενες εκλογές δεν θα υπάρχουμε.
2: Ναι, θα συμπαραταχθούμε με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν και απόφαση των οργάνων μας.
0: Αρκεί να το δεχθεί όμως, εγώ ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας, γιατί γίνεται μια συζήτηση μεταξύ σας και τσακώνεστε και μεταξύ σας, χωρίς να έχει εκδηλωθεί από την άλλη πλευρά το ενδιαφέρον για συνεργασία.
1: Όχι μόνο δεν έχει εκδηλωθεί, αλλά ακούω και κάτι δηλώσεις από την κυρία Κουφονικολάκου, από άλλα στελέχη του κυρίου Αλέξη, του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, όπου μιλάει για ότι όλοι είναι στρατιώτες, όλοι είναι ισότιμοι. Αυτό δεν μου δίνει μέρα καμία, πώς το λένε, εικόνα ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει επόμενη μέρα και αυτοί που είναι βουλευτές σήμερα θα είναι και υποψήφοι με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ποιος το προδικάζει?
2: Δεν είναι και υποχρεωτικό. Δεν είναι και υποχρεωτικό να είμαι πάλι υποψήφιος.
1: Όχι, δεν μιλάω για σας. Λέω ποιος το προδικάζει.
0: Συνολικά, ναι, συνολικά.
2: Να μιλήσω, ναι. Να μιλήσω για μένα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε ενεργοί πολίτες. Έχουμε δουλειές. Αφήσαμε τις δουλειές μας για να κάνουμε αυτό το οποίο ο λαός μας έδωσε εντολή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ισοβιότητα στην πολιτική ως επάγγελμα. Γιατί θα γίνω εγώ, εάν δεν είμαι υποψήφιος? Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο, γιατί δεν την ενδιαφέρει την κοινωνία αυτό. Όταν ο άλλος δεν έχει να πάρει τυρί, δεν έχει να πάρει κρέας, με συγχωρείτε πολύ, πόσο τον ενδιαφέρει αν θα είμαι εγώ βουλευτής?
0: Εσείς προσωπικά τι θα κάνετε αυτό το διάστημα? Δηλαδή ήδη έχουμε ακούσει από μια σειρά συναδέλφων σας να λένε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο εγχείρημα Τσίπρα.
2: Εγώ το απάντησα και είμαι σαφής. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα κάνω τον αγώνα εκείνων για τον οποίο με έχει τάξει ο αχαϊκός λαός και όταν κοντεύουν οι εκλογές τότε θα συζητήσουμε την συμπαράταξη με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν.
2: Θα δούμε.
1: Ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά δηλαδή του καταστήματος, να το πω έτσι λαϊκά?
2: Είναι ελάχιστοι αυτοί. Ακούστε να δείτε, θα συμπαραταχθούν και θα συμπορευτούν με την απόφαση της πλειοψηφίας. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία. Τα όργανα δουλεύουν, η πλειοψηφία αποφάσισε σύμπλευση με την Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για όλους. Για να μπορέσουμε να συμπλέψουμε και να βρούμε το δρόμο μας, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με το χρόνο και με δουλειά καθημερινή του καθενός μας. Δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, ούτε πιάνουμε τον καναπέ να περιμένουμε πότε θα πει ο Τσίπρας ελάτε ή αγωνιζόμαστε.
1: Δεν είναι και λίγο unfair όμως η συμπεριφορά αυτή, που έστω και αν είναι πλειοψηφική, που θέλει να συμπαραταχθεί με τον κύριο Τσίπρα προς τους υπόλοιπους που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα ανοιχτό?
2: Και πώς να γίνει δηλαδή?
1: Δηλαδή τους λες ότι εγώ θα σηκωθώ, θα το κρατάω τα κλειδιά του κόμματος, σας έχω ομήρους και εσείς δεν μπορείτε να συνεχίσετε να είστε στο κόμμα το οποίο θέλετε να παραμείνετε, επειδή εγώ αποφάσισα να πάω παραδίπλα που δεν έχω πάει κιόλας.
2: Τι να κάνουμε, έτσι δουλεύουν τα κόμματα, με πλειοψηφίες ή μειοψηφίες.
1: Με πλειοψηφίες.
0: Η διάλυση ενός κόμματος, γιατί μην κρυβόμαστε τώρα, εκεί οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, η διάλυση ενός κόμματος δεν μπορεί να είναι.
1: Μήπως το παιχνίδι γίνεται για το ταμείο, να το πω εγώ πιο σκληρά. Διότι υπάρχει και η συζήτηση ότι όλο αυτό γίνεται ποιος θα πάρει τις κρατικές επιδοτήσεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει πάρει ποσοστά, που θα παίρνει κρατικές επιδοτήσεις για κάποιο διάστημα και. Τι θα γίνει με το ταμείο του κόμματος?
2: Δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτά τώρα, γιατί σας είπα, είναι μια διαδικασία πολυδέδαλη. Απαιτεί χρόνο, απαιτεί δουλίτσα, συνένεση πολλών, κατανόηση κτλ. Ο χρόνος όμως θα τα φέρει τα αποτελέσματα.
0: Πάντως, εγώ ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγγυήσεις και κινδυνεύετε να αυτοεγκλωβιστείτε σε μια εικονική πραγματικότητα. Θα λέτε ότι εμείς είμαστε με τον Τσίπρα χωρίς να έχετε πάρει εγγυήσεις ότι θα είστε όντως με τον Τσίπρα. Μας απαντήσετε, θα δείξει ο χρόνος. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι και για την συνταγματική αναθεώρηση. Κουβεντιάζαμε και νωρίτερα και λέγαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές προκειμένου να υπάρξουν συνενέσεις. Μάλλον αυτό που θα δούμε θα είναι την κυβέρνηση στα άρθρα που προτείνει να ψηφίσει η μόνη της και η αντιπολίτευση να τα καταψηφίσει. Την ίδια ώρα όμως μια υπεύθυνη αντιπολίτευση δεν πρέπει να καταθέσει προτάσεις επί άρθρων που πρέπει να.
1: Γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα μετά τις εκλογές που πρέπει να επικυρωθούν κάποια πράγματα.
0: Ειδικά όταν διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι.
2: Το πρώτο και το κυρίαρχο που μπαίνει στον δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και από αυτή την κυβέρνηση μόνο σεβασμός στο Σύνταγμα δεν είδαμε.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές του Συντάγματος.
2: Τι είπατε?
1: Αυτό το ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές του Συντάγματος και στο τέλος της ημέρας να πούμε ότι δεν υπάρχει και Σύνταγμα επειδή κάποιος το παραβίασε.
2: Άμα το παραβιάζει, δεν υπάρχει. Για εκείνον που το παραβιάζει, είναι λογικό αυτό.
0: Σύμφωνα. Εγώ ξαναλέω για την αντιπολίτευση.
1: Είμαστε στο τελεσμένο, αλλά δεν έχουμε Σύνταγμα. Αυτό μας λέτε.
2: Ναι, όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα, σέβεται το Σύνταγμα αυτό. Έχει Σύνταγμα. Συγγνώμη δηλαδή. Διαβάσατε το άρθρο 16. Διαβάστε το κατά λέξη τι λέει.
0: Απαγορεύεται.
2: Λοιπόν.
0: Απαγορεύεται λέει. Και το απαγορεύεται το κάναμε επιτρέπεται. Εγώ όμως ξαναλέω. Μια θεσμικά υπεύθυνη αντιπολίτευση ανεξάρτητα από το αν η νυν κυβέρνηση το παραβιάζει το Σύνταγμα. Δεν πρέπει να καταθέσει προτάσεις εφόσον διεκδικεί και τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα. Γιατί τώρα είναι η πρωτείνουσα Βουλή.
1: Και θα υπάρχει η άλλη και Βουλή
0: θα,
1: μετά.
0: Θα αναθεωρήσει και πώς θα αλλάξουν τα άρθρα. Όχι ποια θα αλλάξουν
2: πιστεύω,
0: μόνο.
2: Δεν χρειάζεται αλλαγή το Σύνταγμα. Μια χαρά είναι το Σύνταγμα και δημοκρατικό και προοδευτικό είναι το Σύνταγμα.
1: Άρα δηλαδή ο νόμος περί ευθύνης υπουργών μια χαρά σας κάνει. Με αυτόν που με την πλειοψηφία είπε, όπως είπε ο Άδωνης Αθώδης και ο Βορύδης και ο Αυγενάκης.
2: Με την τεχνητή πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος.
1: Τεχνητή την έχει, όμως. Την τεχνητή την έχει. Έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Όπως έχετε πάρει εσείς τις έδρες που πήρατε, τις πήρε και η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τεχνητό, είναι πραγματικό.
2: Όχι, είναι στα μέτρα τους. Είναι δημοκρατία στα μέτρα τους. Άλλο, για να τους γίνει,
1: άλλο λέμε.
2: Είναι άλλο πράγμα ο πρόεδρος της δημοκρατίας να εκλέγεται με 180 βουλευτές και να θέλει ευρεία συνένεση. Και είναι άλλο πράγμα να βάλει στον κομματικό σου με 150 ψήφους για να βγει η πρόεδρος της δημοκρατίας. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Κύριε Παναγιώτη, δεν λέμε αν καταχράστηκε την πλειοψηφία, αλλά η πλειοψηφία έχει προκύψει δημοκρατικά. Το αν την καταχράστηκε και αν παραβιάζει το Σύνταγμα είναι άλλο πράγμα.
1: Το λαό,
0: λέμε
1: το
0: λοιπόν
1: σήμερα.
0: Ότι η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση όμως δεν πρέπει να καταθέσει προτάσεις, ξαναλέω, διεκδικώντας την επόμενη μέρα να είναι κυβέρνηση.
2: Καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Δηλαδή, εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, που είδαμε την αντιπολίτευση να ανεβαίνει στα κεραμίδια, εσείς με την αντιπολίτευση και να κατηγορεί την κυβέρνηση για κατάχρηση της πλειοψηφίας για τη μη παραπομπή των Βορύδη Αυγενάκη στην προανακριτική επιτροπή. Και τώρα μου λέτε ότι είναι μια χαρά το Σύνταγμα και δεν πρέπει να το αλλάξουμε. Άρα δηλαδή σας κάνει αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που δίνει το δικαίωμα στην εκάστοτε πλειοψηφία να αθώνει τους δικούς της. Όχι το δικαίωμα, πώς θα το κάνουμε, έτσι όπως λειτουργεί, το όχι.
0: Και πρέπει να αλλάξει.
2: Το τυπικό σκέλος λέτε τώρα, δεν λέτε.
1: Και τυπικά και ουσιαστικά μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μπορεί όποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και πάει δικός του με ερώτημα ότι
0: παραπομπή
1: στη δικαιοσύνη να το λαθώνει. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει, αυτό με αυτό μας είπατε πριν από λίγο.
2: Η δημοκρατία έχει και ουσία. Δεν είναι μόνο τυπικά πράγματα. Και ο δικαστής έχει αυτονομία, αλλά όταν ο Γενικός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σου λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τις υποκλοπές, για παράδειγμα.
1: Δεν μιλάμε για τις υποκλοπές, μιλάμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών εδώ πέρα. Όχι, μιλάμε για τον νόμο και τη συνταγματική πρόβλεψη για τον νόμο περί ευθύνης, που σχετίζεται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
2: Ναι.
0: Που δίνει το περιθώριο να καταχραστεί την πλειοψηφία της η κυβέρνηση.
1: Να ασκήσει το δικαίωμά της. Να ψηφίσει αυτό που θέλει.
2: Μου λέτε το τυπικό σκέλος με το ουσιαστικό.
0: Όχι, σας λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το οποίο περιγράφουμε. Αν πρέπει ή όχι να αλλάξει αυτό το οποίο περιγράφουμε. Μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Και εσείς μας λέτε ότι το Σύνταγμα είναι ωραίο.
2: Έχουμε προτάσεις γι' αυτά. Έχουμε προτάσεις και μάλιστα έχει συγκεκριμένη και μεγάλη πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώσει ύστερα από πολλή δουλειά όσον αφορά την ευθύνη των υπουργών. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τούτη την ώρα. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Να ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημά της η ευθύνη των υπουργών. Το πρόβλημά της της κυβέρνησης είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αφενός για να αλλάξει το άρθρο 16, για να έχει νομότυπο χαρακτήρα.
0: Έχει αλλάξει
2: τις πράγμας.
0: Ναι,
2: πέραν τούτου να έχει το νομότυπο. Άλλαξε ουσιαστικά, αλλά θέλει και το τυπικό σχέδιο.
0: Ευχαριστούμε,
2: και
0: κύριε
2: Παναγιώτη. Το δεύτερο είναι να έρθει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Εκείνο έχουν κατά νου, θα δούνε πώς θα το μεθοδεύσουν. Από εκεί και πέρα όμως, την ουσία πρέπει να βλέπουμε τη δημοκρατία, πώς αυτή κατοχυρώνεται και πώς όλοι συμβάλλουμε. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα την κυβέρνηση είναι κοροϊδία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.

0: Φύγαμε, πάμε στις γιορτές, στα πανηγύρια. Όχι, ρε, για το Μουντιάλ.
1: Α, για το Μουντιάλ μιλάς.
0: Εγώ να ξέρεις, δεν είμαι εκδικητικός.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, προκειμένου δεν θα έκανα κηδεία με ξενακόλυβα που κάνουν κάποιοι.
1: Ωραίο, άρα, ωραίο ήταν το
0: μάτς. Ήταν καλό. Εντάξει, ποιοτικά δεν ήταν.
1: Είχε suspense.
0: Εγώ αναφερόμουν στη μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου που ξεκίνησε.
1: Πάλι ιστορία αυτή. Διώξαν το σομαλό διαιτητή.
0: Το σομαλό, δεν δίνουν κάτι βίζες.
1: Γίνεται το κουτρούλιο γάμο με τις βίζες Μεξικό. Όχι και με Μεξικό.
0: Σε ποια χώρα θα παίζουν.
1: Ο φίλαθρος πώς θα πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη.
0: Εδώ οι ομάδες.
1: Έχει κάτι 200 για να μπει μέσα στις ΗΠΑ. 300 ξέρω εγώ τι ζητά.
0: Έτσι όπως έχουν φτιάξει το σύστημα, θα κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν μόνο στους ομίλους. Απόστολο Βαξεβανέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ξενύχτη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, εδώ το κλειδίδες.
0: Μα δεν μας βλέπω, ναι.
2: Ισοτονικά.
1: Όσο αντέχουμε. Φίλε, υπάρχουν και νωρίς παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να δούμε όλα.
2: Δεν προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Γιατί μετά σήμερα έχουμε την πρεμιέρα στις 10 η ώρα Μεξικό, Νότιο Αφρική. Σε ένα γήπεδο στο οποίο αγαπήσαμε ακόμα πιο έντονα τα Μουντιάλ. Εκεί που ο Ντιέγκο Μαραντόνα σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, εκεί που ήταν το χέρι του Θεού, εκεί που έβαλε εκεί αυτό που... το εκπληκτικό γκολ που πέρασε μετά όλη την Αγγλία.
0: Να σου πω και ο Πελέ πήρε σε αυτό το γήπεδο. Δεν πήρε το 70, Πελέ, το 4-1 με την Ιταλία. Με την τυφλή πάσα, ποιος ήταν, ο Κάρλος Αλμπέρτο.
2: Κάρλος Αλμπέρτο. Είναι ένα εμβληματικό γήπεδο, το οποίο όποτε το βλέπεις, το πρώτο που σου έρχεται είναι παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια είναι ανακαινισμένο, είναι άλλη μορφή, αλλά δεν πάβει να είναι το ΑΣΔΕΚΑ. Το πρώτο λοιπόν παιχνίδι μέσα σε μια περίεργη παγκόσμια σκηνή, έτσι, δεν είναι ένα Μουντιάλ το οποίο είναι ήρεμο και το περιμέναμε τι ωραία θα περάσουμε καλά, διότι έχουμε πολέμους, έχουμε την Αμερική με το Ιράν, το Ιράν παίζει στο Μουντιάλ.
0: Καλά, έχουμε τον ίδιο τον Τραμπ και την αλλοπρόσφαλη μεταναστευτική του πολιτική που έχει δημιουργήσει
2: παράλληλα
0: στην διοργάνωση.
2: Έχουν κοπεί βίζες σε φιλάθλους, εντάξει, πέραν του διαιτητή, ο οποίος είναι ο καλύτερος της Αφρικής και τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα.
0: Είδες, γέμισε το γήπεδο για το διαιτητή, δεν ήξερα.
1: Δεν νομίζω ότι
2: ήξερα. Βλέπουμε εδώ. Πρόσεξε, εκεί γέμισε το γήπεδο του. Εδώ το τραβάγαμε το μανίκι. Για να μας δώσει αυτόγραφο. Λοιπόν, νομίζω ότι η γιορτή θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως και στο τέλος θα κυριαρχήσει η μπάλα. Γιατί πάντα όταν έχει Μουντιάλ, ό,τι και να συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, η μπάλα κυριαρχεί. Και στο τέλος θα γίνει αυτό που γίνεται.
0: Στο τέλος θα κερδίσουν οι Γερμανοί. Δεν νομίζω αυτή τη φορά.
1: Και η FIFA. Εκατομμύρια δολάρια, ναι.
2: Λοιπόν, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 Sports και ΕΡΤ1 είναι η τηλεοπτική μετάδοση λοιπόν του πρώτου παιχνιδιού στις 10 το βράδυ. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 2-2 μετά από δύο παρατάσεις και εγώ προσθέτω ποιοι θα είναι υγιείς και έτοιμοι να παίξουν το Σάββατο στις 6 γιατί είναι καταπονημένη σφόδρα.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση. Έχει κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση, όχι μόνο λόγω της κούρασης. Είχε εξ αρχής απουσίες και μέσα στο παιχνίδι χάνει άλλους δύο παίκτες. Συν τους παίκτες που χάνει από τα 5 φάουλ.
2: Ή τελικά θα πρέπει να αλλάξουν αρκετοί κανονισμοί για να αντέχουν οι ομάδες αυτό το μαραθώνιο.
1: Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
2: Και το πρωτάθλημα του χρόνου θα συν δύο αγωνιστικές, γιατί είμαστε με 14 ομάδες.
0: Είναι και αυτό.
2: Νομίζω ότι γίνεται για να έχει suspense, γιατί δεν θέλαμε όλοι να τελειώσετε. Δηλαδή, όσο βλέπαμε τα παιχνίδια από παράταση σε παράταση, λέγαμε ρε γάμο το.
0: Ας πάει σε πέμπτο.
2: Να μην δούμε άλλο ένα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε πέμπτο τελικό με αυτό το τοξικό περιβάλλον.
2: Έχουμε. Κοίταξε να δεις, Γιάννη, νομίζω ότι το τοξικό περιβάλλον δημιουργείται από τους ίδιους τους παράγοντες και το πόσο ασχολούνται με το κάθε παιχνίδι. Γιατί το λέω καθαρά, αυτό το τράβηγμα στο μανίκι, στο διαιτητή, προέρχεται από όλο αυτό το κλίμα. Καλό θα είναι να ηρεμήσουν, γιατί στο τέλος δεν θα υπάρχει φόρξη, γιατί θα απαγορευτούν, διότι οι θεατές θα μπαίνουν μέσα, θα ρίχνουν ένα χαστούκι, μια σφαλή, θα του παίρνουν.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Αυτός
0: που είναι στο κόρτσιτ με το που θα σηκωθεί, θα τον πάρουν από το χεράκι
1: Τσουβάλι.
0: Και θα τον βγάλουν έξω από το
2: γήπεδο. Γιατί το έχεις δει να γίνεται.
0: Στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα όχι.
1: Για πήγαινε άλλο να κάνεις το μπάσκετ.
2: Επειδή μιλάμε για μπάσκετ, το ένα εκπληκτικό παιχνίδι σε suspense ήταν αυτό χθες. Αλλά
0: καλά, ναι, εντάξει.
2: Νέα Υόρκη,
0: το Spurs Knicks
2: με τους New York Knicks να είναι από το μείον 29, να επιστρέφουν από το μείον 29 και να κερδίζουν τη σειρά στο το παιχνίδι στο Μπόντο 107-106 να κάνουν το 3-1. Θέλουν μία νίκη για τον τίτλο. Η σειρά μεν μεταφέρεται στο Σαν Αντώνιο, αλλά νομίζω
1: πλέον
2: ότι
1: είναι
2: το momentum δείχνει νίκη
0: μετά από 50 χρόνια.
2: 53
0: χρόνια. Φύγαμε, Απόστολες, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Χαίρετε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το θεατρικό έργο Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη, ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, έρχεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 17 ευρώ. Το νέο θεατρικό έργο «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή, ένα θρίλερ με στοιχεία μαύρης κομμωδίας για την εξουσία, τον λόγο και τους ανομολόγητους έρωτες, παρουσιάζεται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα. Σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Ερμηνεύουν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Η παράσταση ξεκινάει στις 9, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καζάνι που βράζει εξακολουθεί να είναι η Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει αμερικανική Centcom. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμό του πάντως διαψεύδει η αμερικανική κεντρική διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μυστική αποστολή στο στενό του Ορμούζ και έχουν βοηθήσει να περάσουν τον τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεξαμενόπλια και άλλα εμπορικά πλοία. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup και η χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας και ενώ συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει για όλα αυτά. Καλημέρα Θάνο.
2: Καλημέρα Βάνα. Κατά πρώτον, όσον αφορά τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, αυτά θα είναι οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027 και τα όρια επιπλέον δαπανών που θα δικαιούται η κάθε χώρα, το ύψος των ελλειμμάτων, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ενέργεια, για τις οποίες όμως υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς αρκετές χώρες ζητούν τα χρήματα αυτά να πάνε σε κοινωνικές παροχές παρά σε έργα πράσινης ενέργειας. Κατά δεύτερον, συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναμένεται να αποφασίσει αύξηση για πρώτη φορά μετά το 2023 κατά 0,25% του βασικού της επιτοκίου, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον στο 2,25%, καθιστώντας έτσι ακριβότερο πλέον το χρήμα με στόχο να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού για τους δανειολήπτες με κειμενόμενα επιτόκια και τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που πρόκειται να λάβουν νέα δάνεια. Βάνα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή την ώρα διαγωνίζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξης ως το τέλος του 2026. Αφορούν κυρίως μεγάλες υποθέσεις, με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα εισπράξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνεχεία ανωδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο έγιναν 2.205 νέες ρυθμίσεις για ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του περσινού Μαΐου. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασχήθηκε κύριος από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως είπε, σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομέρειες σε ρεπορτάζ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο Αθήνα 984. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν οι ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Σε άλλα διεθνή, δεύτερη νύχτα διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρια από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού. Σοκαριστικές χαρακτήρισε τις αντιμεταναστευτικές αυτές ταραχές ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Η Βόρειο-Ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων. Στην αθλητική επικαιρότητα αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αντζέκα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά έθυρο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
9: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλά,
9: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση της ακρίβειας και του πληθωρισμού συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τι λένε την αλήθεια και μάλιστα λένε την πλήρη αλήθεια, ότι δηλαδή μόνο ένα μικρό πλέον κομμάτι της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι εισαγόμενο. Γιατί φίλες και φίλοι, όταν ο τιμά ρυθμός τον Μάιο έτρεξε με 5,2% και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν κάτι παραπάνω από 3%, αυτή η διαφορά, 56% είναι, δείχνει ότι εδώ κάτι γίνεται λάθος. Δείχνει ότι εδώ υπάρχει κάποιος μεγεθυντικός φακός. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πολλαπλασιάζουν την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις.

Η ανάλυση του πληθωρισμού επίσης λέει πολλά. Επί της ουσίας, η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι ανάγκες για στέγη εκτοξεύουν την ακρίβεια. Και πλέον η Ελλάδα ακολουθεί μια απολύτως αποκλίνουσα πορεία από το σύνολο της Ευρωζώνης. Στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια τα πράγματα τείνουν να σταθεροποιηθούν. Εδώ όμως, όπως φαίνεται και τους τελευταίους δύο μήνες, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Και ξέρετε, αυτά δεν τα λένε μόνο οι οικονομολόγοι ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Ας διαβάσουμε τρεις αράδες από το κύριο άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην πρώτη τη σελίδα η Καθημερινή. Αφού ξεκινάει λέγοντας ότι εύκολες λύσεις για τον έλεγχο των πιέσεων στις τιμές δεν υπάρχουν, σωστό, έτσι είναι, συνεχίζει λέγοντας ότι ταυτόχρονα υπάρχουν ιδέες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε μια αγορά όπως η ελληνική, η οποία επιβαρύνεται από στρεβλώσεις και αδιαφάνεια. Μία από αυτές τις ιδέες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, συνεχίζει η Καθημερινή, είναι η διαρκώς αναπαραγόμενη περί συμφωνίας κυρίων που έχει αποδειχθεί ατελέσφορη. Ο πληθωρισμός δεν καταπολεμείται με αυρότητες και καλές προθέσεις, καταλήγει στο κύριο άρθρο της Η Καλή Εφημερίδα, καθιστώντας σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει.

Λοιπόν, αφού ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων είναι μια φράση που ανήκει στο παρελθόν και ότι και οι συμφωνίες κυριών μπορεί να είναι το ίδιο αξιόπιστες, οι κύριοι και οι κυρίες κάνουν τις ίδιες το ίδιο αξιόπιστες συμφωνίες, συνεχίζουμε με το θέμα μας.

Από τη μία λοιπόν είναι η καρτελοποιημένη οικονομία για την οποία η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Από την άλλη όμως είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Βλέπετε, ακρίβεια και πληθωρισμός σημαίνει περισσότερα έσοδα από έμεσους φόρους, σημαίνει μεγαλύτερα υπερπλεονάσματα, σημαίνει μεγαλύτερο πουγγί για προεκλογικές παροχές σε μερικούς μήνες από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για προεκλογικές παροχές σε μερικούς μήνες από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους παραδοσιακούς και παραδοσιακές, για όσους και όσες είστε ακόμη του τηλεφώνου που λέμε. 2-13-09-09-100 ο αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας επίσης στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, και σήμερα πολλά τα θέματα. Σας εγγυώμαι, κυρίες και κύριοι, και συγγνώμη για το πρώτο ενικό της αυτή την εκπομπή. Δεν θα πούμε τίποτα για το Μουντιάλ, διότι ό,τι και να πούμε θα είναι λάθος, ό,τι και να πούμε θα είναι γκάφα. Υπάρχουν πολύ πιο αρμόδιοι από εμάς για να μιλήσουν για αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Σας το λέω δηλαδή προκαταβολικά, αν περιμένετε να ακούσετε κάτι, εδώ από τις 10 ως τις 11 η πολιτική Αθήνα, Δευτέρα έως Πέμπτη στον Αθήνα 984, έχει μαύρα μεσάνυχτα. Και επειδή γενικώς εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης όλοι και όλες μας, η αλήθεια είναι, δεν είμαστε από αυτή την κατηγορία των δημοσιογράφων που είμαστε και λίγο σεισμολόγοι και λίγο οι δήμονες επί των οικονομικών και λίγο γεωλόγοι και λίγο διεθνολόγοι και όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε, ας μιλάει ο καθένας και καθεμία για αυτά που ξέρει. Οπότε εδώ για Μουντιάλ δεν θα πούμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν πολύ μπαρουτοκαπνισμένο επί των κόκκινων δανείων και των χρεών δικηγόρο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τράπεζες, τους servicers, την απόφαση του Αρείου Πάγου, πώς ακριβώς οι τράπεζες και οι servicers προσπαθούν να παρακάμψουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, να δούμε τι διαφορές σηματοδοτούν για τους δανειολήπτες αυτές οι αποφάσεις και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού, και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και για ποιο λόγο η κυβέρνηση προς το παρόν κάθεται αμέριμνη και αμέτωχη και παρακολουθεί τις τράπεζες και τους servicers να ανοίγουν μια συζήτηση σχετικά με το πώς οι ίδιες και οι ίδιοι βολεύονται να ερμηνεύσουν αυτόν τον νόμο, ως εάν να πρόκειται για θέμα ερμηνείας ή για να είναι εθελοντική, ας το πούμε έτσι, η εφαρμογή των νόμων. Αυτά βέβαια είπαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πούμε για υποκλοπές. Λοιπόν, λέγαμε χθες ότι ακριβώς επειδή έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των βουλευτών τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που πλέον καθιστούν υποχρεωτικοί την κλίση και του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Παναγιώτη Κοντολέοντος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση, θυμίζω ότι είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Θυμίζω ότι ο Ντίλιαν έχει πει πάρα πολλές φορές ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και ότι μόνο προμηθεύει το κατασκοπευτικό λογισμικό, αλλά δεν διεξάγει στη συνέχεια τις παρακολουθήσεις. Θυμίζω ότι το Βήμα την περασμένη Κυριακή αποκάλυπτε ότι υπάρχουν email τα οποία έχουν ανταλλαγή και προσύμφωνο μεταξύ της ΕΥΠ και της εταιρείας του για την προμήθεια του Predator. Θυμίζω επίσης ότι η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανενός είδους τέτοια επίσημη διαδικασία και συναλλαγή μεταξύ του ελληνικού κράτους και της εταιρείας του έφεδρου των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως, προφανώς θα είναι ενδιαφέρον να ερωτηθεί γιατί παρομοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον Νίξον. Θυμίζω ότι ο Νίξον παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι πήγε να κουκουλώσει το Watergate. Και βεβαίως το ίδιο, και αν όχι και περισσότερο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, μπορούν να γίνουν στους άλλους δύο, στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Κοντολέοντα. Ας πούμε, ο κύριος Κοντολέων θα μπορούσε να ερωτηθεί ξανά αν επιμένει ότι η ΕΥΠ δεν έχει βάλει καμία υπογραφή και δεν έχει στείλει κανένα email στην Ιντελέξα και δεν φαίνεται από πουθενά ότι οι δύο αυτές οντότητες, ότι οι δύο αυτοί φορείς συνεργάζονταν. Να ερωτηθεί για μία ακόμη φορά γιατί μπαινόβγαιναν αυτοκίνητα των ιδιωτικών εταιριών εμπορίας κατασκοπευτικών λογισμικών στο ΚΕΤΙ στην κρυφή, στη μυστική και απόρριτη εγκατάσταση της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή κλπ. Και βεβαίως στο Γρηγόρη Δημητριάδη και αν είναι να γίνουν ερωτήσεις, έτσι. Θυμίζω ότι η διαρροή εκείνο τον Αύγουστο του 21, του 22, έχω χάσει και το μέτρημα πια, όταν παραιτήθηκε από το Μαξίμου, είναι ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και ότι φεύγει γιατί συχάθηκε την τοξικότητα στην πολιτική ζωή.
Όμως πριν από δύο μήνες περίπου, ο κύριος Δημητριάδης αλλιώς μας τα είπε στη Real News. Μας είπε ότι ανέλαβε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που του αναλογούσαν, άραγε υποφελία τίνος. Τίνος ήταν οι ευθύνες που τις πήρε πάνω του ο Δημητριάδης και γιατί στην ίδια αμέσως πρόταση έλεγε ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα και την παράταξη. Ποιος έπρεπε να απαλλαγεί ή να βρεθεί εκτός του κάδρου των ευθυνών για να μην έχει πρόβλημα η παράταξη? Σκέφτεστε εσείς κάποιον όταν εκείνος που τελικά πήρε κατά τον ίδιο περισσότερες ευθύνες από αυτές που του αναλογούν ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ανιψιός του Πρωθυπουργού και ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου? Επειδή όλον το μυαλό φαντάζομαι κάπου πάει, αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, ερωτήσεις οι οποίες προφανώς και θα κάνουν οι βουλευτές αν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν αντιμέτωποι με τον κύριο Δημητριάδη, με τον κύριο Ντίλιαν και με τον κύριο Κοντολέοντα. Όμως, γιατί την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα? Γιατί υπάρχει εξέλιξη, μία μεθόδευση, κυρίες και κύριοι, για να μην βρεθούν οι βουλευτές αντιμέτωποι. Μάλλον, για να μην βρεθούν αυτοί οι τρεις αντιμέτωποι με τις ερωτήσεις των βουλευτών.

Θα μου πείτε, αφού έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των βουλευτών, καθίσταται υποχρεωτική η κλίση των τριών, ανεξαρτήτως αν θα πάνε ή όχι. Ναι, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι κάπως διαφορετικά. Ρώτησαν χθες οι συνάδελφοί μου, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος τους είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα διεξαχθεί, λέει, μια συνεδρίαση της Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί το αίτημα της μειοψηφίας και θα γίνουν όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι τέτοια συζήτηση δεν έγινε ποτέ πριν τις κλίσεις μαρτύρων ή ανθρώπων, τέλος πάντων, από την Επιτροπή, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, διαβάζω σήμερα και στα νέα, στο Μικροπολιτικό, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει υπό την αρμοδιότητά της τον έλεγχο της ΕΥΠ και μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Τώρα θα μου πείτε, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την διατύπωση? Κρύβεται πίσω από αυτή τη διατύπωση ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να μην προσκληθούν οι Ντίλιαν, Δημητριάδης και Κοντολέων, θα υποστηρίξουν ότι δεν είναι ούτε κρατική λειτουργή, ούτε και δημόσια πρόσωπα. Ο Ντίλιαν θα αναφερθεί ως απλός ιδιώτης, ενώ για τους Δημητριάδη και Κοντολέοντα το επιχείρημα θα είναι πως δεν διαθέτουν πια κανένα ρόλο σε καμία κρατική υπηρεσία. Καταλάβατε? Βέβαια, το 2022 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε πραγματοποιήσει συνεδριάσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί είχαν κληθεί και ο Δημητριάδης και ο Κοντολέων και διάφοροι ιδιώτες, ο Φέλιξ Μπίτζιος, ο Γιάννης Λαβράνος και ο Ντίλιαν. Οι πρώτοι δύο, ο Δημητριάδης και ο Κοντολέων, εκλήθησαν παρότι είχαν παραιτηθεί, άρα ούτε τότε ήταν κρατική λειτουργή και δημόσια πρόσωπα με βάση το σκεπτικό, και μάλιστα τότε είχαν καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επειδή πάντα πρέπει κάπως να μπλέκει το πράγμα με τους προηγούμενους, είτε είναι ΣΥΡΙΖΕ είτε είναι ΠΑΣΟΚΙ, είχαν καλέσει ακόμη και τον Γιάννη Ρουμπάτη, τον διοικητή της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, είναι μία φορά ιδιώτης και μη έχουν ρόλο στον κρατικό μηχανισμό, ο Ρουμπάτης είναι 10. Τότε λοιπόν, όλοι αυτοί που σας είπαμε είχαν κληθεί κανονικά. Η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, καμία διαφωνία με τον κανονισμό δεν είχε επικαλεστεί. Άρα μένει να φανεί τι είναι διαφορετικό σήμερα, και ξαφνικά αποφασίζουν ότι ο Ντίλιαν είναι ένας ιδιώτης και εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Να σας πω εγώ ποια είναι η διαφορά. Ότι ενώ τότε ο Ντίλιαν ήταν σιωπηλός και περίμενε ο άνθρωπος προφανώς ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο μονομελές πλημελιωδικό, σήμερα ο Ντίλιαν απειλεί ότι θα τους πάρει όλους μαζί του, χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό Νίξον του Μαξίμου, λέει ότι αν ανοίξει το στόμα του τότε κάποιους δεν θα τους ξεπλένει ούτε ο Δούναβης, και έχει φέρει την κυβέρνηση σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, ειδικά σε σχέση με τις υποκλοπές, έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται εντυπωσιακές κυβιστήσεις στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια μια χαρά μπορούσε να διεξαχθεί εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Πριν δύο εβδομάδες που το ζήτησε η δημοκρατική αντιπολίτευση, ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι επειδή είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και εθνικού συμφέροντος και τα απόρριτα του κράτους κλπ., δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια τέτοια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Τώρα, αυτή δεν είναι η μόνη αντίφαση, διότι η αλλαγή της γραμμής κρύβει μέσα της μια άλλη αντίφαση. Γιατί την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για το απόρριτο, για την εθνική ασφάλεια και ξεδιπλώνει όλους τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, συνεχίζει να λέει ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση 4 ιδιωτών, και ότι αυτό το λέει και το δεν είναι βούλευμα, και η απόφαση, ούτε απόφαση ακριβώς είναι, και το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Θυμάστε αυτό το περίφημο αναντίλεκτα. Το αναντίλεκτα
έκλεκτα της ντροπής, στο οποίο προσέδωσε διπλή ντροπή ο Νίνης Αγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας, που ενώ οι αποκαλύψεις σφυρίζουν γύρω του, αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να βγει από το αρχείο η συγκεκριμένη δικογραφία. Όσοι και όσες είστε τακτικοί και τακτικές ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε χθες και την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, τη σπουδαία αυτή νομικό, που έδωσε στο πλευρό του Χρήστου Ράμου την μάχη από το μετερίζει, τέλος πάντων, συγχωρήστε μου τη λέξη, δεν είναι ωραία, το ξέρω, είναι κλισέ και τα λοιπά, από την ΑΔΑΕ, τέλος πάντων, όταν μια ολόκληρη κυβέρνηση προσπαθούσε να τους δέσει τα χέρια για να μην κάνουν την δουλειά τους. Την ακούσατε λοιπόν να λέει πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ, και ταυτοχρόνως ένας άνθρωπος όπως κυρία Παπανικολάου με τόσο βαθιά γνώση αυτής της υπόθεσης έχει τη δική του σημασία όταν εμφανίζεται αισιόδοξη έως και βέβαιη ότι στο τέλος της μέρας δεν γίνεται παρά να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση, υπό την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι ουρές, τόσο πολλές οι πτυχές της, που δεν μπορεί τα πάντα να συγκαλυφθούν, δεν μπορεί τα πάντα να μπαζωθούν. Είδαμε πως έφερε νέο οξυγόνο σε αυτή την ιστορία μία απόφαση και και αυτές οι 30 δικάσιμοι πόσες ήταν του μονομελούς πλημελιωδικείου. Κάποια γεγονότα από αυτήν την υπόθεση έχουν πλέον αυτονομηθεί. Κάποια γεγονότα έχουν αυτονομηθεί και κάπου εκεί φαίνεται ότι δεν είναι όλα στον έλεγχο της κυβέρνησης, εκτός βεβαίως και αν λίγο πριν κλείσει η Βουλή, εκεί αυγουστιάτικα, κάνα βράδυ εκεί προς τα μεσάνυχτα, όταν οι μισοί θα είμαστε για μπάνια και οι άλλοι μισοί στα θερινά τα σινεμά, δούμε καμιά τροπολογία με την οποία αυξάνονται τα όρια των εξαγοράσιμων ποινών για να καθαρίσει ο κύριος Ντίλιαν και η σύζυγός του και να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ποιος ξέρει, θα μου πείτε, αυτά δεν γίνονται εδώ. Τι είμαστε, Κολομβία είμαστε? Είμαστε σίγουρα καθυστερημένοι σε σχέση με τους τίτλους των ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα τα μεσάνυχτα εναντί του Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη με στόχους αμερικανικής στρατιωτική παρουσία σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τρεις Ινδοί ναυτικοί επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε δεξάμενο πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στο Νέο Δελχή. Αντιφατικές δηλώσεις από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου στα 95,4 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δις ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ 4 ημέρες πριν ολοκληρώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Στην ιστοσελίδα μας η αναρτήση των θεμάτων από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σχεδόν 118 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι παγκοσμίως λόγω πολέμων και άλλων μορφών βίας, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και ο καιρός γενικά εύρος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, ο κύριος Σοκράτης μας λέει ότι έχει ακούσει την διαφήμιση, όχι σε εμάς, έχει ακούσει τη διαφήμιση για την συντήρηση του ΆΚΑ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης πέταξαν, λέει, όλους τους πανάκριβους υποδαπέδεις φωτισμούς που προστατεύονταν από άθραυστα τζάμια, τους γέμισαν με τσιμέντο και τους έκαναν ζαρντινιέρες, έκοψαν υγιή δέντρα, υγιέστατες βελανιδιές που έστεκαν εκεί από το 2004 και τα αντικατέστησαν με νέα. Τι να σας πω, περίεργα πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ να τα εκτιμήσω, ούτε έχω εικόνα, αλλά γενικά με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης γενικώς γίνονται έτσι περίεργα πράγματα, οπότε δεν θα μας έκανε εντύπωση και εκεί να έχουμε ένα ράβε ξύλωνε που στόχος είναι η απορρόφηση των χρημάτων και όχι η αναβάθμιση της υποδομής. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την περίφημη απόφαση του Αριουπάγου, με το τι ακριβώς σηματοδοτεί, με το πώς τράπεζες και servicers επιχειρούν με έναν τρόπο να την ερμηνεύσουν ή να την εφαρμόσουν κατά το δοκούν και στο μικρότερο δυνατό βαθμό που μπορούν. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, τον γνωστό δικηγόρο που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια και το χρέος, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Αναστασόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο, να μας κάνετε λιανά γιατί είναι σημαντική αυτή η απόφαση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη.
1: Ναι, όπως είναι ευρέως γνωστό πλέον, αυτό επί της ουσίας που έκρινε η απόφαση του Αρίου ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα το ποσό που καλούνταν να πληρώσουν οι οφείλοντες των δικαστικών αποφάσεων μιμούνταν, μάλλον ήταν σαν να αποπληρώνουν ένα δάνειο, ένα τοκοχρονητικό δάνειο, το οποίο με τη διάρκεια των ετών σε πολλές περιπτώσεις διπλασιαζόταν ή και γινόταν και ακόμα περισσότερο από το διπλάσιο. Mm-hmm. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι τα δάνεια αυτά είναι σχεδόν άτοκα. Δηλαδή το βασικό σημείο, ναι, το νομικό σημείο το οποίο έκρινε η απόφαση είναι ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, δηλαδή που ορίζει η απόφαση. Η διαφορά είναι δραματική. Γιατί είναι δραματική? Γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ για παράδειγμα η απόφαση όριζε να πληρώνει ο φιλέτης 300 ευρώ το μήνα ή 400-500 ανάλογα με την εξέταση του σπιτιού του, ναι, η δόση διπλασιαζόταν και σε πολλές περιπτώσεις ήταν και σχεδόν ίση με το εισόδημα του φιλέτη. Σήμερα λοιπόν με την απόφαση αυτή αυτό σταματά. Ναι. Στην πραγματικότητα ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει μόνο το κεφάλαιο που η απόφαση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εάν το επιτόκιο είναι 5% για παράδειγμα, το 5% υπολογίζεται επί των 300 ή 500 ευρώ, ό,τι ορίζει η δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν η επιβάρυνση είναι, θα έλεγα, σχεδόν ασήμαντη. Άρα αυτό βεβαίως είναι μια απόφαση η οποία είναι καταπέλτης για τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και γενικότερα για τους πιστωτές. Ναι. Και εφόσον εφαρμοστεί όπως ορίζει η απόφαση, θα δούμε, οι άνθρωποι αυτοί θα δούνε μεγάλες αλλαγές και στο δοσολόγιο, mm-hmm, αλλά και στον τρόπο ζωής τους.
0: Εσείς ως νομικός, καταρχάς, απορώ, όχι με εσάς, πώς έχουμε μπει στη συζήτηση. Διαβάζω, λέει, ότι οι λεγόμενοι servicers, και επειδή εμείς εδώ δεν κρυβόμαστε, είναι η Cepal, η Intrum και η DoValue, αρνούνται να αποδεχθούν την ουσία της απόφασης και τέλος πάντων προβάλλουν μια ερμηνεία η οποία βρίσκεται, λέει, σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα του δικαστηρίου. Υπάρχει θέμα εθελούσιας ή μη εφαρμογής μιας δικαστικής απόφασης? Θέλω να πω, η διαδικασία δεν θα έπρεπε να είναι αυτόματη?
1: Λοιπόν, ο πιο απλός, πρακτικός και εύκολος τρόπος για να εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση είναι να υπάρχει μια συνένεση και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δηλαδή, προφανώς θα έπρεπε και οι εταιρείες αυτές να συμμορφωθούν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, προκειμένου οι οφειλέτες να αποφύγουν μια νέα ενδεχόμενη μελλοντική αντιδικία, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα πάνε εκεί. Πόσο μάλλον δε όταν ο κύριος Πυρακάκης έχει κάνει μια δημόσια τοποθέτηση, όπου έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση για όλους.
0: Ναι, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο.
1: Παίρνει μία θέση λοιπόν επί της αποφάσεως, κάνει μία ερμηνεία, δεν μας λέει ακριβώς ποια είναι η ερμηνεία αυτή και ποιους αφορά ή ποιους δεν αφορά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει εκ μέρους της κυβέρνησης κάποια νομοθετική παρέμβαση, τουλάχιστον στο σημείο αυτό, η οποία να υποχρεώνει τις εταιρείες αυτές να εφαρμόσουμε έναν τρόπο ξεκάθαρο, χωρίς άλλες ερμηνείες της απόφασης που θα κάνουν όλα τα μέρη, προκειμένου να αποφευθεί αυτό το οποίο τέλος πάντων μάλλον βλέπουμε να έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Αναφορικά τώρα δε με την ερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου, είναι ξεκάθαρο ότι επικαλείται η ερμηνεία και την συγκεκριμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων που καλείται να ερμηνεύσει,
0: mm-hmm.
1: αλλά και τον νόμο. Δηλαδή συνδυαστικά βγάζει ένα συμπέρασμα, επικαλούμενοι τον νόμο, έτσι, ποιος είναι ο σκοπός του νομοθέτη, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, για ποιο λόγο τέλος πάντων θα πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος με τον τρόπο αυτόν, και τέλος πάντων βάζει ένα κοινωνικό πρόσημο στην ερμηνεία αυτή, γιατί θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να μπουν στον νόμο για τα επεχθωμένα οικογενειά είχαν σοβαρά προβλήματα και ο σκοπός του νομοθέτη είναι η κοινωνική και οικονομική επανένταξη των ατόμων αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα επιτυγχανόταν αυτό εάν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις. Έτσι,
0: yeah.
1: Αυτό είναι πάνω κάτω το έτσι πολύ πρόχειρα το σκεπτικό. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ερμηνεία πατάει και σε συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν εγώ αν έκανα ας πούμε μια τολμηρή διεύρυνση της ερμηνείας της απόφασης του Αρείου Πάγου,
0: ναι.
1: ενδεχομένως αυτό που θα έλεγαν οι σέρβισες είναι ότι δεν είναι όλες οι αποφάσεις ίδιες. Ότι το διατακτικό μπορεί να διαφέρει. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω ακριβώς πόσο ή ποια είναι η λογική που θα χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να ερμηνεύσουν την απόφαση με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα όμως, εάν δεν υπάρξει συνενετική διαδικασία και για τα δύο μέρη ή παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας, πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιες ή σε πολλές περιπτώσεις οφειλέτες θα αναγκαστούν να προσθέτουν διαδικασία. Πόσο μάλλον δε
0: mm-hmm.
1: Όταν μιλάμε για το παρελθόν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τα δοσολόγια, με τις δόσεις οι οποίες θα πληρωθούν για τις μελλοντικές δόσεις των οφειλετών, όπου εκεί είναι ξεκάθαρο ότι εντάξει, εφόσον ο νέος υπολογισμός εφαρμοστεί θα είναι μειωμένη δόση, όμως μιλάμε για το παρελθόν και για τα χρήματα τα οποία είναι περισσότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να καταβάλουν οι οφειλέτες. Εάν οι εταιρείες δεν τα επιστρέψουν θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά οι οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η απόφαση φαινόταν να είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή. Εγώ αυτό έλεγα έτσι σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις
0: ναι.
1: μου, γιατί είχα πολλές επιφυλάξεις στο αν τελικά θα εφαρμοστεί αυτό που περιμέναμε και με ποιον τρόπο θα διατυπώνεται την απόφαση. Φαίνεται όμως ότι παρόλο που η απόφαση το διατυπώνει με τον τρόπο αυτόν, δεν είναι πρόθυμες εταιρείες να εφαρμόσουν
0: ναι.
1: Τη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν.
0: Άρα η απόφαση έτσι όπως έχει διατυπωθεί δεν είναι δεσμευτική για κανέναν ή είναι δεσμευτική
1: όχι,
0: για κάποιους και ψάχνουμε να βρούμε την περίμετρο από εκεί πέρα.
1: Όχι, η απόφαση είναι δεσμευτική. Θεωρώ πως θα έπρεπε οι εταιρείες από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι αν κάποιος προσφύγει στα δικαστήρια
0: mm-hmm.
1: και ζητήσει να εφαρμοστεί το επιτόκιο, τα δικαστήρια δεν θα μπορέσουν να κάνουν αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όταν υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν εφαρμόζεται και προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα σου πει ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται όπως λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει κανένα άλλη ερμηνεία. Άρα λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουν και οι ίδιοι τα έξοδα και την ταλαιπωρία, θα έπρεπε να την εφαρμόσουν. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν σημεία τα οποία θεωρούν αυτοί ότι είναι αόριστα και επιχειρήσουν κάποια άλλη ερμηνεία, και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να πω και κάτι τελευταίο. Ότι προσπαθούμε να βγάλουμε ένα λογικό νόημα από αυτές τις πρακτικές και γενικότερα τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς όμως πολύ φοβάμαι ότι το ιδιωτικό χρέος δεν το διαχειρίστηκαν στην Ελλάδα
0: ναι.
1: με έναν τρόπο κατανοητό και εύπεπτο για τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε, η πολυνομία, οι πολλές τροποποιήσεις, οι διαφορετικές αποφάσεις που βγαίνουν, οι οποίες είναι και αντιφατικές από τα δικαστήρια της χώρας,
0: mm-hmm.
1: το διαρκές κυνήγι των οφειλετών, το να επιρρύπτουν όλη την ευθύνη της υπερχρέωσης τους ίδιους, που το έχει κάνει και ο Άριος Πάγος με τη δολιότητα, και γενικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος
0: mm-hmm.
1: ως προς τις εισπρακτικές, τη συμπεριφορά που έχουν απέναντι στους οφειλέτες, οι απαξιωτικοί τέλος πάντων χαρακτηρισμοί που πολλές φορές τους προσάπτουν, η ανοργανωσιά, το ότι δεν έχουν οι εταιρείες το προσωπικό και την υποδομή τελικά να διαχειριστούν το ιδιωτικό χρέος. Συν το ότι έχουμε αλλαγές νόμων συνέχεια και νέο πλαίσιο τώρα και με την τελευταία κυβέρνηση με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, το οποίο έχει καταργήσει όλα τα προηγούμενα και η μόνη δυνατότητα που προσφέρεται πλέον στους φλέτες είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο πολύπλοκο και ναρκοθετημένο, που στο τέλος της ημέρας ο φιλέτης είναι πολύ εύκολο να πατήσει την άρκη και να χάσει το σπίτι του ή την περιουσία του. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτεία δεν επέλεξε έναν τρόπο εύκολο για τους οφειλέτες να λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά δημιούργησε κάποια εργαλεία τα οποία ναι μεν προσφέρονται ως κάποια λύση, αλλά αν δεν κάνεις εσύ ο ίδιος σωστή χρήση και αν δεν είσαι την ίδια στιγμή και τυχερός για να πέσεις στον επαγγελματία, στον καλό δικαστή, στη συγκυρία τη χρονική, δεν θα καταφέρεις να έχεις αποτέλεσμα.
0: Άρα...
1: Αυτό λοιπόν το περιγράφω ως ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή, καταλάβετε τι εννοώ, δεν μπορώ να αποκόψω την απόσταση του αρίου πάγου από τη συνολική διαχείριση που γίνει στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση όταν λέει ότι εγώ δεν θα παρέμβω, αυτό είναι μέρος της συνολικής διαχείρισης η οποία γίνεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και προφανώς έχουν δώσει... Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο.
0: Επ' αυτής της απόφασης θα μπορούσε η κυβέρνηση δηλαδή να προχωρήσει σε μια νομοθετική ρύθμιση για να κατοχυρώσει την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όσοι έχουν υποστεί στο νόμο Κατσέλη, έχουν υπαχθεί, με συγχωρείτε, όχι υποστεί, θα πρέπει να πάνε δικαστικά, να επικαλεστούν την απόφαση του αρίου πάγου για να το κερδίσουν. Άρα 2-3 χρόνια και βλέπουμε.
1: Μα αν δεν συμμορφωθούν οι εταιρείες, πώς αλλιώς θα γίνει? Και είναι και το άλλο βέβαια, έτσι, και πώς ελέγχονται. Και αν η ερμηνεία αυτή η οποία θα επιχειρήσουν να κάνουν, αν στέκει.
0: Άρα άμα γίνει νομοθετική παρέμβαση, λύνει τα χέρια των δανειοληπτών. Σωστά.
1: Προφανώς. Αν υπάρχει νομοθετική... Ακούστε, η πολιτεία είναι σε θέση, θεωρώ, να παρεμβαίνει εκεί που πρέπει.
0: Ναι, αυτή είναι η δουλειά της.
1: Πόσο μάλλον το μιλάμε για θέματα τα οποία αγγίζουν μεγάλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Και πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Εγώ θα ήθελα να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιου.
0: Πριν πάμε στον εξωδικαστικό, θα σας ρωτήσω, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα και για τον εξωδικαστικό. Υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών και ακροατριών. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους μη ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Είναι ευρύτερη περίμετρος?
1: Όχι. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό αφορά μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη
0: και έχουν πάει στο δικαστήριο.
1: Ή για παράδειγμα θα υπαχθούν από εδώ και στο εξής. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει χάσει πρωτόδικα και στο εφετείο να δικαιωθεί και να υπαχθεί. Αυτός θα έχει αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία, όπως επαναλαμβάνω, είναι άτοκη, δεν είναι δάνειο.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε όμως και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, όντως λέμε και εμείς οι νομικοί λέμε πολλά λόγια και κάποια φορά ο κόσμος δυσαρεστείται και μπορεί να τον μπερδεύουμε. Αν διαβάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο μέσα λέει είναι ότι ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να γίνεται της μηνιαίας δόσης από την αρχή της δικαστικής απόφασης του κάθε οφειλέτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το άλλο θέμα της εφαρμογής είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για ακόμα μια φορά θα το δούμε στην πράξη.
0: Από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης ή από την πρώτη δόση που όφιλε να καταβάλει ο οφειλέτης?
1: Όχι, από την πρώτη δόση που όφιλε να καταβάλει ο οφειλέτης, από την απόφαση που έχει εκδώσει το ειρηνοδικείο.
0: Και αυτό αφορά, τώρα σας τα ρωτάω, έχω μπροστά μου διάφορα ερωτήματα, οφείλω να τα ρωτήσω.
1: Όχι,
0: τα μισά δεν τα πολύ καταλαβαίνω κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Αν τα καταλαβαίνετε εσείς και αυτοί που μας ακούνε, αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει διαφορετικό καθεστώς σε όσους και όσες είχαν σταθερό επιτόκιο και σε όσους είχαν κειμενόμενο. Αφορά στους πάντες, αρκεί να έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
1: Αφορά στους πάντες, απλά κάνει μια διαφοροποίηση ότι σε κάποιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχει σταθερό επιτόκιο, σε κάποιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχει κειμενόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις το επιτόκιο αυτό θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης.
0: Ούτε μπορεί να επανέλθει έμεσα με νέα διατύπωση από την τράπεζα ή από τον σέρβισερ η τραπεζική τοκοφορία?
1: Όχι, γιατί αυτό δεν είναι δάνειο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια δικαστική.
0: Είναι άλλη ένωμη σχέση, δηλαδή. Τελειώνει το θέμα του δανείου.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει δάνειο αυτή τη στιγμή. Εδώ υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής μιας οφειλής.
0: Ναι.
1: Και ο Άριος Πάγος έρχεται και λέει ότι η οφειλή αυτή στην πραγματικότητα θα αποπληρώνεται άτοκη. Το λέω έτσι λίγο πιο χοντροκομμένα εγώ.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί τώρα αντιλαμβάνεστε τώρα με ένα επιτόκιο 5% σε μία μηνιαία δόση. Είναι κάτι ελάχιστο. Δεν είναι, η επιβάρηση είναι σχεδόν μηδενική.
0: Ναι, απλώς για δάνεια που σε πολλές περιπτώσεις φαντάζομαι οι τράπεζες έχουν ήδη βγάλει τα λεφτά τους. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μπουν και μέσα. Ή όχι.
1: Βέβαια, ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε τι κατάχρηση γίνεται από τους πιστωτές όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος των οφηλετών.
0: Ναι.
1: Πέρασε μια άλλη ευρωπαϊκή οδηγία πριν ένα μήνα περίπου, νομίζω τόσο ήταν, για τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις, δεν έχουν υποθήκες, δηλαδή για δάνεια καταναλωτικά μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει λοιπόν αυτή, τι λέει αυτή η οδηγία που θα ενσωματωθεί, μάλλον δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, θα ενσωματωθεί, ότι δεν μπορεί η οφειλή, έτσι ανακοίνωσε και η κυβέρνηση δηλαδή, ναι, να ξεπερνάει το 40% η τόκη επί του κεφαλαίου. Δηλαδή, αν έχει δανειστεί 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να είναι πάνω από 14.000 ευρώ η οφειλή σου. Σήμερα τι κάνανε οι πιστωτές πριν την οδηγία αυτή? Είχε πάρει 20.000 ευρώ. Η οφειλή μπορεί να ήταν 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και διεκδικούσαν όλους τους τόκους. Έτσι. Άρα λοιπόν, το να πει ότι είναι ζημιωμένη ή όχι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάντα ωφελημένη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάντα ωφελημένη? Είναι ωφελημένη γιατί δυστυχώς το κράτος ουδέποτε έβαλε ένα ρεαλιστικό όριο στον τρόπο που θα αυξάνονται οι τόκοι. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα των οφηλετών δεν είναι η οφειλή. Το πρόβλημα των οφηλετών είναι οι τόκοι. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει δανειστεί πριν 10-15 χρόνια ή 30.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και δεν πλήρωνε αυτά τα χρόνια γιατί ήταν άνεργος, δεν μπορούσε να βρει τρόπο να ρυθμίσει, το δάνειο ήταν στα χαμένα. Ξέρετε, γιατί υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Υπάρχουν δάνεια που ήταν εξαφανισμένα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Της αγροτικής, για παράδειγμα, ή ήταν σε στάδιο μετάβασης.
0: Ναι, και των κομμάτων. Περίμενε, και των κομμάτων. Μην πάμε μακριά.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν η οφειλή αυτή έχει τριπλασιαστεί και έρχεται το φαν και του λέει, ξέρεις, ναι, ήταν 30.000 ευρώ τώρα, αλλά σήμερα είναι επί τρία.
0: Ναι.
1: Είναι 130.000 ευρώ, 120.000 ευρώ. Και δεν του κουρεύει τίποτα γιατί του λέει ότι έχει σπίτι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει, όχι επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την αρχική οφειλή,
0: προφανώς,
1: δεν μπορεί να πληρώσει τους τόκους.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, προφανώς και είναι ωφελημένοι. Mm-hmm. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι έχουν την επιλογή να κάνουν ό,τι θέλουν όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει προστασία από τις κατοικίες, αυτό
0: βέβαια
1: είναι γνωστό. Κάνουν πληστηριασμούς με διαδικασίες οι οποίες είναι γρήγορες. Κοστολογούν τα κίνητα όσο νομίζουν αυτοί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Πολλές φορές τα κίνητα βγαίνουν σε χαμηλότερες τιμές από την πραγματική τους αξία.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, που πολλές φορές δεν υπάρχει, το αγοράζει μια θυγατρική τους, που έχει την ίδια επωνυμία. Και η θυγατρική, αφού το έχει αγοράσει σε μια χαμηλή τιμή,
0: το μοσχό πουλάει.
1: Όταν... Ναι. Ακριβώς.
0: Και την είναι ίδια αυτό στιγμή, που λέτε και πολλοί νομικοί και παράγοντες της αγοράς, ότι θα τα δούμε όλα όταν οι servicers αρχίσουν να εμπλέκονται και στο real estate επί της ουσίας πια. Με το απόθεμα, ναι, των δεκάδων χιλιάδων ακινήτων που
1: το
0: κρατούν τώρα
1: σιγά,
0: κλειδωμένα, ναι, προκαλώντας και τεχνητή αύξηση των τιμών, έτσι. Γιατί όλα αλληλένδετα,
1: ναι, είναι. Ακούστε, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και το έχω πει και εγώ ίδιος πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν οι περισσότεροι Έλληνες να είναι χρεωμένοι για την ιδιωτική περιουσία και να είναι όλα τα κίνητα τόσο ακριβά. Και την ίδια στιγμή να έχουμε μαζικούς πληστηριασμούς, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα καθεστώς ελεύθερο,
0: ναι,
1: και να μην πέφτουν οι τιμές των ακινήτων.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, η εμπλοκή των εταιριών αυτών που αγοράζουν τα κίνητα στην τιμή που επιθυμούν και δεν τα βγάζουν στην αγορά, αυτό σημαίνει ότι όντως κρατάνε τις τιμές των ακινήτων ψηλά, για προφανείς λόγους, για πολλούς μάλλον λόγους, και την ίδια στιγμή αποστερούν το δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ένα φθηνό ακίνητο ή ένα ακίνητο μέσα σε λογικά πλαίσια, να μην μπορούν να το καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, έχουμε μισό λεπτό. Κάτι θέλατε, ναι, να μας πείτε για τον εξοδικαστικό, πείτε το, απαντώντας και στην
1: μηχανισμό,
0: ερώτηση που,
1: ναι,
0: κάνουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες που μας λένε ότι οι εισπρακτικές συνεχίζουν να τηλεφωνούν μπας και εισπράξουν, ακόμη και σε δανειολήπτες που έχουν μπει πια στον εξοδικαστικό, που είναι σε καθεστώς προστασίας.
1: Ναι. Προφανώς, γιατί δεν έχουν την οργάνωση και την υποδομή και δεν λειτουργούν,
0: ναι,
1: καλόπιστα. Εγώ έχω στο γραφείο μου περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το δάνειό τους και τους κάνουν πληστηριασμό στο σπίτι, το πιστεύετε? Έχω και δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν το δάνειό τους, τους καταγγέλνουν τα δάνεια, τους ενημερώνουν ότι έχουν κάνει λάθος και δεν υπαναχωρούν.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε. Ζητάνε χρήματα. 30.000, 50.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Να πω και το τελευταίο λοιπόν, ότι στην τελευταία τροποποίηση που είναι υποδιαβούλευση,
0: ναι,
1: για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού εκτελεστό τίτλο. Δηλαδή, αν χάσεις τη ρύθμιση, Μην χρειάζεται να βγει διαιτητική πληρωμή. Κατευθείαν σου κάνει κατάσχεση πληστηριασμού μόνο και μόνο επειδή είχα στηρίχθηση. Και την ίδια στιγμή, σε μια διαδικασία όπου θα ρευστοποιούνται, επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο, τα λέω λίγο πολύ σχηματικά, θα ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία, εάν δεν μπορεί να τα σώσει όλα μαζί, δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να διορθώσει την τιμή πώ προσφορά των περιουσιακών στοιχείων αυτών. Δηλαδή, θα βγαίνει σε μια τιμή και δεν θα μπορεί να πει ότι δεν είναι σωστή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, γι' αυτό κάνω το σχολιασμό αυτόν τον ευρύτερο, ναι. Γιατί δεν μπορώ να αποκόψω εγώ την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση από το σύνολο της συμπεριφοράς της πολιτείας τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, επιφυλασσόμαστε ειδικά για το θέμα του εξουδικαστικού να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Αναστασόπουλε. Να είστε καλά. Βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω ότι με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα, από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Να σας πω επίσης ότι αν θέλετε να έχετε γρήγορο ίντερνετ αλλά δεν έχει φτάσει στην περιοχή σας η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να απολαύσετε χωρίς δορυφορικά πιάτα ανεύκολα από όπου και να είστε ταχύτητες έως 300 Mbps. Κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχει και 2 μήνες δώρο. Καλημέρα, γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της COSMOTE.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίδη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Στην ταινία «Τρελός, Παλαβός και Βέγκος» του 1967, παραγωγής και σκηνοθεσίας Θανάση Βέγκου, εικονίζεται ο πρωταγωνιστής να τρέχει του σκοτωμού με ένα μηχανάκι δίπλα σε ένα σπόρο αυτοκίνητο, ρωτώντας αγωνιωδώς τον απορριμμένο οδηγό του αν ξέρει από Βέσπα. Το ωραίο βέβαια είναι πως το δίκυκλο που οδηγεί ο Βέγκος σε αυτή την ξέφρενη κωμωδία του εφαρμοσμένου σουρεαλισμού δεν είναι Βέσπα. Δηλαδή δεν είναι της ιταλικής εταιρείας μοτοσυκλετών Piaggio που λάνσαρε το 1946 τη θρυλική Βέσπα, δηλαδή Σφίκα, λόγω του θορύβου του κινητήρα της. Η Βέσπα, η μικρή μοτοσυκλέτα τύπου σκούτερ, αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους δικυκλιστές παγκοσμίως, ώστε από κύριο όνομα έγινε ουσιαστικό, ορίζοντας τα μηχανάκια μικρού κυβισμού γενικότερα, όπως αυτό που οδηγεί ο Βέγκος στην ταινία. Το οποίο μάλλον είναι μια Φλωρέτα 50 γερμανικής κατασκευής. Η ιστορική Φλωρέτα του Βέγκου είναι μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού και όχι ένα σκούτερ. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ορίζει τη λέξη σκούτερ ως μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα με μικρό κυβισμό, κατάλληλο για μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Συνώνυμα βέσπα και μοτοποδήλατο. Η αγγλική λέξη σκούτερ είναι από το σκουτ, δηλαδή τρέχω με μεγάλη ταχύτητα, εφορμό. Μια άλλη λέξη για τα μοτοποδήλατα, τα παπάκια της εποχής, που όργωσαν τους ελληνικούς δρόμους, τις αμμουδιές, τα βουνά και τα λαγκάδια, ήταν και το μοτοσακό. Ο όρος μοτοσακό προέρχεται από το ιταλικό μοτοσάκο, μότο και σάκο, από τον σάκο, δηλαδή τα σακίδια που είχε το μηχανάκι πίσω από τη σέλα για τα ψώνια. Ή από την ελβετογαλλική εταιρεία κινητήρων Μοτοσακός. Όπως και να έχει, το καλοκαιράκι είναι η ιδανική εποχή για μηχανή. Η μηχανάκι, παπί, πραπρά, γκάζι, μοτοσακό, μοτοποδήλατο, μοτόρι, σκούτερ, μοτό και βέβαια βέσπα. Πάντα όμως με κράνος. Όχι όπως οδηγούσε ο αγαπημένος Θανάσης.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νεκροί είναι οι τρεις αγνώμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Σαταμπέλο με σημαία απαλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X, ο Υπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Ινδίας, ήδη έχουν ταυτοποιηθεί. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλτ Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτύπηματα σε βάση στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο δίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο αέριος χώρος του Κουβέιτ. Ένα κορίτσι 11 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο Μπαχρέιν, ενώ αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάμαντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα από την πτώση των συντριμιών ντρόουν, σύμφωνα με το Βασίλειο. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμο του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλτ Τραμπ γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μυστική αποστολή στο στενό του Ορμούζ και έχουν βοηθήσει να περάσουν τον τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως να λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η αγορά τώρα αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν επίσης από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά το 2023 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 2,25% και κάνοντας το χρήμα ακριβότερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηνών στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες όπως τόνισε σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομέρειες ρεπορτάζ θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζόρτζιας Κεφαλά. Συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σήμερα απολογεί το 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. την ανάγκη πρόσληψης 2.500 ατόμων λόγω της υποστελέχωσης και της γύρανσης του προσωπικού της πυροσβεστικής, υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, και ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Προειδοποίησε για την εξουθένωση από τις ατέλειωτες ώρες εργασίας και τις συνεχείς επιφυλακές, αλλά και για την υποστελέχωση των κλάδων, με τον αριθμό των διαθέσιμων πυροσβεστών να παραμένει δυσανάλογος απέναντι στις πραγματικές ανάγκες. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρονται να εξετάζουν ΔΥΠΑ και Υπουργείο Εργασίας. Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 βάουτσερς, όμως οι αιτήσεις συμμετοχής είχαν υπερβεί τις 800.000. Σε άλλα διεθνή, 7 νεκροί στην Κίνα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην περιφέρεια Γουάντσι. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Αθήνα 984.
0: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου και είναι η μέρα έναρξης του Μουντιάλ. Για τον επόμενο μήνα το καταλαβαίνω, οι ποδοσφαιρόφιλοι, τα σουβλατζίδικα, οι πιτσαρίες, καφετέριες. Καφετέρειες όχι και τόσο βέβαια, γιατί η διαφορά ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που φιλοξενούν το Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά είναι τεράστια, και άλλου τύπου καταστήματα πρέπει να είναι ανοιχτά εκείνη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα έχουν την τιμητική τους επί ένα μήνα. Ένα αθλητικό υπερθέαμα, το οποίο ο πρόεδρος της FIFA, ο Ινφαντίνο, το χαρακτήρισε το σπουδαιότερο γεγονός, λέει, που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Πολύ ψηλά, φίλες και φίλοι, μπαίνει ο πήχης με αυτή τη δήλωση. 11 και 11 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον FM. Ανοίγουμε το ραντάρ και σήμερα για ακόμη μία ημέρα. Πάμε παρέα μέχρι τις 12. Θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Πολλές ειδήσεις και σήμερα από πολλούς χώρους. Και μία πανδημία παρετήσεων, πρέπει να πω, για το μεγάλο σκάνδαλο, όπως φαίνεται, άλλο ένα γαλάζιο σκάνδαλο, αυτό με το κύκλωμα στις πολεοδομίες πριν από λίγο. Το λέω γιατί είναι, όπως λέμε στις εφημερίδες παλιά, επί του πιεστηρίου παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριος Γιώργος Διδασκάλου. Δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα, είχε προηγηθεί η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξαναλέω, το σκάνδαλο των πολεοδομιών είναι αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να πω ότι μας ακούτε και από το διαδίκτυο οι πολύ καλοί φίλοι ακροατές που μας ακούνε από μακριά, Αθήνα984.gr. Αν μας ακούτε από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε και άμεσα και από την ιστοσελίδα του σταθμού της πόλης. Ποιοι είμαστε? Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλη Αξίλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Περιμένουμε τηλεφωνήματα και σήμερα. Περιμένουμε μηνύματα βεβαίως, 6-9-48-984-984, ο αριθμός μας στο Viber. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Λοιπόν, να το πω, να αρχίσετε να στέλνετε συμμετοχές. Ξεχωριστό διαγωνισμό, πάρα πολύ δυνατό διαγωνισμό. 5 διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Πειραιός 254 στον Ταύρο, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Αν θέλετε να πάτε εσείς και η παρέα σας αυτό το Σάββατο στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος να δείτε τη μοναδική παράσταση αφιερωμένη στο Μανώλη Χιώτη, δεν έχετε παρά να στείλετε συμμετοχές και γρήγορα. 6-9-48-984-984. Είναι, ξαναλέω, ένα ταξίδι στη ζωή, τη μουσική του Χιώτη. Εκτυλίστε πάνω σε ένα μαγικό πάλκο με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη που υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για αυτό το μεγαλοφυΐ, για αυτόν τον πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα. Νομίζω σήμερα είναι η πρεμιέρα, άρα θα είστε από τους πρώτους τυχερούς, με πρωταγωνιστικό, μοναδικό πρωταγωνιστικό cast, ζωντανή ορχήστρα. Σας λέω έτσι ενδεικτικά τους συντελεστές, ηθοποιούς και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης, Ελένη Μισκούς. Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης, Ελένη Μισκοπούλου.

Λοιπόν, μαζί σας στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, έλεγα λοιπόν για το Μουντιάλ, το οποίο δεν είπε ο Γιώργος πριν, θα πω έτσι πολύ σύντομα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο, φίλες και φίλοι, μια αθλητική, είναι προφανώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά όμως φαίνεται ότι θα είναι από τις πιο πολιτικοποιημένες διοργανώσεις. Η FIFA βεβαίως δεν το θέλει αυτό, επιθυμεί το νόο πολίτικα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Με τον πόλεμο στο Ιράν να μην έχει λήξει επισήμως. Το Ιράν επίσης να είναι μια από τις χώρες που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ, και τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μια από τις χώρες που το φιλοξενούν. Μην περιμένει κανείς ούτε ουδετερότητα, ούτε αποπολιτικοποίηση. Αφήστε και το άλλο. Οι διοργανωτές άρχισαν τα καψόνια στην Ιρανική Αποστολή, και βεβαίως και οι Ιρανοί από τη δική τους πλευρά στέλνουν με τον τρόπο τους μηνύματα για αυτό το οποίο υφίστανται, για αυτό το οποίο υφίστανται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, και τις πολλές απώλειες συμπατριωτών τους. Και βεβαίως μια διοργάνωση σε μια χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, το διοργανώνουν μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, πρόεδρος ο Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι καταλαβαίνουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μας θυμίζει η φίλη η Βίκη που μας έστειλε μήνυμα ότι ο πρόεδρος της FIFA έδωσε στον Τραμπ, πρότεινε το βραβείο ειρήνης. Μάλιστα πρέπει να πω για τις χώρες, τις διοργανώτριες χώρες, και μεταξύ τους έχουν προστριβές. Θυμόσαστε τι έλεγε ο Τραμπ για τον Καναδά που ήθελε να τον προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή για το Μεξικό που το κατηγορεί για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι δημιουργούν μια κατάσταση, θα μου πείτε, ποδοσφαιρική, αθλητική διοργάνωση. Ναι, αλλά όμως είναι μια διοργάνωση που δεν μπορεί να μείνει αποπολιτικοποιημένη μέσα σε αυτό το σκηνικό, μέσα σε αυτό το τοπίο. Τώρα πηγαίνοντας στα ενδεχομένως δευτερεύοντα αλλά σημαντικά, γιατί παγκόσμιο κύπελο με άδειες κερκίδες δεν γίνεται, και το λέω διότι το κόστος, φίλες και φίλοι, για να πάει κάποιος να δει έναν αγώνα, μην το συζητήσουμε καλύτερα, πρέπει να ξοδέψει ένα μισθό, μπορεί και κάτι παραπάνω, και ειλικρινά απορώ με ποιον τρόπο αυτά τα εντυπωσιακά γήπεδα θα γεμίσουν με τις εξωφρενικές, πραγματικά εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων σε μια χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, που θα είναι οι περισσότεροι αγώνες, που όλα έτσι κι αλλιώς είναι υπερτιμημένα, ακόμη πιο υπερτιμημένα τώρα αυτό το μήνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπα ότι θέλει η FIFA να είναι αποπολιτικοποιημένο, δεν θα είναι προφανώς. Τώρα, εντάξει, από εκεί και πέρα, στους ποδοσφαιρόφιλους, καλό Μουντιάλ να πούμε. Εμείς που κάποιους αγώνες θα τους δούμε από την τηλεόραση, πολλοί θα ξενυχτήσουν κιόλας, γιατί θα είναι ξημερώματα πολλοί οι αγώνες. Το πρώτο σφύριγμα για απόψε, στις 10 το βράδυ, στην πόλη του Μεξικού, στο θρυλικό εστάντιο Αστέκα. Και λέω θρυλικό, είναι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική αυτή η διοργάνωση, αυτός ο αγώνας. Είναι το στάδιο που είχε υψωθεί το λεγόμενο χέρι του Θεού. Ο Μαραντόνα που είχε σκοράρει κατά της Αγγλίας το 86, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά σε σχέση με το Μουντιάλ. Και καλά ξενύχτια, όχι μόνο καλό Μουντιάλ, και λόγω της διαφοράς ώρας. Τώρα, πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, νομίζω ταιριάζει για τη συγκυρία το πρώτο τραγούδι, ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Θα το ακούσετε τώρα. Το αρχίζει το match που θα ακούσουμε, και θα πάμε στα θέματα και στις συζητήσεις μας. Να πω ότι συνεχίζετε να στέλνετε συμμετοχές για τη μουσικοθεατρική παράσταση για το Μανώλη Χιώτη στο 6948 984 984.

0: Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αρχίζει το μάτς λοιπόν, η μέρα έναρξης του Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που στέλνουν μηνύματα, στην Βίκη, την Περσεφόνη, τη Φρίντα, το Θωμά βεβαίως που σχολιάζει το θέμα των παρατήσεων. Ο μόνος που δεν παρατείται είναι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Θα πούμε για τα πολιτικά, έχει πολιτική επικαιρότητα, έχει και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών. Είναι δεδομένο έτσι ότι είμαστε σε μια εκλογική ευθεία, σε μια εκλογική τροχιά, όλα τα κόμματα κινητοποιούνται. Οι συζητήσεις βεβαίως δεν γίνονται, επιμένω, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και θέσεις από κάποιους, υπάρχουν και προγράμματα, δεν επικεντρώνονται σε αυτά. Εμείς θα ασχοληθούμε τώρα με κάτι που το θεωρούμε σοβαρό, κάτι που το θεωρούμε εθνική υπόθεση. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δημογραφικό πρόβλημα, έτσι λέγεται. Συγκεκριμένα τώρα εμείς θα το εξειδικεύσουμε πολύτεκνη οικογένεια, με την ελληνική κοινωνία πάντως, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που σχετίζονται με τέτοια θέματα. Η ελληνική κοινωνία ζητά περισσότερη στήριξη των οικογενειών με πολλά παιδιά. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση αυτή, είναι το βασικό συμπέρασμα της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η ΑΛΚΟ για λογαριασμό της ΑΣΠΕ, είναι η ανώτατη συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδας. Καταγράφει συντριπτική κοινωνική στήριξη σε συγκεκριμένα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και στήριξη των οικογενειών με πολλά παιδιά, που όλο και μειώνονται αυτές οι οικογένειες. Και έτσι θα το πω, είναι survivor, φίλες και φίλοι, να μεγαλώνεις σήμερα πολλά παιδιά. Μεγαλώνω ένα παιδί, μεγάλωσα όμως μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και άρα γνωρίζω και γι' αυτό το λέω, ότι οι οικογένειες με πολλά παιδιά και οι γονείς που τα μεγαλώνουν έχουν το λιγότερο τον απεριόριστο σεβασμό μας, γιατί καταφέρουν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή, έτσι. Αυτά τώρα ως τοποθέτηση προσωπική. Καλημερίζω τον καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, που είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, με αφορμή τώρα αυτή την έρευνα που έκανε η Συνομοσπονδία, η ΑΣΠΕ, με την ΑΛΚΟ, να πούμε δύο λόγια έτσι για την κατάσταση των πολυτέκνων σήμερα. Θέλετε να μας βάλετε έτσι λίγο στο κλίμα της δημοσκόπησης με τα βασικά ευρήματα για να καταλάβουμε τι λένε οι πολίτες για εσάς?
1: Καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Κουκλουμπέρη, να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Το ζήτημα είναι ότι είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή διαρκών πολιτικών δημοσκοπήσεων. Και αυτό το θέμα, αν και είναι από τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, βλέπουμε ότι περνάει για άλλη μια φορά σε δεύτερη μοίρα. Mm. Τα ζητήματα πραγματικά, όπως το είπατε και εσείς, είναι ένα survivor, η επιβίωση της οικογένειας με πολλά παιδιά, και αυτό αναδεικνύεται και σε άλλες δημογραφικές έρευνες που έχουν γίνει. Για μας φέτος είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε δημογραφική έρευνα και την οποία εξειδικεύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν, πρώτα-πρώτα σαν θέμα θέσαμε τη μείωση του έμφυα. Ναι. Και τη θέσαμε σε αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία θεωρεί αυτονόητο, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας. Ναι. Ο υπολογισμός του έμφυα αυτή τη στιγμή είναι οριζόντιος, ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε σπιτιού, με αποτέλεσμα πάνω από τα 150 τετραγωνικά να θεωρείται πολυτελής διαβίωση. Mm. Μία λοιπόν οικογένεια η οποία προσπαθεί.
0: Ανεξαρτήτως αριθμού μελών. Έτσι. Μπορεί να είναι μια οικογένεια με κανένα παιδί, με ένα παιδί. Το ίδιο θα πληρώσει και αυτός που έχει έξι παιδιά, το ίδιο και αυτός που έχει ένα.
1: Μα αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός του ένθια είναι σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Ναι. Να μην έχουν κανένα παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ανάλογα με τον αριθμό, με το εμβαδόν της οικίας, υπολογίζεται ο έμφυα ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της οικογένειας. Εδώ τώρα δεσπίζεται και δεύτερος νόμος, το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι, όπου υπολογίζεται και αυτός ανάλογα με την αντικειμενική αξία της οικίας. Και πάλι δηλαδή ο αριθμός των μελών της οικογένειας δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου και να το πούμε αυτό σε όλη την ελληνική κοινωνία, έτσι όπως αποτυπώθηκε και στη δημοσκόπηση, μας λένε αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Λοιπόν, το αυτονόητο εδώ πρέπει να το αποδεικνύουμε.
0: Σωστό. Άρα συντριπτικό το ποσοστό όσων ζητούν την μείωση του ένφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένεια. Θα έλεγε κανείς ανάλογα και με τον τόπο θα μπορούσε να μπει, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές που βρίσκονται, εννοώ, τα τα σπίτια που μένουν, είτε πολίτικοι είτε άλλοι.
1: Σωστό. Είναι 95% το ποσοστό.
0: 95%.
1: Το οποίο θεωρεί αναγκαία τη μείωση του ένφια.
0: Ναι. Σε σχέση με τα μέτρα που δίνονται, τι λένε οι πολίτες, δηλαδή είναι επαρκή, καλύπτουν τις ανάγκες.
1: Το 94%
0: ναι.
1: θεωρεί ότι η οικονομική στήριξη είναι ανεπαρκής της πολιτείας προς τις πολύτεχνες οικογένειες και η έρευνα είναι πανελλαδική.
0: Μάλιστα. Κάτι πήγατε τώρα, να πείτε τώρα. Ναι,
1: ναι, το ΟΗΕ έχει διατυπώσει ότι το ελάχιστο εμβαδό αξιοπρεπούς διαβίωσης για μια οικογένεια
0: ναι.
1: είναι 25 τετραγωνικά ανά άτομο.
0: Ναι.
1: Ανά άτομο. Υπολογίστε λοιπόν μια οικογένεια που το ελάχιστο έχει 6 άτομα. Ποιο είναι το ελάχιστο ευαδόν αξιοπρεπούς διαβίωσης, το οποίο για την ελληνική πολιτεία θεωρείται πολυτελής διαβίωση.
0: Ναι, 150.
1: Ακριβώς. 150 θεωρούνται πολυτελής διαβίωση. Είναι.
0: Δεν είναι. Για 6 άτομα δεν είναι.
1: Φυσικά, είναι το ελάχιστο της αξιοπρεπούς.
0: Συντριπτικά υψηλά αυτά τα ποσοστά, που δείχνουν τουλάχιστον θεωρητικά ότι η κοινωνία είναι στο πλευρό σας. Βέβαια, το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία, έτσι, γιατί ακόμη και αυτονόητα πράγματα τα συζητάμε ως αναγκαιότητες για να εφαρμοστούν, που δεν γίνεται αυτό. Εσείς τι...
1: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο και γι' αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
0: ναι.
1: Ξεκίνησε μια προσπάθεια λήψεις μέτρων προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν ίσως οι μόνοι οι οποίοι είπαμε ότι πραγματικά τα μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πλην όμως, όχι μόνο δεν διευρύνθηκαν, αλλά σταμάτησαν τα πράγματα στις εξαγγελίες. Ήταν πολύ σωστές οι εξαγγελίες, σταμάτησαν εκεί.
0: Ποια δεν υλοποιήθηκε, για παράδειγμα, τι δεν έγινε, τι είχε εξαγγελθεί και έμεινε στο σιρτάρι?
1: Είχαμε πει λοιπόν ότι τα 30.000 ευρώ
0: ναι.
1: Τα οποία ετέθησαν ως όριο για την φορολογική απαλλαγή
0: ναι.
1: Πρέπει να διευρυνθούν, σαφώς και πρέπει να διευρυνθούν, διότι
0: ναι.
1: είναι πάλι κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό το θέσαμε, δεν είχαμε. Επίσης, ο έμφυα αυτός που σας λέω, είχε τεθεί και πέρσι
0: ναι.
1: προς το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ελήφθη καθόλου υπόψη και γι' αυτό το λόγο το επαναθέτουμε και φέτος και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο ευήκοα τα ΟΤΑ.
0: Ναι, γιατί πλησιάζει και η ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς.
1: Και κυρίως αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία του να δημιουργήσουν οικογένεια.
0: Mm.
1: Όχι παιδιά τα οποία θα γεννηθούν τώρα και σε 20 χρόνια θα δημιουργήσουν οικογένεια. Παιδιά που τώρα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούν είναι στεγαστική μέρημνα και εργασιακή ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, όχι, με ένα επίδομα 150 ευρώ δεν αποκτά κίνητρο ο νέος άνθρωπος να δημιουργήσει οικογένεια. Είναι μια ανάσα, αλλά δεν είναι κίνητρο. Το κίνητρο είναι εργασιακή ασφάλεια, όπως είπαμε και σε σχέση με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.
0: Αυτό, μοριοδότηση, πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτό για τα τέκνα των πολυτέκνων, δηλαδή ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας?
1: Όχι μόνο για τα τέκνα των πολυτέκνων, αλλά και για τις οικογένειες που είναι ήδη πολυτεκνοί. Τώρα τελευταία είχαμε το θέμα της μοριοδότησης των πολυτέκνων εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Το οποίο το Υπουργείο θεώρησε ότι, το Υπουργείο Παιδείας, το αρμόδιο, θεώρησε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη επιπλέον μοριοδότηση των πολιτών εκπαιδευτικών, όπου μοριοδοτούνται με τρία μόρια ανά παιδί, ενώ το μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 20 μόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει εργασιακή ασφάλεια ούτε για την πολύτεκνη οικογένεια τη σημερινή. Τι βιώνουν τα παιδιά μέσα σε μια τέτοια οικογένεια?
0: Ναι. Ένα ερώτημα, κύριε Γιαννιώτη, έτσι για τον επίλογο της συζήτησής μας. Θυμάμαι και πέρυσι που είχαμε μιλήσει πάλι, το είχα ρωτήσει αν έχει αλλάξει. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Με την ακρίβεια που υπάρχει, έχει κάνει κάποια καταγραφή για το ελάχιστο, το μήνυμα, μια εξαμελής οικογένεια, δηλαδή 4 παιδιά και οι 2 γονείς. Πόσο μπορεί έτσι το ελάχιστο να ξοδεύει?
1: Αυτή τη στιγμή το ποσό είναι αυξανόμενο και δεν είναι ούτε καν σταθεροποιημένο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες από σούπερ μάρκετ και λοιπά, οι οποίες γίνονται, πράγματι είναι θετικές, αλλά είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα η ακρίβεια σε όλα τα είδη που οι πολύτεκνοι χρειάζονται για τη διαβίωση των μελών της οικογένειας, ναι, ένδυση, υπόδηση, ναι, εκπαίδευση, διατροφή, είναι αυξανόμενοι. Και αυτό το οποίο έχουμε υπολογίσει είναι ότι από πέρσι μέχρι φέτος, ναι, είναι τουλάχιστον 25% αυξανόμενα αυτά τα πράγματα.
0: 25% πάνω. Ναι, με ποιο είναι το μίνιμουμ ποσό που λες ότι πιο κάτω δεν μπορώ, δεν γίνεται να μην ξοδέψω. Για τα βασικά, είτε για μικρότερα παιδιά είτε για μεγαλύτερα, έχετε κάποιο. Έχετε κάνει κάποιο.
1: Μίνιμουμ για τα είδη διατροφής,
0: ναι,
1: είναι για τέσσερα παιδιά κοντά στο ένα χιλιάρικο αυτή τη στιγμή. Για τα τέσσερα παιδιά.
0: Ένα χιλιάρικο.
1: Λοιπόν, για τα είδη διατροφής.
0: Για τα είδη διατροφής. Βάλτε τώρα το. Βάλτε ενίκιο, βάλτε εκπαίδευση, φροντιστήρια.
1: Ναι, όλα αυτά είναι πλέον. Εγώ μιλάω τώρα για τα είδη διατροφής. Τα οποία πέρσι ήταν πράγματι τα 8 εκατοστάρικα. Δηλαδή, μια οικογένεια με 2 εκατοστάρικα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Πήγαινε. Τώρα και πάλι πάει, αλλά με πολύ πιο μειωμένα είδη.
0: Ναι. Κύριε Γιαννιώτη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή έτσι τη γεύση που μας δώσατε, μικρή αλλά πολύ κατατοπιστική για την κατάσταση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Και την προβολή της δημοσκόπησης, η οποία θα συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ενότητας Νομοσπονδίας Πολυτέκνου Ελλάδας της ΑΣΠΕ. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, έτσι. Και θα το πω, το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι μία, πώς να το πω, κάτι πολύ ευρύτερο και για την οικονομία και για το ασφαλιστικό και για τη χώρα μας, έτσι. Και απαιτεί όχι μόνο προτάσεις και απαιτεί τολμηρές παρεμβάσεις, δραστικές παρεμβάσεις. Γιατί τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, είναι αμήλικτα, γίνει σημειώνονται, ο πληθυσμός γερνάει, έτσι. Και επίσης μπαίνει και ένα ζήτημα αναλογίας, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, γνωστά θέματα σε όλους. Η πολιτεία, οι κυβερνήσεις περιμένουμε να παρέμβουν, να εξαγγέλνουν και να εφαρμόζουν. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Βανελικό Μήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν οι παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Νεκροί οι τρεις αγνοούμενοι Ινδοί ναυτικοί μετά τη χθεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Σανταμπέλο με σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Ιρανικό φορτηγό επλήγει από αμερικανικό βλήμα στον κόλπο του Ομάν το πρωί, δήλωσε ο κυβερνήτης της Ιρανικής Κομιτείας ΣΥΡΙΚ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, μέχρι διασώθηκε το πλήρωμα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Πραγματοποίησαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, λέει η αμερικανική CENTCOM. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 2,25%. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Άδωνη Γεωργιάδη και του Παύλου Μαρινάκη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον του Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις καταγγελίες μη καταβολής δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της. Αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους ανακοινώνει η Βρετανική αστυνομία με φόντο τα επεισόδια στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, σύμφωνα με το Sky News. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

0: με μουσική.
1: Τα λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, το άσε με να κάνω λάθος. Πολλά τα λάθη βεβαίως μιλώντας για την πολιτική και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω πριν τον αριθμό που μας είπε ο κύριος Γιαννιώτης, το κατ' εκτίμηση βεβαίως, για τα έξοδα που χρειάζεται μια οικογένεια με 4 παιδιά μόνο για τη διατροφή. Ένα χιλιάρικο, είναι πάνω και από τον κατώτατο μισθό με τριοπαθείς εκτιμήσεις. Τώρα βάλτε όλα τα υπόλοιπα ανάγκες που έχει ένα παιδί, ανάλογα και με την ηλικία του. Είτε είναι πιο μικρό, είτε είναι μεγαλύτερο, θα έχει φροντιστήρια, θα έχει δραστηριότητες. Βάλτε επίσης και μια σειρά από έξοδα της οικογένειας. Αν τα 1000 ευρώ δηλαδή είναι μόνο οι ανάγκες για τη διατροφή τους, πραγματικά δεν ξέρω πώς, τι μισθοί πρέπει να μπαίνουν σε αυτά τα σπίτια για να μπορούν να επιβιώνουν. Γι' αυτό και επειδή έχουμε και συζήτηση και με φίλους εδώ που μας στέλνετε μηνύματα, αυτό το μέτρο για την ελάμφρυνση στον ένφια, ναι. Μπορεί να ακούγονται αυτό που λέει και ο ΙΕ για τα τετραγωνικά, τα 25 μίνιμουμ κατά άτομο, αν τα προσθέσει για τα 6 άτομα τα 150 να φαίνονται πάρα πολλά. Και προφανώς δεν μένουν σε τέτοια μεγάλα σπίτια αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που είναι δικά τους. Άντε βρες να σου νοικιάσει ο άλλος σπίτι, και αυτό είναι και δύσκολο, με 4 παιδιά, 6 μελής οικογένεια, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το μέτρο, δηλαδή η πρόταση για ελάμβρυνση του ένφια ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και ανάλογα με τα τετραγωνικά, νομίζω ότι είναι δίκη, δεν ακούγεται παράλογη, αλλά ωστόσο δεν εφαρμόζεται.

Και έχετε πολύ δίκιο και εσείς, κυρία Τζέννη, για αυτό που μας λέτε, για το δημογραφικό, για τους νέους που φεύγουν, που δεν θα αληθεί ότι είναι, το βιώνουμε όλοι μας, έτσι, είτε ως παιδιά παλαιότερα, ούτε ως νέοι γονεί σήμερα, για τους ρυθμούς της ζωής, για τις ευθύνες και για το θέμα, ναι, και το οικονομικό και της ευμάρειας που καλλιεργείται, έτσι, των υλικών αγαθών. Παντού υπάρχει αυτό. Με μεγάλη προσοχή διαβάζω, είναι μεγάλο το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη. Πραγματικά θέλει μεγαλύτερη επεξεργασία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία εμένα με αγγίζει πάρα πολύ. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Και εμείς τώρα είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, το Ραντάρ, 11:41 πρώτα λεπτά εδώ στον Αθήνα 984, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Και για να κλείνουμε εκκρεμότητες πριν πάμε παρακάτω, να ανακοινώσω τους 5 νικητές που στείλατε τις συμμετοχές σας και θα πάτε το Σάββατο 13 Ιουνίου στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για τη μουσικοθεατρική παράσταση του Μανώλη Χιώτη. Είναι η τυχερή, λοιπόν, η κυρία Χρυσή Κουρνιώτη, η πρώτη, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο δεύτερος τυχερός, ο κύριος Γιάννης Ράλης, ο τρίτος, η κυρία Ματίνα Παπατριανταφύλου και η κυρία Γεωργία Μαρκέτου. Λοιπόν, ξαναλέω, Γεωργία Μαρκέτου, πρώτη τυχερή. Ματίνα Παπατριανταφύλου, δεύτερη. Γιάννης Ράλης, τρίτος. Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο επόμενος, και Χρυσή Κουρνιώτη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, καλά να περάσετε. Να υπενθυμίσω βέβαια τα απαραίτητα διευκρινιστικά διαδικαστικά. Είναι στις 9 το βράδυ το Σάββατο. Η παραγωγή ζητάει να είστε εκεί μισή ώρα νωρίτερα για την μουσικοθεατρική παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη, με ένα μεγάλο θίασο ηθοποιών και τραγουδιστών. Να είστε όλοι και όλες καλά και καλά να περάσετε.

Τώρα, να πούμε δύο-τρία πράγματα και σε σχέση με τα πολιτικά. Να πω εντάχει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε και τον κύριο Μητσοτάκη κάτι, δεν γίνει να περάσει εκπομπή να μην πούμε κάτι. Λοιπόν, πρωθυπουργός είναι εξάλλου. Κατά τα άλλα, θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, χθες που λέγαμε ότι ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, πού ήταν ο κύριος Μητσοτάκης? Η Άλεξε να απουσιάζει. Θεσμικός, σου λέει μετά. Τώρα βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η άλλη οπτική. Είναι τα νομίσματα όλα έχουν δύο όψεις, δεν λένε. Λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός απουσίαζε ως μια ένδειξη συνέπειας. Συνέπειας, ναι. Μιας και η κυβέρνησή του και ο ίδιος, φίλες και φίλοι, εντάξει, με το Σύνταγμα, με τους κανονισμούς της Βουλής, δεν έχουν και τόσο καλή σχέση. Άρα λοιπόν, ξεκίνησε η συζήτηση, απουσίαζε και ήταν και ένα μήνυμα ότι ποιο Σύνταγμα, ποια Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, όσο και αν εγώ κάθε υπερβολή τα λέω αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι η θεσμικότητα, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να εξαντλείται στο αν κάνει εκλογές κάθε 4 χρόνια ακριβώς και τηρεί τους εκλογικούς κύκλους. Το θέμα είναι τι κάνεις με το Σύνταγμα, το οποίο λες ότι θες να αναθεωρήσεις, με μεγαλεπίβολες διακηρύξεις, καρφιά για τους πολιτικούς αντιπάλους ότι δήθεν δεν συνενούν, να συνενέσουν σε ποιο πράγμα και με ποια αξιοπιστία της τήρησης των λεγόμενων από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Οπότε, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, ξεκίνησε αυτή όντως η πολύ σοβαρή διαδικασία στην Βουλή, στην παρούσα Βουλή. Δεν υπάρχουν προσδοκίες για την εξέβρεση του 180, που είναι ο αριθμός που απαιτείται, που σημαίνει ότι θα γίνει η συζήτηση και σχετικά γρήγορα fast track, και αυτό βάζει σε υποψίες περί μιας εκλογικής τροχιάς που θέλει να επιταχύνει η κυβέρνηση. Μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αυτή η επιτροπή στην Βουλή, η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Πρόσωπο της ημέρας πάντως ο κύριος Μητσοτάκης, και χθες και σήμερα βεβαίως, σήμερα θα έχει και τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στις 8 το βράδυ, μια συνέντευξη που επρόκειτο να μεταδοθεί τα μεσάνυχτα, γιατί το ενώπιο στον οποίο μεταδίδεται τα μεσάνυχτα το σκέφτηκαν μετά, σου λέει 12 η ώρα τώρα ποιοι θα ξενυχτήσουν να το δουν, και το φέρανε και σωστά νομίζω σε μια ζώνη του prime time στις 8 μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως, πρόσωπο της ημέρας, ένα σημείο που θέλω να σταθώ. Χθες λοιπόν η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε διαβοής η πολιτική της επιτροπή τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Πιο δεξιά, γιατί Αντώνη Σαμαρά θα μας την κάνει στη ζημιά, και ποιητής, αν χρειαστεί γίνομαι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όμως, πέρα από αυτή την διαδικασία εκεί στην Πειραιώς, που είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Πολλά και διάφορα είπε και για το Σαμαρά και για την αντιπολίτευση. Είπε όμως ένα ουτοπικό πράγμα, νομίζω, για τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Τι υποστήριξε? Υποστήριξε ότι, λέει, η Νέα Δημοκρατία πάει για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, φίλες και φίλοι. Και εδώ είναι αυτό που δεν το λένε πολλοί, θα το πω εγώ, ότι πολλές δημοσκοπήσεις τελικά δεν κάνουν καλό, γιατί από το πολύ, πολύ φούσκωμα των ποσοστών χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα, αλλά δεν βάριεσαι.
μπορεί να το κάνει επίσης αυτό, να έχει μια σκοπιμότητα. Το κάνει διότι ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι πάμε για κάλπη μιας Κυριακής, διότι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επικρατήσει μια χαλαρότητα και στο δικό του εκλογικό ακροατήριο. Μια χαλαρότητα που μπορεί να λέει: έλα, μωρέ, εντάξει, θα εκφράσω μια διαμαρτυρία, θα στείλω ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή, αφού θα έχουμε και επόμενες εκλογές. Αλλά αυτό θα κοστίσει, αυτό θα στοιχήσει. Διότι αν είναι σε ένα ποσοστό που δεν είναι καθόλου απίθανο κάτω και από το 25, που δεν υπάρχει μπόνους, ποια αυτοδυναμία δεν υπάρχει όχι στις δεύτερες εκλογές των νέων των άπαντα.

Πάντως είναι ένα γεγονός, φίλες και φίλοι, και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, όσο και αν λέει ο κ. Μητσοτάκης, και κατανοητό βεβαίως ότι δεν θα μπορούσε να προαναγγείλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εκτός αν όταν το ανακοίνωνε έδινε και την ημερομηνία. Λέει για το 27, λέει για τον μαραθώνιο που έχει όμως και στοιχεία sprint. Επιβεβαιώνεται ότι η χώρα είναι σε εκλογική, σε προεκλογική τροχιά, και για τον εξής πρόσθετο λόγο. Πριν από λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο, ανακοινώθηκαν τρεις ακόμη γαλάζιες υποψηφιότητες για τις εκλογές. Θα έλεγε κανείς ότι αν οι εκλογές ήταν να γίνουν την άνοιξη του 2027, κάτι λιγότερο από χρόνο δηλαδή, υπάρχει και ένα σενάριο που τοποθετεί τις εκλογές στην εκπνοή της κυβερνητικής θητείας τον Ιούνιο, σε ένα χρόνο ακριβώς, του 2027, υποτίθεται για να πιεστεί η κατάσταση, γιατί ξεκινά μετά η ελληνική προεδρία. Δεν θα έδινα ιδιαίτερες πιθανότητες σε ένα τέτοιο σενάριο, αλλά εν πάση περιπτώσει το να ανακοινώνονται από τώρα υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου, θα το κάνουν και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που τρέχει πολύ έντονα αυτή τη διαδικασία, και μέσα στο κατά καλό καιρό τον Ιούλιο ο σκοπός είναι να ανακοινωθούν όχι 2-3 υποψηφιότητες, αλλά βάζουν ένα στόχο για 70-80% των ψηφοδελτίων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εκλογική εγρήγορση, μια εκλογική κινητοποίηση. Λοιπόν, ποιοι ακόμη θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε είναι 27 Σεπτεμβρίου που παίζει η ημερομηνία, είτε είναι μέσα στον Οκτώβριο, είτε είναι την Άνοιξη. Λοιπόν, ο νυν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα. Αυτή είναι η εκλογική του περιφέρεια, ήταν και δήμαρχος πολλά χρόνια, δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ένας. Λοιπόν, επόμενος, ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος στις ευρωεκλογές, αν θυμάμαι καλά, ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης, και αυτό στις ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Πειραιώς, και επίσης η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή, πλέον εκτός από εκπρόσωπος τύπου είναι και υποψήφια στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών, εδώ στην περιφέρεια της Αθήνας, η τρίτη υποψήφια που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Μητσοτάκη.

Να μπούμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, συνεχίζοντας και πηγαίνοντας προς την τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Να σας πω λίγο πριν το τέλος ότι το COSMOTE 5G Wi-Fi τρέχει με απίστευτες ταχύτητες, ως 300 Mbps. Με αυτές τις ταχύτητες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σας, όπου αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Γιατί η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού. Με την αξιοπιστία βεβαίως που παρέχει η COSMOTE το 5G, είναι βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και βεβαίως έχετε και μια δυνατότητα προσφοράς αν πάρετε τώρα την σύνδεσή σας για το COSMOTE 5G με 2 μήνες δώρο. Δεύτερον, αν τυχόν είστε από τους ακροατές που είστε και επιχειρηματίας και ψάχνετε τρόπο, λογικό, κάθε επιχειρηματίας θέλει και την επιχείρησή του να εξελίξει χωρίς όμως να αυξήσει τα έσοδα, ακούστε με, η COSMOTE Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να αποφεληθείς από 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και βεβαίως από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση. Λέω για παράδειγμα υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Αρκεί να μπείτε στο app της COSMOTE, cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθετε κάθε λεπτομέρεια.

0: Λοιπόν, και θα κλείσω με μία ακόμη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, στιεύομαι, της κυβέρνησης. Αυτό που το νομοσχέδιο που έχει ανέβει στη διαβούλευση και έχει κάνει σάλλο και λογικό στο διαδίκτυο για την αύξηση των αποδοχών των Μητροπολιτών, των Επισκόπων, των Βοηθών Επισκόπων, έτσι. Λέγαμε για εκλογές. Θέλει η κυβέρνηση να ενισχύσει τον ανώτερο κλήρο και να πάει τους μισθούς που θα αυξηθούν, για να ακριβολογώ, θα πάνε ως 60% και ως 90% πάνω οι αποδοχές, με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των, καθίστε, αν οδηγείτε κρατήστε γερά το τιμόνι, 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές. Αυξάνονται δηλαδή κατά 60,27% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο, βοήθειά μας, και κατά 88,8% ως 94,65% για τον κάθε Μητροπολίτη. Το αφεντικό τρελάθηκε, φίλες και φίλοι, και κάνει αυξήσεις που δεν μπορεί να διανοηθεί ούτε ο ίδιος ο Θεός. Μεταρρύθμιση είναι αυτό, ή παλαιοκομματισμός, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλει κανείς να στηρίξει την εκκλησία, την ορθοδοξία, γιατί δεν τα δίνεται, αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης, στον απλό ιερέα, για παράδειγμα, που παίρνει έναν απλό μισθό. Αν λέτε ότι θέλει να βοηθήσετε, πάτε και τα δίνετε στους ανώτερους κληρικούς, έτσι, στους Μητροπολίτες και στους Επισκόπους. Περίπου 80-90 είναι το σύνολο και θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις όταν μιλάμε για τον απλό πολίτη που παίρνει 20 και 30 και 40 ευρώ κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, που παραμένει για τα δεδομένα των προβλημάτων και της αγοραστικής δύναμης και συγκρινόμενος με τα ευρωπαϊκά, στον πάτο. Λοιπόν, αυτά από μας, να είστε όλοι και όλες καλά. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100, και ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, Οδυσσέας Ιωάννου αμέσως μετά, Ζέτα Καρφίδου για το Δελτίο Ειδήσεων, και η συνέχεια στην εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι με τον Νίκο Φελέκη και τη Βουλιακή Χαγιά. Γεια και χαρά.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο Μανώλης Ρασούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλλά και τους πλέον καινοτόμους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις. Συνεργάστηκε με τον Μόνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο και άλλους. Στιχουργός, ο οποίος όμως δισκογράφησε με τη φωνή του περίπου 40 τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι», ο Ρασούλης τραγουδάει Ρασούλη, όπου περιείχε 15 τραγούδια με τη φωνή του. Ανάμεσά τους και δύο τραγούδια σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Το ένα ήταν το «Ένα πουλί θαλασσινό» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, και το δεύτερο που θα ακούσουμε εδώ ήταν το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας» με στίχους δικούς του.

0: 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα Μεσολογίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες, εναέριες δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο ιατρικό αξιωματούχο. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις 2 συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Συνόδου Κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ενώ ο κ. Κώστα αναμένεται να ζητήσει σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο και πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Με τα μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του ομίλου φροντιστήριων που καμισά, τα θέματα της ναυσιπλοείας ήταν κάπως απαιτητικά. Αντίθετα, βατά ήταν τα θέματα στις ηλεκτρικές μηχανές, τα στοιχεία μηχανών και τις ναυτικές μηχανές. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα παιδιά των Νεπάλ είναι το Σάββατο, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στην τεχνολογία υλικών, την οικοδομική, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τα ψηφιακά συστήματα. Ο μαραθώνιός τους ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Αύριο τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, προαγωγικές και απολυτήριο στα γυμνάσια. Τελειώνουν 15 Ιουνίου, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Να αλλάξουμε θέμα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης 30χρονος οδηγός, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης ορθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων του στο Ήλιον. Ο 30χρονος μετά από εντολή εισαγγελέα επιβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και δημάρχων. Περιλαμβάνει 755 άρθρα και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει το Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες, όπως τόνισε, σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, αθήνα984.gr. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δις ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Προς παράταση, η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα που λήγει στις 15 Ιουνίου εξαιτίας του σχετικά περιορισμένου αριθμού δηλώσεων που φτάνει μέχρι σήμερα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Αύριο η συνεδρίαση της Πομιδά για τις τελικές αποφάσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος στην Αττική σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Αθήνα 984.

0: Επέστρεψα.
1: Ορίστε.
0: Επέστρεψα.
1: Από πού?
0: Από το υπερπέραν.
1: Τι είχες πάει ένα ταξίδι? Πού πήγες? Για πες μας, για ενημέρωσέ μας.
0: Τι να σε
1: ενημέρωσα? Μας έλειψες χθες, εγώ ενημέρωσα τον κόσμο ότι είχες ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν ξέρω αν προσπάθησες να μην γίνει η παρέτηση αυτού του γενικού γραμματέα.
0: Όχι, δεν κατέβαλα καμία προσπάθεια.
1: Δεν κατέβαλε.
0: Και δεν έχω.
1: Μα πάει ο άνθρωπος τζάμπα το... δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να ακούω τον εαυτό μου χωρίς χαλί. Έχω ένα
1: πάει
0: θέμα.
1: Ο άνθρωπος τζάμπα αυτός στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ο γενικό... διδασκάλου.
1: Είναι ο δεύτερος γενικός γραμματέας που παρετείται για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Τι γίνεται αυτές οι πολεοδομίες?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με τις
1: έχουν φάει δύο-τρεις γενικούς γραμματείς και πάμε και για άλλους.
0: Ναι. Όχι, δεν τους έχουν φάει. Προφανώς κάτι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παραιτήσεις. Δεν έχουμε ήχο κάτω από την ομιλία μας.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση μιλάει για παραιτήσεις. Ναι. Από την άλλη όμως, εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα πλοκάμια που συνδέουν το ένα με το άλλο τα πρόσωπα. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φτάνουμε στους πολεοδομίες, σε κάποιους δήμους όπου εργάζονταν συγγενικά πρόσωπα, εμπλέκονταν με το θέμα των πολεοδομιών. Είναι βαθυπλόκαμο το σκάνδαλο, φαίνεται. Και ξέρεις, όταν φτάνει στο σημείο να αγγίζει και γενικούς γραμματείς, ναι, ναι, δημιουργεί ευθύ πρόβλημα και στην ίδια την καρδιά της κυβέρνησης.
1: Ναι, και αυτός ο γενικός γραμματέας που παραιτήθη του πολιτισμού, ο οποίος είναι από το 19 εκεί, νομίζω και αυτός είχε κάποια σχέση με μία συγγενή, την κουνιάδα νομίζω, mm-hmm, του άλλου γενικού γραμματέα στο Δήμο Αμαρουσίου επί Πατούλη. Τι γίνεται ρε σύγκρα,
0: γι' αυτό,
1: γίνεται...
0: γι' αυτό σου λέω ότι κάτι
1: ένα
0: γίνεται,
1: κουβάρι,
0: κάτι
1: κουβάρι,
0: παίζει,
1: κουβάρι,
0: ένα κουβάρι. Mm. Ελπίζω η αντιπολίτευση να μπορέσει να το ξεκλειδώσει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί
1: μα
0: φαίνεται
1: το ξεκλείδωσε
0: ότι
1: η Εφημερίδα Συντακτών σήμερα. Ναι, ορίστε. Ναι, ναι. Ας πάρουν αυτά τα οποία λέει η Εφημερίδα Συντακτών και ας τα κάνουν.
0: Πάρουν, ναι, αλλά δεν βλέπω να το κάνουν και πολύ σημαία, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν το ξέρω. Βεβαίως περιμένουμε να μάθουμε, να δούμε, να mm-hmm ακούσουμε αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ναι, αλλά ας τα διευκρινίσουν.
0: Ναι. Χρήζουν διευκρίνησης. Πρέπει να υπάρξουν πιέσεις, επιμένω, όχι μόνο από τον τύπο ο οποίος, ναι, κάνει το ρεπορτάζ και φέρνει
1: και
0: τα στοιχεία στην δημοσιότητα. Αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους και να τα αφήνουμε έτσι. Ναι. Πρέπει να απαιτηθούν απαντήσεις άμεσα. Ας έρθει και στη Βουλή το θέμα. Μια έτσι που δεν θα πάει ο Ταλ Ντίλιαν από ό,τι φαίνεται.
1: Πάντως, είναι, ναι, οι πολεοδομίες στη χώρα μας είναι κάτι σαν μια σύγχρονη μαφία. Αυτά έλεγε και ο Χρυσοχοΐδης χθες, που τον άκουγα, ναι, σε μια συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό η κατάσταση. Και είναι, ναι, λένε, χειρότερη και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί με τις πολεοδομίες συναλλάσσεται όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Εσύ και εγώ δεν είχαμε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα αγροτικά, με όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά με την πολεοδομία όλοι όσοι έχουν ένα σπίτι έχουν μία σχέση με την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Και η ιδιοκατοίκηση κάποια στιγμή στην Ελλάδα ήταν σχεδόν στο 90%. Άρα, ναι, όλη η Ελλάδα έχει σχέση. Είτε κληρονομώντας ένα σπίτι, είτε φτιάχνοντας ένα σπίτι, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω και τι θα πει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Χατζηνικολάου που έχει συνέντευξη, ναι, στον Αντένα. Να δω αν θα ρωτηθεί.
0: Αν θα ρωτηθεί, αν θα απαντηθεί
1: θα
0: το ερώτημα και όλα αυτά. Είναι με τα μεσονύκτια η συνέντευξη. Βλέπω τώρα λίγο το Πασόκ θέτει πιο πολύ, με πιο αιχμηρά και πιο συγκεκριμένα, ναι, το ερώτημα σε σχέση με αυτές τις παραιτήσεις και λέει αυτό που έλεγα προηγουμένως, ναι, και εγώ, ότι δεν μπορεί να είναι επιχείρημα κυβερνητικό ότι έκλεισαν τον κύκλο τους.
1: Ποιος?
0: Μα δεν έκλεισαν οι γενικοί γραμματείς. 7 χρόνια είναι γενική γραμματής και, ναι, σήμερα παραμονές εκλογών έκλεισαν τον κύκλο τους.
1: Και όχι όταν σκάει το σκάνδαλο.
0: Εννοείται. Τώρα, αυτά εδώ υπάρχει βροχή παραιτήσεων και δεν ξέρω όσο ξυλώνεται το κουβάρι, τόσο πιο πολύ θα έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν.
1: Εγώ
0: και αυτά που λέει
1: στην...
0: ο κύριος Μητσοτάκης για θείασο της αντιπολίτευσης είναι λίγο μικροπρεπή, θα έλεγα.
1: Όχι, εντάξει, πολιτικούς χαρακτηρισμούς μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, αλλά όμως, αν αρχίσουν και βγαίνουν τα στοιχεία.
0: Α, τότε, εδώ μας ενημερώνει ο διευθυντής μας, ο κύριος Μελιγκόνης, ότι άλλαξε η ώρα μετάδοσης και θα τη δείξουν στις 8 τη συνέντευξη του πρωτοβουλίου.
1: Σου λέει τώρα με τα μεσονύχτια. Με τα μεσονύχτια, ποιος θα ακούει και δεύτερον, θα μόλις που θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ. Ο πρώτος αγώνας, Μεξικό. Νότια Αφρική.
0: Και ο επόμενος είναι στις 10.
1: Όχι, 10 είναι ο αγώνας.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σήμερα, μάλιστα, στο Μεξικό, ο πρώτος αγώνας. Ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Έναν μόνο σήμερα αγώνα μόνο ένα σήμερα.
1: Είναι. 10-12 και μετά είναι το post-game.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα καθίσει τώρα να ακούσει το Μητσοτάκη όταν το Μουντιάλ ξεκινάει. Κανείς δεν θα ακούσει. Θα έχουμε βεβαίως και από τις 8 που λέει. Θα το προλάβει. Γιατί από τις 8 και μετά θα έχει. Και η κρατική τηλεόραση που έχει τα δικαιώματα θα έχει.
0: Αυτά που βγάζουν συνδέσεις, πριν από τα παιχνίδια, συνδέσεις, pre-games.
1: Και μην ξεχνάμε, μάλιστα, ότι είναι και η Σακύρα σήμερα, η οποία θα δώσει
0: τι
1: σοου.
0: Είναι αυτό πάλι. Εκεί θα σοου, βγει σοου.
1: Στην έναρξη του Μουντιάλ.
0: Θα χορέψει κιόλας.
1: Μόνο.
0: Τι θα κάνει,
1: μόνο τα
0: θα
1: βίντεο,
0: τραγουδήσει.
1: Και θα τραγουδήσει, θα χορέψει.
0: Και τι άλλο θα κάνει.
1: Τα παιδιά τα οποία έχει μαζί της, αν δεις ειδικά ένα διαολάκι, πώς χορεύει, πώς κάνει. Φοβερό, ένα αγοράκι. Τα παιδιά τα οποία έχει μαζί της, αν δεις ειδικά ένα διαολάκι, πώς χορεύει, πώς κάνει, φοβερό, ένα αγοράκι.

0: Ουγκάντα.
1: Η Ουγκάντα δεν είναι Βόρεια Αφρική ακριβώς.
0: Όχι, όχι. Αλλά γιατί να τις πάνε στην Ουγκάντα. Σιγά σιγά η Ουγκάντα σε πληροφορώ ότι είναι υποανάπτυξη χώρα. Μπορεί, θα βρουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μπορεί στο Σουδάν, εκεί που σφάζονται καθημερινά και για χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί στην Νιγηρία.
1: Ναι. Και αυτό λέει θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αντί να βρεθούν στην Ευρώπη που περνάνε καλά γενικώς, θα βρεθούν στην Ευρώπη.
0: Καλά, πήγε να κάνει και η Ιταλία και υπέγραψε σύμβαση με το Ράμα στην Αλβανία να φτιαχτούν εκεί κέντρα κράτης, η Ιταλία δηλαδή, να στέλνει τους μετανάστες, ναι, ναι, σε αυτό, και όπως είδες απέτυχε.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θα καταλάβουν, τέλος πάντων πάνε να φτιάξουν.
1: Παρά τις υποκλήσεις του Ράμα στην Μελώνη και όλα αυτά που κάνει με τις ελβιέλες του και εκείνο το μαύρο κοστούμι, το βγάζει ποτέ. Εκείνα τα παπούτσια υπάρχουν και δεύτερα, εκείνα τα λευκά παπούτσια, ή είναι μόνο ένα ζευγάρι?
0: Δεν τα ξέρω, δεν παρακολουθώ.
1: Έχω μία απορία. Με εκείνη τη στολή
0: μόνο
1: του Ράμα.
0: Μόνο αθλητικά φοράω εγώ, και ο Ράμα φοράει βέβαια.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Όχι, αυτός έχει και ένα πόδι, ένα...
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο οποίος είναι και φίλος Ελλάδας, έχει και μια καταγωγή ελληνική.
1: Δεν θεωρείται και ιδιαίτερα φίλος της Ελλάδας,
0: όχι,
1: ο Ράμα.
0: Είναι και έχει και ελληνική καταγωγή.
1: Μην το χοντρένουμε κιόλας.
0: Όχι, και βοηθήθηκε πάρα πολύ και από την Ελλάδα.
1: Ότι
0: όταν
1: βοηθήθηκε,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Ότι ήταν στην αντιπολίτευση.
1: Ότι είναι φίλος της Ελλάδας.
0: Και πρόεδρος των σοσιαλιστών.
1: Με υπερβαίνει.
0: Στο φίλο μου τον Αντρία, το καφέ Μελίνα στην Πλάκα, έχει κάνει και έκθεση ζωγραφικής ο Ράμα. Εντάξει. Τώρα
1: θα μάθουμε, λέει, και ποια ομάδα υποστηρίζει ο πρωθυπουργός στο Μουντιάλ, ο φίλος μας ο Στυλιανός. Ότι θα ερωτηθεί για κάτι τέτοιο.
0: Άμα πει ότι υποστηρίζει την, ας πούμε, Γερμανία,
1: ναι,
0: πάει, δεν θα το πάρει η Γερμανία με τίποτα.
1: Όπα, πα, πα, πα.
0: Όλη η κατεμιά θα πέσει πάνω τους.
1: Θα δούμε ποια ομάδα θα πει πράγματι. Έχει δίκιο ο Στυλιανός. Καλημέρα και στη Βάσο. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, υπάρχει και ένα σκάνδαλο. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι Λερναία Ήδρα. Σε ό,τι αφορά, βγαίνει το ένα σκάνδαλο, κόβει το κεφάλι, υποτίθεται, βλέπει όπου και πέρα, ξεπετάγονται άλλα. Πολύ σωστή παρομοίωση ή μεταφορά αυτή, φίλη Βάσο. Τώρα, τι λέγαμε για τον Μητσοτάκη, τη συνέντευξή του, ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις, ότι το Πασόκ επιτέλους πιο αιχμηρά θίγει το ζήτημα των πολυοδομιών και όλη αυτή την διαφθορά και τη σαπίλα στο ελληνικό κράτος.
0: Ο
1: Ανδρουλάκης στον οικονομικό ταχυδρόμο. Κοίταξε, δεν έγινα σοφότερη, δηλαδή δεν απάντησε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πιο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Νομίζω αύριο.
1: Ουσιαστικά.
0: Εντάξει,
1: στα ζητήματα που τίθενται.
0: Νομίζω αύριο είναι ο Τσίπρας.
1: Αύριο πρέπει να είναι ο Τσίπρας. Η πολυγλωσία, δηλαδή αυτό έτσι όπως χαρακτηρίζεται από τον τύπο και από τους πολίτες που υπάρχει μέσα στο Πασόκ, σίγουρα είναι κάτι που προβληματίζει. Υποθέτω το έθιξες χθες μετά τις δηλώσεις του κύριου Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι τίποτα δεν έχει κριθεί στις εκλογές και ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την πολιτική αλλαγή μέσα από την ανατροπή της συγκεκριμένης αθιστικίας τάξης. Τέλος πάντων.
0: Εκτός από την αυριανή του Τσίπρα, ενδεχομένως θα υπάρξει και άλλη συνέντευξη του αρχηγού της ελληνικής, όχι αστυνομίας. Πώς μπερδεύουμε, ρε Βούλα, της ελληνικής αριστερής.
1: Πες την συμπαράταξη να τελειώνεις.
0: Όχι, ρε, τι.
1: Εγώ επειδή, συμπαράταξη.
0: Γιατί έτσι θέλουν, επειδή καταλάβανε ότι το αριστερή και ελληνική μπερδεύει και λοιπά και διώχνει κόσμο. Ας το έλεγε πατριωτική συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Να μας μπερδεύει και εμάς. Θα δώσει και κάποια άλλη συνέντευξη.
1: Πού?
0: Δεν ξέρω, σε κάποιο κανάλι υποθέτω. Ναι. Τώρα θα, στο Χατζηνικολάο έδωσε, μήπως δώσει το Σρόιτερ, κάπου αλλού, δεν θα δούμε. Επίσης τη Δευτέρα πάει στην Κοκκινιά,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι, παλιά,
0: στην
1: Κοκκινιά, Νίκια,
0: παλιά Κοκκινιά.
1: Στην πλατεία 17 Αυγούστου.
0: Ναι,
1: είναι
0: εκεί
1: η περίφημη πλατεία όπου συγκέντρωσαν το 1944 οι Ναζί όλους τους κατοίκους της περιοχής, χιλιάδες. Άλλοι φύγαν με βαγόνια στα ναζιστικά στρατόπεδα, δεν γύρισαν ποτέ, και άλλοι περί τους 8.000 εκτελέστηκαν.
0: Θα είναι μια εκδήλωση σαν αυτή που έκανε με την νεολαία με το Unmute. Θα πάρουν το λόγο
1: οι πολίτες. Εσύ μιλάς.
0: Ναι, εσύ μιλάς. Εσύ μιλάς.
1: Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Κινδυνεύει Ελλάς.
1: Σωστό, σωστό. Μη μιλάς, μη γελάς.
0: Και μετά, Δευτέρα είναι αυτό, και την Τετάρτη θα φύγει για την Κύπρο.
1: Ναι, είναι τα τρία χρόνια Ινστιτούτου.
0: Του Ινστιτούτου, όπου εκεί
1: Τσίπρα
0: θα, ο πλέον, ας το πούμε, διάσημος

0: Ναι. Προστεκλημένος θα είναι ο Πικετή, ο Γάλλος αυτός οικονομολόγος που έχει γράψει όντως πάρα πολύ καλά βιβλία και ιδιαίτερα το κεφάλαιο, και θα είναι κι άλλοι πολλοί, τρία χρόνια από το Ινστιτούτο Τσίπρα.
1: Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο γεωπολιτικά θέματα θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη ημερίδα, ας την πούμε έτσι, που θα κάνει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οικονομικά και γεωπολιτικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ξανάρχισε.
1: Ναι.
0: Στο Ιράν.
1: Καλά, γίνεται.
0: Εκεί
1: χαμός,
0: γίνεται δηλαδή. Πάλι φλέγονται τα στενά του Ορμούζ. Πάλι φλέγεται.
1: Εντάξει, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική διατείνονται ότι πέρασαν 200 αμερικανικά πλοία και όχι μόνο και με άλλε σημαίε από τα στενά, και ότι εκείνε είναι οι οποίε έχουν τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Καθώ το Ιράν είναι απολύτω αποδυναμωμένο και δεν μπορεί καν να έχει τον έλεγχο των στενών.
0: Χτύπησε και μια ναυτική διοίκηση των Αμερικάνων.
1: Πόσοι τόνοι πετρελαίου τέλο πάντων πέρασαν μέσα από τα στενά και θα διοχετευτούν στην
0: Εγώ
1: παγκόσμια
0: ξέρω
1: αγορά.
0: Ότι το μπρεντ ανεβαίνει και το αργό και το αμερικάνικο ανεβαίνουν, ενώ είχαν υποχωρήσει. Μετά από όλη αυτή την εμπλοκή, τη νέα, ανεβαίνουν. Ξέρω ότι το Ιράν χτύπησε μία διοίκηση στην Ιορδανία, αμερικάνικη διοίκηση, χτύπησε στο Μπαχρέιν, χτύπησε στο Κατάρ, και φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή θα επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα πάνε με τους Χούθη και λοιπά, θα ενεργοποιηθούν όλες οι φιλοϊρανικές οργανώσεις ευρύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και φοβάμαι ότι θα έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος θα ξεκινάει από τη Βαλτική και θα φτάνει μέχρι τον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί, είναι κοντά σε μας, παρότι ο Μητσοτάκης χθες στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματός του είπε ότι είμαστε μια νησίδα σταθερότητας, και οι νησίδες σταθερότητας, όταν είναι νησίδες και έρχονται τα τσουνάμι, δυστυχώς.
1: Οι νησίδες είναι ευάλωτες πάντως πολύ και πολύ εκτεθειμένες. Επειδή είχα ξεκινήσει κάτι να λέω για τον Ντίλιαν ότι δεν θα πάει, αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση με βάση τα όσα γνωρίζουμε, διότι τα κόμματα έχουν καταθέσει αίτημα στην Αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του Ντίλιαν εκεί και να δώσει εξηγήσεις. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ξεσκονίζουν πάλι τον κανονισμό της Βουλής να βρουν αυτή τη στιγμή κανένα άλλο άρθρο για να μπλοκάρουν την πρόσκληση και την έλευση του Ντίλιαν. Εδώ λέει τώρα δεν αποκλείεται να επικαλεστούν το άρθρο 43α,
0: ναι,
1: το οποίο αναφέρει ότι αυτό το, αυτό το διαβάζω από την ηλεκτρονική σελίδα του Βήματος.
0: Όχι, αυτό σου λέει,
1: ότι
0: να
1: η Επιτροπή μπορεί
0: πρόσωπο
1: να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, και ο Ντίλιαν λέει δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ή λειτουργός.
0: Από όσο θυμάμαι,
1: ναι,
0: από την εποχή που τα σπούδαζα, λειτουργούς του κράτους, δηλαδή κρατικούς λειτουργούς αξιωματούχους και δημόσια πρόσωπα. Σίγουρα λειτουργός του κράτους δεν είναι ο κύριος Ντίλιαν, αλλά δημόσιο πρόσωπο θα πρέπει να βρουν πολλά νομικά τεχνάσματα για να πούν ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και τι ορίζουν ως δημόσιο πρόσωπο. Εσύ είσαι και εγώ δημόσιο πρόσωπο.
1: Κοίταξε να δεις, με την ευρύτερη έννοια του όρου είμαστε, γιατί έχουμε δημόσιο λόγο. Εκτιθέμεθα μπροστά από μικρόφωνα, βγαίνουμε στις τηλεοράσεις.
0: Άρα, Ντίλαν,
1: είμαστε στο
0: Ντίλαν,
1: δημόσιο.
0: Είναι.
1: Και με μία ευρύτερη ερμηνεία είναι δημόσιο.
0: Αυτοί θα πάνε με τη στενή ερμηνεία και θα πει
1: ναι,
0: δημόσιο
1: πρόσωπο. Όπως είχαν διαρρεύσει ότι θα επικαλεστούν το τάδε άρθρο του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής και θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για να μην γίνει η εξεταστική με 120 ψήφους, έτσι φαίνεται διαρρέουν και το διοχετεύουν και στους δημοσιογράφους ότι θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν με αυτόν τον τρόπο την κλήτευση του Ταλ Ντίλιαν. Μία ακόμη μεθόδευση, εν πάση περιπτώσει Δεν έχουμε πει τόσα πολλά για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τις μεθοδεύσεις, τους ελιγμούς, τις συγκαλύψεις, όλες τις προσπάθειες, τις παρελκυστικές, το πώς λειτουργούσε η ΕΕΠ, ότι πήγαιναν χέρι-χέρι, τις ενέργειες ή μη ενέργειες του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος βγαίνει και στη σύνταξη τέλη του μήνα, ναι. Τους αποκλεισμούς μαρτύρων, τα όχι και τις απορρίψεις της πλειοψηφίας στις εξεταστικές και σε όλα τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για συγκλήσεις επιτροπών, κλητεύσεις κρίσιμων μαρτύρων, που έχουμε πει τόσα πολλά, και αυτή η ατζέντα των υποκλοπών είναι ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, έτσι. Και ναι, λέγανε όλοι, ποιος ασχολείται με τις υποκλοπές, είναι μονοθεματικό. Ναι. Που ειλικρινά κάποια στιγμή φτάνει και το δικό μου το μυαλό σε ένα σημείο που λέω, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ναι. Το κακό είναι να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε αφού δεν γίνεται τίποτα, και να περιμένουμε και να σχολιάζουμε καρτερικά, υπομονετικά και χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε οτιδήποτε κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία για να θολώσει και να συγκαλύψει το συγκεκριμένο σκάνδαλο.
0: Πάντως,
1: δεν έχω αυτό, τώρα να πω τίποτα άλλο, προς ώρας τουλάχιστον.
0: Εγώ εκεί το οποίο στέκομαι και στέκομαι ενεός είναι σε αυτό το πογκρό μακροδεξιών εναντίον των μεταναστών στο Belfast. Mm-hmm. Είναι πρωτοφανή αυτά τα οποία γίνονται, και δεν αρκεί απλώς να τα καταδικάσει όπως και έκανε ο Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Νομίζω ότι ρίχνουν πολύ νερό στο Φάρατζ, ο οποίος φαίνεται ότι θα εκμεταλλευτεί και αυτό το γεγονός προκειμένου να επικρατήσει η ακροδεξιά στην Αγγλία. Το άλλο όμως που κυρίως με εντυπωσίασε είναι όταν ο Πάπας, ο 14ος, mm-hmm, δεν ξέρω, έχεις πάει στη Σαγράδα Φαμίλια?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Εγώ έτυχε να πάω με το μικρό μου γιο, δυο μας, ήταν μικρός τότε, δεν θυμάμαι, 12 χρονών, 13, και είχε και γενέθλια, και πήγαμε στη Σαγράδα Φαμίλια. Μετά βέβαια έκλεισε για κάποια χρόνια προκειμένου να ανακαινιστεί, και τώρα ξανάνοιξε, είναι ένα φοβερό κτίριο. Και ο Πάπας όχι απλώς την επισκέφτηκε, αλλά και λειτουργήσε μέσα στο ναό. Να πούμε ότι φτιάχνοντας και τον πύργο του Ιησού Χριστού πάνω.
1: Ναι, αυτός ο πύργος, ναι. Στον οποίο έπεσαν πυροτεχνήματα.
0: Ναι, τώρα γίνεται, αφού ολοκληρώθηκε και το χτίσιμο του πύργου, γίνεται η μεγαλύτερη σε ύψος καθολική εκκλησία του κόσμου. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Γκαουντί, ο οποίος στη Βαρκελόνη έχει κάνει πράγματα και θαύματα, αν δεις ας πούμε τα κτίρια τα οποία έχει φτιάξει, αυτός ο πανέξυπνος, ο ευφυής, ο εμβληματικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, ό,τι θες πες τον, είχε πει για τη Σαγράδα Φαμίλια ότι θα φτιάξει μία βίβλο από πέτρα, και φαίνεται ότι το έχει καταφέρει.
1: Για το μεταναστευτικό τι έχει πει ο Πάπας Λέων? Νόμιζα γι' αυτό θα μου έλεγες.
0: Για το μεταναστευτικό είναι κόντρα, είναι υπέρ των μεταναστών, είναι κόντρα σε όλο αυτό το ακροδεξιό κύμα, και είναι και κόντρα στον Τραμπ. Μην ξεχνάμε, mm-hmm, ότι επετέθη στον Τραμπ.
1: Έχει μπει και στο στόχαστρό του.
0: Βέβαια.
1: Του Τραμπ.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και με πολύ απαξιωτικούς χαρακτισμούς, όπως
0: αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να ξεπεράσει και σε αποδοχή και τον προκάτοχό του, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα λαϊκός πάπας, mm-hmm, με Αργεντίνος βέβαια εκείνος, mm-hmm, Αμερικάνος αυτός τώρα. Αν ήταν ο προηγούμενος, μάλλον σήμερα θα ήταν στο Μεξικό, γιατί σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλο, Βούλα. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα καλό Μουντιάλ.
1: Μ' αρέσει που περνάς από το ένα θέμα
0: στο άλλο. Τι να κάνω.
1: Και δεν λες, αφού λοιπόν θα δούμε καλό Μουντιάλ, μου δίνεις την πάσα. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του 984, του ραδιοφώνου της πόλης, αλλά δεν είπες τίποτα για τη χθεσινή ήττα.
0: Τι ήταν, μετά από δύο παρατάσεις?
1: Όχι, ρωτάω.
0: Και με διαιτητές.
1: Ρωτάω.
0: Οι οποίοι κυριολεκτικά μας έσφαξαν.
1: Είχα μια απορία.
0: Απλώς θέλαμε να μην το πάρουμε μέσα στο λεγόμενο εξοχικό, έτσι το λένε οι γάβροι, το ΟΑΚΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλαμε να το πάρουμε εκεί, θέλαμε να γίνει η γιορτή στο ΣΕΦ και θα γίνει το Σάββατο, όχι 9 η ώρα, προσοχή, στις 6 λόγω του Μουντιάλ. Θα γίνει στις 6 ο αγώνας στο ΣΕΦ, όπου θα είναι όλα έτοιμα για να γιορταστεί. Ο Αταμάν, τον άκουσα που είπε ότι θέλανε να μας πάρουν το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα μας και ευτυχώς εμείς, μετά από δύο παρατάσεις, 50 τόσα λεφτά παίξαν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, 6 ώρα. Ραντεβού το Σάββατο.
0: Στέφεται πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής και Ελλάδος.
1: Γι' αυτό έχει καμιά φοράει. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Γι' αυτό φοράει σκουρόχρωμο σήμερα η Βάνα Λυκομήτρου.
0: Πότε μπήκε η Βάνα.
1: Έτοιμη να πει τη.
0: Βάνα, πότε μπαίνει εσύ. Ακροποδητή.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Νέα αμερικανική βομβαρδισμή τα μεσάνυχτα, ωστόσο, κατά του Ιράν, χτυπήματα αντίπεινα της Τεχεράνης σε βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο δίκησης. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντάς το στο 2,25%. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Η Εφημερίδα των Συντακτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, ως ο τελευταίος άνθρωπος που λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός είχε μιλήσει μαζί του. Η εκ των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση έβαλε στο κάνδρο τις υποκλοπές, με τον ίδιο να απαντά ότι και ο ίδιος ήταν υπό παρακολούθηση και ακόμα δεν ξέρει τους λόγους. Συνέλυθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης 30χρονος οδηγός που βροδοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για την προτεραιότητα των οχημάτων του στο Ήλιον. Υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εκτίμηση, διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρίο. Προς παράταση προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα που λήγει 15 Ιουνίου λόγω του σχετικά περιορισμένου αριθμού δηλώσεων. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
9: Καλημέρα σε όλους.
8: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
9: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
8: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
1: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.

0: Δεύτερο ημίωρο, Βούλα.
1: Ποιος είσαι, Νίκος Πελέκης?
0: Ναι, και εσύ, Βούλα και Γαλιά. Να ξαναγνωριστούμε. Στον ήχο
1: Πού
0: είναι...
1: είμαστε.
0: Στον ήχο, να πούμε, είναι η Λιλή Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπια Σλανίδου. Το Σάββατο το βλέπω σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, και στο Viber και στο mail, τα ξέρετε.
1: Θα τα πω εγώ, θα τα πω.
0: Όμως, εντάξει, τα ξέρουν.
1: Όχι, δεν τα ξέρουν. Δεν θες να στέλνουν μηνύματα και να σε τρολάρουν.
0: Χθες που έλειπε, ναι. Τι να με τρολάρουν.
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Χθες δεν άνοιξα κανένα μήνυμα, στέλνανε οι άνθρωποι και εγώ δεν άνοιξα κανένα.
1: Μπορεί να εκφράζουν την αγωνία τους, δεν βρίσκομαι. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Λοιπόν, και ο Σάββας Κόκκινος είναι μαζί μας.
0: Πού είναι?
1: Δεν χρειάζεται να το βρει.
0: Σάββα δεν σε βλέπω.
1: 6-9-48-9-84-9-84 μέσω Viber, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, έχει τον αριθμό 213-09-09-100. Τώρα, επειδή είπα για τρολάρισμα, είναι ένας τακτικός ακροατής,
0: ναι.
1: Ο Χρήστο,
0: ναι.
1: Δεν έχει έσπι πίσω, ο οποίος σου λέει ότι το Σάββατο, συγγνώμη που θα το μεταφέρω, ότι θα κλαις.
0: Θα κλαίω, ναι. Α, το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γιατί να κλαίω, ρε Χριστάρα?
1: Γιατί μάλλον είναι Παναθηναϊκός ο φίλος.
0: Δεν πειράζει, Χρήστο, κοίταξε, ναι. Να δεις. Εμείς είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Ότι θα κλάψω.
1: Από συγκίνηση.
0: Από συγκίνηση, από θυμό, από χαρά. Τα δάκρυα σε κάθε περίπτωση είναι λύτρωση. Λοιπόν, εμείς θα πάμε, θα παίξουμε το παιχνίδι μας, θα σηκώσουμε την κούπα. Και θα τελειώσει εκεί. Τώρα τα κλάματα δεν μας αφορούν. Σου λέω και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Λυτρωτικά είναι. Ας πάρετε κι εσείς κάτι φέτος για να έχετε, γιατί διαφορετικά θα φύγει και ο Δημητράκης.
1: Α, σε βλέπω να συμβιβάζεσαι.
0: Όχι,
1: όμως.
0: Ρε, τι να συμβιβάζουμε. Είναι δεδομένο.
1: Ας πάρετε κι εσείς κάτι φέτος.
0: Είναι δεδομένο.
1: Και γελάει.
0: Είναι δεδομένο, Χριστάρα.
1: Μας έστειλε φατσούλες.
0: Είναι ας τις φατσούλες, Χριστάρα. Είναι δεδομένο. Και όποιο θέλει μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Απομένουν πόσο, 40-20 λεπτά,
1: 20
0: πόσο απομένουν.
1: Ούτε
0: λοιπόν,
1: 20 σκάρτα.
0: Βάζω στοίχημα ότι θα είναι διψήφια η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τι στοίχημα? Το στοίχημα έχει και ένα τίμημα.
0: Ό,τι
1: είναι
0: θέλουν.
1: Ένα σουβλάκι,
0: ό,τι θέλουν.
1: Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Όποιος
0: θέλει,
1: όποιος
0: θέλει, ό,τι θέλει.
1: Να τραγουδήσει τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Να τραγουδήσω για τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ναι, έχει αυτό.
1: Λοιπόν, το κλείσαμε.
0: Και 100 χιλιάρικα. Σε δραχμές,
1: οπότε
0: βέβαια.
1: Τη Δευτέρα ξέρετε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θα τραγουδήσει έναν από τους δύο ύμνους.
0: Διψήφια διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού βάζου.
1: Δεν ξέρω βέβαια τι θα χάσουν οι φίλοι οι Παναθηναϊκοί εφόσον
0: όποιος θέλει, ας πάρει
1: κερδίσει
0: τηλέφωνο.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ας πάρει τηλέφωνο και ό,τι στοίχημα θέλει εγώ θα το βάλω.
1: Έγινε. Λοιπόν, τον ύμνο θα
0: αλλά
1: το
0: ξέρεις, χθες έλειπες.
1: Ναι.
0: Και εγώ ανήκυλα.
1: Πόσες φορές θα μου το πεις και θα μου
0: όχι,
1: το πεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, υπέρ σου είναι. Υπέρ σου
1: είναι. Αποκαλύπτω ότι είχα γενέθλια.
0: Ναι. Χτες.
1: Και είχα κάποιες δουλειές που έπρεπε να τελειώσω.
0: Χιλιόχρονη να ζήσεις, Βούλα και
1: αυτά. Όχι, σε ευχαριστώ. Άσε τα τραγούδια όταν
0: μιλήσατε. Έλα, εντάξει, θα τα πούνε οι ακροατές μας.
1: Λοιπόν.
0: Μου είπε όμως χθες ο Σάββας, δεν το ήξερα εγώ. Και είπα ότι το Σάββατο, επειδή γίνεται 6 ώρα ο αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ,
1: ναι.
0: Εκείνη την ώρα στο Σύνταγμα θα ξεκινούν οι εκδηλώσεις και η πορεία,
1: ναι.
0: Του φετινού Pride.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, λέω, αν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί που συμπαθούν το Pride θα προτιμήσουν να πάνε στο Pride ή να πάνε στο ΣΕΦ ή να δουν από τηλεοράσεως. Αλλά βλέπω ότι έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Σδούκου, καλημέρα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
2: Καλό μεσημέρι. Χρόνια σας πολλά, κυρία Κεχαγιά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, δεν τα κοινοποιώ ούτε στα social, ούτε έτσι από αέρος, αλλά επειδή με τρολάρει καμιά φορά εδώ και ο Σπελέκης, αναγκάστηκα.
0: Εσύ, Σδούκου, τι να πω κι εγώ που 6 Δεκεμβρίου έχω γεννηθεί και έχω και του Αγίου Νικολάου και γιορτή και γενέθλια, ένα δώρο παίρνουμε. Και άλλοι εκεί στο οικογενειακό περιβάλλον παίρνουν τρία δώρα.
2: Μην παραπονιέστε, κύριε.
0: Δεν παραπονιέμαι εγώ τίποτα άλλο.
2: Εσείς προηγουμένως είπατε να βάλετε στοίχημα για το παιχνίδι σε δραχμές.
0: Ωραία, βρήκα. Ναι.
2: Και θυμήθηκα ότι το στοίχημα σε δραχμές μόνο με Σιριζέα, Τσίπρα και Βαρουφάκη μπαίνει.
0: Εγώ το βάζω και μάζα με εσάς. Θέλετε, τι ομάδα είστε εσείς?
1: Δεν άκουσες τι σου είπε. Εντάξει,
0: δεν
1: πειράζει.
0: Καλά, ναι, δεν θέλω εγώ. Θέλω τώρα, τι ομάδα είστε?
2: Πάμε στα πολιτικά, λέω.
0: Είστε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός?
2: Πάμε στα πολιτικά.
0: Α, δεν πάτε. Τότε να σας ευχηθώ.
1: Παναθηναϊκός. Οπότε θα πάρετε την ικανοποίησή σας. Τι?
0: το Σάββατο θα δείτε τον αγώνα ή θα πάτε στο Pride. Γιατί εσείς όλη αυτή την ομοθεσία που περάσατε για τη ΛΟΑΤΚΙ. Α, ούτε τη ΛΟΑΤΚΙ θα στηρίξετε κοινότητα. Ούτε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, παρότι η κυβέρνησή σας πήρε νομοθετικά μέτρα τα οποία στηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά βλέπω ότι δεν το περιστηρίζετε. Αυτό λέω. Άρα δεν θα πάτε. Η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί στο Pride.
2: Δεν το ξέρω αυτό, το κύριε Φελεγγύη.
1: Πάντως συνήθως εκπροσωπείται από κάποια στελέχη.
0: Τότε λοιπόν, να πω εγώ, επειδή σου είπε χρόνια πολλά, να πω σιδηροκέφαλη στην κυρία Σδούκου και θέλω να της πω.
1: Αυτό ήθελα να της πω και
0: θέλω να της πω ότι θα είναι γουρλίδικη η εμφάνισή της σε εμάς. Επειδή ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό ότι η κυρία Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Αλφα Αθήνας.
1: Γι' αυτό και θα είναι το Σάββατο στην Αθήνα. Δεν θα τρέχει στα Γρεβενά.
2: Και είστε οι πρώτοι, πράγματι.
0: Ναι.
2: Που συνομιλούμε.
1: Και είναι μια δύσκολη περιφέρεια η πρώτη.
0: Δεν έχει ανάγκη Σδούκου, θα εκλεγεί, το λέω εγώ.
1: Δύσκολη γενικά, πολιτικά δύσκολη. Συνομιλεί
0: για πρώτη φορά με το Φελέκη, για πρώτη φορά να είσαι σίγουρη ότι θα εκλεγεί.
1: Ωραία.
2: Πάμε. Δεν υπηρετούμε προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε αυτά.
2: Εντάξει. Πρωτίστως.
0: Ψήφου, τώρα ζητάμε ψήφου. Ζητάμε ψήφου τώρα.
2: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, τέλος πάντων. Πάμε,
0: θα το
2: πάμε,
0: μάθετε, πάμε στα πολιτικά.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, θέλουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτές τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων, γιατί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που παραιτούνται, τα οποία συνδέονται εμέσως ή πιο άμεσα με
0: το
1: σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Πώς το αντιμετωπίζετε?
2: Δεν νομίζω, κυρία Αγιχαγιά, ότι συνδέεται το ένα με το άλλο. Οπότε έχω ακούσει κι εγώ, ναι, με τη θέση να ξέρω. Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς, επειδή είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια, είναι από τις αρχές, από το 19, είναι στην ίδια θέση, οπότε θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία να κλείσει ένας κύκλος, να ζητηθεί η παραίτηση και να ανοίξει ένας επόμενος με κάποιον άλλο. Θέλω να πω ότι κανένας δεν είναι και αντικατάστατος στις θέσεις που κατέχουμε.
0: Εγώ δέχομαι αυτό.
2: Κλείνει ένα κεφάλαιο, δέχομαι κάποιος άλλος.
0: Δέχομαι αυτή την εξήγηση ότι περάσαν πολλά χρόνια να είναι γενική γραμματής από το 19, αλλά βλέπουμε ότι αντικαθίσταται ο ένας γενικός γραμματέας, αυτός από τον πολιτισμό, πάει ο κύριος Κυριαζόπουλος.
1: Διδασκάλου.
0: Διδασκάλου, πώς λέγεται. Πάει ο κύριος Κυριαζόπουλος, πάει στη θέση του, στον καλά είπα εγώ, στον Μπακογιάννη.
1: Τον πρώτο, λες, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ο οποίος επίσης ο Κυριαζόπουλος είναι από το 19 γενικός γραμματέας. Πώς γίνεται λοιπόν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Λιμένων εκεί? Πώς γίνεται αυτός να μην έχει το τεκμήριο ότι είναι τόσα χρόνια γραμματέας? Βάζετε λοιπόν κάποιον που είναι από το 19 και αυτός γραμματέας.
2: Κύριε Φελακή, μην με ρωτάτε. Δεν ξέρω, ο κύριος Κυριαζόπουλος ήταν στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι. Υπηρέτησε εκεί τα καθήκοντά του. Ναι. Τον ξέρω κιόλας, πολύ ικανός και άξιος.
0: Από το 19 κι αυτός, και τώρα πάει στη θέση του Μπακογιάννη, στο Υπουργείο Ενέργειας.
2: Υπάρχουν και πάντοτε σε περιπτώσεις.
0: Λέω, κυρία Σδούκου μου, μήπως το επιχείρημα ήταν πολλά χρόνια, δεν είναι τόσο πιστικό,
1: δεν είναι τόσο ισχυρό, γιατί
0: και ισχύουν αυτά που γράφει, για παράδειγμα, σήμερα ο τύπος.
2: Θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί πάντως όταν πάμε να δημιουργήσουμε συνειρμούς και να συνδέσουμε πρόσωπα με υποθέσεις. Οι υποθέσεις πάντοτε κρίνονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Εγώ βλέπω και χαίρομαι ότι έχουμε με ένα τμήμα εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου που ξεσκεπάζει τη μία υπόθεση διαφθοράς πίσω από την άλλη. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να μην υπάρχει καμία ανοχή σήμερα στη χώρα μας σε τέτοια ζητήματα διαφθοράς. Όλα να βγαίνουν στην επιφάνεια, να τιμωρούνται πάντοτε αυτοί που...
0: Πείτε αυτό το επιχείρημα και να το πιστώσουμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία και το ξύλωμα ξεκίνησε από το φίλο μου, τον Βασίλη τον Ξυπολιτά, τον δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος είπε, ο άνθρωπος τον ξύλωσε από την πολεοδομία, και αντί αυτόν λοιπόν που τον ξύλωσε ο Ξυπολιτάς από την πολεοδομία Κηφισιάς, τον πήρανε και τον κάνανε Πού τον βάλανε, Βούλα, μετά?
1: Τον βάλανε σε ένα κομβικό πόστο, ναι, σε πολεοδομία.
0: Στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ναι, στην περιφέρεια.
1: Τέτοιο, ναι.
0: Στην περιφέρεια. Τι να σας πω τώρα.
1: Για τον κύριο Μπακογιάννη, νομίζω αναφέρεται. Ναι. Όχι τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Το
1: συγγενικό πρόσωπο, με συγχωρείτε.
0: Διορθώνω.
1: Για τον οποίο
0: παραιτήθη.
1: Συγγενικό πρόσωπο του κύριου Μπακογιάννη.
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες της υπόθεσης.
0: Okay, εντάξει,
2: και
0: πάμε
2: κάθε
0: σε άλλο θέμα.
2: Συγχωρέστε με.
0: Εντάξει, δεκτά. Λοιπόν, δεκτά.
1: Το προσπερνάμε αυτό.
2: Να κρυθούν
1: το...
2: από τη δικαιοσύνη και από τις αρχές σε ό,τι όποιος είναι, ό,τι είναι και όποιος έχει κάνει, ναι, κάποια παράνομη παράτυπη πράξη.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα από χθες έχετε νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο οποίος βλέπω ότι και από σήμερα πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πρόσωπο,
1: είναι,
0: ναι,
1: το κόμμα σας πλέον σε μια εκλογική ετοιμότητα? Και δεν προσπαθώ να αποσπάσω κάποια δήλωση ότι θα γίνουν εκλογές προώρα, αλλά... από τώρα σε 10 μήνες δεν είναι πολύ, δεν θα κουραστεί ένα κόμμα και δικυβερνητικό να τρέχει, να κάνει περιοδίες και παράλληλα να ασκεί και τα κυβερνητικά του καθήκοντα? Υπάρχει και η συνταγματική αναθεώρηση, άλλες μεταρρυθμίσεις που θέλετε να περάσετε?
2: Είναι σε μια εκλογική ετοιμότητα μαραθωνίου που είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Εκλογική ευθεία την είπε.
2: Και όχι, δεν θα κουραστεί, αλλά να σας πω και κάτι, κυρία Κιθαγιά. Νομίζω ότι η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας είναι από την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι, και πάω πίσω στο 23, να είσαι παντού στην κοινωνία, διαρκώς, συνέχεια, να μην είσαι μέσα στα γραφεία, στους τοίχους και να παράγεις ψηλή πολιτική από εκεί. Πρέπει να είσαι δίπλα στους ανθρώπους και να ακούς από πρώτο χέρι ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να τα μεταφέρεις πίσω, και αυτή είναι και η δουλειά και του κόμματος, να τα μεταφέρεις πίσω στην κυβέρνηση, να την πιέσεις, να δώσει λύσεις στη Δράμα, στις Σέρες, οπουδήποτε. Και αυτή ήταν μια αποστολή που την είχαμε από το 23 μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι βλέπετε ξαφνικά περιοδίες που τώρα θυμηθήκαμε, και δεν είναι και ωραίο, αν θέλετε. Σου λέει ο κόσμος, τώρα με θυμήθηκες, τώρα έρχεσαι, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Ναι. Δεν διεπόμαστε από αυτή τη φιλοσοφία. Ήμασταν μέσα στην κοινωνία από την πρώτη στιγμή. Φυσικά, βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά, προφανώς μέχρι τις εκλογές. Επομένως,
0: είναι ακριβώς ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Είχαν γίνει τον Ιούνιο, πριν από 4 χρόνια. Άρα, ναι, λοιπόν, είμαστε ακριβώς ένα χρόνο πριν.
2: Είμαστε ένα χρόνο πριν, όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία προεκλογική αυτή χρονιά. Άρα σίγουρα οι μηχανές είναι πιο πολύ αναμένες. Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, είναι ένας άνθρωπος, νομίζω έτσι, έχει 3 χαρακτηριστικά για μένα. Είναι πάρα πολύ εργατικός, πολύ επίμονος στη δουλειά και πολύ συνεπής.
0: Το
2: και
0: αυτό πρόβλημα των σιδηροδρόμων όμως δεν το έλυσε, δυστυχώς.
2: Στην προσπάθεια αυτή ανάταξης των σιδηροδρόμων, επιτρέψτε μου να πω ότι τα στοιχήματα τα οποία μπήκαν και οι προκλήσεις, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι να τελειώσει 100% τηλεμέτρηση, τηλεδιοίκηση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι το σημαντικό, το railway.gov.gr, αυτό να μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να βλέπουμε πού είναι το τρένο, τα συστήματα τα οποία περιορίζουν τα ανθρώπινα λάθη. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει πράγματα. Επίσης καινούργιοι σύρμοι, καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Εγώ βλέπω μια διαφορετική εικόνα στα πεπραγμένα του Υπουργείου.
0: Υποθέτω ότι διαφορετική εικόνα θα βλέπετε και σε σχέση με την ακρίβεια, γιατί ο πληθωρισμός πήγε 5,2 και πολλά κυβερνητικά στελέχη ακούω λένε ότι πάμε καλά. Δεν πάτε καλά, κυρία Σδούκου, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Ειδικά σε αυτό το θέμα.
2: Αποκλείεται κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, να λέει ότι πάμε καλά. Κανένας δεν λέει ότι δεν έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Θα ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου, να το πούμε αυτό.
0: Δεκτό.
1: Λέτε όμως το άλλο, ότι είναι εισαγόμενο. Δηλαδή όλα τα αίτια είναι εξωγενή και εισαγόμενα.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, άμα έχεις ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή κλειστά τα στενά, από εκεί επηρεάζονται οι τιμές ενέργειας, καυσίμων, πετρελαίου, αυτό είναι γεγονός. Θα μετακυλιστεί σίγουρα στο τέλος στις μεταφορές, στις τιμές, στα προϊόντα. Δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε.
0: Εντάξει, κυρία Σδούκου, αυτό που σας είπε η Βούλα
2: Όχι,
0: επειδή
2: δεν
0: εγώ σας εκτιμώ ιδιαίτερα, όχι τώρα, από την εποχή που ήσασταν στο Υπουργείο Ενέργειας ο σύμβουλος, από την εποχή του Γιώργου του Παπακοσταντίνου και μετά με το Μανιάτη.
2: Σας όχι, ξέρω... από πιο πριν.
0: Ναι, το ξέρω. Από το 7, πότε είστε στα θέματα.
2: Από το 4.
0: 4, ακόμη καλύτερα. Έχετε μία διαχρονικότητα σε αυτά τα θέματα της ενέργειας. Επειδή τότε εγώ ήμουν και εκδότης σε μια εφημερίδα, στον κόσμο του επενδυτή, και παρακολουθούσα την πορεία σας, γιατί με ενδιαφέραν αυτά τα θέματα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλα λόγω της κρίσης. Υπάρχει, εκτός από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, υπάρχουν και αδυναμίες και ανισορροπίες στο δικό μας σύστημα, στο οικονομικό σύστημα κλπ.
2: Να πω κάτι, από ναι. το να διαπιστώνουμε την πραγματικότητα ναι. και το πρόβλημα, προτιμώ να πω στο, γιατί ο κόσμος νομίζω αυτό θέλει να
0: αυτό
2: ακούσει,
0: θέλει, ναι.
2: είναι ωραία. Μη σχολιάζεις ότι είναι
0: σωστά.
2: εξωγενές φαινόμενο. Εσύ τι κάνεις, κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια και το παρακολουθείς ή κάτι κάνεις?
0: Ναι, γιατί
1: αυτό είναι το κύριο
2: και
1: ερώτημα.
2: Και σε αυτό απαντούμε ότι κάνουμε. Το ότι αυτό που λέμε κάνουμε, δεν, στο τέλος σίγουρα δεν πιάνει τόπο.
1: Δεν φαίνεται,
2: 100%, ναι, αλλά θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Εγώ όμως κάνω ένα ερώτημα επόμενο. Και αν δεν κάνατε, πού θα βρισκόταν ο πληθωρισμός στο 10? Αν υποθέσουμε και δεχτούμε ότι κάνετε. Αν δεν κάνετε και αν δεν παίρνετε μέτρα,
0: τέλος πάντων,
1: όπως λέτε,
0: από το 3,2 πάμε στο 5,5 στην Ελλάδα. Και σήμερα θα αυξηθούν και τα επιτόκια. Η ECB θα αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης και το Σεπτέμβριο άλλες 25. Άρα θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα σε όσους θέλουν να πάρουν δάνεια, από καταναλωτές, από ανθρώπους μέχρι τις επιχειρήσεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Σας ακούμε.
2: Θέλω 2-3 παραδείγματα, ναι. στο τι κάνουμε.
0: Ναι.
2: Αγρότες. Οι αγρότες, για παράδειγμα, όντως αντιμετωπίζουν πρόβλημα σήμερα με αυξημένες τιμές στα λιπάσματα. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε επιδοτήσει το πετρέλαιο στην Αγγλία, μειωμένο ΦΠΑ στα λιπάσματα. Ένα αυτό. Τους συνταξιούχους είπαμε ότι θα αυξήσουμε το μόνιμο αυτό επίδομα που δίνουμε κάθε Νοέμβριο, 300 ευρώ. Στις οικογένειες είπαμε ότι θα δώσουμε αυτά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα ακτοπλοϊκά, ας πούμε, ήρθαμε σε συνεννόηση με τις εταιρείες. Παρότι το πετρέλαιο έφτασε και 120 δολάρια κάποια στιγμή, είπαμε να βρεθεί ένας τρόπος να παραμείνουν οι τιμές αμετάβλητες. Στα καύσιμα δώσαμε την επιδότηση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και με το ΠΑΣ. Στα σούπερ μάρκετ βάλαμε πλαφόν στις αυξήσεις. Έχουμε κρατήσει τις τιμές ελεγχόμενες. Το ρεύμα, πρέπει να σας πω ότι οι τιμές έχουν μείνει σταθερές, οι τιμές, παρά την ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή. Δεν ανέβηκαν,
1: ναι,
2: οι τιμές.
1: Αλλά
2: ρεύματος.
1: Είναι σταθερά υψηλές, κυρία Σδούκο. Αυτό πρέπει
2: άλλο,
1: να το παραδεχτούμε.
2: Ναι. Σίγουρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, στο ότι οι τιμές τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους και με την ενεργειακή κρίση αυξήθηκαν, γιατί έχουν αυξηθεί και... πολλές
0: και από ό,τι φαίνεται θα αυξηθούν έτη περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος παίρνει νέα τροπή και ενδεχομένως ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Νομίζω ότι αυτό το λαμβάνει υπόψη του και ο Πρωθυπουργός, και ενδεχομένως ίσως να χρειαστεί να πάμε νωρίτερα σε κάλπες. Όλοι προβλέπουν, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, προβλέπουν όλος ο διεθνής τύπος, οι οίκοι, όλοι προβλέπουν ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Μήπως λοιπόν πρέπει να λάβει και αυτό υπόψη ο Πρωθυπουργός και να επισπευθούν οι εξελίξεις?
2: Αυτό είναι λίγο καιροσκοπικό, όπως το λέτε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Δεν μ' αρέσει. Δεν μου ταιριάζει με τις αρχές και τις αξίες και τη θεσμικότητα, μάλλον, θα βάλω πρώτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Έχετε δίκιο, δηλαδή, και κρατάω αυτή. Και κρατάω αυτή την απάντηση.
2: Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να...
0: Όχι, έχετε δίκιο και την κρατάω. Είναι ευθεία απάντηση
1: τη,
0: και την κρατάω σε περίπτωση που... Σε περίπτωση που...
2: Εδώ και για τα δύσκολα είμαστε και
0: σωστά.
2: Να βγαίνουμε μπροστά, να λέμε με αλήθεια τι μπορούμε να κάνουμε,
0: σωστά,
2: και τι δεν μπορούμε.
0: Σωστά, σωστά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτές οι άλλες συνταγές που ακούτε από την αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι τις...
0: Αφήστε την αντιπολίτευση.
1: Τώρα, άμα δεν τις δούμε στην
0: πράξη
1: και στο πεδίο που λέμε,
0: έχει το δράμα της αντιπολίτευση.
1: Όντως.
0: Έχετε πέσει εσείς από το 41 κάτω από το 25 με την
1: στην πρόθεση
0: όχι στις αναγωγές, και η αντιπολίτευση είναι στο 10 και στο 12 και είναι πολυδιασπασμένη. Αφήστε την άμυρη αντιπολίτευση.
2: Ωραία. Εγώ πάντως...
0: Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, ναι, και έτσι επιβιώνεται.
2: Να πω κάτι, με την αντιπολίτευση συγκρινόμαστε όμως.
0: Σωστό.
2: Άρα δεν την αφήνουμε. Και από την άλλη, αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει για σταθερότητα. Και σας λέω ότι εμείς δεν θέλουμε να την υπονομεύσουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Γι' αυτό και λέμε ότι και στα δύσκολα είμαστε εδώ, να βάλουμε πλάτη, να κάνουμε πράγματα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και αυτό το δίλημα είναι και αυτό που θέλουμε να τεθεί τη στιγμή που θα πάει ο πολίτης
0: στις κάλπες. Και τι έχετε να απαντήσει σε αυτούς που λένε ότι η σταθερότητα είναι αυτή που μας οδήγησε εδώ, που λέει ότι επειδή θα είστε και υποψήφια στην Α Αθηνών, τα ενίκια είναι στα ύψη, ο περισσότερος κόσμος βλέπει το μισθό του να φτάνει μέχρι στις 20 του μηνός, η αγοραστική του δυνατότητα συνεχώς μειούται. Τι θα απαντήσετε σε αυτόν τον κόσμο? Μας είπατε για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους, αλλά εσείς θα είστε υποψηφία σε μία περιφέρεια που έχει τα θέματα της αγοραστικής δύναμης, της κατοικίας, του μισθού κλπ. Σε οξυμένο πρόβλημα, κυρία Δουκούθη. Σε αυτό θα πρέπει να απαντάτε.
1: Μόλις ένα λεπτό και κάτι λιγότερο για να απαντήσετε.
2: Αν έχουμε ένα λεπτό, σας απαντώ λοιπόν ότι αυτό που λέμε είναι να κρατήσουμε τα όσα έχουμε πετύχει στη χώρα μας, να προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια να σταθούμε απέναντι στα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Σας λέω, κύριε Φελέκη, ότι η χώρα έχει πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Και υψηλό ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρώπη, και επενδυτική βαθμίδα και μείωση του δημόσιου χρέους. Αλλά το καταλαβαίνω και το ακούω ότι αυτά που σας λέω.
0: Έχετε δίκιο σε αυτά, αλλά
2: γενικά
0: το άλλο είναι.
2: Και τα υψηλού επίπεδου, ίσως ο κόσμος δεν τα αποδέχεται εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω ότι η πρόοδος αυτή των αριθμών, λέμε ότι θέλουμε να μεταφράζεται όλο και περισσότερο σε πρόοδο στην καθημερινότητα των πολιτών. Ναι. Και αυτό σημαίνει και άλλο παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα στους ανθρώπους και καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και αυτό όλο που σας λέω θα το δείτε και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Θα δείτε και μία ατζέντα που έχει πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές δεσμεύσεις για την
1: πότε
2: επόμενη περίοδο.
1: Πότε θα το δούμε το πρόγραμμα στην ΔΕΘ?
2: Φτιάχνεται αυτό τώρα. Το έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά γιατί όμως αυτό που σας λέω έχει αξία? Γιατί και αυτό το πρόγραμμα που φτιάξαμε το 2023 και αυτά που είπαμε μέσα, καλό είναι ένας πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή και είναι σκεπτόμενος και προβληματίζεται και δεν είναι σίγουρος και έχει και τα παραπονά του από την Νέα Δημοκρατία. Για μένα έχει αξία να πάρει και να το διαβάσει. Τι είπε
0: Δυστυχώς,
2: η Νέα Δημοκρατία?
0: Πέσαμε έξω στον χρόνο. Θα αποσπάσουμε μια υπόσχεση.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Και καλύτερα να έρθετε στο στούντιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για να γνωριστούμε κιόλας. Λοιπόν,
1: Γεια σας.
0: Το βιβλίο της εβδομάδας ακολουθεί με τον Κωστή Μοστράτο και μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων και ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθή. Σας χαιρετούμε. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει λαφριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Και έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμη και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα, αμετακίνητοι συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος συγγενής του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο ιατρικό αξιωματούχο. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας κατέριψαν 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την περιοχή του Αζράκ, όπου βρίσκεται στρατηγική σημασία αεροπορική βάση στα ανατολικά της χώρας. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίου στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Με τα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Φροντιστηρίων που καμισά, τα θέματα της ναυσιπλοείας ήταν απαιτητικά, ενώ βατά ήταν τα θέματα στις ηλεκτρικές μηχανές, τα στοιχεία μηχανών και τις ναυτικές μηχανές. Στην ιστοσελίδα μας athina984.gr οι αναρτήσεις και απαντήσεις των θεμάτων από τα φροντιστήρια που καμισά. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης 30χρονος οδηγός, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης γοθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους στο Ήλιον. Ο 30χρονος, μετά από εντολή εισαγγελέα, επιβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη ενός κράτους δεν μπορεί να παράγει νομικά αποτελέσματα ούτε να δημιουργήσει διεθνές προηγούμενο. Η ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της Φωτεύουσας. Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων άσκησε σφοδρή κριτική στον προκατοχό του Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι η νυν δημοτική αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση τα σχολεία. Είχε προηγηθεί σχόλιο του κ. Μπακογιάννη ότι ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξεις ως το τέλος του 2026. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ αύριο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθί.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Τι κάνεις Κουμάντου, πώς είσαι?
7: Καλά, τι είναι Πέμπτη σήμερα. Καλά,
6: είναι
7: και
6: πέμπτη
7: εδώ δεν
6: σήμερα,
7: έχω φύγει από τη δουλειά ακόμα.
6: Δεν είχες σχολάσει χθες?
7: Αυτό σου λέω, παρούσα είμαι, όχι.
6: Παρά όλα αυτά. Έτσι, γιατί αυτό που τελειώνει η εβδομάδα την Τετάρτη είναι fake news, βεβαίως το συμμερίζεται ο μισός κόσμος.
7: Δεν έχουμε πει ποτέ ότι τελειώνει. Έχουμε πει ότι αρχίζει κατηφόρα. Έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι τελειώνει. Εσύ το λες μονίμως.
6: Μου λένε
7: αυτό.
6: Ότι έχω μια συντηρητική οπτική όσον αφορά το τέλος της εβδομάδας.
7: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Ότι πρέπει να το δω με πιο προοδευτική ματιά. Πες μου, ποια είναι η προοδευτική ματιά, Τετάρτη?
7: Είπαμε, Τετάρτη αρχίζει κάτι φόρο. Ότι αρχίζει να τελειώνει η εβδομάδα.
6: Εντάξει.
7: Αυτό, τίποτα παραπάνω.
6: Λοιπόν, Κουμάντου.
7: Για να δούμε την αισιόδοξη πλευρά. Ότι εντάξει, που θα πάει, θα τελειώσει το ρημάδι.
6: Τώρα θα σου πω κάτι που δεν μπορείς ούτε να το φανταστείς για μένα. Το σκέφτηκα με αφορμή το βιβλίο που θα χαρίσουμε. Λοιπόν, το ξέρεις ότι ήθελα να γίνω κι εγώ μικρή ποδοσφαιρίστρια? Ναι. Ξέρεις ότι.
7: Όπως όλα τα παιδάκια θέλουν να γίνουν αστροναύτες.
6: Γιατί όμως, γιατί.
7: Γιατί τους άρεσε κάποιος.
6: Όχι.
7: Που έπεσε τερματοφύλακας.
6: Όχι, γιατί εγώ ήμουν ο τερματοφύλακας όταν ο αδερφός μου και η παρέα του. Θέλω να σου πω ότι ο αδερφός μου και η παρέα του ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Έτσι, φαντάσου τώρα. Δεν έβρισκαν να συμπληρώσουν την ενδεκάδα. Και με βάσανε τερματοφύλακα. Ο στόχος ήταν να μην φτάσουν ποτέ οι αντίπαλοι εκεί.
7: Έτρωγες ποτέ? Έφαγες γκολ?
6: Σε πληροφορώ ότι ήξερα. Είχα μάθει και να πηδάω και να. Όλα τα έκανα μια χαρά.
7: Μπράβο, πουλάκι μου.
6: Ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να γίνω ποδοσφαιρίστρια.
7: Και μετά από αυτό όμως τίποτα.
6: Μετά από αυτό που τίποτα. Δεν έγινα, έκανα ένα τεράστιο χ. Βέβαια, έχω διαβάσει τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, για το Μουντιάλ, για. Το τι σημαίνει, επειδή ακριβώς είναι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, το άθλημα των φτωχών, ό,τι και να γίνει.
7: Πάντα θα είναι το άθλημα των φτωχών, όσο γιατί μπορείς να παίξεις μπάλα με τα πάντα.
6: Έτσι, όσο και να πλουτίζουν οι ΠΑΕ και οι μεγάλες ομάδες και οι παγκόσμιες διοργανώσεις να γίνονται όλο και πιο απρόσωπες, ξέρω, πάντα θα υπάρχουν οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες που θα συνδέουν αυτή τη διοργάνωση με εμάς, τους κανονικούς απλούς ανθρώπους.
7: Να.
6: Τώρα εσείς βέβαια θα πλακωθείτε να το βλέπετε πόσο καιρό κρατάει ο
7: κύριος. Έχει
6: δρόμο.
7: Έχει δρόμο.
6: Εμείς
7: εντάξει,
6: οι υπόλοιποι
7: το φετινό είναι...
6: ή θα διαβάζουμε γι' αυτό ή θα διαβάζουμε και θα βλέπουμε ταυτόχρονα, και γι' αυτό έχει φροντίσει φυσικά η Ελεονόρα με συγγραφέα που ήθελε και αυτός να γίνει ποδοσφαιριστής. Και ήταν μάλιστα και από ότι...
7: Εγώ ήθελα να γίνω αθλητική συντάκτρια, να ξέρω. Από εκεί την έχω την πετριά. Και έχω πάει για πολύ γήπεδο με τον μπαμπά μου. Και συνεχίζω.
6: Ο οποίος ως Λατινοαμερικάνος υπήρχε περίπτωση να μην θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Διαπίστωσε όμως πάρα πολύ νωρίς, μιλάω για τον Εντουάρτο Γκαλεάνο, ότι ήταν ο χειρότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας του από τα πολύ μικρά σχολικά του χρόνια. Και εκεί κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Οπότε από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε, έγινε ένας πολύ καλός θεατής και μετά φυσικά αυτός ο λαμπρός συγγραφέας έγραψε και για το ποδόσφαιρο. Εντουάρτο Γκαλεάνο λοιπόν, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση Ισμήνης Κανσή και σε πρόλογο Επίμετρο του Κώστα Θανασίου. Ένα βιβλίο για την παλίτσα που ξεκινάει και για το πώς συνδέεται με όλους με πάρα πολλούς τρόπους.
7: Πολύ ωραία. Καλό. Το γλυκοκοιτάζω, αλλά δεν.
6: Όχι, εσύ όχι. Δεν. Οι άλλοι όμως, ναι.
7: Ωραία, τι λέξη κλειδί θες να βάλουμε?
6: Ποδόσφαιρο.
7: Όχι, Μουντιάλ.
6: Α, εντάξει, ό,τι θέλεις.
7: Δεν είναι στον τίτλο.
6: Ναι, το ποδόσφαιρο είναι στον τίτλο.
7: Να. Ωραία, ποδόσφαιρο.
6: Ποδόσφαιρο.
7: Ποδόσφαιρο λοιπόν, λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Λέξη κλειδί ποδόσφαιρο. Τέτοια στοιχεία και στο Viber, αν θέλετε, αν το προτιμάτε, αν σας είναι πιο εύκολο, στο 6948-984-984.
6: Να πω δύο λόγια. Mm-hmm. Ότι ο Γκαλεάνο εδώ δεν θεωρητικολογεί μόνο. Δεν λέει πιάνει την ιστορία του ποδοσφαίρου από τις απαρχές του. Μας μιλάει για τους κύριους πρωταγωνιστές του, για το γήπεδο, τους παίκτες και τους οπαδούς, για τους κανόνες, τις ιδιαιτερότητες. Τη χειραγώγησή του από τα οικονομικά συμφέροντα, τον εκφυλισμό του ενίοτε από τη σκοπιμότητα, το πέρασμά του από την εποχή της αθότητας στη βιομηχανία του θεάματος. Mm. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε.

0: Ξεκινάμε και πως όχι με τις εξελίξεις στο Ιράν και στο στενό του Ορμούς, γιατί θυμάσαι, Ελευθερία, που λέγαμε ότι ανά δύο ημέρες αλλάζει, έχουμε μεταπτώσεις όσον αφορά το πάμε στην ειρήνη και το πάμε στον πόλεμο.
1: Επισήμως έχουμε ανά δύο μέρες, γιατί για τον Ντόναλντ Τραμπ έχω ένα μεσάωρο.
0: Ότι και καλά αποσύραμε τα οπλικά μας συστήματα.
1: Να.
0: Γιατί είχε τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Θυμάσαι αυτό που ήταν μία από τις...
1: Ναι, καλά,
0: ένας από τους πολύ προφανείς λόγους που το κάναμε αυτό. Και όχι, δεν πιεστήκαμε από πουθενά, ήταν ελεύθερη επιλογή. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ναι, είδαμε χθες. Είδαμε έκτακτη συνεδρία του Πολεμικού Συμβουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε κόσμος να μπαίνει σε επιφυλακή. Απογειώθηκαν τάγκερ, βομβαρδιστικά. Έγιναν διάφορα πράγματα μέσα στη νύχτα χτες. Και μέχρι αργά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Σε πολλούς θύμισε η ιστορία με το Απάτσι, το Black Hawk Down.
1: Ναι.
0: Και σε μένα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, το ξέρω, μόλις
0: το. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Πάλι είμαστε σε αυτό το σκαμπανέβασμα της ύφεσης και της έντασης στο στενό του Ορμούς και στο Ιράν. Τι γίνεται τώρα, πάμε ξανά για κορύφωση, πάμε για κλιμάκωση?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έδαφος διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν υπάρχει έδαφος διαπραγματεύσεων, διότι
1: τις τελευταίες δύο μέρες δεν υπήρξε ποτέ όλο αυτό το διάστημα.
2: Δεν υπήρξε ποτέ το τελευταίο μήνα. Περίπου. Γιατί οι δύο πλευρές δεν έχουν τους ίδιους στόχους. Και αυτό, θα μου πείτε, μπορεί να είναι μια αρχή διαπραγματεύσεων, εν πάση περιπτώσει, και να μετά να προσεγγιστούν οι δύο. Να υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ των στόχων. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες σε καμία περίπτωση να δώσουν κάτι στο Ιράν, γιατί αυτό θα σήμαινε απώλεια κύρους. Και αφετέρου, αυτά που ζητάει το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι πολύ πέρα από μια απλή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ώστε να διατηρήσει κάποια δικαιώματα ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή το Ιράν θέλει να ξαναδιαπραγματευτεί όλη την περιφερειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει έλεγχος του Ορμούς, σημαίνει αμερικανικές βάσεις στο Περσικό και σημαίνει και κατάσταση στο Λίβανο και με τη Χεζμπολά. Άρα λοιπόν η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί οι αφετηρίες που ξεκινάνε είναι αδύνατες, προς το παρόν τουλάχιστον. Οι δε Ιρανοί, από τις αναλύσεις που διαβάζουμε, και κυρίως μια ανάλυση που ήρθε τώρα τελευταία από το Think Tank, ας το πούμε έτσι, του ανώτου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, είναι ότι η Αμερική έχει μπει σε ένα πόλεμο που δεν ξέρει πώς θα βγει, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει

0: δεν υπάρχουν περιθώρια για διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί κάτι να συμβαίνει, κάποια αποχώρηση από πλευράς των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί πάλι δεν θέλουν καθόλου να συζητήσουν τα τρία πράγματα που σας είπα προηγουμένως. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ και ένα μήνα περίπου. Δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό. Απλά οι Αμερικανοί προσπαθούν να βγάλουν από την εξίσωση την Χεζμπολά και απλά το Ισραήλ επιμένει να την χώνει στην αντίληψη. Το πρόβλημα στην
1: εξίσωση. Θέλει να τη βγάλει για να κάνει το χατήρι του Ισραήλ.
0: Όχι.
1: Θέλει να τη βγάλει έτσι κι αλλιώς.
0: Να θέλει να τη βγάλει από τη διαπραγμάτευση, δηλαδή να είναι ήρεμα τα πράγματα στο Λίβανο, να μην χρειάζεται να διαπραγματευτεί γι' αυτό και γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ δεν βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Όχι, μα δεν το συμφέρει, δεν ενδιαφέρει να βοηθήσει την κατεύθυνση. Και έτσι ουσιαστικά κάνει το Ιράν να ξαναβάζει τα θέματα αυτά που σας είπα της περιφερειακής ασφάλειας στο τραπέζι. Εκεί δηλαδή που θέλουν να τα βγάλουν, έρχεται και της πράγμαση το Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Λίβανο να τις ξαναβάλει. Και άρα τα πράγματα κάνουν έναν πλήρη κύκλο, δεν οδηγούμαστε πουθενά.
2: Η εμπλοκή αυτή θα είναι μακροχρόνια? Πώς το βλέπετε? Μοιάζει τελείως αδιέξοδο.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Θα πάμε σε έναν σύντομο πόλεμο σαν αυτόν της Ουκρανίας.
0: Ένα σύντομο πόλεμο σε 5-6 χρόνων. Όχι, στην Ουκρανία έχουμε μέτωπο. Εδώ θα έχουμε μια κατάσταση. Και ο ναυτικός αποκλεισμός δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Όπως επίσης δεν μπορεί να κρατήσει πολύ και ο αποκλεισμός του ορμούς, του πετρελαίου κτλ. Πολύ υψηλές τιμές του πετρελαίου. Έχουν καταγραφεί παντού, ανεξαρτήτως αν οι χώρες οι οποίες παίρνουν πετρέλαιο το προμηθεύονται από το χώρο του κόλπου ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται περίπου ενιαία, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι θέμα του πόσο μπορεί να αντέξει οι δυτικές οικονομίες με αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να αντέξουν πάρα πολύ. Είναι μια καλή περίοδος αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Αλλά όταν θα μπει ο βαρύς χειμώνας, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δηλαδή από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο δεν μπορεί να συνεχίσει παραπέρα από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Προσωπική μου άποψη είναι όλο το καλοκαίρι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το φάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Άλλωστε και πολλοί έλεγαν ότι θυμάστε που λέγαμε για 8-9 μήνες παλιά και μας έβλεπαν με μισό μάτι. Υπήρχαν αυτές οι εκτιμήσεις και φαίνεται ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι που να το αλλάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μακάρι να βγω ψεύτης που λένε και οι εκτιμήσεις μου να μην είναι σωστές και πάση περιπτώσει να πάμε σε κάτι καλύτερο. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν βλέπω κάποια άλλη, ούτε βλέπω από την άλλη μεριά μια τεράστια κλιμάκωση της τάξης του, δηλαδή να έχουν μια τεράστια κλιμάκωση, ας πούμε,
2: ούτε οι Αμερικανοί ενισχύουν, ας πούμε, την παρουσία τους.
0: Ναι, χερσαία επιχείρηση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να βλέπουμε τώρα για χερσαία επιχείρηση, θα έπρεπε να βλέπουμε μια
2: αλήθεια προετοιμασία.
0: Στρατιωτών της τάξης των 300.000 ανδρών. Δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, και θα ήταν όλεθρος τώρα αυτό όμως.
0: Το λιγότερο, δηλαδή, που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ήταν από 300.000 μέχρι μισό εκατομμύριο άντρες που θα χρειαζόταν για να κάνουν αυτή μια τέτοια επιχείρηση χερσαία.
2: Και οπότε, σε τι θα παρέπεμπε αυτό τους Αμερικανούς?
0: Ενώ στο παρελθόν τους
2: και ποια ιστορία.
0: Δεν το συζητώ, απλά σας λέω ότι ας πούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τι θα απαιτούσε σε πρώτη φάση, τι προετοιμασία θα απαιτούσε από την πλευρά των Αμερικανών. Δεν βλέπουμε τέτοιου είδους προετοιμασίες, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σχεδιασμός για χερσαία επέμβαση άμεσος. Οπότε θα πάμε περίπου έτσι όπως τα ακούτε, όσο αντέξει η διεθνής οικονομία. Από την άλλη μεριά πολλοί λένε και ευελπιστούν ότι το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα τα τελευταίες δύο δεκαετίες έχει δείξει μια εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε διάφορες καταστάσεις και μπορεί να προσαρμοστεί και σε αυτήν, κρατώντας τις τιμές του πετρελαίου σχετικά χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα, δηλαδή από ότι είναι 95 με 105 δολάρια. Αυτό το δούμε. Και επίσης ξέρετε κάτι άλλο, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι όσο κρατάει αυτή η κατάσταση, τόσο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα αποθέματα κρατών και εταιριών. Δηλαδή, κράτη και εταιρείες μαζεύουν αυτή τη στιγμή πετρέλαιο όπου το βρούνε για να το αποθηκεύσουν, και το δάλλον το μαζεύουν, ενώ το μαζεύουν σε τιμές 200-250 ευρώ το βαρέλι, δηλαδή είναι σε τιμές μαύρης αγοράς, το πούμε έτσι. Και αυτό θα δημιουργήσει και πάλι ένα πρόβλημα, γιατί αυτοί κάπως θα θέλουν να το βγάλουν το κέρδος τους, επασπιστούς τη ζημιά τους ή τις ψηλές τιμές. Και αυτά όλα θα τα δούμε όταν αρχίσουν αυτά τα αποθέματα να χρησιμοποιούνται. Εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά προς το παρόν, σας είπα, είναι και καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλες καταναλώσεις. Νομίζω ότι μπορεί η κατάσταση να προχωράει έτσι. Υπάρχουν βέβαια οι αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο, αλλά μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Μακριά είναι ο Νοέμβριος. Και πολύ κοντά και πολύ
0: μακριά. Για σκεφτείτε πόσο μακριά ήταν από την 28η Φεβρουαρίου ή πόσο έχουμε σήμερα,
1: η
0: 11η Ιουνίου, πώς και στο περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι θεωρούσαν ότι άντε 2-3-4 εβδομάδες, εδώ έχουμε ήδη 102 μέρες, 3 μήνες και πολέμου, και το συζητάμε ακόμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Παραιτήθηκε και ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πολιτικός μηχανικός Γιώργος Διδασκάλου, μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη στη σκιά του σκανδάλου των πολεοδομιών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από γενικούς γραμματείς που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Η εφημερίδα των συνταχτών σημειώνει ότι εμπλέκεται πολιτικά ο κ. Διδασκάλου στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα για Ραπετρίτη προς Άγκυρα από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν, χτυπήματα αντίπεινα του Ιράν σε βάσεις του Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης. Με τα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για ιστορική απόφαση. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα αναμένονται αύριο στην Αττική. Υφές των φαινομένων από το βράδυ, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Δηλαδή την Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και θυμίζουμε βιβλίο της ημέρας του Εντουάρντο Γκαλεάνο, Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, από τις εκδόσεις Μετέχμιου, η αφορμή.
0: Να τι άλλο.
1: Τι άλλο, το Μουντιάλ.
0: Από σήμερα μέχρι τις 19 Ιουλίου, παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Μπαλίτσα.
1: Θυμίζει η εποχή.
0: Ναι.
1: Ο Γκαλεάνο, όπου η Βραζιλία του Πελέ δεν δεχόταν έγχρωμους παίκτες στην ομάδα. Υπήρξε και αυτό. Μάλιστα. Στην εθνική της ομάδα για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Γράφει ο ίδιος. Το λέει σε μια παλιότερη συνέντευξή του. Έγραψα το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως για να προσελητήσω τους άπιστους. Θέλησα να βοηθήσω τους φανατικούς της ανάγνωσης να μην φοβούνται το ποδόσφαιρο και τους φανατικούς του ποδοσφαίρου να τους φύγει ο φόβος για το βιβλίο. Τίποτα περισσότερο από αυτά δεν είχα κατά νου. Όποιος το διαβάσει,
0: έτσι γράφονται
1: αυτά. Έτσι, καταλαβαίνει ότι πραγματικά κάνει μια απίστευτη συνάντηση της κουλτούρας του ποδοσφαίρου, είτε πάνω στα γήπεδα είτε πάνω στα βιβλία. Και αυτό που βγαίνει είναι φανταστικό. Το βιβλίο είναι καταπληκτικό και μου αρέσει πάρα πολύ που έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Viber για να λάβουν μέρος στην κλήρωση οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν. Και πολλές γυναίκες επιτέλους, γιατί και εγώ ποδοσφαιρίστρα ήθελα να γίνω. Με πήρε η ζωή αλλιώς.
0: Μένω εδώ, δεν θα σχολιάζω.
1: Κουμάντου, ήμουν πάρα πολύ καλή. Αφού ήμουν 20 κιλά. Πηδούσα, κατάλαβες, πήγαινα παντού. Θυμάμαι που μου το λέγανε τα παιδιά.
0: Εσύ θυμάσαι να το κάνεις?
1: Ναι, με. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα θυμάμαι ότι είχα ειδικούς επιδέσμους στους αγώνες και στα γόνατα.
0: Τι λες.
1: Ναι. Κι όμως.
0: Μια χαρά.
1: Κι όμως, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Και φωτογραφία έχω. Έχω ντοκουμέντα, κουμάντου.
0: Τα πιστήρια χρειάζονται.
1: Έχω ντοκουμέντα. Απλά ξέρεις τώρα, όλοι οι άλλοι ήταν πολύ μεγάλοι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ήμουν σαν νάνος και μη η τερματοφύλακα σε ομάδα.
0: Το σκυλάκι που είχαμε στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, λέξη κλειδί δεν είναι μπαλίτσα που έχετε γράψει διάφορα, επειδή το είπα εγώ προηγουμένως.
1: Να το πάρουμε όμως.
0: Ναι, εντάξει, το πάρουμε σωστό, βέβαια, εννοείται. Ποδόσφαιρο είναι λέξη κλειδί. Αλλά και εντάξει τώρα, μπαλίτσα. Έτσι, αυτοί που το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τη λέμε μπαλίτσα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, μπαλίτσα ή ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, η λέξη κλειδιά. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και οι λέξεις που είπαμε, είτε στο Viber στο 6948 984 984.

0: Εντάξει, υποκριτικά κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά.
1: Ποιοι? Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς, όχι εγώ και εσύ. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και η ίδια η κοινωνία το βάζει και... λίγο κάτω από το χαλί. Η πολιτεία σίγουρα.
1: Η πολιτεία σίγουρα με τις συμπεριφορές αυτές και κυρίως προς τους οργανισμούς που.
0: Έτσι, με το πώς έχει αλλάξει όλα αυτά.
1: Ας πούμε, την ιστορία
0: δηλαδή με τις τάσεις απέναντι στο
1: Κεθενά,
0: και σε όλες τις οργανώσεις που χρόνια δούλεψαν και δουλεύουν, ακόμη και υπό αυτές τις νέες συνθήκες, κάποιες πάνω στα ζητήματα των ψυχότροπων, ψυχοδραστικών ουσιών. Επαναφέρουμε το θέμα γιατί 50 νέα ναρκωτικά έφτασαν στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο, διαβάζω έναν τίτλο.
1: 50 νέες ουσίες, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Κάθε εβδομάδα εντοπίζεται μία καινούργια.
0: Και 7.600 θάνατοι από υπερβολική δόση στην Ευρώπη τον ίδιο χρόνο. Αυτό δεν δείχνει ούτε ύφεση, ούτε έλεγχο. Δεν δείχνει, μάλλον δείχνει την αδυναμία να απαντηθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτή η αδυναμία σχετίζεται με προσπάθεια ή απλά με απάθεια. Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε, ναι.
0: Η κυρία Μένη Μαλιώρη, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής των Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολύ γνωστή για την...
1: τη δική της προσπάθεια
0: για
1: μέσα
0: τη δική
1: σε όλο αυτό
0: προσπάθεια,
1: το κομμάτι.
0: Πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαλιώρη που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να δούμε πρώτα απ' όλα γίνεται προσπάθεια αυτό που είπα. Δηλαδή έχουμε εδώ αποτελέσματα που είναι, μας συγκλονίζουν. Αλλά τι κάνουμε κι εμείς ως πολιτεία θέλω να πω, ως κοινωνίες. Η ίδια η Ευρώπη που βγάζει αυτή την ανακοίνωση, αλλά η Ευρώπη ας πούμε έχει μια κεντρική πολιτική πάνω στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όπως ίσως αναφέρατε, χτες ανακοινώθηκαν τόσο τα ευρωπαϊκά στοιχεία, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη, αλλά παράλληλα ανακοινώθηκαν
0: και
2: τα εθνικά μας ακριβώς. Θα πω τα θετικά. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, γιατί μου αρέσει να επισημαίνω και κάτι θετικό αν υπάρχει. Το θετικό είναι ότι πλέον τα στοιχεία που έχουμε, τα ευρωπαϊκά, είναι σχεδόν real time. Για πρώτη φορά έχει στηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης του φαινομένου των εξαρτήσεων, των παράνομων ουσιών, που μας δείχνει την εικόνα την πρόσφατη και όχι τι έχει γίνει πριν 4-5 χρόνια. Και όχι απλώς μας τη δείχνει, αλλά στοχεύει στο τι πρέπει να γίνει, εάν και εφόσον βέβαια τα κράτη-μέλη μεταφράσουν τα ευρήματα σε πολιτικές. Ξέρετε, άλλο να έχεις την πληροφορία και να είναι αξιόπιστη και άλλο να αποφασίζεις να παίρνεις μέτρα και πολιτικές. Βγαίνουμε συγκεκριμένοι. Το αρνητικό είναι ότι έχουμε νέους τρόπους διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών με έναν φρενήρι ρυθμό που, όπως και εσείς είπατε, μία νέα ψυχοτρόπους ουσία κάθε εβδομάδα. Δεν το προλαβαίνεις αυτό. Η παραγωγή και η διακίνηση και, αν θέλετε, η διαφοροποίηση των ουσιών που γίνονται όλο και πιο ισχυρές, άρα και πιο επικίνδυνες, τόσο για την ανθρώπινη ζωή όσο και για την ασφάλεια των πολιτών, γιατί έχουμε φαινόμενα επιθετικότητας και παραβατικότητας που απειλείται και η ζωή των πολιτών που δεν είναι χρήστες, είναι ένα γεγονός. Έχουμε πλέον όχι μόνο την κάναβη να νοθεύεται με συνθετικά ή μη συνθετικά καναβιδοειδή, που και αυτό έχει πλαβερή συνέπεια. Έχουμε, και εδώ πάω και λίγο στα η κάναβης στην Ευρώπη παραμένει στις περισσότερες χώρες σταθερή. Στην Ελλάδα έχει αυξητικές τάσεις. Μην λέμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ακολουθούμε τους ρυθμούς της Ευρώπης. Δεν πάμε καλά με την κάναβη. Και το επικίνδυνο στην Ελλάδα είναι ότι το άτμισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δηλαδή, δεν έχει πάντα μόνο νικοτίνη, αλλά έχει προσμίξεις από συνθετικές ή μη συνθετικές μορφές κάναβης, ίσως κάποιες φορές και από άλλες ουσίες, που απειλείται πράγματι η υγεία του χρήστη. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά να πηγαίνουν στα επίγοντα, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, και και παράλληλα μία αύξηση των ατόμων που ζητάνε θεραπευτική βοήθεια για την άνα.
0: Για το άτμισμα αυτό που μόλις αναφέρετε δεν είναι καθόλου γνωστό. Εμείς σας ακούμε τώρα με αυτό το στόμα.
2: Βεβαίως, το άτμισμα και το επισημαίνει έκθεση μέσα.
0: Mm-hmm.
2: Και δυστυχώς, με βάση μία έρευνα που έχει γίνει σε 16χρονους, πάλι για την Ευρώπη, για περισσότερα από τα κράτη-μέλη, η Ελλάδα έχει πρωτιά σε αυτό. Και μάλιστα μικραίνει η ψαλίδα αγοριών κοριτσιών, γιατί είναι λίγο της μόδας και πιο πολλά κορίτσια να είναι με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τι συμβαίνει, τι είναι μέσα στο ηλεκτρονικό, αν έχει προσμίξει, αν έχει μόνο νικοτίνη, εδώ είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Παράλληλα όμως, δεν είναι μόνο υπό τη μορφή ηλεκτρονικών τσιγάρων, υπάρχουν και βρόσιμα προϊόντα που έχουν αυτές τις επικίνδυνες μορφές κάναβης. Έχουμε την κοκαίνη στην Ελλάδα να έχει κάθετη αύξηση, πάνω από 100%. Έχουμε, το επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Έκθεση, εκφοβισμό και βία που συνδέεται με τη χρήση ουσιών. Και αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με κάτι άλλο που ίσως κατά καιρούς περιστασιακά βλέπουμε και στη χώρα μας, ότι στρατολογούνται νέοι σε αυτές τις ομάδες της μικροδιακίνησης ή της διάπραξης βίων πράξεων. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να μεταφραστούν σε πολιτικές και μέτρα. Και εκεί λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Το ότι αυξάνεται η κάναβη στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές, ότι έχουμε κατακόρυφη αύξηση της κοκαίνης, ιδιαίτερα στα λίμματα της Αττικής, το ότι υπάρχουν καθημερινά πολλά επεισόδια βίας που πιθανότατα κάποια
1: έχουν
2: από αυτά
1: να αυτό.
2: Το συνδέονται, το ότι είχαμε 8 θανάτους μέσα στους τελευταίους 2 μήνες φυλακές της Πάτρας.
1: Την Πάτρα.
0: Ναι, δεν που ακούσαμε είναι... καθόλου το...
2: Τι λέει,
0: κυρία Μαλιώδη. Δεν ακούσαμε...
2: Αυτό. Δηλαδή, δηλαδή δεν είναι θέμα να ακούμε τα γεγονότα. Το θέμα είναι να ακούμε και τι κάνουμε. Όταν είπαμε την επιδημία του AIDS το 2011-12 και τρελαθήκαμε στην ομάδα των Χριστών, ανοίξανε 56 μονάδες, γίνανε μονάδες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να μηδενιστεί η λίστα. Υπήρχαν αντανακλαστικά. Συγγνώμη, μπορεί να υπάρχουν προτάσεις, να έχουν επαρθεί μέτρα. Εγώ όμως που το παρακολουθώ το θέμα δεν το γνωρίζω. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου. Κάποτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο, και έχουμε την ευκαιρία της έκθεσης που είναι μια φορά το χρόνο, λέγατε τα καλά ή τα κακά νέα, τις προτάσεις, ότι κάτι γίνεται ή δεν γίνεται, επισημαίνεται και πιέζαμε. Πρέπει όλοι να πιέζουμε. Έγινε ο ΕΠΑΕ, έχει περάσει 1,5 χρόνος λειτουργίας, έχει γίνει μια αναστάτωση, μπορεί και για καλό.
1: Έχουμε δει όμως αποτελέσματα, έχουμε μια πρώτη εικόνα του τι έχει συμβεί.
2: Ό,τι έχει φτάσει σε μένα, λυπάμαι, είναι ότι τα κέντρα πρόληψης απειλούνται, ενώ σε πάρα πολλά σημεία και η Ευρωπαϊκή Έκθεση και τα εθνικά στοιχεία λένε ότι με όλα αυτά τα νέα δεδομένα πρόληψη, διότι βεβαίως κανείς, η ομάδα στόχος που τον ενδιαφέρει πιο πολύ είναι οι νέοι, εντάξει, άρα κινδυνεύουν τα κέντρα πρόληψης γιατί έχουν μια προγραμματική σύμβαση μέχρι το τέλος του 27. Ξέρετε, ο χρόνος περνάει. Πρέπει, αν έχουν υπόψη τους να το κρατήσουν το δίκτυο των 75 κέντρων πρόληψης, την επόμενη προγραμματική σύμβαση πρέπει να την είχαν κουβεντιάσει ήδη.
0: Κυρία Μαλιώρη, δεν είπαμε καθόλου για την ηρωίνη. Αντιλαμβάνομαι ότι η κοκαίνη είναι τώρα στη πιο...
2: Η ηρωίνη έχει πτωτική τάση εδώ και χρόνια και ευτυχώς μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι όταν γίνανε οι μονάδες χορήγησης υποκαταστάτων, γιατί τότε είχαμε 14.000 θεραπευόμενους, γιατί η κυρίαρχη ουσία ήταν η ηρωίνη.
1: Ναι, τώρα και πέρασαμε στη μεθαδόνη μετά, δηλαδή έδιναν τα κέντρα, έδιναν μεθαδόνη.
2: Μετά υποκατάστατα, αυτό εννοώ. Τώρα όμως η πελατεία, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, που χρειάζονται τέτοιου τύπου βοήθεια, είναι λιγότερο από 6.000. Οπότε είναι σαν να έχουμε...
1: Να υπάρχει στροφή.
2: Ναι, αλλά έχουμε και 5.000 θέσεις κατά κάποιο τρόπο θεραπείας ελεύθερες. Έχουν κάνει ταχύρυθμη εκπαίδευση ώστε να μάθουν οι εργαζόμενοι πώς αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που παίρνουν κοκαίνη και κάνουν έτοιμα για θεραπείας. παίρνουν κάναβι και κάνουν έτοιμα για θεραπεία. Περίπου 30% των ατόμων που ζητάνε για πρώτη φορά βοήθεια για θεραπεία είναι χρήστες κάναβις. Το βλέπαμε παλιά. Πριν ήταν μόνο οι χρήστες ηρωίνης. Τώρα είναι άλλες ουσίες. Έχουμε λοιπόν προσαρμόσει και εκπαιδεύσει τις υπηρεσίες στους εργαζόμενους ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα νέα δεδομένα. Δεν είναι, δεν γίνονται με τον αυτόματο πιλότο. Και τέλος πάντων, αν έχουν γίνει, θα ήθελα να ακούγονται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαλιόρε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.

0: 7 η ώρα.
1: Σ' αρέσει η μουσική?
0: Καταρχάς είναι το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ, ναι.
0: Έτσι,
1: λοιπόν. Είμαστε έτοιμες.
0: Σαν έτοιμες από καιρό.
1: Εσύ.
0: Εγώ, ναι. Λοιπόν, δύο αριθμούς από το 1 στο 53.
1: Το 12.
0: Το 12 είναι ο Φώτης που ο αριθμός του λήγει σε 40.
1: Και το 50.
0: 50, λοιπόν, το 50. Είναι ο Κωνσταντίνος που ο αριθμός του λήγει σε 12.
1: Οκ. Okay.
0: Τέλεια.
1: Θα διαβάζετε και θα βλέπετε. Θα βλέπετε και θα διαβάζετε.
0: Σε Εντουάρτο Γκαλεάνο.
1: Γκαλεάνο.
0: Πόπο.
1: Να γράφει ο Γκαλεάνο. Και δεν είναι ο μόνος.
0: Όχι.
1: Που έχει γράψει για την μπάλα. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Καλά, ναι.
1: Κατευθείαν μου έχουν έρθει κανένα δύο στο μυαλό. Μήπως και κάνω κάτι τώρα, το σκέφτομαι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Μέχρι 19 Ιουλίου.
1: Ωραία. Ας χαιρετήσουμε. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου και Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο σήμερα, γιατί βοήθησε και για το Μουντιάλ. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές.
1: Ξέρεις ότι θα είναι μαζί μας και στο Pride.
0: Ξέρω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε το Pride.
1: Η κυρία Φωτοπούλου θα είναι ηχολήπτρια στην πλατεία Συντάγματος, στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, εκεί που θα είμαστε όλοι και θα και όλες και θα σας περιμένουμε.
0: Σάββατο απόγευμα είναι αυτό, 6 με 9.
1: 6 με 9.
0: Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής και Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
1: Και η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο το Αθήνα 984 στις 2. Εμείς ναι, αύριο πάλι.
0: Αύριο έχει και αύριο.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Αύριο πάλι. Έχει και αύριο Παρασκευή, μια μέρα ακόμα έχει. Να είστε καλά.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας φέρνει τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυσή της παρουσίασε τη νέα χάρτα 60 χρόνια ΕΠΕ, 5 συν 1 άξονες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων που επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα αποτελούν σήμερα την 6η αιτία θανάτου στην Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 400.000 θανάτους κάθε χρόνο. Η χάρτα δίνει έμφαση στους εμβολιασμούς, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στην προστασία από την ατμοσφαιρική ρήπανση, στη διακοπή του καπνίσματος και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές πνευμονολογικές παθήσεις, ενώ η ατμοσφαιρική ρήπανση και η κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο την αναπνευστική υγεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων απέναντι σε λοιμώξεις όπως η γρήπη και ο κορονοϊός. Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ζητά την υλοποίηση εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά επιβίωσης.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Πολεοδομίες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν τα σκύπτρα της διαφθοράς στην Ελλάδα, έγραφε στην ετήσια έκθεσή του για το 2011 ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιτζής. Μεσολάβησαν αρκετές εκθέσεις ακόμα, εικάζονται ότι προηγήθηκαν άλλες τόσες. 15 χρόνια μετά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλήθεια, έπεσε κανείς από τα σύννεφα για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, το οποίο ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα? Μαζί με τη δράση του κυκλώματος αποκαλύπτονται και οι πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, καθώς μέσα σε λίγα 24 ώρα παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση έχει τον τελικό λόγο. Όλοι εμείς πάλι την απορία, γιατί ζουν και βασιλεύουν αιστείες διαφθοράς και ατιμωρησίας, όταν το κράτος θεωρητικά μεταρρυθμίζεται, ψηφιοποιείται έχοντας στη φαρέτρα του σύγχρονα όπλα τεχνολογίες. Τα κενά ελέγχου παραμένουν, η πολιτική βούληση μάλλον απουσιάζει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπεράπουλος, Λίλιαν Ξύλου Καλλιοπία Σλανίδου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Μήνυμα Γεραπετρίτη πριν από λίγο στην Άγκυρα από το 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα, μία μέρα μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σόφια. Και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή τη φορά με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου αλλά ανέχεται τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος είναι βαριά εκτεθειμένη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Σε ανωδική τροχιά και πάλι τιμές του πετρελαίου, το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι στη σκιά της νέας αναζωπήρωσης και της ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,25%. Εν μέσω αλλεπάλληλων ανατιμήσεων, κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Μιλά στη μεσημβρινή ενημερούση Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, με φόντο την μαζική εισρωή μεταναστών στην Κρήτη. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Σφόδρη κριτική του Δημάρχου Αθηναίων στον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι η νυν Δημοτική Αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση σχολεία. Προηγήθηκε σχόλιο του τέως Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη ότι ο κ. Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Πρεμιέρα σήμερα για το 23ο Μουντιάλ στις τρεις διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά, στο εναρκτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική, προγραμματισμένο απόψε στις 10 στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, στις 5 τα ξημερώματα Νότια Κορέα-Τσεχία. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο, καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε μια εβδομάδα με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί αυτή του Ευθύμη Μπακογιάννη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κυβερνητικές πηγές επιχειρούν να υποβαθμίσουν την υπόθεση, αναφέροντας ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για να πάμε στην Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Ενώ, αν μου επιτρέπεις, εγώ στο μεταξύ να υπενθυμίσω ότι στη φυλακή βρίσκονται ήδη οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Και αν ενώσουμε λοιπόν τα δύο κομμάτια, δηλαδή τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων και τις προφυλακίσεις των 6 συγκεκριμένων προσώπων, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι έχουμε μία ακόμα ποινική υπόθεση που έχει σαφείς πολιτικές προεκτάσεις. Και δεν είναι η μόνη που ζούμε τους τελευταίους μήνες να περνά μια τέτοιου είδους υπόθεση με πολιτικό και ποινικό υπόβαθρο μέσα από τα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν και αυτή η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες φωτίζεται όλο και περισσότερο. Και μπορεί η πρώτη πράξη, η ανακριτική πράξη, να ολοκληρώθηκε μετά τις πολύ ωραίες απολογίες των κατηγορουμένων και την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας κατά της διαφθοράς και του αρμόδιου εισαγγελέα. Όμως το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης, και εννοώ στο επίπεδο της ποινικής διερεύνησης, δεν σταματά εδώ. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα τα οποία μένει να διαπιστωθεί αν πέραν από την αναφορά τους στο διαβιβαστικό της αστυνομίας έχουν και οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, καθώς πλέον η δικαστική λειτουργός, έχοντας αποκτήσει εικόνα των στοιχείων που οδήγησαν στη συλλήψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, αξιολογεί όλα τα ευρήματα, βεβαίως και τις υπερασπιστικές θέσεις των κατηγορουμένων, καθώς ουδής έχει αποδεχθεί οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή στην υπόθεση αυτή, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Και αυτά είναι που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτά τα επόμενα βήματα της δικαστικής λειτουργού, καθώς θα διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες αν και για πόσα από τα πρόσωπα αυτά κληθούν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Εδώ πιθανότατα δεν θα δούμε να εξαντλεί η δικαιοσύνη τα εργαλεία που έχει, τα νομικά εργαλεία, και να προχωρά στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αλλά όταν υπάρχουν στοιχεία θα καλούνται σε απολογία οι κατηγορούμενοι. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας περιγράφουν έναν μηχανισμό παροχής εξυπηρετήσεων έναν χρηματικού ανταλλάγματος που σύμφωνα με τις αρχές διευκόλυνε εργολάβους και ιδιώτες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που περνούσαν μέσα από τις πολεοδομίες, όπως ήταν οικοδομικές άδειες, αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικά πρόστιμα. Και βεβαίως να πούμε ότι δεν αποκλείεται, όσο προχωράει η έρευνα, να δούμε και πρόσωπα πέραν από αυτά τα 30 που περιγράφονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας, αλλά και να ξαναδούμε τους ήδη κατηγορούμενους να καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες εάν προκύψουν στοιχεία και χρειαστεί να δώσουν διευκρινήσεις.
0: Και εν γέννη είναι αυτό το άρωμα που αναδύεται για αιστείες διαφθοράς Μίνα και ατιμορρησίας, και εκεί κάπου έρχεται και η πολιτική ευθύνη, η πολιτική διάσταση της υπόθεσης στην οποία αναφερθήκαμε. Ο ένας γενικός γραμματέας συγγενής του είχε σχέση, φέρεται εμπλεκόμενος στο κύκλωμα, άλλος συνεργάτης. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό το οποίο καταλήγει να εισπράττει ο μέσος πολίτης, ο οποίος ταλαιπωρείται σε καθημερινή βάση με μια οικονομική αιμορραγία λόγω της ακρίβειας και βλέπει να διαιωνίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα και στρεβλώσεις, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Και αυτή η διαιώνιση, να σου πω, ότι αποτυπώνεται σε μια φράση δικαστικής πηγής που έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τέτοιου είδους υποθέσεις, καθώς, όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, μόνο από τα σύννεφα δεν πέφτει κανείς με την αποκάλυψη τέτοιου είδους υποθέσεων, όπου μας έλεγαν ότι και στο παρελθόν, όταν είχαν διεξαχθεί έρευνες εν γέννη στις πολεοδομίες, ήταν τόσο ακατάστατο το τοπίο, τόσο χαρτογράφητο το τοπίο, που δυσκολεύονταν ακόμη και οι εισαγγελείς να βγάλουν άκρη. Και βεβαίως δεν παραλείπουν να πούν ότι σε αυτές τις υποθέσεις αυτοκυρίαρχο είναι ότι ο πολίτης διστάζει να στραφεί σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων, διότι πιθανότατα γνωρίζει ότι δεν θα βρει και δίκο αότα παντού.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα μας έκαναν λόγο για ομερτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ είναι σημαντικό το ότι υπήρξαν καταγγελίες, οι οποίες καταγγελίες, έστω και ανώνυμες, άρχισαν να ξετυλίγονται από τις αρμόδιες αρχές για να φτάσουν σε συγκεκριμένες συλλήψεις. Να θυμίσουμε ότι το κατηγορητήριο βαριά κακουργήματα περιλαμβάνει, και δεν είναι τυχαίο ότι και οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή, ναι, για μια υπόθεση που βρίσκεται στην αρχή της ανακριτικής διαδικασίας, όπως όλα δείχνει.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Για το θέμα κλήθηκε να τοποθετηθεί κυρία Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μίλησε νωρίτερα στο σταθμό της πόλης, στην Βούλα και Χαγιά και τον Νικοφαλακή. Για να την ακούσουμε.
2: Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς, επειδή είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια,
3: ναι,
2: είναι
3: 19.
2: Από
3: τις
2: αρχές από το 19, ναι, είναι στην ίδια θέση, οπότε θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία να κλείσει ένας κύκλος, να ζητηθεί η παρέτηση και να ανοίξει ένας επόμενος με κάποιον άλλο. Θέλω να πω ότι κανένας δεν είναι κατά την κατάσταση στις θέσεις που κατέχουμε. Θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί πάντως όταν πάμε, ναι, να δημιουργήσουμε συνειρμούς και να συνδέσουμε πρόσωπα με υποθέσεις. Οι υποθέσεις πάντοτε κρίνονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Εγώ βλέπω και χαίρομαι ότι έχουμε με ένα τμήμα εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου που ξεσκεπάζει την μία υπόθεση διαφθοράς πίσω από την άλλη, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να, ναι, μην υπάρχει καμία ανοχή σήμερα στη χώρα μας σε τέτοια ζητήματα διαφθοράς. Όλα να βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά αν έχετε τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη. Αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος, αναφέρει σε σχόλιο του μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία εξελέγει, σας θυμίζω, στη θέση του γραμματέα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παράλληλα, προανήγγειλε εξορμήσεις όλη τη χώρα, με την αρχή να γίνεται από τον ίδιο το προσεχές Σάββατο από τη Ρόδο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς, συνεπώς, δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά, ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει την στρατηγική μιας κάλπης, όπως χαρακτηρίζεται. Στόχος βεβαίως να αποτραπεί η χαλαρή ψήφος, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προοπτική επίτευξη του στόχου που επανέλαβε και χθες ο κ. Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία. Κατά τα άλλα, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά προσδιορίζει ως χρόνο των εκλογών το 2027, και ανεξαρτήτως, Καταρίνα, αν αυτή είναι η επιδίωξη, είναι ξεκάθαρο ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από το γεγονός ότι ουσιαστικά χθες ο κ. Μητσοτάκης με την ομιλία του σηματοδότησε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου, που ο ίδιος είπε ότι δεν θα είναι σύντομο σπριντ αλλά απαιτητικός μαραθώνιος, αλλά νομίζω φαίνεται και από την άμεση έναρξη περιοδιών και από τον ίδιο αρχής γενομένης από τη Ρόδο το Σάββατο, αλλά και από τα στελέχη, το κομματικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων ξεκινούν και οι λεγόμενες πολιτικές ακαδημίες που θα γίνονται κάθε εβδομάδα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Υπάρχει μια απόλυτη, θα έλεγε κανείς, προεκλογική κινητοποίηση. Mm-hmm. Και κοντά σε αυτήν ήρθαν σήμερα, Κατερίνα, και οι ανακοινώσεις κάποιων νέων υποψηφιοτήτων, ότι ο κ. Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός παιδείας, ο κ. Παπαγιάννου, στην Άλφα Θεσσαλονίκης, και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Αζούκου, θα είναι υποψήφια στην Άλφα Αθήνας.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Με στοχευμένες εξορμήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής συνεχίζει την άτυπη προεκλογική του δράση το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται απόψε την έδρα Πετσόνα. Νωρίτερα μετήχε στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Είναι υπέρμετρα λαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ? Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ?

0: με τα χρήματα μάλιστα που έπεσαν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ίδιος σημείωσε ότι το διακύδευμα αυτών των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει και σύγχρονο πολιτικό προσωπικό και προοδευτικό και ρεαλιστικό υπεύθυνο πρόγραμμα που έχει ήδη παρουσιάσει στη ΔΕΘ και την πολιτική ηθική να συγκρουστεί με τις πολιτικές που δημιουργούν προβλήματα στον ελληνικό λαό. Αναφέρθηκε και για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, τονίζοντας ότι οι παρατήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις δείχνουν ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει σκάνδαλα, συγκάλυψη και ατιμωρησία. Και σημείωσε χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παρατήσεων γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, και καλεί τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσουν, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτές τις παρατήσεις. Κατερίνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. 3 χρόνια συμπληρώνονται από το φωνικό ναυάγιο με τους 650 νεκρούς και αγνώμονους μετανάστες στην Πύλο, και αυτή την ώρα κερφά συγγενείς και επιζώντες του ναυαγίου, καθώς και η πακιστανική κοινότητα Ελλάδας, παραχωρούν συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνα, ζητώντας δικαιοσύνη για το έγκλημα στην Πύλο. Την συνέντευξη τύπου παρακολουθεί ο Σπύρος Χαλικιάς. Μας ενημερώνει. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, ακόμη.
2: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, Κατερίνα. Ήταν προγραμματισμένη για τις 2, περιμένουμε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει. Είναι μια συνέντευξη τύπου για τα 3 χρόνια το έγκλημα της Πύλου, όπως είπε, με τους 650 πνιγμένους πρόσφυγες.
1: Σπύρο, αν έχεις την καλοσύνη να μετακινηθείς, να σε ακούμε καλύτερα, γιατί σε χάσαμε για λίγο. Ναι.
2: Το διοργανώνει η Κερφά, λοιπόν, αυτό μαζί με τους συγγενείς και τους επιζώντες του ναυαγίου. Το κεντρικό αίτημα είναι δικαιοσύνη για το έγκλημα στην Πύλο. Θα μιλήσουν μια σειρά από ομιλητές, από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας, καθώς και συγγενείς των θυμάτων. Επίσης θα παρέμβουν από τη Διεθνή Αμνηστία και τους δικηγόρους. Επίσης να πούμε ότι αυτό γίνεται κιόλας έχουμε την επόμενη εβδομάδα μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα, καθώς και στο Πακιστάν, από τους συγγενείς που βρίσκονται εκεί, η Κατερίνα.
1: Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Χαλικιά, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
3: Καλησπέρα.
1: Τώρα, με αφορμή και το ρεπορτάζ που ακούσαμε από τον συνάδελφο, το ναυάγιο της Πύλου στήχησε τη ζωή, θυμίζω, τουλάχιστον 600 μεταναστών προσφύγων. Υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς ΜΚΟ, αντιπολίτευσης, που ζητούν αποτελεσματική διερεύνηση, απόδοση ευθυνών. Και στο πλαίσιο της συζήτησης εν γέννη διαχείρισης του μεταναστευτικού, κυρία Βολουδάκη, που επανέρχεται στο προσκήνιο, μπορώ να πω ότι προκάλεσε αντιδράσεις η πολύ πρόσφατη τοποθέτηση του κυρίου Βουρίδη στη Βουλή, αν προτιμά κανείς να έχει ένα νέο σύμφωνο ή να βουλιάξει μια βάρκα.
3: Ναι, μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει γίνει μια κοπτοραπτική, και επειδή ήμουνα μέσα στην αίθουσα και παρακολούθησα ακριβώς κατά λέξη τι είπε ο κύριος Βορύδης, είχε προηγηθεί μια ρητορική από κάποια κόμματα της άκρας δεξιάς, η οποία στηρίχθηκε στο εξής: δεν θέλουμε να έρχονται εδώ αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλουμε αυτές οι βάρκες να φτάνουν στην Ελλάδα. Απαντώντας λοιπόν σε αυτούς, ο κύριος Βορύδης είπε: κανένας δεν θέλει, προφανώς, αλλά οι βάρκες ξεκινάνε, φτάνουν στα δικά μας ύδατα. Τι κάνουμε? Πρέπει κάπως αυτή την κατάσταση να τη διαχειριστούμε. Βουλιάζουμε τη βάρκα. Ήτανε τελείως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και η αντιμετώπιση προφανώς δεν είναι ότι βουλιάζουμε τη βάρκα.
1: Λοιπόν,
3: αυτό ήταν.
1: Ναι. Για δώστε μας το γενικό πλαίσιο, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι στα νότια της Κρήτης έρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση καραβιές, κυρία Βολουδάκη. Πώς θα το διαχειριστείτε και ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής από το νησί?
3: Έτσι είναι, δυστυχώς. Ξέρετε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές οι μεταναστευτικές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν μηδενιστεί δηλαδή σχεδόν στον Εύρο και λόγω του φράχτη. Είμαστε περίπου 67%

0: 100% κάτω στις ροές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά που έρχονται στην Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια χώρα και μια κυβέρνηση όχι νομιμοποιημένη, με την οποία γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο σε επίπεδο διπλωματικό όσο και από την πλευρά του λιμενικού, στο να σταλούν εκεί στελέχη, στο να εκπαιδευτούν εδώ κάποια δικά τους στελέχη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν ροές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι με το καινούριο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε την Τρίτη στη Βουλή, αυστηροποιούνται πάρα πολύ, πολλές διαδικασίες, διαχωρίζονται πολύ πιο γρήγορα και γίνεται πιο διακριτό το πού τοποθετούνται άτομα με προσφυγικό προφίλ ή χωρίς προσφυγικό προφίλ. Και από εκεί και πέρα κάτι πολύ σημαντικό που είναι κουβέντα η οποία, στην οποία πρωτοστάτησε η χώρα μας, πρωτοστάτησε η Ελλάδα, ήταν να δημιουργηθούν, ψηφίσαμε ότι θα έχουμε το δικαίωμα να στέλνουμε σε χώρες που θα είναι εκτός Ευρώπης, σε περιοχές που ονομάζονται κόμβοι επιστροφής.
1: Ναι, τα λεγόμενα έχει return hubs. Αυτά πώς θα λειτουργήσουν, ακριβώς, κυρία Βολουδάκη, για πείτε μας να καταλάβουμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα λειτουργήσει ως εξής. Άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν παράνομα σε χώρες της Ευρώπης, κρίνεται η αίτηση ασύλου τους σε δεύτερο βαθμό, όπως πρέπει και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, και κρίνεται ότι δεν αποκτούν το καθεστώς πρόσφυγα, θα στέλνονται εκεί μέχρι να γυρίσουν είτε στην πατρίδα τους είτε σε ασφαλείς τρίτες χώρες μέσω των οποίων έφτασαν στη χώρα μας.
1: Μάλιστα, άρα αυτοί οι κόμβοι επιστροφής είναι τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα
0: εκτός
1: είναι
0: Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης. Το θέμα είναι, εάν είμαστε σε επαφή με αυτές τις χώρες, πώς δεν μπορούν να δημιουργηθούν έτσι? Πρέπει να υπάρχει ένα, να προλιάνουμε το έδαφος.
0: Προφανώς υπάρχουν ήδη συνομιλίες. Απλώς αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι να κλείσει αυτή η συμφωνία και να υπογραφεί κάτι, δεν μπορούμε να διαρρέψουμε ονόματα χωρών. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε επίπεδο όχι μόνο, δηλαδή δεν είναι η χώρα μας, δεν είναι διμερής αυτή η συμφωνία. Θα γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι χώρες, ναι, υπάρχουν με κάποιες, υπάρχουν όχι πέραν της μίας συζητήσεις, ναι, οι οποίες είναι και σε προχωρημένο στάδιο, άρα αυτό κάπου θα καταλήξει, αυτό είναι βέβαιο.
1: Μάλιστα. Τώρα αναφερθήκατε στην αυστηριοποίηση του πλαισίου, αρκεί να υπάρχουν και αυτές οι επαρκείς δικλείδες ασφαλείας, κυρία Βολουδάκη, σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό του προφίλ πρόσφυγα και μετανάστη.
0: Προφανώς.
1: Και όχι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι συγκεκριμένες διαδικασίες που ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, υποβάλλουν την αίτηση για το άσυλο. Αυτό κρίνεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και στη συνέχεια υπάρχει μια δευτεροβάθμια επιτροπή που συγκροτείται και από δικαστικούς. Άρα εκεί δεν γίνεται κάτι διαφορετικό και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Απλώς για χώρες οι οποίες είναι σίγουρο εξ αρχής ότι δεν έχουν, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από εκεί δεν έχουν καθεστώς πρόσφυγα, η Αίγυπτος για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όσοι έρχονται από την Αίγυπτο έρχονται γιατί θέλουν να βρουν δουλειά, είναι οικονομικοί μετανάστες. Εκεί λοιπόν, εκεί θα γίνεται ας πούμε ο πρώτος διαχωρισμός, που αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και κατόπιν αυτού θα μπορεί να ακολουθείτε αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Βολουδάκη, γιατί είδαμε αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία στην Κρήτη. Για παράδειγμα, είχαμε μια συγκέντρωση χθες στον Καρτερό ενάντια στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων. Είστε σε επαφή με την τοπική κοινωνία? Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί?
0: Όχι απλώς είμαστε σε επαφή, ήμασταν όλο αυτό το διάστημα σε επαφή. Και προφανώς οι χώροι οι οποίοι προτάθηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε μονομερός από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Υπήρχε κάποια επικοινωνία συνεχόμενη και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και με πολλούς από τους δημάρχους της περιοχής, ώστε να μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση. Να τονίσω εδώ ότι υπάρχει τέτοιος χώρος. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει την ώρα που μιλάμε, υπάρχει στο Ηράκλειο και λειτουργεί μέσα στο λιμάνι, mm-hmm. στο χώρο του παλιού ψυγείου. Επειδή όμως ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος, mm-hmm. είναι ακατάλληλος όχι μόνο για τους ανθρώπους που παραμένουν εκεί για λίγα 24 ώρα, αλλά και για τους λιμενικούς και για τους αστυνομικούς και για όσους τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, όσους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο, mm-hmm. και δεδομένου ότι οι ροές είναι πολύ πιεστικές,
1: ναι.
0: έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να βρεθεί ένας πιο κατάλληλος χώρος.
1: Η οποία θα είναι και πάλι προσωρινή δομή, αντιλαμβανόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Συνεπώς θα προχωρήσετε. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι στην συγκεκριμένη περιοχή να συσταθεί κανονικά η προσωρινή δομή.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι.
1: Μάλιστα. Κυρία Βολουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να
1: είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης και σε εσάς, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Ανοιχτή είναι πλέον η σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου και εκπροσώπων της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με φόντο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγιανης μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ακόμη η ένταση και οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταλαγιάσει. Είχαμε χθες και την παρέμβαση του κυρίου Πολάκη, στην οποία θα αναφερθούμε πάλι, θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Αλλά είχα και μια παρέμβαση από τον ίδιο τον κύριο Φάμελο σε μια σύσκεψη που έγινε χθες με μέλη του οργανωτικού γραφείου του κόμματος και με τους συντονιστές των ομαρχιακών επιτροπών, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος έδωσε και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται κυρίως από τρία πρόσωπα, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου, που ζητούν εξηγήσεις σε σχέση με αυτή την απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή για να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανίζεται πρόθυμος για κάτι τέτοιο.
1: Ζητούν εξηγήσεις και θέτουν και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ας το πούμε έτσι, Γιώργο.
2: Ακριβώς. Να πούμε πρώτα τι είπε ο κύριος Φάμελος. Είπε ότι αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα.
1: Mm-hmm.
2: Η ενότητα, σημείωσε, είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας, με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συμμετέχουμε, είπε, στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον. Αυτή η αναφορά η χθεσινή του κυρίου Φάμελου θεωρείται ότι ήταν και μια άμεση απάντηση και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, δίνει 10 μέρες προθεσμία στον κύριο Φάμελο
1: να παρουσιάσει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα,
2: που υποτίθεται έχει γίνει με τον κύριο Τσίπρα, για να υπάρξει αυτή η συμπόρευση. Διαφορετικά, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Πολάκης, αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορεί, είπε, να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Θεώρησε ότι δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη πολιτική, υποστήριξε ότι δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να βγαίνει πρόεδρος ενός κόμματος, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Φάμελος, και να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δίχως ο κύριος Τσίπρας να έχει δώσει από την πλευρά του είτε ένα πράσινο φως για να συμβεί κάτι τέτοιο,
1: mm-hmm.
2: είτε να έχει καλωσορίσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνουν οι εκπρόσωποι της Ελλάς και λένε ότι δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων και ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς καλούν τον κύριο Πάμελο εντός 10 ημερών να απαντήσει επί της ουσίας για το εάν υπάρχει συμφωνία ή όχι, ή σε διαφορετική περίπτωση να εξηγήσει εάν υπάρχει μυστική συμφωνία κάτω από το τραπέζι, mm-hmm. που να προβλέπει την αναστολή του κόμματος, της λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή να μετατραπεί σε νεκρή συνιστόσα ο ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όταν έρθουν οι εκλογές θα αποφασίσει ποιος θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιος δεν θα πάρει.
1: Ναι, διότι έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος αλλά και τα στελέχη που τον περιβάλλουν ότι δεν θα γίνει προξενιό σε επίπεδο εντός εισαγωγικών κομματικών σχηματισμών. Αλλά κατά μόνας μπορούν ορισμένα στελέχη ενδεχομένως να υπογράψουν ως φίλοι του νέου κόμματος και αν πρόκειται για βουλευτές να παραδώσουν και τη βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς, και να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας την ίδια στιγμή οργανώνει την προεκλογική του εντός εισαγωγικών εκστρατεία, τις εμφανίσεις του πλέον με περιοδίες σε πόλεις και περιοχές της Αθήνας αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας. Τη Δευτέρα ξεκινάει αυτή, θα έχουμε πρεμιέρα στην Νίκαια, Δευτέρα 15 Ιουνίου, θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυκλοφορούνται αυτές οι εκδηλώσεις, τώρα μιλάμε, Κατερίνα. Και όπως εξηγούν από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, θα είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες, λένε από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, και να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα. Βέβαια, σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα παίρνουν το λόγο οι πολίτες, θα είναι παρόν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και θα συζητά μαζί τους, απαντώντας σε αυτά που θα του θέτουν μέσα στην διαδικασία ενός διαλόγου.
1: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, αναπόφευκτα γίνεται ο συνειρμός και ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει στη Δραπετσόνα σε μια διαφορετική προσέγγιση με νέους και νέες από απόψε, όχι με τον καθιερωμένο σχηματισμό της κομματικής ομιλίας και χωροταξικά, και στον Πειραιά, σε μια περιοχή δηλαδή που έχει αυξημένες ανάγκες κοινωνικές, οικονομικές. Τυχαίο, ο καθής θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
2: Υπάρχει και κάτι ακόμα εκεί, Κατερίνα. Έχουμε την κυρία Νίνα Κασιμάτη, μια βουλευτή στον Πειραιά που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο και μπήλων της Έριδος,
1: ναι,
2: η οποία ακούγεται ότι θα πάει στο Πασόκ.
1: Στο πλαίσιο της αμφίπλευρης διεύρυνσης που είναι σε εξέλιξη.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι ενδεχομένως όλη αυτή η κοινή κινητικότητα στην συγκεκριμένη περιοχή
1: κάτι μας λέει. Έτσι, έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα περάσουμε στο οικονομικό πεδίο. Ακριβότερο χρήμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα φέρει πρώτη αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά το 2023 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%. Στο μεταξύ, κρίσιμη θεωρείται και η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Πάμε στο Θάνο Πασχαλή να μας ενημερώσει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως ανέφερες και εσύ, κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup αλλά και το ECOFIN αύριο στο Λουξεμβούργο, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027 με όσον αφορά την οροφή στις δαπάνες κάθε χώρας, πόσο θα έρχονται οι δαπάνες, το ύψος του ελλείμματος στους κρατικούς προϋπολογισμούς, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Επ' αυτού να αναφέρουμε όσον αφορά την ενέργεια. Υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς ενώ καθιέρωνε η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή δεν θα προσμετρώνται οι επενδύσεις σε ποσοστό 1,5% το ΑΕΠ στην πράσινη ενέργεια, στα ελλείμματα και το χρέος, όπως ισχύει ήδη για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Εντούτοις, αρκετές χώρες ζητούν τα χρήματα αυτά για επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν ως στόχο η Ευρωζώνη να απεξαρτηθεί σε λίγα χρόνια από το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, να κατευθυνθούν σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, και αυτό προκειμένου να αντισταθμιστεί η εκρηκτική ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα των Ευρωπαίων.
1: Άρα εκεί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, να το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς, δύο στρατόπεδα. Με ένα λόγο τώρα το Eurogroup καλείται σήμερα να αποφασίσει αν θα διατηρήσει μια αυστηρή δημοσιονομική στάση ή αν θα επιτρέψει περισσότερη ευελιξία για επιλεκτικές δαπάνες σε τομείς που έχουν κρίσιμη σημασία για την ανθεκτικότητα της οικονομίας, όπως είναι βέβαια τα ελλείμματα, όπως είναι οι επενδύσεις κτλ. Τώρα, από την άλλη, η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δραματικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που επίσης συνεδριάζει σήμερα, να προχωρήσει σε αύξηση για πρώτη φορά μετά το 2023 του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25% ή 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας πλέον το επιτόκιο καταθέσεων από το 2% στο 2,25%. Η απόφαση, Κατερίνα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στην ουσία απότοκο της αύξησης πρόσφατα του μέσου πληθωρισμού τον περασμένο μήνα στην Ευρωζώνη στο 3,2% από 3%, και θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ανέφερες και εσύ, να κρυβίνει το χρήμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το οποίο χορηγείται από τις τράπεζες τους. Ουσιαστικά η απόφαση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας θα επηρεάσει το κόστος δανείων, είτε πρόκειται για στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, mm-hmm. με κειμενόμενα επιτόκια, αλλά και όσους βέβαια πρόκειται να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες.
1: Ναι, μόνο από που έχει διαπιστωθεί, αν μου επιτρέπει, Στάνο, ότι όταν γίνονται αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωτράπεζα, αυτές περνούν σε ευθύς αμέσως στα δάνεια, ενώ όταν γίνεται μείωση και αυτό, αλλά όταν γίνονται μειώσεις περνούν πάρα πολύ αργά στα δάνεια, ειδικά τα στεγαστικά.
3: Ακριβώς, και δεν περνούν και στις καταθέσεις ακόμη. Δεν αυξάνονται δηλαδή τα επιτόκια σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπως είναι τα ταμεία ευθερίου όψεως και προθυμιακές καταθέσεις. Είναι ένα σχήμα οξύμορο που παρουσιάζεται ιδιαίτερα στη χώρα μας.
1: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αναφέρθηκε μόλις στην πολεμική ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, η οποία επιδρά προφανέστατα στην οικονομία, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ από το πεδίο της Μέσης Ανατολής, καθώς έχουμε κλιμάκωση, νυχτερινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και απάντηση των Ιρανών με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Για να πάμε στον Ευαγγέλη Σαρακινό να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι, όπως περιγράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η περιοχή μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Έχουμε τα δύο τελευταία 24 ώρα μία κλιμάκωση η οποία είναι η χειρότερη από τις 8 Απριλίου, τότε που είχαμε την συμφωνία για εκεχηρία. Αυτό εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές, αυτό δείχνουν όμως και τα γεγονότα. Πριν πάμε να δούμε τι έγινε την περασμένη νύχτα, θα αναφέρω δύο εξελίξεις που ήταν της τελευταίας στιγμής. Είχαμε μια επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί του Ιράν με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας, όπου της τόνισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα αυξήσουν την περιφερειακή και παγκόσμια ανασφάλεια. Και παράλληλα είχαμε μια νέα έκκληση από το Πεκίνο και χθες υπήρξε ανάλογη. Σήμερα ωστόσο το Πεκίνο ζητά μετεπιτάσεως, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, την λήξη των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χθες είχαμε το δεύτερο κύμα των αμερικανικών επιθέσεων. Ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, επλήγηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα επικοινωνιών σε όλη τη χώρα, κυρίως στο νότο και στην περιοχή γύρω από το Ορμούζ, την παράκτια περιοχή, αλλά και νησιά στον κόλπο. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Περσικού κόλπου. Η πρώτη χώρα ήταν το Κουβέιτ, όπου έκλεισε για κάποια ώρα ο εναέριος χώρος. Το στόχαστρο βρέθηκε πάλι και το Μπαχρέιν με αεροπορικές με επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης και του αρχηγείου του 5ου Αμερικανικού στόλου, το οποίο εδρεύει στο βασίλειο του κόλπου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε και τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού από τραύματα ντρόουν που αναχαιτίστηκε. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με 12 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών μαχητικών στην βάση Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία, και εκεί είχε γίνει και χθες επιχείρηση από το Ιράν. Υπήρξε μια ταξιδιωτική οδηγία του State Department για τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Ιορδανία, τους καλούσε να ζητήσουν άμεσα ένα ασφαλές καταφύγιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, εκεί υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τις δύο πλευρές. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ορμούζ ξανακλίνει για όλα τα πλοία. Υποστήριξε ότι έπληξε δύο σκάφη νωρίς το πρωί, τα οποία αποπειράθηκαν να το διασχίσουν. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις τα διέψευσαν αυτά. Ωστόσο, η ναυτιλιακή αρχή του Ιράν επανήλθε πριν από λίγο και επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ. Έχουμε κάποια επεισόδια και στα ανοιχτά του Ομάν εκεί με το πλοίο στο οποίο σκοτώθηκαν 3 Ινδοί και υπάρχει αντίδραση από το νέο Δελχή προς την Ουάσιγκτον ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διπλωματικό κομμάτι, Κατερίνα, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο κύμα επιθέσεων. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει.
1: Άρα καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη η δίωδος, η διπλωματική, Ευαγγέλη, με όλα όσα προηγούνται και εξελίσσονται. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι.
4: Ναι, και το χειρότερο σενάριο θα είναι να εμπλακεί και το άμεσα και το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του στο Fox News ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε αυτή τη φάση στις επιθέσεις. Όλοι απέχονται μια νέα άμεση σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Ένας από τους πρώτους είναι ο πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Νταν Σαπίρο, ο οποίος έκανε μια σημαντική τοποθέτηση. Η Κατερίνα είπε ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, ότι αυτός που αγωνιά για μια συμφωνία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι νέες επιθέσεις θα ενισχύσουν στην Τεχεράνη την πεποίθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ήδη το καταλαβαίνουν. Έχουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο χαρακτηρίζει εγκληματικές τις επιθέσεις. Και μιλάω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα στην εκεχηρία που υποτίθεται ότι ισχύει από τις 8 Απριλίου. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές από διάφορες πλευρές επιμένουν ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς και το Ιράν για την εξέβρεση μιας συμφωνίας, μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.
1: Βαγγέλη, να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά και στο μήνυμα που είχαμε, μιας και είμαστε στο γεωπολιτικό πεδίο, του κυρίου Γεραπετρίτη προς την Άγκυρα από το 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
4: Ναι, επανέλαβε αυτό που είπε χθες και διαζώσει στον ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν, ότι δεν παράγουν οι μονομερείς ενέργειες ένομα αποτελέσματα, αναφερόμενο στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο η Άγκυρα έχει μεταθέσει για τον Οκτώβριο, για την ψήφισή του. Επανέλαβε επίσης ότι δεν θα συζητήσει η Ελλάδα επί εικασιών για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως είπε ότι για το ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές θέσεις παραμένουν οι θέσεις που έχει η Άγκυρα, τόσο για τη μία και μοναδική διαφορά μας, τον καθορισμό θαλάσσιων ζώνων, όσο και για το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αλλά όπως τόνισε, δεν είμαστε απολύτως να πιστεύουμε ότι οι θέσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν μέσα σε μία ημέρα.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηνών Χάριος Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων της πρωτεύουσας. Ο κύριος Δούκας άσκησε σφοδρή κριτική στον προκατοχό του, λέγοντας ότι η νυν Δημοτική Αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση σχολεία από τη διοίκηση Μπακογιάννη. Είχε προηγηθεί σχόλιο του Κώστα Μπακογιάννη ότι ο κύριος Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης, βάζοντας την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμος Αθηναίων, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, πρόκειται να συνάψει δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με αποκλειστικό σκοπό την ανακαίνιση και ανεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων της Αθήνας. Είναι ένας όρος ο οποίος είναι υποχρεωτικός για το Δήμο Αθηναίων. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Χάρης Δούκας, το να μπούμε στη διαδικασία να ανακαινήσουμε και ουσιαστικά να φτιάξουμε τα σχολεία ξανά από την αρχή είναι, χρησιμοποίησε τη λέξη αξιοπρέπεια, και είναι μια οφειλή απέναντι στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας. Ο κύριος Δούκας, αναφερόμενος σχετικά με το δάνειο, τόνισε ότι δεν είναι ακριβώς δάνειο, είναι μια χρηματοπιστωτική γραμμή που σημαίνει ότι χρήματα εκταμιεύονται από τη στιγμή που γίνονται τα έργα. Δηλαδή δεν πάει να πάρει τα 75 εκατομμύρια αμέσως, τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των έργων.
1: Mm-hmm.
5: Όπως είπε, ήδη υπάρχουν 32 προμελέτες για σχολεία τα οποία χρήζουν ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία μάλιστα θα είναι σε επίπεδο κατηγορίας B. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 20%, το οποίο βέβαια θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο ρεύμα, μειωμένη κατανάλωση ρεύματος για τα σχολεία της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σχολείων, ο κύριος Δούκας έριξε ευθύνες στον προκάτοχό του, τον Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι παρέλαβε σχολεία σε χείριστη κατάσταση, ενώ πρέπει να σημειωθεί συνολικά ότι το περίπου το 70% των κτηρίων, το σχολικό κτηρίο της Αθήνας, έχουν μια ηλικία άνω των 50 ετών, ενώ υπάρχουν και παλαιότερα. Τώρα, ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση σχετικά με το ύψος του δανείου, αλλά και από το γεγονός ότι θα έχει μια διάρκεια αποπληρωμής της τάξης των 20 ετών. Δηλαδή, το παίρνει το 2026 και το αποπληρώνει το 2046, ανάλογα βέβαια με το ποσό το οποίο έχει εκταμιευθεί και έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, καθώς ο Δήμος έχει την οικονομική επάρκεια, προκειμένου να μπορεί να αποπληρώνει τις δόσεις του δανείου, του ποσού μάλλον του δανείου, το οποίο θα εκταμιεύεται. Όπως είπε μάλιστα, έχει το καλύτερο επιτόκιο που τρέχει αυτή τη στιγμή σε τέτοιου είδους δάνεια, το οποίο είναι αναλογή στο 3,20%. Έχει ευνοϊκούς όρους, καθώς υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής χωρίς πέναλτι και καθώς υπάρχει επίσης τη δυνατότητα ακύρωση του δανείου για στα πρώτα 3 χρόνια, ενώ έχει και περίοδο χάριτος 5 χρόνια. Κλείνοντας, να πούμε ότι η αντιπολίτευση και κυρίως ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος δεν ψήφισε τη σύναψη του δανείου, τόνισε ότι δημιουργούνται συνθήκες μνημονίων, καθώς είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αποπληρωμής, γεγονός που σημαίνει ότι οι επόμενοι δήμαρχοι στα επόμενα 20 χρόνια θα βρούνε τις δόσεις αυτές να τις αποπληρώσουν. Για το θέμα αυτό πάντως ο κύριος Δούκας ουράμισε ότι δεν υπάρχει κάποιο
1: Μάλιστα.
5: πρόβλημα, φέροντας ως παράδειγμα τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια και υπάρχουν χρήματα προκειμένου να πληρωθούν οι δόσεις των 75 όταν αυτές έρθουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος, το χρωστάει ο Δήμος, πρέπει να φτιάξει τα σχολεία, αφού δεν βρίσκει λεφτά από την κυβέρνηση που είναι υποχρέωσή της να επισκευάσει και να ανακαινήσει τα σχολεία της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρεμιέρα σήμερα για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Ο λόγος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, όπως όλοι το γνωρίζουμε, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού των κορυφαίων του πλανήτη ξεκινάμε σήμερα έως και τις 19 Ιουλίου, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είπε και εσύ, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, σε 16 πόλεις με 104 αγώνες και 48 ομάδες. Ένα ιδιαίτερα διευρυμένο καλεντάρι αγώνων. Φυσικά, η διοργάνωση διεξάγεται υπό τη σκιά του πολέμου στον Ιράν και την αποστολή των Ιρανών αντιμετωπίζει πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, ακόμα και για την είσοδό της στη χώρα, ακόμα και για τις μετακινήσεις της. Το φαβορί είναι αρκετά και αναμένεται αμφίροποι αγώνες. Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία είναι τα μεγάλα, οι ομάδες που ξεκινούν με πολύ μεγάλες ελπίδες για μια διάκριση. Τα αστέρια που θα μας απασχολήσουν είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Τζούνιορ Βινίσιους, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο Λαμίν Γιαμάλ και φυσικά ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οι δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές στον τελευταίο χορό τους στην κορυφαία διασυλλογική, στην κορυφαία εθνική διοργάνωση στον Μουντιάλ, οι τελευταίες τους εμφανίσεις στον Παγκόσμιο Κύπελλο. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 η ώρα, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 στο στάδιο S10, το μενακτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική, και στις 5 τα ξημερώματα Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Το ενδεχόμενο ένταξης επιπλέον περίπου 30.000 δικαιούχων στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέρεται να εξετάζουν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Ήδη έχουν διατεθεί τα προβλεπόμενα 300.000 vouchers, όμως οι αιτήσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερεύησαν τις 800.000. Σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική απόφαση, η επιλογή των επιπλέον δικαιούχων θα γίνει από τους επιλαχόντες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί και μοριοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά και δεν θα χρειαστεί καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Οι δικαιούχοι που θα προκύψουν από την πρόσθετη διαδικασία επιλογής θα έχουν χρονικό όριο αξιοποίησης της επιταγής που θα λάβουν έως τον Ιούνιο του 2027. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα της επιλογής τους. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει τα 12 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με το κατάλημα που θα επιλεγεί, αν θα περιλαμβάνεται πρωινό γεύμα, αλλά και τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν προορισμοί που έχει επιλέξει η ΔΥΠΑ με κοινωνικά κριτήρια, στους οποίους η διαμονή είναι εντελώς δωρεάν, αλλά και οι μέρες των διακοπών είναι περισσότερες, 10 ή 12 κατά περίπτωση. Πρόκειται για τις εξής περιοχές: Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο, Ρόδο, Βόρειο Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο. Στο πακέτο του κοινωνικού τουρισμού προσφέρεται και επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή υπολογίζεται στο 25%, ενώ ειδικά για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, η διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι δωρεάν.
1: Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, αναλύσεις και απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς του ομίλου φροντιστήριων που Καμισάς, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος Αθήνα 984, στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Αλλάζουν από τη νέα χρονιά τα κυλικεία των σχολείων, καθώς το Υπουργείο Υγείας θέτει σε ισχύ αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Η δική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
8: Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τη νέα σχολική χρονιά στα κυλικεία των σχολείων με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας μπαίνουν αυστηρότεροι κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Από τα σχολικά κυλικεία αποσύρονται πλέον αλαντικά και προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Εκτός λίστας μένουν επίσης ο γύρος, το κεμπάπ και το σνίτσελ, καθώς και δημοφιλή προϊόντα όπως πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, κρουασάν, κέικ και ενεργειακά ποτά. Παράλληλα, απαγορεύονται αναψυκτικά, κέτσαπ και μαγιονέζα σε μια προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών από τα παιδιά. Στη θέση τους έρχονται πιο υγιεινές επιλογές. Οι μαθητές θα μπορούν να αγοράζουν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρουτοσαλάτες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, αλλά και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, κεφίρ και γιαούρτι. Τα σάντουιτς και τα τοστ θα παρασκευάζονται με ψωμί ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, τυριά, αυγό, τόνο ή βραστό κοτόπουλο. Ειδική μέρημνα προβλέπεται και για τα μικρότερα παιδιά. Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δεν θα διατίθεται μικρά φρούτα και ξηρή καρπή ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμού. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι οι μαθητές να αποκτήσουν από μικρή ηλικία πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.
1: Δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια Εξάρθρωση η αστυνομία συνελήφθησαν συνολικά 9 μέλη, εκ των οποίων 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών σε παιδικές χαρές, πλατείες, σε στάσεις λεωφορείων, ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, με κεντρικό μήνυμα σε αφορά το Athens Pride 2026, μεγάλη γιορτή της διαφορετικότητας, κορυφώνεται αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου με τη συμμετοχή και του Αθήνα 984. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βάσια Μπακετέα.

0: Η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται στο απόλυτο κέντρο ορατότητας και συλλογικής δράσης με την κορύφωση των εκδηλώσεων του Athens Pride. Όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων δεν αποτελούν δεδομένα. Σε μια κρίσιμη εποχή, η παρουσία όλων στο δρόμο λειτουργεί ως αναγκαία απάντηση ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Η μεγάλη πορεία διεκδίκησης ξεκινάει στις 7. Στο κεντρικό stage του Συντάγματος θα φιλοξενηθούν καλλιτέχνες όπως η Ματούλα Ζαμάνη, ο Δημήτρης Αμόλης, η Χρυσιίδα Γκαγκούτη και ο Φώτης Λαμάρης. Το ποικίλο πρόγραμμα εμπλουτίζουν επίσης η Ανδρομέντα Balls, η Χριστίνα Βούλγαρη, ο Αριστίδης Ψηλιάκος και 9 ακόμη καλλιτέχνες. Ο εορταστικός παλμός ξεκινάει από αύριο Παρασκευή με την προβολή του ντοκιμαντέρ Λεσβία και πάρτι στο Σαμόν με την Αυσικά. Αμέσως μετά την κεντρική συναυλία του Σαββάτου, τα γνωστά αθηναϊκά κλαμπ παίρνουν σειρά. Η διασκέδαση κορυφώνεται στο Σοντάτ με τους DJ Παυλίνα και Καπέτε και στο Escape με το εντυπωσιακό drag show. Η πλούσια queer agenda παραμένει ζωντανή και ενεργή μέχρι τα τέλη του μήνα, ενσωματώνοντας ιστορικές προβολές, συζητήσεις ευαισθητοποίησης αλλά και ξεχωριστές μουσικές βραδιές. Και φέτος, στο Athens Pride συμμετέχει ο Αθήνα 984 που θα μεταδώσει ζωντανά από τις 6 έως τις 9 από το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην Πλατεία Συντάγματος. Στο μικρόφωνο για αυτές τις 3 ώρες θα είναι η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου. Συντονιστείτε.
1: Ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους αγροτές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Αλίμου, στη λεφόρο Βουλιαγμένης από Άλιμου μέχρι Κλειφάδα, στην Πυριαός από την Πετρουράλη μέχρι την Ομόνια, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου από το Χίλτον στην κάθοδο προς Αρδιτού, στη Βασιλεία Σοφίας από Λουκιανού μέχρι το Σύνταγμα, αλλά και από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μαβίλη στο ρεύμα προς Αμπελοκήπους, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από την Πετρουράλη μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακά οχιατική οδός από την έξοδο της Δοκής Πλακεντίας μέχρι και την Ηρακλείου στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, η λεωφόρος Αλεξάνδρας άνοδος και κάθοδος κατά διαστήματα και τέλος δύσκολα κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι και την Ερυθρέα και Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η ενημέρωση από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς για την κίνηση στο Λεκανό πεδίο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπεται λοιπόν μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Και δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την παρέτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Διδασκάλου εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος της Πολεοδομίας. Προηγήθηκαν τις προάλλες η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. Άκουσε ότι για κάποιους Γενικούς Γραμματέα οι παρετήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση από το 2019. Θεωρήθηκε ότι έκλεισε ένας κύκλος, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Δήλωσε για το θέμα στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολυεδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος συγγενής του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη. Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο κ. Διδασκάλου, από το 2019 να είναι επικεφαλής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου εκεί η πιθανή εμπλοκή σε ζητήματα χρηματισμού εγείρουν πολλά σοβαρά ζητήματα, είπε ο κ. Γιαννούλης. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του ΟΤ Φόρουμ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μόνο μερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με παρέμβαση των Κατάρ και Πακιστάν. Αυτό ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν με αμερικανικά χτυπήματα σε διάφορα σημεία στην Ιρανική επικράτεια και ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Νέα φωτιά σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Από τα φροντιστήρια που καμίσας. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ενήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών και που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει απόψε το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νοτιοαφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικό για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Σέντρα στις 10 ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός μεταβολή προβλέπεται αύριο Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλασσοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική, ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Όταν κοιτάς
8: από ψηλά. Ο Κώστας Χατζής, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Αθήνα 984.

Τελευταία προειδοποίηση, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και κάνετε πολύ καλά. Αθήνα είναι 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τραγαρέ με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος, ίσως για ολόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έχουμε μεγάλες χαρές, μεγάλα πανηγύρια, το γνωρίζετε, το έχουμε πει. Με κάθε ευκαιρία θα το επαναλαμβάνουμε. Σαν λαός είμαστε και που είμαστε φιλέωρτοι. Ένας λόγος παραπάνω να πανηγυρίζουμε εμείς βέβαια. Και οφείλεται αυτό να το ξέρετε, ως κυβέρνηση, ως έθνος και ως πολιτεία. Στεχόμεθα δίπλα στο Μουντιάλ. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Είναι Μουντιάλ 2.0, Ελλάδα 2.0. Προχωράμε μαζί. Όπου υπάρχει Μουντιάλ, όπου υπάρχει χρήμα, εμείς το στηρίζουμε. Αλλά έχουμε και έναν λόγο παραπάνω να στηρίζουμε το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ σημαίνει κέρδη, το Μουντιάλ σημαίνει πολλές ομάδες, το Μουντιάλ σημαίνει πολλή χορηγή. Το Μουντιάλ σημαίνει κατ' επέκταση πολύ στοίχημα. Και όσο μεγαλώνει το κουπόνι, όσο περισσότερο θα παίζετε εσείς που θέλετε να στηρίξετε και στηρίζετε την κυβέρνηση και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα έτσι και στα έξω και στα τσέπη και στα μέπη και μας βλέπει και τα λοιπά, θα μας στηρίξετε και αυτή τη φορά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει να δουλέψουν οι στοιχηματικές, πρέπει να δουλέψει το κουπόνι για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι χρήματα. Θα μας πούνε τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα. Όχι, μην σκέφτεσαι έτσι, επιπόλαια έχει και πολύ μεγάλη σχέση μάλιστα. Γιατί τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο κουπόνι, κυρίες και κύριοι, μετά θα γίνουν δωρεά σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε ΜΕΘ, σε εντατικές μονάδες. Θα πηγαίνουμε εμείς, θα τα εγκαινιάζουμε και θα λέμε μπράβο στο στοίχημα που μας έδωσε αυτά τα χρήματα για να φτιάξουμε εμείς, εσύ, εμείς και τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέω, μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου έχει βάλει ήδη τις πρώτες νότες. Θα έχουμε αφιέρωμα στο Μουντιάλ.
1: Με λοκομόντο θα μπούμε.
0: Με λοκομόντο θα μπούμε και θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ με σχεδόν έκπληξη καλεσμένο. Πάμε!

0: Δεν προλαβαίνουμε κι εμείς, γιατί έχουμε πολλά να σας παρουσιάσουμε, πολλά να σας πούμε, πολλά να σας διηγηθούμε, πολλά να ακούσετε, πολλά να σχολιάσουμε και δεν ξέρουμε και αν προλαβαίνουμε. Αλλά πάντα εμείς βρίσκουμε έναν τρόπο να προλαβαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά τα οποία δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση. Παραιτήθηκε και ο ΓΕ.
1: Γου-γου-γου, γενικός
0: γραμματέας. Όχι, ένα γου παραπάνω έβαλε.
1: Γου-γου, ναι, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Αυτό το δεύτερο, το τρίτο γου ήταν το Γιώργος γι' αυτό.
0: Α, το Γιώργος Διδασκάλου, ναι. Διδασκάλου που δίδασκες.
1: Για το σκάνδαλο των πολεοδομιών και αυτός.
0: Πω.
1: Παρατήσεων συνέχεια, λοιπόν.
0: Και αυτός ήταν στο σκάνδαλο.
1: Ναι, ναι, είχαμε και εκεί μια εμπλοκή.
0: Δεν προλαβαίνουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε κι εμείς όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προλαβαίνουμε θα καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, στερίζουμε και λίγο την κυβέρνηση, ένα-δύο και να καθούν στον δρόμο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, εμείς την πορεία μας τη χαράξαμε. Κοιτάζουμε προς την Ελλάδα του 2030, όπου η πολεοδομία δεν θα είναι αυτή. Τέτοιο, δεν θα είναι αυτή την οποία βλέπετε σήμερα. Θα λέγεται καταρχήν πολεοδομία, γιατί θα είναι πολύ μέσα στο κόλπο. Τώρα ήταν ένα-δύο και οι υπόλοιποι καθόταν και κοιτούσαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ του κράτους δικαίου, ακόμα και στην πολεοδομία, υπέρ του κράτους γενικότερα και αφηρημένα και συγκεκριμένα του δικαίου, γιατί το δίκαιο είναι να τρώνε όλοι και να μην τρώνε μόνο οι λίγοι.
1: Αυτό
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Θα μετανομαστεί σε πολυοδομία.
1: Ναι, για να τρώνε πολύ.
0: Για να τρώνε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Δεν ξέρω τι, αλλά και εμένα σίγουρα.
1: Η αναφορά των κυβερνητικών πηγών στον λόγο της παραίτησης.
0: Α, ο λόγος ποιος ήταν? Ένας λόγος παράλογος.
1: Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους.
0: Και γιατί γίνεται το ίδιο και με τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην καρέκλα του. Και όχι, έχει κλείσει ο κύκλος. Έχει κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία του, ξανά άνοιξε ο Μπρέκ, του ξανά κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία και ούτε καθεξή. Τέλος πάντων, λέμε και κάτι σαν επιχείρημα το οποίο το κολλάμε σαν τέτρες εκεί που μας συμφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις ο χρόνος είναι πολύ. Είναι πολύ σχετικός, δεν το λέγαμε εμείς.
1: Ο Άινστάιν.
0: Το έχει πει ο Άινστάιν. Ο αδελφός του Τσβάινστάιν δεν συμφωνούσε. Ο πιο μικρός αδελφός, ο Ντράινστάιν, που ήταν ακόμα μικρότερος, έλεγε τα δικά του και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, με αυτά τα επιχειρήματα θα συνεχίσουμε και θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε μέχρι το 2027, οραματιζόμενη πάνω απ' όλα την Ελλάδα του 2031-32-33.
1: Τα φυλάς. Στην διεθνή επικαιρότητα, κλειστά μέχρι νεοτέρα στα στενά του ορμού, επειδή είναι πολύ στενά.
0: Επειδή είναι πολύ στενά, τα έχει πει αυτά η κυρία Βούλτεψη, αν τα έπαιρνε πολύ σοβαρά υπόψη του κύριο Τραμπ. Εμένα μας άρεσε πάρα πολύ και ξεχωρίσαμε τη δήλωση του Τραμπ ότι σήμερα θα χτυπήσουμε. Κάθε μία ώρα λέει σήμερα θα χτυπήσουμε και θα είναι το χτύπημα.
1: Ναι, και μετά έγινε συμφωνία και μετά πάλι.
0: Και μετά πάλι χτύπημα. Σήμερα λέει θα χτυπήσουμε σκληρά. Αυτή μας άρεσε πολύ η δήλωση. Το Ιράν, έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Μας έριξαν ελικόπτερο. Πάλι καλά που δεν είπε ότι μας έριξαν κάτι στο φαΐ, στο ποτό.
1: Μας έριξαν ελικόπτερο, δεν είπε πού.
0: Ναι.
1: Στην επικράτεια του Ιράν.
0: Στην επικράτεια του Ιράν. Και από την άλλη μεριά, πόλεμος είναι.
1: Με την ίδια λογική.
0: Στον πόλεμο συνήθως πέφτουν ελικόπτερα και πέφτει πείνα.
1: Με την ίδια λογική, τι δουλειά είχε το ελικόπτερο στο Ιράν. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε εμείς τα δικά μας, επειδή δεν τα προλαβαίνουμε. Αποκάλυψη του Βήματος την Κυριακή που μας πέρασε. Το Βήμα της Κυριακής αποκάλυψε. Μια συμφωνία.
1: Την ύπαρξη έγγραφη συμφωνία.
0: Έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στην Ιταλέξα και στο ελληνικό κράτος.
1: Πέφτουν τα σύννεφα.
0: Ναι, αχ, Παναγία μου. Για ρίξτε το ρεμπίλ να το ακούσουμε και αυτό με βαριά καριά, λέμε τώρα, δηλαδή. Τι να πω.
1: Πέφτουν τα σύννεφα.
0: Ναι, αχ, Παναγία μου. Για ρίξτε το ρεμπίλ να το ακούσουμε και αυτό με βαριά καριά, λέμε τώρα, δηλαδή. Τι να πω.

0: τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΕΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΕΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλ Ντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Η αποκάλυψη του Βήματος πυροδότησε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
1: Η κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, όπως έχει υποβάλει αίτημα το ΠΑΣΟΚ, είναι αναγκαία, όπως και η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες.
2: Αυτό που ακούσατε για τις κρατικές υπηρεσίες μπορεί και να είναι και αλήθεια, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές τις κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι απαραίτητα η κρατική υπηρεσία να είναι αυτή την οποία έχετε στο μυαλό σας. Να αρχίζει δηλαδή από Κ, να πηγαίνει μετά με Ι ή Π ή από Ε ή Π. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι, για να τα διευκρινίσουμε, αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε για μια μίνι σύγκρουση με τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι δύσκολο να συγκρουστεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα να τη πει, καλησπέρα να σου πει. Αμέσως μετά ξεκινάνε οι συγκρούσεις ότι είπε στον κύριο Γιαννούλη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ούτε δικαστές είστε ούτε εισαγγελείς και ότι οι παραιτήσεις τις οποίες είχαμε ήταν για προσωπικούς λόγους.
3: Για προσωπικούς.
2: Εντελώς προσωπικούς. Οπότε εμείς δεν μπαίνουμε στα προσωπικά κανένας. Θα προχωρήσουμε όμως την έρευνα αυτή για το έγγραφο, γιατί μετά από την αποκάλυψη του Βήματος εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ αυτός ο εχθρός του Κουρέα, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνέχεια έχει κάτι κακό να πει για την κυβέρνησή μας και αποκάλυψε.
3: Νομίζω είναι στην κυρία Γιάμαλη. Δεν κάνω λάθος.
2: Α, στην κυρία Γιάμαλη. Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Όχι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όχι κουρασμένο, φίλε. Πάμε να ακούσουμε. Εσπρέσο, εσπρεστάκι. Όχι κουρασμένο. Πάμε εσπρέσο είδηση από τον κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο για τα περαιτέρω με την Intellexa. Και το. Την.
3: Τον κλειό που σφίγγει.
2: Και τον κλειό που σφίγγει. Πάμε.
4: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
5: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
4: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Intellexa, η υπεύθυνη της Intellexa, με στελέχη της ΕΕΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΕΠ.
5: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΕΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
4: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία παραλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator και το Predator ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιο στόχευε το Predator, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να συμπληρώσω στην δήλωση του κ. Μαρινάκη πριν από λίγο στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τους παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους. Τα υπόλοιπα είπε στη δικαιοσύνη. Σωστά, κύριε Μαρινάκη, δεν σας προλαβαίνει πλέον η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Θα πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, να είναι κάτι σαν την πιπίσα τα βενζινάδικα που είναι πάντα ανοιχτά, για να μπορέσει να σας προλάβει. Κλείνει η παρένθεση από εκεί και πέρα, ό,τι προλάβει

0: Και ό,τι προερίσταται από τη δικαιοσύνη. Αυτός ο οποίος επικαλείται ότι έχει το συμφωνητικό, δεν ξέρω αν καταλάβατε, 3-2-1, τελείωσε ο χρόνος, είναι ο κύριος Ντίλαν.
1: Ταλ Ντίλαν. Ντίλαν ή Ντίλαν.
0: Ντίλαν ή Ντίλαν που είπε. Ντίλαν, Ντίλαν, ταραρα. Ένας αυτός είναι. Ντίλαν, Μίλαν, Ίντερ, Κρεμονέζε. Χι. Αυτός είναι. Οπότε.
1: Και
0: οπότε
1: δεν έχει μόνο το συμφωνητικό.
0: Ναι.
1: Έχει και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά.
0: Έχει το στόμα του ανοιχτό.
1: Ναι, πέρα από αυτό.
0: Τι άλλο,
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Τα emails, ναι, που οι κρατικοί λειτουργοί του ζητούσαν οδηγίες γιατί δεν ξέραν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό.
0: Ναι. Άρα δεν το θέλαν. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε όταν του το φέρανε να το χρησιμοποιήσουν κιόλα.
1: Οι οδηγίες που ήταν.
0: Αυτό μας
1: έφαγε. Έλειπε το manual και χρειάστηκε να στείλουμε email.
0: Έλειψε το manual. Και πού μπαίνει το βίσμα. Ναι, και πού μπαίνει το βίσμα και αν το βάλαμε σωστά.
1: Δεν ξέραμε να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Αυτό είναι η χαρά μετά ότι το συνδέσαμε και ότι το ξέρουμε
1: πολύ. Το συνδέσαμε, ναι.
0: Ναι, μας έκανε να ανοιχτούμε. Μας έκανε να μην σκεφτόμαστε και πάνω στη χαρά μας άρχισαμε να παρακολουθούμε τον καθένα. Τώρα τι γίνεται αν υπάρχει κατασκοπία, έτσι,
1: ναι,
0: που έχει τεθεί αυτό το ζήτημα,
1: ναι.
0: Δηλαδή τι έγιναν όλα αυτά εφόσον το μήπως έχουμε κατασκοπία, ναι. Για το ερώτημα αυτό το οποίο δεν πρόκειται φυσικά να απαντηθεί, ούτε έχουμε την, ούτε είχαμε ποτέ την κρυφή ελπίδα ή την ψευδεύτηση ότι θα μπορεί να απαντηθεί, απαντά ο κύριος Χατζηστεφάνου από το InfoWar, γιατί δεν πρόκειται να απαντηθεί. Γιατί όλοι κάπου πάει το μυαλό μας, αλλά λέμε, λες, ο κύριος Χατζηστεφάνου με επιχειρήματα μας οδηγεί, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ερευνηθεί. Πάμε να τον ακούσουμε. InfoWar.
2: Τις τελευταίες ημέρες, δύο φαινομενικά άσχετα, αλλά πρωτοφανή περιστατικά, άλλαξαν όσα γνωρίζαμε για τις σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν μιλάει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, δηλαδή το ρόλο του Ισραήλ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το Predator, πιάστηκε στα χέρια με το Μαρινάκι. Και τα μέσα ενημέρωσης του τελευταίου τον αποκαλούν πλέον ο Κοριός. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ταλ Ντίλαν, πρώην πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, επιτέθηκε ανοιχτά εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης και του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τον κάλεσε μάλιστα με νόημα να ακούσει τι λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί που μπορούν να αμφισβητήσουν την εξουσία του Μητσοτάκη. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν ο Δημητριάδης ή ο Ντίλαν έχουν δίκιο σε όσα υποστηρίζουν. Μπορεί και να έχουν. Σημασία έχει ότι πριν από μερικά χρόνια κανένας, αλλά κανένας, δεν θα διανοούνταν να σηκώσει το χέρι του απέναντι σε έναν εφοπλιστή και βαρόνο των μέσων ενημέρωσης. Και κανένας ξένος επιχειρηματίας δεν θα στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της πολιτικής δυναστείας της οικογένειας Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής σε αυτές τις ιστορίες είναι φυσικά το Predator. Και Predator δεν είναι μόνο η Ιντελέξα, είναι κυρίως το Ισραήλ. Εφαρμογές τέτοιου τύπου όπως το Predator και το Pegasus αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα εκβιασμού. Η τεχνολογία τους αναπτύχθηκε από μυστικές υπηρεσίες όπως η μονάδα 8200 του Ισραηλινού στρατού, η οποία είχε ως αρχικό στόχο να εκβιάζει Άραβες στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακριβώς μάλιστα επειδή είναι εργαλεία εκβιασμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν αμέσως τη χρήση τους. Το 2023, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι χώρες που προμηθεύονταν τέτοιου είδους εφαρμογές άρχισαν εύνης να ψηφίζουν υπέρ του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Την ίδια περίοδο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξηγούσαν στην Washington Post ότι όλες αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν κερκόπορτες. Και τελικά, οι πληροφορίες που υποκλέπτονται φτάνουν και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Η υπόθεση του Predator, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια ιστορία υποκλοπών. Είναι μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας εναντίον της Ελλάδας. Κανένα όμως από τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15 χρόνια δεν θα το αναγνωρίσει λόγω των στενών δεσμών που έχει με το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η νέα πραγματικότητα του Predator τεινάζει στον αέρα τις σχέσεις εξουσίας που γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση και φέρνει στο προσκήνιο νέους παίκτες. Και έτσι, μια μέρα, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης, ξυπνήσαμε εν μεγάλη ελληνική αποικία.
0: Καλά, μεγάλη ελληνική αποικία ήμασταν έτσι κι αλλιώς χρόνια, αλλά απλώς τώρα πήραμε και το credit, πήραμε και τη σφραγίδα. Σιγά η προηγούμενη κυρία να μην έστελνε επιστολή. Ναι, εντάξει.
1: Καλά,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Μεγάλες επιτυχίες, το ακούτε αυτό. Δεν πρόκειται να το αγγίξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, OK. Από εκεί και πέρα, περί εκβιασμού, μας εκβιάζουν εμάς τώρα. Είναι δυνατόν, μπορεί να το πιστέψεις.
1: Εμάς.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Άλλα θα πρέπει, με άλλα θα έπρεπε να ασχολείται ο κόσμος. Όχι αν μας εκβιάζουν οι μυστικές υπηρεσίες και αν εκβιαζόμαστε από το κράτος του Ισραήλ. Το οποίο το κράτος του Ισραήλ μιλάμε ότι είναι ένα από τα προοδευτικότερα κράτη. Τώρα απαγόρευσε να μπει και μια Γαλλίδα δημοσιογράφος η οποία κάλυπτε τον το πόλεμο εκεί ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς. Μερικές φορές η δημοκρατία ξεχυλίζει. Και περισσεύει κιόλας.
1: Η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.
0: Η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Όλες οι υπόλοιπες είναι ανθυποδημοκρατίες ή προφανώς κοιτάζουν το Ισραήλ και λένε κάποτε να γίνω κι εγώ μια τέτοια δημοκρατία. Βέβαια, εμείς θα πρέπει να λέμε άλλα ότι στις 10 καλύτερες παραλίες οι μισές είναι ελληνικές. Πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ ποτέ. Είδα στο ΔΕΣΑΝ όμως άλλο ρεπορτάζ. Τι? Μόνο 1% είχε η ΔΕΣΑΝ. Άγγλοι, παιδί μου. Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα ξενέρω. Η ΔΕΣΑΝ δεν είναι τέτοιο, να μην διαβάζει τη ΔΕΣΑΝ και τον
1: Γκάρντιαν.
0: Guardian και σαν να μην διαβάζετε. Να κλείσουμε αυτό το ωραίο, το πολύ όμορφο ζήτημα των υποκλοπών. Η ανοιχτή πληγή, η χένουσα πληγή, δεν βλέπουμε και να επουλώνεται σύντομα. Με μια αντιπαράθεση την οποία είχε, προσέξτε τι ωραία που το χειρίζεται η κυρία Ζουδούκο, η οποία μπαίνει επιτέλους και στα ψηφοδέλτια, να έχουμε και άλλες εκπροσωπήσεις υψηλού επίπεδου. Με τον κύριο Παπαχρήστου στην μεγάλη εικόνα της Νίκης Λιμπεράκη, όταν ο κύριο Παπαχρήστου τη ρωτάει για το κράτος δικαίου. Πολύ ωραία τοποθέτηση, πολύ ωραία απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε, να τη χαρούμε, να τη χειροκροτήσουμε, να την επικρίνουμε. Ουα!
3: Πολύ ωραία είναι αυτό. Αυτό είναι.
4: Θέλετε
3: ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί. Αύριο θα ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν ή άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ. Παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς, μέχρι και τις ιδιαιτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν σας ενοχλεί, είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
4: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
3: Ναι.
4: Του
3: κράτους δικαίου.
4: Αυτό
3: είναι.
4: Το κράτος δικαίου όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
3: Που δεν υπάρχει.
4: Και έχω να σας πω πολλά που δεν έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
5: Γι' αυτό το συγκεκριμένο όμως, κυρία Σδούκου, για να προχωρήσουμε.
4: Στους ανθρώπους και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
3: έχουμε
4: γίνει
3: δύο δικηγόρους εδώ.
4: Λοιπόν,
5: να έρθουμε. Άρα έχουμε τρεις.
3: Θα σας απαντήσω για την ταχύτητα απονομής στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Πώς να δώσεις συντάξεις. Άλλο κράτος δικαίου είναι πώς να μαγειρέψεις τα μπιζέλια, να τα κάνεις κόκκινη, να τα κάνεις μάσπρη σάλτσα και να τα κατανέμεις σωστά σε αυτόν που δεν έχει να φάει και να μην βάλεις περισσότερο σε αυτόν ο οποίος τρώει περισσότερο, αλλά σε αυτόν ο οποίος πεινάει περισσότερο. Να σε γιουλούπ, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μουντιάλ. Μην γουνηθείτε, μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Προηγήθηκε στις 8 Ιουνίου η παραίτησή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη στο φόντο των σκανδάλων των πολεοδομιών. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση με αφορμή τις παραιτήσεις 2 Γενικών Γραμματέων σε 3 ημέρες. Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παραιτήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση, δήλωσε για το θέμα στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με παρέμβαση Κατάρ και Πακιστάν. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών με αμερικανικά χτυπήματα σε διάφορα σημεία της Ιρανικής επικράτειας και Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Έκρηξη άγνωστης προέλευσης ακούστηκε στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τη νύχτα επιτέθηκαν και σε δεύτερο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών και το σχεδιασμό χρηματοδότησης των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νοτιοαφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, ξεκινά απόψε το Μουντιάλ. Σέντρα στις 10. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς απόψε.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Μαζί ψηλάνδε.
4: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. ΑΒΕΚ δίπλα ο Φέρελπης, Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ξεχάσετε υποκλοπές, ξεχάσετε το ΠΚΠ, ξεχάσετε οτιδήποτε που το ξεχνάτε δηλαδή, γιατί και πάτε και ψηφίζετε τα ίδια και τα ίδια. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, και αγωνιστικούς και μουσικούς. Γι' αυτό έχουμε το μεγάλο Μουντιαλίστα, τον φίλο, τον σύντροφο, τον αδελφό, μαζί μας τον Μάργο, τον Κούμαρη από τους Λοκομόντο, για να μας πει για Μουντιάλ και όχι μόνο. Γεια σου, ρε Μάρκο.
1: Γεια σου Μιχάλη, γεια στους ακροατές και γεια στον 984.
0: Τι έγινε ρε φίλε? Χαθήκαμε.
2: Ξεκινάμε σήμερα.
0: Χαθήκαμε εμείς, αλλά θα βρεθούμε. Εντάξει, δεν χάνομαστε ποτέ.
1: Όχι, εμείς εδώ είμαστε, ξέρεις Μιχάλη. Εσύ μετακινείσαι, εμείς είμαστε στάσιμοι. και ο συνάδελφος, να γνωριστούμε, Μάρκος εγώ.
2: Ναι, Σάββας.
0: Σάββας.
1: Γεια σου Σάββα.
2: Φορμόμενη από το Quizball Μάρκο που σε είδα, μου ήρθε η ιδέα να σε καλέσουμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω καλά κάναμε.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει Μουντιάλ, έχουμε πολλά. Έχουμε κοινωνικά και αγωνιστικά, ναι.
0: Αλλά είναι και ένα Μουντιάλ το οποίο αυτό έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι, το συζητούσαμε χθες και με τον Μάγκη και τον Διώγο. Λέγαμε, με αφορμή το βιβλίο του που έχει βγάλει για το ποδόσφαιρο, λέγαμε ότι εμείς με άλλα Μουντιάλ μεγαλώσαμε, με άλλα Μουντιάλ γαλουχθήκαμε. Μάρκο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αναφέρονται στο Μουντιάλ, κάνοντας μια αντιπαραβολή με το Μεξικό, με το Μουντιάλ του Μαραντόνα 86. Mm-hmm. Ξεχνάνε ότι υπάρχει το Μουντιάλ του 70 στο Μεξικό, όπου παίχθηκε καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα πλέον το ωραιότερο ποδόσφαιρο που έχει παίχθει ποτέ σε Μουντιάλ.
1: Νομίζω είπες τα δύο πιο ωραία Μουντιάλ που... και μετά βάζω και το 82 εγώ, εντάξει.
0: Και το 82.
1: Πολύ και τη Ισπανία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το αγαπημένο μας Μουντιάλ είναι αυτό που ζήσαμε όταν ήμασταν 11 με 12 χρονών.
0: Ωραίο.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Ουσιαστικά είναι η εποχή όπου παθαίνεις πλάκα με τη μαγεία του ποδοσφαίρου, αλλά είσαι ακόμα αρκετά μικρός να μην δεις και τα κακά του.
0: Σωστό.
1: Οπότε το φτιάχνεις στο κεφάλι σου σαν κάτι
0: ιδανικό.
1: Και όλα τα Μουντιάλ που θα δεις από εκεί και πέρα είναι προσπαθώντας να ξαναζήσεις αυτό που έζησες όταν ήσουν 12 χρονών. Είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Βέβαια. Και περιέχει και κομμάτια του ψυχισμού, αλλά και της συνείδησής μας.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα το 86 σε αυτή την κατηγορία. Αλλά
0: εγώ το 70.
1: Έβλεπα τα Μουντιάλ του 70, ήταν αυτά που έδειχνε η ΕΡΤ τότε σε ασπρόμαυρο, θυμάμαι.
0: Σωστό.
1: Και είχα πάει πλάκα, έτσι, με τον Μπελέ, τον Στάου,
0: Ριβελίνο,
1: Γκαρίντσα.
0: Ναι.
1: Μου είχε μείνει ακόμα αυτό που κάνει ο Πελέ ενάντια στην Ουρουγουάη το 1970, που του πετάει την μπάλα μπροστά και είναι με τον τερματοφύλακα και αντί να φύγει περνάει χωρίς την μπάλα.
0: Περνάει χωρίς την μπάλα από πλάγια, από τα αριστερά.
1: Από πλάγια και έρχεται και την ξαναπιάνει. Δυστυχώς δεν μπήκε γκόλα, είναι ένα φοβερό.
0: Ναι.
1: Μια άλλη φάση που σουτάρει μετά απίσω τη σέντρα και παραλίγο να βάλει γκολ, δεν θυμάμαι σε αυτό το μάτς. Όπως και το φοβερό το γκολ που βάζει στο τελικό με την Ιταλία στο 4-1, όπου είναι γυρισμένος και δεν περιμένει να κάνει κάτι και ξαφνικά δίνει μια πάσα κάπου που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς γίνεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και έρχεται από πίσω, δεν θυμάμαι,
0: ο Στάου.
1: Το Στάου και βάζει γκολ. Και το ρωτάει.
0: Μπορεί να ήταν και ο Ζαρζίνιο, μπορεί να έχει δίκιο.
1: Πώς τον είδες, λέει, δεν γύρισες ποτέ να κοιτάξεις? Και λέει, δεν τον είδα, λέει, τον άκουσα.
0: Τον άκουσα. Ναι. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι ένα Μουντιάλ του 70, όπου εγώ ήμουν κάτω από 10 χρονών, αλλά το θυμάμαι ως μια τεράστια γιορτή, γιατί ήταν και είχε μπει τότε και η τηλεόραση, που ήταν κάτι το οποίο
1: ήταν,
0: δεν υπήρχε.
1: Ήταν το πρώτο που ήταν ζωντανοί αγώνες.
0: Μπράβο. Οπότε ήταν κάτι το εξαιρετικό. Δηλαδή, για πρώτη φορά εγώ είχα δει τόσο πολύ κόσμο να είναι μέσα στο σπίτι μας για να δούμε τα παιχνίδια. ήταν ένα, επαναλαμβάνω, ένα μουντιάλ αποθέωσης ποδοσφαίρου με εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι το μουντιάλ της μεγαλύτερης απόκρουσης που έχει γίνει ποτέ σε μουντιάλ, του Banks στην κεφαλιά του Πελέ. Όπου...
1: Στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία πηγαίνει χαμηλά.
0: Χαμηλά και να σκάσει και κάτω.
1: Σίγουρος λέει ότι ο Πελέ λέει: έχω βάλει πάνω από 1000 γκολ. Και δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι μου στέρισε αυτό το γκολ ο Banks.
0: Ναι, ναι. Το οποίο την έχει πιάσει με έναν τρόπο μυθικό ο Πελέ.
1: Ο οποίος είχε μια αλπική ικανότητα.
0: Τεράστια.
1: Ο Μενός, τότε προπονητής της Αργεντινής το 1978, όταν το ρωτούσαν για Μαραντόνα και Πελέ, ενώ ήταν Αργεντινός, έλεγε ο Πελέ, λέει, ήταν ούνα παντέρα, ένας πάνθυρας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: πάνθυρα,
1: φοβόντουσαν τη σωματική του διάπλαση και την αθλητική του ικανότητα. Mm. Πηδάει λοιπόν πάνω, κάνει την κεφαλιά και πετάγει το Banks, ενώ είναι χαμηλά η μπάλα. Και
0: πάει για να σκάσει, πάει να την κάνει σκαστή. Πάει να την κάνει σκαστή.
1: Αλλά η μπάλα δεν φεύγει δεξιά out, φεύγει πάνω από το οριζόντιο, δηλαδή παίρνει πάλι ύψος. Mm. Και φεύγει πάνω από το οριζόντιο εδώ.
0: Έτσι όπως την βρήκε ο Banks. Ναι, ναι. Ο Banks την βρήκε εντελώς χαμηλά. Κάρλος Αλμπέρτο ήταν.
2: Ένας ακροατής λέει: ο Κάρλος Αλμπέρτο.
0: Ο Κάρλος Αλμπέρτο ήταν. Έχει απόλυτο δίκιο. Και τη βγάζει. Έχει επίσης μια άλλη ματσάρα, τον ημιτελικό της Ιταλίας με τη Γερμανία. Ματσάρα. Που πάει η Ιταλία στο.
1: Εκεί νομίζω κάει και η Ιταλία.
0: Εκεί κάει και η Ιταλία.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Η παράταση με αυτές τις θερμοκρασίες μέσα στο μεσημέρι και αυτά, νομίζω ότι οι παίχτες μετά ήταν για θάνατο, ας πούμε. Mm. Και έπρεπε να παίξουν μετά και τελικό με τη Βραζιλία, όπου τους βρήκε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν θα κέρδισε, αλλά ήταν πολύ αποδυναμωμένοι μετά από αυτό.
0: Γιατί...
1: Νομίζω παίζανε και 2 μέρες μετά κάτι εξωφρενικό.
0: Ναι, ναι. Και δεν ήταν μόνο το ότι η Βραζιλία είχε μια ομαδάρα στην κυρολεξία, ήταν η περίφημη ομάδα με τα 5 δεκάρια. Όπου όταν την είχαν πάρει τότε, λέγανε 10 δεκάρια που θα τα χωρέσει. Και όμως χωρέσαν 10 δεκάρια σε εκείνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα. Δηλαδή ήταν παίκτες που σε αυτή τη θέση παίζανε. Και από την άλλη μεριά ήταν και μια Ιταλία η οποία είχε μια παραγωγή ποδοσφαιριστών, η οποία ήταν, δηλαδή, ο Ριβέρα. Ο Ρίβα, ο Φακέτη, ο Ματσόλα. Ο Ματσόλα.
1: Μα νομίζω ότι η Ιταλία θεωρούνταν και φαβορή.
0: Φαβορή θεωρούνταν, ναι.
2: Και πόσο στενάχωρο που λείπει φέτος αυτή η χώρα.
0: Μα λείπει 3 μουντιάλ.
1: Ναι. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη με την Ιταλία.
2: Νομίζω και οι 3 εδώ.
1: Λόγω του πατέρα μου που ήταν μισός Ιταλός. Και το 82 είχαμε χαρεί πολύ τότε με την ομαδάρα το Ρώση, Τζοφ, Μπρούνο Κόντι, ο Ριάλι, φυσικά εντάξει Κολοβάτη, Αντωνιόνι. Mm.
0: Εγώ το 82 το παρακολούθησα στην Ιταλία, το 86 το παρακολούθησα στην Ιταλία.
1: Και... Είναι χαμός εκεί.
0: Ναι, το έζησα δηλαδή το 82 και όπως... Ναι, και γύρισα αφού παρακολούθησα και το 90 που έγινε στην Ιταλία.
1: Πίσω, μαρά, τόσο καιρό ήσουν στην Ιταλία.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω, γυρίσω πίσω.
1: Ωρε, μάνα μου.
2: Εμένα τα πρώτα, γι' αυτό που έλεγες και σε επιβεβαιώνω, Μάρκο, για τη θεωρία με την ηλικία. Εγώ είμαι το 99 γεννηθής, είμαι λίγο φρέσκος.
1: Έτσι.
2: Ναι, το 6, αυτό θα έλεγα. Το 6 και το 10 είναι τα δύο μουντιάλ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Το 6... Είναι εκεί που πέφτει στην κατηγορία.
2: Ναι.
1: 10-12 χρονών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σε επιβεβαιώνω. Το 6 με την Ιταλία να το σηκώνει, με Ζιντάν, Καναβάρο, δράμα στο τελικό.
0: Ναι. Τις μπουνιές και τα κουτουλίδια.
2: Και το 10 που ήταν στη Νότια Αφρική, που ήταν και αυτό ένα πολύ ιδιαίτερο μουντιάλ, με βουβουζέλες, ναι. Με διάφορα πράγματα, γι' αυτό είναι σε επιβεβαιώνω. Δηλαδή έχεις απόλυτο.
1: Αλλά το 10 ήταν και ιδιαίτερο για μας,
2: γιατί ήταν και η
1: Ελλάδα. Που η εθνική μας πήγε καλά, ας πούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το 94 δεν είχαμε πάει καλά με όλα αυτά που μάθαμε και εκ των υστέρων, με τις δύσκολες συνθήκες και αυτά.
0: Ναι,
2: με τον Αλκέτα
1: και. Το 10 ήταν ο Σαλπιγκίδης που έβαλε τον γκολ που είχε παίξει και στο βίντεο κλιπ τον Λοκομότο.
2: Ναι.
1: Το θεωρήσαμε γούρι μετά ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε για τη χώρα μας.
2: Ναι. Και σε επιβεβαιώνω. Να πω εδώ, Μάρκο, να μου δώσεις λίγο χρόνο, να αναφέρω μερικά συμβάντα που έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, πριν να κυλήσει μπάλα στο φετινό Μουντιάλ, τα οποία δεν αφήνουν και πολύ ωραία γεύση.
1: Αλλά νομίζω γενικώς τα μοντιάλ που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ψηλό φιάσκο.
2: Αυτό θα.
1: Και το 1994 δεν ήταν φιάσκο μόνο για την Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω κάτι αφιερώματα για την γερμανική ομάδα της Γερμανίας, όπου το 1994 τους είχαν σε ένα σχολείο βάλει, στα δωμάτια ενός σχολείου κοιμόντουσαν, τρεις-τρεις σε πολύ στενά δωμάτια.
0: Καταρχήν είδαμε τότε την τυχερότερη στην Πασαντίνα, είδαμε τη χειρότερη Βραζιλία όλων των εποχών στο τελικό με την Ιταλία. Την Βραζιλία του Ντούγκα, δηλαδή το χειρότερο ποδόσφαιρο που είδαμε ποτέ από Βραζιλία. Το θυμάσαι, Μάρκο?
1: Είχε αυτό το πέναλτι που έπρεπε να τρέχεις και να... Ναι. Αυτό δεν ήταν, που αντί για πέναλτι έπρεπε να τρέχεις ένα
2: τέτα-τέτ. Αυτό το είναι το αντίστοιχο αμερικανικό πέναλτι που ισχύει ακόμα και σήμερα. Νομίζω έτσι χτυπάνε πέναλτι στο MLS.
1: Εντάξει, μα σε εμάς φαντάζει λίγο γελίο όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και όπως λέει και ο Σάββας, και τώρα γίνονται διάφορες γελιότητες.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα αναφερθώ λίγο σε μερικές. Η μεγαλύτερη και τελευταία, ας πούμε, που έγινε είναι ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για φέτος, ο οποίος είχε κανονικά τη βίζα του, κανονικά όλα τα έγγραφά του, και η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε την είσοδό του στη χώρα για λόγους ασφαλείας.
1: Πάντως βγήκε ο Καναδάς και λέει σε εμάς να έρθει να διαιτητεύσει.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: ήταν,
2: ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ωραία κίνηση.
0: Φοβερό, ναι.
2: Φοβερή κίνηση. Είχαμε την κράτηση του Ιρακινού, νομίζω, Σεντερφόρ, Αμεΐν Χουσεΐν στο Σικάγο, ο οποίος είναι βασικός παίκτης, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, έγινε και έλεγχος εξοχηνιστικός στο κινητό του,
0: ναι,
2: και τελικά επιτράπη η είσοδός του, αλλά στην ίδια αποστολή ο βασικός φωτογράφος της Εθνικής Ιράκ, ο Ταλάλ Σαλάχ, αποκλείστηκε, είχε 10 ώρες ανάκριση και αποκλείστηκε από την είσοδό του στη χώρα. Είχαμε το πρόβλημα με το Ιράν, με τις βίζες των ποδοσφαιριστών.
0: Καλά, ναι, γιατί με λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ναι,
1: το πιο αστείο που βρήκα ήταν ότι βγήκε μια ή δημοσιογράφος πολιτικός, δεν ξέρω, και έλεγε ότι εμείς στην Αμερική, λέει, ξέρουμε το Super Bowl και τι είναι αυτά τώρα, να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και παίρνανε συνεντεύξεις από τον κόσμο στον δρόμο και έλεγε τώρα τι, το ποδόσφαιρο είναι πολύ δευτερεύον. Εμείς πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο το έχει το Super Bowl.
2: Ξέρω,
1: όπου η διαφορά σε κόσμο είναι, δηλαδή, είναι τεράστια υπέρ του ποδοσφαίρου του δικού μας.
2: Ναι, απλά αυτοί βλέπουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις.
1: Είναι σε ένα κόσμο όπου, ξέρεις, έχουν αυτή την εικόνα.
2: Ναι, στον κόσμο των εσόδων και του καπιταλισμού και των διαφημίσεων, που επειδή
0: απλά
2: στο Super Bowl έχει πολλές διαφημίσεις, το θεωρούν και κορυφαίο.
1: Πλάκα το είχε πει κάποτε ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός, και είχε πει ότι αν οι Αμερικάνοι, λέει, ανακαλύψουν, μπορέσουν να βάλουν διαφημίσεις, λέει, στο ποδόσφαιρο, θα γίνει το νούμερο ένα άθλημα στην Αμερική.
2: Θα μπορούσε, δηλαδή, ναι.
1: Το
2: ναι,
1: πρόβλημα
2: ναι.
1: του ποδοσφαίρου σε σχέση με τον μπάσκετ
2: είναι το 45 είναι λεπτό.
1: Είναι διακοπές να χώσεις μέσα διαφημίσεις.
2: Είναι 45 λεπτά σε ρί χωρίς...
1: Με ένα λόγο ζέστης, λέει,
2: ναι.
1: που δημιούργησε, ξέρω εγώ, 180 λεπτά διαφημιστικό χρόνο, που είναι κάτι τρελά έσοδα.
0: Ναι. Παρόλο που το ποδόσφαιρο στην Αμερική, σύμφωνα και με μελέτες και με ιστορικά, και με ιστορικές έρευνες, φούντωσε και μεγάλωσε στην Αμερική όταν μεγάλωσαν και ενσωματώθηκαν οι λατινογενείς πληθυσμοί.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει ως μετανάστες, γιατί αυτοί ουσιαστικά είχαν τις ρίζες, αυτοί ουσιαστικά είχαν την αγάπη προς αυτό το άθλημα, εξαιτίας των γονιών τους την είχαν μεταλαμπαδεύσει, και εκεί άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και να παίρνει την ανηφόρα μετά, δηλαδή να μπαίνουν οι Αμερικανοί. Ήταν δεύτερη γενιά Ιταλοί, δεύτερη γενιά από όπου θέλεις, από τη Χιλή, από την Αργεντινή, από τον Παναμά.
2: Κολομβία, Εκουαδόρ και λοιπά.
0: Κολομβία, Εκουαδόρ, αυτή ήταν που...
2: Να συνεχίσω με τα άσχημα τα φετινά, ας πούμε, γιατί είχα μείνει στις βίζες των ποδοσφαιριστών του Ιράν, που τελικά πήραν την άδεια να συμμετέχουν.
0: Καλά, τώρα όλα αυτά γίνονται και εξαιτίας, Μάρκο, αυτής της ανισόρροπης μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.
2: Ακριβώς.
0: Η οποία βλέπεις ότι δημιουργεί προβλήματα και σε ζητήματα που μέχρι τώρα δεν θεωρούν τα καν.
2: Ναι.
0: Όταν μπορούσαν να δημιουργηθούν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πράγματι, μένει να δούμε τι. πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
2: Για τις βίζες, ας πούμε, του Ιράν που τις πήραν τελικά οι ποδοσφαιριστές, αποφάσισε η Ομοσπονδία να κάνει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικό για να μπορεί να, είναι, να έχει άνεση. Και γιατί αποκλείστηκαν πάρα πολλοί από την αποστολή που δεν... που είχαν βοηθητικούς ρόλους, υποστηρικτικούς ρόλους κτλ. Δεν πήρανε βίζες αμερικανικές. Επίσης, οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι του Ιράν δεν υπάρχουν. Είναι μόνο η αποστολή.
0: Ναι, δεν μπόρεσαν να
2: ναι, δεν μπόρεσαν να...
0: Ακόμα και αυτοί που ήθελαν και που μπορούσαν οικονομικά.
2: Και το ίδιο ισχύει και για δημοσιογράφους και φιλάθλους από αφρικανικές χώρες, από πάρα πολλές αφρικανικές χώρες, το Μαρόκο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που είχαμε και το άλλο, θα πω, λυπηρό, που τους είχαν 21 μέρες σε καραντίνα για λόγους έμπολα, τους ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Λες και οι παίκτες αυτοί δεν παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και, και στην αποστολή της Σενεγάλης είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και ξενυχιστικούς ελέγχους. Έχουν εκφραστεί φόβοι από φιλάθλους από όλες τις χώρες ότι με την παρουσία του ICE εκεί πέρα θα έχουν προβλήματα.
0: Και μη χειρότερα.
2: Ναι, και μη χειρότερα, αλλά ναι. Αυτά.
0: Τι περιμένεις να δεις σε αυτό το Μουντιάλ, Μάρκο?
2: Αφού μαυρίσαμε την καρδιά, ας πάμε και στο ποδοσφαιρικό.
1: Να δούμε τώρα. Εντωμεταξύ, επειδή κάθε καλοκαίρι έχουμε περιοδία στάνταρ, δηλαδή είμαστε του καλοκαιριού, εκεί δουλεύουμε περισσότερο η μπάντα. Και φέτος είμαστε στο δρόμο, οπότε τα περισσότερα μάτς θα τα δούμε on the road. Και τα Euro.
0: Καλά. Το αντίθετο θα σας δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Ακριβώς. τώρα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι όπως σου είπα. Πολλές φορές δεν ξέρω και τους παίκτες, τους πιο πιτσιρικάδες, είναι στην ηλικία των παιδιών μας, ας πούμε, πια. Και δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για τα σύγχρονα. Προχθές που έλεγε και ο Σάββας που είχα πάει στο Quizball, σου λέω, παιδιά, αν με ρωτήσετε για τα τώρα.
0: Όταν λες για τα τώρα, το...
1: Μέχρι το 1994 παρακολουθούσα πολύ, ας πούμε, μετά και λίγο... αλλά περιμένουμε να δούμε, ξέρεις κάτι ωραίο, μια γιορτή του ποδοσφαίρου, να θυμηθούμε λίγο αυτή την ομορφιά...
0: Το προηγούμενο τελικό το θυμάσαι πάντως, το Αργεντινή Γαλλία, το 3-3 που ήταν ματσάρα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν χειμώνα, έτσι.
0: Ναι, αυτό ήταν χειμώνα.
1: Αυτό έγινε χειμώνα.
0: Καλά, αυτό άμα το κάνανε καλοκαίρι, μετά όσοι ζούσαν θα έλεγαν τους άλλους τι έγινε, έτσι, θα σκάγαν όλοι.
1: Τα εμφράγματα είχαν πάει στην Αμερική, στην Αργεντινή, λέει, είχε ρεκόρ εμφραγμάτων εκεί το πράγμα. Είχαν γεμίσει τα ιατρικά κέντρα. Ήταν τόσο συναρπαστικός ο τελικός και τόσο με τόσες ανατροπές. Και τα πέναλτι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν.
0: Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η ομάδα η οποία μπορεί να...
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, ιδίως Αμερική και Μεξικό πρέπει να κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε πρέπει να είναι μια ομάδα που να είναι και προσαρμοσμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά τα προγνωστικά νομίζω βγάζουν Ισπανία, Γαλλία.
0: Καλά, Ισπανία και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φαβορί, γιατί και πολύ καλή ομάδα ή και εξαιρετικούς παίκτες.
1: Αλλά πάντα έχουν έκπληξη. Ποτέ δεν μπορείς να δεις τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, το 86 ήταν η Σοβιετική Ένωση φοβερή και
0: είχαμε
1: μια δηλητηρίαση από τον Ιωάννη.
0: Ποιος είχε τερματοφύλακα τότε?
1: Ντασάεφ, νομίζω.
0: Τεράστιος. Έχω μια φωτογραφία, ρε παιδιά.
1: Ντασάεφ. Το 86.
0: Λοιπόν,
1: έχω... ο Λεύ Γιασίν παλιότερα.
0: Καλά,
1: που
0: ναι.
1: Είναι ο μόνος παίχτης τερματοφύλακας που έχει πάρει χρυσή μπάλα. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό. Όλοι σωστό. Έχω μια φωτογραφία. Είχα μάλλον μια φωτογραφία.
1: Έπαιζαν τότε Αλεϊνίκοφ, Προτάσοφ, Ντεμιανέγκο, Ράτς. Φοβερή ομάδα.
0: Φοβερή ομάδα. Έχω μια φωτογραφία όπου έχει σουτάρει φάουλ ο Έντερ, το πιο δυνατό σουτ που έχει περάσει ποτέ από το ποδόσφαιρο.
1: Όπου ήταν φοβερός εκτελεστής φάουλ ο Έντερ.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι στο Σοβιετική Ένωση Βραζιλία το παιχνίδι, είναι γκολ του Έντερ, αλλά άμα δεις τον Ντασάεφ πως έχει πεταχθεί, λες είναι αδύνατον. Δηλαδή την έχει ακουμπήσει. Δηλαδή έχει ακουμπήσει
1: την
0: ταχύτητα που άλλοι μέναν
2: κάγγελο.
0: Και δεν την προλάβαιναν ούτε στο replay.
1: Φοβερή ομάδα.
0: Φοβερή ομάδα, ναι.
1: Αυτή νομίζω αγωνίστηκε τελευταία φορά το 88 στον τελικό με την Ολλανδία του Euro.
0: Του οποίου έβαλε το φοβερό γκολ ο Van Basten.
1: Που έβαλε αυτό το φοβερό γκολ από το πλάγιο σχεδόν.
0: Ναι, ο Van Basten.
1: Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Σοβιετική Ένωση.
0: Σωστά.
1: Σε μεγάλη διοργάνωση. Αλλά ήταν φοβερή ομάδα. Θέλω να σου πω και πήγε το 86 στο Μεξικό και οι μισοί πάθανε δηλητηρίαση από το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ποτέ τι θα σε περιμένει.
2: Η Νορβηγή, γι' αυτό που λες. Και θα πω ότι.
1: Οι Νορβηγοί θα έχουν δει όλα.
2: Ναι, οι Νορβηγοί θα τα δουν και όλα, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό που λες. Και θα δώσω την εκτίμησή μου ότι θα είναι από τις θετικές εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Εντάξει, με Χάλαντ μπροστά.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται να.
0: Σωστά.
2: Ναι. Έχουν φέρει μαζί τους 300 κιλά ψάρια. Δικά τους. Ναι, δικά τους ψάρια, 300 κιλά την Νορβηγία, για να μην πάθουν τα ίδια. Να αποφύγουν.
0: Αυτό είναι
2: πρόβλημα.
0: Αυτό είναι. Πότε παίζετε Τεχνόπολη?
1: Λοιπόν, εκεί που είσαι τώρα στο στούντιο, 1984, δεν είσαι στο
2: στούντιο? Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς που είστε τώρα, στις 24 Ιουνίου και ημέρα Τετάρτη, ξεκινάει και επίσημα η περιοδία μας, Λοκομόντο, στην Τεχνόπολη.
0: Άντε.
1: Θα μας ανοίξει ένα φοβερό γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που λέγονται Captain. Και θα είναι μια ωραία βραδιά, για μας θα είναι το ξεκίνημα. Και θα είμαστε όλο το καλοκαίρι στον δρόμο και όσα παιδιά ενδιαφέρονται μπορούν να μας δουν στο locomondo.official, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok και ό,τι...
0: Φαντάζομαι πάλι από βορρά μέχρι νότο πάτε, έτσι?
1: Ναι. Πέρσι είχε πάρα πολύ Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε 14 συναυλίες μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω εγώ, Νεστόριο, Γιάννητσα, Φλόρινα.
0: Γιατί δεν κάνετε ρε Μάρκο 2 ο Λοκομόντο? Λοκομόντο Βόρειο και Λοκομόντο Νότιο.
1: Έτσι, Βόρειος Όμιλος.
2: Ο Βόρειος Όμιλος. Κανονικά.
1: Πάνω που ήταν Νάουσα, Εδεσαϊκός, Εορδαϊκός,
0: Μακεδονικός.
1: Έτσι, Μακεδονικός.
0: Μάρκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Τα λέμε τη μεθεπόμενη Τετάρτη εδώ.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, για τη φιλοξενία. Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Καθόλου. Αν είναι δυνατόν.
1: Περιμένουμε τους φίλους που θέλουμε τις 24 του μηνός.
2: Ναι, τα λέμε από κοντά την μεθεπόμενη Τετάρτη.
0: Η μεθεπόμενη Τετάρτη, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά,
0: Μάρκο μου. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια και καλή απόλαυση του Μουντιάλ.
0: Μάρκος Κουμάρης, Λοκομόντο, την 24 στην Τεχνόπολη. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε φυσικά. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με Λία Ιατρίδου. Όλε τρεις φορές θα το επαναλάβετε μετά από μένα. Και έρχεται και ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Στον ήχο ήταν ο Βασιλοπύλερος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκ Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης, και στο τηλεφωνικό κέντρο ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φίρς στο 213-09-09-100. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μούντο εαλικό βράδυ, 10 η ώρα,
2: 10
0: Μεξικό,
2: η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική και τα υπόλοιπα τα λέμε off. Γεια σας.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το θεατρικό έργο Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη, ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, έρχεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 17 ευρώ. Το νέο θεατρικό έργο «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή, ένα θρίλερ με στοιχεία μαύρης κομμωδίας για την εξουσία, τον λόγο και τους ανομολόγητους έρωτες, παρουσιάζεται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα. Σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Ερμηνεύουν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Η παράσταση ξεκινάει στις 9, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη για τις παραιτήσεις δύο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων μέσα σε λίγα 24 ώρα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Σήμερα παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη. Πώς γίνεται δύο Γενικοί Γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μάλιστα ο ένας εξ αυτών ο κ. Διδασκάλου από το 2019 να είναι επικεφαλής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου εκεί η πιθανή εμπλοκή σε ζητήματα χρηματισμού εγείρουν πολύ σοβαρά ζητήματα, διερωτήθηκε ο κ. Γιαννούλης. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους, απάντησε ο κ. Μαρινάκης. Οι τόνοι ανέβηκαν κι άλλο όταν ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για ομάδα αλητείας και αποκάλεσε τον υφυπουργό Γκέμπελς. Είδαμε μια ιστερία αντιαριστερισμού από έναν άνθρωπο που είχε πει ότι αν ζούσε στον εμφύλιο ο Τσίπρας, από μένα θα πήγαινε, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνοντας την αντεπίθεση, ο Παύλος Μαρινάκης προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον του για συκοφαντία. Συμπληρώνοντας με νόημα ότι επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα. Μας απειλείτε, ερώτησε τότε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα, με τον υφυπουργό να απαντά. Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή. Άκουσε ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παραιτήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση από το 2019. Θεωρήθηκε ότι έκλεισε ένας κύκλος, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, δήλωσε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επί 7 χρόνια διατηρήσουν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένας τέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, αλλά και δεν θα συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε από το ίδιο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νυχτερινές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και απάντηση των Ιρανών με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Και ναι, σε κατέρωθαν απειλές με την Τεχεράν να υποστηρίζει ότι η εκεχηρία δεν έχει πλέον νόημα. Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές από διάφορες πλευρές επιμένουν ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, στρατηγική σημασία πέρασμα για τους υδρογονάνθρακες σε αντίπεινα για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, ενώ υποστήριξε ότι οι ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Χάρκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, έγραψε ο Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά μετά το Σεπτέμβριο του 2023, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Στα χέρια της αστυνομίας, δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση. Αναζητούνται ακόμη 2 μέλη, ένα εκ των οποίων ο αρχηγός της πρώτης συμμορίας που κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρεμιέρα σήμερα για το 23ο Μουντιάλ στις τρεις διοργανώτριες χώρες Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικό-Καναδάς, το εναρκτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική, προγραμματισμένο απόψε στις 10 στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΑ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Και ο καιρός πρωτοκαλεί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο, με ισχυρές βροχές στις καταιγίδες Μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, ύφεστο φαινομένο από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τετηλεδίσεων στις 4.30 αμέσως τώρα, κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε, οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης, ζωντανά εμείς εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, με την εκπομπή που έχει τον εφάνταστο τίτλο «Έχει χάρη». Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούμε και τις απολαμβάνουμε. Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

αρχίζει η ζέστη, αρχίζει και το Μουντιάλ. Μπαίνουμε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι. Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι στις σταθερές, μιας και το ζητούμενο είναι η σταθερότητα στη σημερινή εποχή, ή εν πάση περιπτώσει μας λένε ότι το ζητούμενο είναι η σταθερότητα. Τώρα αν ρωτήσεις τι είδους σταθερότητα εννοείς, ξέρεις, μετά αρχίζουν αυτά που έλεγε ο Χάρη Κλίνο αείμνηστος στα ουγκαγκαμπούμ. Λοιπόν, τι είδους σταθερότητα? Πάντως κάτι που είναι σταθερό είναι τα σκάνδαλα. Δηλαδή λέγαμε μέχρι τώρα για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι τέλος πάντων το λέγαμε, γιατί εντάξει, είμαστε και κουραστικοί να μιλάμε συνέχεια για σκάνδαλα, θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μια πιο αξιοπρεπή δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη να δοξολογούμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι. Ειδικά η παρούσα που έχει έτσι μια τάση προς τη δοξολογία, τη σηκώνει ή την επιθυμεί. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες που έχουν βγει και τόσα πράγματα. Στην αλήθεια είναι δύσκολο να τα παρακολουθεί κανείς και όλα. Το ζουμί είναι ότι σήμερα παρατήθηκε και δεύτερος Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης. Είχε παραιτηθεί προχθές ένας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κτλ. Χωροταξίας ήταν εκείνος. Τώρα είχαμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυβέρνηση λέει: παιδιά, δεν είχα μία σχέση με την υπόθεση αυτό. Οι άνθρωποι, ναι, έκλεισαν τον κύκλο τους για προσωπικούς λόγους. Έκλεισαν τον κύκλο τους. Ο άλλος λέει: επιστρέφω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Προφανώς δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους για κάτι, ούτε ποινικό, ούτε τίποτα. Αλλά ούτε ξέρουμε τώρα το βαθμό εμπλοκής τους, αν υπάρχει και εμπλοκή τους πέρα από το κομμάτι των πολιτικών ευθυνών, έτσι, ως Γενική Γραμματής Υπουργείου σε αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ πέρα δεν σταματάει το σκάνδαλο. Τώρα θα μου πείτε, είσαι στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, τι περιμένεις? Ναι, αλλά φαντάσου πόσα ακόμη είναι που δεν έχουν βγει. Πόσα ακόμη δεν έχουν βγει? Σήμερα, ας πούμε, έχει ορμήσει όλη η αντιπολίτευση μετά την, αφού επιβεβαιώθηκε που ήδη είχε αρχίσει να κυκλοφορεί από χθες, ήταν άφαντος και ο συγκεκριμένος, γενικός.

Έχει ποινική ευθύνη. Ποιος δεν έχει, τι έκανε. Δεν εμείς ούτε δικάζουμε εδώ κανέναν, ούτε κάνουμε τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Αλλά είναι άλλο ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πολιτικές προεκτάσεις και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που έχουν συλληφθεί, υπάρχει, ρε παιδί μου, πάλι και μία εσάνς, πώς να το πούμε, γαλάζιας ακρίδας, ας το πούμε έτσι, στους συλληφθέντες, έτσι. Είναι 6 άτομα που έχουν προφυλακιστεί κιόλας. Κάποιοι είχαν και συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα που παραιτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γενικώς η υπόθεση πάλι βρωμάει. Αλλά θα μου πείτε, έχει αυτό το, και αυτό το σκάνδαλο την, πώς θα την πούμε, την κάλυψη, την δημοσιότητα που του αξίζει? Γιατί αν δεν γράψεις για το σκάνδαλο της πολυδομίας και λες εντάξει μωρέ, σε ένα υπουργείο παραιτήθηκε ένας γενικός γραμματέας, το κάναμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον, έγινε η αγκαρία, τα βγάλαμε τα λεφτά μας για σήμερα, έτσι. Αυτό, ανεξάρτητα και αδέσμευτα, πάνω απ' όλα.

Τώρα είναι από τις ειδήσεις που τις διαβάζεις και λες, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα Ελλάδα 2026. Βλέπεις ότι το Σωματείο των Εργαζομένων στο Θριάσιο καταγγέλει, και όχι απλά καταγγέλει, έχει και φωτογραφίες. Δηλαδή δεν είναι ότι το λέει ένας συνδικαλιστής, ας πούμε. Ξεκόλλησε το ταβάνι και έπεσε κάτω. Ολόκληρη κομμάτι γύψος ανίδας είναι αυτό, και από ό,τι βλέπω εδώ είναι και θεόβαρο. Και αντίστοιχες ζημίες λέει υπάρχουν και σε άλλα 8 σημεία. Είναι σε διάδρομο της Β' Παθολογικής Κλινικής που περνάνε καθημερινά, λέει, δεκάδες άνθρωποι, και από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Βέβαια, άμα είναι να σου πέσει τεράστιο κομμάτι γυψοσανίδας στο κεφάλι, που, δηλαδή σκέψου να σε περνάνε με το φορείο, να πηγαίνεις να χειρουργηθείς ή να άρχισε από το χειρουργείο ή οτιδήποτε, απλά να περνάς, βρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και να σου πέφτει ένα κομμάτι γυψοσανίδας στο κεφάλι. Αυτά τα λέω γιατί οι υπουργοί πηγαίνουν και φωτογραφίζονται στα εγγένεια. Να, βάψαμε ένα τοίχο εδώ, αλλάξαμε ένα χερούλι εκεί, μια λεκάνη εκεί, κάτι πλακάκι εκεί. Μπράβο, καλά είναι όλα τα έργα. Εμείς δεν είμαστε συμμορία της μιζέριας που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά εντάξει τώρα, να φροντίσουμε όμως τουλάχιστον στα σχολεία και στα νοσοκομεία, στα υπόλοιπα, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν λεφτά για ανακαίνιση σε όλα. Λοιπόν, να φροντίσουμε τουλάχιστον να μην πέφτουν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων.

Και η άλλη απίθανη είδηση, για να μην εγκλωβιζόμαστε έτσι μόνο στα πολιτικά, τώρα πιάσανε δύο συμμορίες. Αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, έτσι. Δηλαδή, για να καταλαβαίνω και λίγο, ξέρω, μερικές φορές εγκλωβιζόμαστε ο καθένας στη φούσκα της καθημερινότητάς του, με τα προβλήματα που έχει ο καθένας, και προφανώς είναι τα πιο σημαντικά. Η καθημερινότητα του καθενός μας έχει τις δικές δυσκολίες. Άλλος έχει το να απασχολούν περισσότερο προβλήματα υγείας, άλλος οικονομικά προβλήματα, άλλος άλλου είδους προβλήματα. Ο καθένας έχει τα δικά του. Λοιπόν, δύο συμμορίες τώρα. Προσέξτε τώρα. Στα βόρεια προάστια πουλούσαν ναρκωτικά σε παιδικές χαρές και σχολεία. Αυτό είναι το ένα που αρχίζουν να σου σηκώνονται τα μαλλιά. Τώρα, τι είναι αυτές οι συμμορίες? Είναι συμμορίες κατά κύριο λόγο ή με νεαρούς ή με ανήλικους. Δηλαδή, συνελήφθησαν, λέει, 9 νεαρά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίες 14, 15, 16, 17 και 19 ετών. Δηλαδή, στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, λέει, ο αρχηγός, 21 χρονών ο αρχηγός, 19 χρονών ο υπαρχηγός. Είχανε και αυτοκίνητο, λέει, πραγματοποιούσαν τον delivery με πολυτελές αυτοκίνητο αξίας 150.000 ευρώ. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω εδώ τι είναι. Πρέπει να είναι κάποια ηλεκτρική BMW, σπορ διθέσια ηλεκτρική BMW, κάτι τέτοιο. Να καταλάβω, δεν ξέρω και το μοντέλο τώρα, αλλά είναι δυνατόν? Δεν ξέρω δηλαδή. Και μετά πάμε στη δεύτερη οργάνωση, που ήταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Γιατί η πρώτη, λέει, δραστηριοποιούταν κυρίως στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Πιο βουπού δεν γίνεται, πεθαίνεις. Λοιπόν, η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε 19χρονο αρχηγό και 2 ανήλικους ως μέλη, που φαντάζομαι μοίρασαν το πράγμα, 15 και 14 ετών. Τι να πω δηλαδή. Είναι να απορρίς, έτσι.

Και όλα αυτά για να μοιράζουν ναρκωτικά σε παιδιά, έτσι. Να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Αυτές οι δύο συμμορίες μοίραζαν ναρκωτικά σε παιδιά. Τώρα δεν είμαι και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι πίσω από αυτούς. Δεν σκέφτηκαν μια μέρα ότι ένας 20χρονος και ένας 19χρονος να φτιάξουν εγκληματική οργάνωση και να μοιράζουν ναρκωτικά σε σχολεία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, λέω με την κοινή λογική. Άρα, δει εδώ πέρα, το πράγμα μάλλον θα θέλει και περισσότερο ψάξιμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Προηγήθηκε στις 8 Ιουνίου η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη στο φόντο των σκανδάλων των πολεοδομιών. Πειρά κατά της κυβέρνησης από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων σε 3 ημέρες. Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παραιτήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευθούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Πρόσθεσε ότι προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, και επανέλαβε την απειλή για σφοδρά πλήγματα απόψε. Έκρηξη άγνωστης προέλευσης ακούστηκε νωρίτερα στο στενό του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τη νύχτα επιτέθηκαν και σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν. Σφοδρή επίθεση Ερντογάν εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για δεύτερη ημέρα. Χρησιμοποίησε σκλήρους χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποίησε για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε στη Γάζα. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικό ξεκινά απόψε το Μουντιάλ. Σέντρα στις 10 η ώρα, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε έτσι λίγο απόσταση από την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει, τις περισσότερες ώρες, μέρες και τα λεπτά της ημέρας, και να προχωρήσουμε τώρα και σε διαφορετικά λίγο θέματα που και αυτά έχουν πολιτικό υπόβαθρο, εννοείται, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα πολιτική είναι, αλλά μιας και λίγο πανελλήνιες που τώρα ολοκληρώνονται σιγά σιγά και τα λοιπά, να δούμε έτσι και θέματα που πραγματικά απασχολούν και τη μέση ελληνική οικογένεια, πέρα από τις θεωρίες ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος στις δημοσκοπήσεις. Μαζί μας ο Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ΟΕΦΕ. Κύριε Βαφιαδάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακράτες.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Για πείτε μας, εμάς που δεν δίνουμε τώρα πανελλήνιες, πού βρισκόμαστε έτσι, να βάλουμε πρώτα έτσι το χρονικό. Έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά μαθήματα και είμαστε στα επιλογής. Πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε.
1: Έχουν τελειώσει τα βασικά μαθήματα, έχουμε τα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα που ανοίγουν ορισμένες σχολές συγκεκριμένες, και υπάρχουν και ειδικότες στο Νεπάλ που δίνουν ακόμα πανελλήνιες.
0: Άρα μέχρι πότε πάμε ημερολογιακά?
1: Πάνε μέχρι τις 21 του μηνός, αλλά ο κύριος όγκος των μαθητών έχει ολοκληρώσει, mm-hmm. Ο μεγάλος όγκος.
0: Και μετά τώρα, τι διαδικασία έχουμε μετά τα διαδικασία?
1: Στο τέλος του Ιούνιου θα βγουν οι βαθμοί και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πια θα έχουμε τις βάσεις εισαγωγής.
0: Μάλιστα. Άρα τέλος Ιουλίου θα ξέρουν όλοι τι γίνεται και πώς, έτσι?
1: Έτσι, εκεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ξέρουν, θα έχει το τελικό τουριστικό αποτέλεσμα.
0: Τέλος Ιουνίου βαθμοί, λίγο γρήγορα. Εγώ δεν το θυμάμαι τόσο να γινόταν παλιά τόσο σύντομα. Πολύ γρήγορα δεν γίνεται.
1: Ιουνίου, το τέλος Ιουνίου πάντα έτσι γινόταν. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι ότι εκεί που βγαίναν οι βάσεις τέλος Αυγούστου, βγαίνουν ένα μήνα και λίγο, ίσως και 40 μέρες νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό ήταν λόγος, πάντα μετά τις διακοπές περιμέναμε,
1: ναι,
0: τις βάσεις.
1: Σωστά.
0: Τώρα βγαίνουν πριν τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο λόγος όμως είναι ότι οι στρατιωτικές σχολές κάνουν την επιλογή, τα τεστ νωρίτερα, οπότε μπορούν να βγουν τα συμπεράσματα, να βγουν δηλαδή οι βάσεις νωρίτερα.
0: Άρα ξέρει κάποιος μέχρι τέλος Ιουλίου χοντρικά που έχει περάσει.
1: Σωστά.
0: Και μετά παίρνει τις αποφάσεις του να πει ότι ναι, θα
1: τι
0: πάω.
1: Θα κάνει, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να βρει σπίτι, αν είναι για επαρχία κτλ.
0: Πριν πάμε να δούμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις, να δούμε λίγο πώς πήγανε φέτος οι πανελλήνιες. Δεν ακούστηκαν άλλες χρονιές, όλο και κάτι, κάποιες γκρίνιες, κάτι διαμαρτυρίες ακούγονταν. Πήγαμε λίγο ήρεμα φέτος. Ναι. Η αίσθησή μου, λέω τώρα, ποια είναι, ως ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στο χώρο τον εκπαιδευτικό.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε θέματα για γκρίνια φέτος. Δηλαδή δεν ήταν πρωταγωνιστές οι θεματοδότες, ήταν πρωταγωνιστές τα παιδιά που δίνανε εξετάσεις.
0: Καλό αυτό.
1: Είναι το σημαντικό, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό, όπως και στις πανελλήνες και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, δεν πρέπει να είναι οι διαιτητές που να είναι πρωταγωνιστές. Να είναι οι παίχτες. Έτσι λοιπόν δεν πήγε το βάρος στους θεματοδότες, τα θέματα κίνησαν ομαλά και θα έλεγα ότι ήταν και από τα καλύτερα θέματα που έχουμε δει. Γιατί
0: το λέτε, καλύτερα από ποια άποψη?
1: Δίναν τη δυνατότητα να έχεις ένα διαβασμένο γραπτό. Δηλαδή, οι πανελλαδικές, αν είναι πολύ εύκολα τα θέματα, εξισώνεις τους μέτριους, τους καλούς, τους βάζεις τους τσουβαλιές όλους μαζί. Αν είναι πολύ δύσκολα, αντίθετα, τους τσουβαλιές προς τα κάτω. Το θέμα είναι να μπορεί ο κάθε μαθητής να αποδώσει ανάλογα με την προσπάθειά, τις ικανότητες του, τις δεξιότητές του.
0: Να έχουν αυτά καλή λοιπόν, κλιμάκωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Να έχουν καλή διαβάθμιση, δηλαδή φέτος τα θέματα σε όλα τα μαθήματα. Ένας που είχε ασχοληθεί μπορούσε να πάρει το 10, το 12 και μετά από το 17, από το 16, το 17, το 17,5 αρχίζαν και γίνονταν πολύ απαιτητικά τα θέματα όπως πρέπει να είναι. Για να ξεχωρίσει τον άριστο από τον πολύ καλό μαθητή. Νομίζω ότι και αυτό το γεγονός ότι θα δώσει και μια μεικτή τάση στις βάσεις.
0: Πριν πάμε στις βάσεις, αυτό, ναι. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Αυτό γιατί δεν γινόταν άλλες χρονιές? Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα εσείς εμένα μου ακούγεται ως αυτονόητο. Άλλες χρονιές γιατί δεν το κάναμε έτσι?
1: Τι να σας πω, είναι οι επιτροπές φέτος το πρόσεξαν πολύ.
0: Είναι θέμα επιτροπής, είναι θέμα όλα καταλήγουν στην πολιτική και στην ηγεσία του Υπουργείου ή στο Γενικό Γραμματέα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι απλά η επιτροπή των θεμάτων, ας πούμε, πώς κρίνει?
1: Τώρα δεν είμαι σε θέση να πω με ποιο τρόπο τι οδηγίες έχουν πάρει οι επιτροπές, γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ εκείνο που θα πω είναι ότι συνήθως τις εκλογές που είναι κοντά, τις χρονιές που είναι κοντά στις εκλογές, δεν έχουν προβλήματα στα θέματα.
0: Α, μάλιστα. Εσείς βάζετε τώρα ωραία διάσταση. Μα είναι δυνατόν τώρα να μην επιμείνω λίγο σε αυτό? Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σε μερικούς μήνες θα ψηφίσουμε? Μπορεί να σχετίζεται, ας πούμε.
1: Πάντως τα θέματα φέτος ήταν πάρα πολύ καλά και δεν θα σηκώσουν, δεν σηκώνουν αντάρα αυτό που λέμε. Δεν θα πείτε τίποτα, κανένας.
0: Τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί εάν υπάρχει μια έστω και άτυπη οδηγία, εγώ δεν λέω ότι το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Λοιπόν, ναι. Ότι παιδιά, εντάξει, έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες, το φθινόπωρο ή το αργότερο Απρίλιο, Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο. Ας μην σηκώσουμε σκόνη με τις πανελλαδικές. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι υπέρ της Επιτροπής των Εξετάσεων ή ακόμη και της κυβέρνησης.
1: Εγώ θεωρώ ότι
0: εσείς λέτε ότι παραδοσιακά γίνεται αυτό, για να μην το, ναι, για να, ναι, για να μην το περιορίσουμε τώρα, ναι. στη σημερινή, στη φετινή σεζόν ή στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μην σας φέρω τότε σε δυσκολίες. Λέω παραδοσιακά λέτε δηλαδή ότι γίνεται αυτό.
1: Έτσι νομίζω, ναι. Και όποτε, δηλαδή, να δούμε τα προβληματικά χρόνια, τις προβληματικές χρονιές όπου σε κάποια μαθήματα είχαμε θέματα που σηκώθηκε φασαρία μεγάλη.
0: Γινότανε χαμός κάποιες χρονιές και με
1: βέβαια,
0: κάποια.
1: Και δικαιολογημένα. Δεν γινότανε αδικαιολόγητα. Δηλαδή, είδε πρόσφατα στα αυτιά μας, ας πούμε, εδώ άκουσα τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο να λέει ότι δεν μπορεί τα θέματα που μπαίνουν στις πανελλήνες να μπαίνουν σε κάποια ειδικά σχολεία νωρίτερα. Δηλαδή έχουν γίνει
0: βαριές κουβέντες.
1: Ναι, φέτος δεν είχαμε κανένα τέτοιο θέμα. Το παραμικρό.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτό είναι θετικό και εγώ θα το πω γιατί εγώ πρέπει να λέω αυτό που βλέπω.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κλιμάκωση των θεμάτων, θα επιμείνω σε αυτό. Η κλιμάκωση. Τα θέματα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα. Πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο μαθητής του 16 με το μαθητή του 20. Πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Αν είναι τα θέματα πολύ εύκολα, του 16 και του 20 είναι το ίδιο.
0: Ναι, άρα πρέπει.
1: Ή αν είναι πολύ δύσκολα τα θέματα, ο μαθητής του 10 και του 14 το ίδιο πράγμα, τον ίδιο βαθμογράφει. Άμα η δυσκολία ξεκινάει από το δεύτερο θέμα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Που το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και αυτό.
0: Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο σιγά σιγά και στις εκτιμήσεις. Αφού είχαμε μία ήπια, μάλλον όχι ήπια, είχαμε μία ήρεμη έτσι εξεταστική περίοδο στα βασικά μαθήματα τουλάχιστον, ότι είχαν και την καλή διαβάθμιση που λέτε κι εσείς. Να δούμε τώρα σιγά σιγά όλο αυτό πώς επηρεάζει τις βάσεις κατά την εκτίμησή σας.
1: Κατά την εκτίμησή μου αυτό, αν θα έκανα ένα γενικό σχόλιο, ρίχνει τα ρετυρέ, τις πολύ υψηλές βάσεις, και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, τόσο αυτή η πτώση μικραίνει, με αποτέλεσμα κάποιες σχολές από τη μέση και κάτω να έχουμε και ανόδους.
0: Να πούμε μερικά έτσι παραδείγματα για να το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Να πούμε, δηλαδή, άμα θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε και πεδίο-πεδίο.
0: Ας τα πάρουμε πεδίο-πεδίο.
1: Στο πρώτο πεδίο, τα αρχαία που είναι το μάθημα που και αυξημένης βαρύτητας, είναι πιο δύσκολα τα θέματα από πέρυσι, είναι πολύ δυσκολότερο να αριστεύσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Τα άλλα μαθήματα δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα, άρα θεωρούμε ότι οι νομικές πάνε προς τα κάτω, λίγο προς τα κάτω.
0: Α, μπορεί να πέσουν λίγο.
1: Ναι, ναι, αλλά οι μεσαίες σχολές του πεδίου μπορεί, ας πούμε, να μην έχει τόση εκεί.
0: Δηλαδή, όταν λέμε μεσαίες.
1: Οι φιλολογίες, οι κοινωνιολογίες, το Πάντιο, το Πανεπιστήμιο, έχει πολλές σχολές στο πεδίο αυτό που δεν έχουν τόσο πολλά μόρια.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο συμπέρασμα βγάζουμε και στο το δεύτερο πεδίο που είναι το Πολυτεχνία, όπου μπορεί να έχουμε μια πτώση στο Μετσόβιο, να έχουμε μια πτώση στους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ναυπηγούς, στους πολιτικούς μηχανικούς. Όσο κατεβαίνουν οι βάσεις, μπορεί το μαθηματικό, ας πούμε, να μην πέσει. Μπορεί το φυσικό να μην πέσει. Και μπορεί και να ανέβουν και κάποιες σχολές λίγο. Να ανέβουν 50% μόρια, 150. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Mm-hmm. Θα έχουμε όμως τόση πάνω. Το τρίτο πεδίο, τη ιατρική που ενδιαφέρει πάρα πολύ του κόσμου και είναι και ένα πεδίο που όποιος πάει συνήθως ιατρική θέλει. Και εκεί λοιπόν περιμένουμε την ιατρική να πέσει, τις περιζήτητες σχολές, τη φαρμακευτική ενδεχομένως, την οδοδιατρική.
0: Γιατί σχολές, εκεί με τα μαθήματα τι...
1: Εκεί η χημεία και η βιολογία ήταν σαφώς δυσκολότερες, ειδικά γιατί εκεί πρέπει να έχεις βαθμούς σε ιατρική, θέλει πάνω από 19 για να μπεις. Άρα μιλάμε, γράφει 17 κάπου και είναι αποτυχία. η βιολογία και η χημεία
0: ήταν πιο δύσκολες
1: από πέρυσι, ναι, για τους ψηλούς βαθμούς. Η φυσική ήταν πιο εύκολη, μαζεύει λίγο τη διαφορά, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι την εξορροπεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Και στο τέταρτο πεδίο που είναι η πληροφορική και οι σχολές οικονομίας, και εκεί είχαμε την οικονομία και τα μαθηματικά που δώσανε, δίνουν την πτωτική τάση, και εκεί περιμένουμε πτώση στις περιζήτητες σχολές, στο ΔΕΤ, στην ΑΣΟΕ, στα τμήματα πληροφορικής.
0: Μάλιστα.
1: Αν και εδώ στο τέταρτο πεδίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι η πληροφορική και κινείται διαφορετικά από τις οικονομικές σχολές, δηλαδή η πληροφορική μπορεί να πέφτουν όλες, ας πούμε, 300 μόρια, και τις πληροφορικές να μην πέφτουν.
0: Έχει περισσότερη ανθεκτικότητα, ας το πούμε έτσι, βάση.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν ανέβει αρκετά, οπότε εκτιμώ ότι μπορεί και να πέσουν λίγο φέτος.
0: Άρα, συμπερασματικά, έτσι, οι πιο high-end σχολές, ας τις πούμε έτσι, δηλαδή νομικές, ιατρικές, πολυτεχνία, πάνε για μια μικρή πτώση.
1: Σωστά.
0: Και μετά οι μεσαίες, οι μικρομεσαίες και τα λοιπά, πάνω κάτω στα
1: μικρές
0: ίδια.
1: Μικρές μεταβολές, πάνω κάτω, ναι.
0: Αυτό τώρα πώς μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή τι πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος που θα φτιάξει, παραδείγματος χάρη, και το μηχανογραφικό του?
1: Κοιτάξτε, το μηχανογραφικό είναι μια δύσκολη άσκηση, δεν είναι απλό, και θέλω να απευθυνθώ στους υποψήφιους και τις οικογένειες. Δεν τελειώσαν οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες τελειώνουν όταν κάνεις ένα μηχανογραφικό σωστό.
0: Ωραίο αυτό που λέτε. Άρα είναι και αυτό ένα κεφάλαιο χωριστό, έτσι?
1: Βέβαια, και εκεί κεφαλοποιείς την προσπάθειά σου τόσων ετών. Δηλαδή δεν το κάνουμε στο πόδι το μηχανογραφικό, ούτε ακολουθούμε τις περσινές βάσεις. Οι περσινές βάσεις είναι οι προτιμήσεις των περσινών υποψηφίων. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι οι ίδιες δυνητικές προτιμήσεις.
0: Σωστό.
1: Ούτε
0: άρα
1: η βάση δείχνει την αξία της σχολής. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι εντελώς λανθασμένο αυτό. Ούτε μια σχολή που έχει χαμηλότερη βάση από μια άλλη κατά ανάγκη είναι χειρότερη. Μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη. Και έχω πολλά παραδείγματα τέτοια στο μυαλό μου με τη δική μου κρίση. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι να ενημερωθούν σωστά, να δουν τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, και να συμβουλευτούν και τους καθηγητές που τους προετοιμάζουν τόσο καιρό, να πάρουν και τη δική τους γνώμη και να γίνει το μηχανογραφικό προσεκτικά και όχι στο πόδι.
0: Άρα θέλει, δηλαδή, θέλει και μια τέχνη, ας την πούμε έτσι, και το μηχανογραφικό. Αυτό που λέτε ότι μπορεί μια καλύτερη σχολή να έχει χαμηλότερη βάση από μια χειρότερη, μπορείτε να μας πείτε κανένα παράδειγμα λίγο να το καταλάβουμε?
1: Πρόσεξε, καταρχάς το καλύτερο και το χειρότερο είναι υποκειμενικό κατά τη γνώμη μου, με τη δική μου κρίση.
0: Ας πούμε, ναι, με τα δικά σας κριτήρια, έτσι. Με τα οποία μπορεί να διαφωνεί κάποιος, γιατί το λέω για να μας στέλνει μηνύματα.
1: Ασφαλώς και μπορεί να διαφωνεί, και λέω είναι υποκειμενικό. Λέω, ας πούμε, ότι το μαθηματικό ή το φυσικό είναι σχολές πολύ καλές, με πολύ δύσκολα και απαιτητικά προγράμματα σπουδών. Με εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί μπορεί να έχει διεξόδους σε διάφορους τομείς. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεις καθηγητής, να τελειώσεις το μαθηματικό ή το φυσικό. Μπορείς να κάνεις πληροφορική, μπορείς να κάνεις διάφορα, μπορείς να κάνεις big data, διάφορα πράγματα. Και έχουν πάρα πολύ χαμηλές βάσεις. Τα τμήματα φιλολογίας, πάρα πολύ χαμηλές βάσεις σε σχέση με άλλα τμήματα που δεν έχουν καμία επαγγελματική αποκατάσταση, να μην πω τα άλλα. Δηλαδή, γιατί είναι μόδα? Γιατί λανθασμένα είχαμε στο μυαλό μας ότι όταν τελειώσει το μαθηματικό, υποχρεωτικά πρέπει να πας να γίνεις καθηγητής στο σχολείο.
0: Ενώ δεν ισχύει
1: και
0: αυτό.
1: Δεν γίνονται πια διορισμοί, ναι, δεν ισχύει, προφανώς δεν ισχύει. Δηλαδή δεν βρίσκουμε καθηγητές μαθηματικού στα φροντιστήρια, γιατί βρίσκουν εξαιρετικές δουλειές έξω στις εταιρείες. Με πολύ καλές αμοιβές και με εξαιρετικές προοπτικές ανάληψης. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει. Αυτό για να φτάσει στην κοινωνία θέλει μερικά χρόνια. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
0: Υπάρχει δηλαδή έλλειψη, αυτό είναι ωραίο, καθηγητών μαθηματικών?
1: Ασφαλώς. Οι μαθηματικοί δεν ασχολούνται σαν καθηγητές πια. Ασφαλώς. Οι μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, οικονομολογία.
0: Είχα την εντύπωση ότι υπήρχε ένας κορεσμός σε αυτά τα τμήματα, έτσι, που παράγουν εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω, ήταν και η δεκαετία των μνημονίων που λίγο πάγωσαν οι προσλήψεις.
1: Ναι, δεν είναι πια το όνειρο ενός παιδιού να πάει στο δημόσιο. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, και αυτό το βλέπουμε, το γκρέμισμα των βάσεων που γίνεται και οι πολλές καινές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές. Δεν είναι πια, δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι το όνειρο όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Το να πάνε κάπου να τους εξασφαλίσει μόνιμο και σίγουρο διορισμό.
0: Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή.
1: Δεν είναι αυτή η επιλογή τους. Δεν είναι τέτοιες. Και γιατί ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει εξαιρετικές δουλειές και πολύ καλά αμοιβόμενες, πολύ καλύτερες από τις αντίστοιχες του δημοσίου.
0: Και το καταλαβαίνουν αυτό τα παιδιά, λέτε.
1: Βεβαίως το καταλαβαίνουν, βεβαίως.
0: Γιατί πάντα υπήρχε η σιγουριά να περάσω, ας πούμε, στο παιδαγωγικό. Ήταν πριν κάποια χρόνια, θυμάμαι, λίγο μόδα. Γιατί διοριζόσουν αμέσως.
1: Το παιδαγωγικό που είπατε είναι το σανσέρ το βάσιο. Το έχουμε δει από το 10 μέχρι το 19. Δηλαδή είχε φτάσει κάποια εποχή που ήταν φάμιλο της ιατρικής, το να πει στο παιδαγωγικό της Αθήνας.
0: Δεν είναι και φυσιολογικό γι' αυτό, βέβαια.
1: Καθόλου. Αυτό σας λέω ότι πολλές φορές. Δηλαδή,
0: διορίζονται σήμερα, ας πούμε, από το παιδαγωγικό.
1: Και σήμερα διορίζεται και έχει μια υψηλή απορροφητικότητα η συγκεκριμένη σχολή.
0: Α, έχει.
1: Ναι, δεν είναι κακή επαγγελματικά. Έχει εξαιρετική απορροφητικότητα, αλλά γιατί θέλει δασκάλους ειδικής αγωγής, έχουμε ειδοήμερα σχολεία. Έχουμε δηλαδή διάφορους τομείς όπου διορίζονται εκεί τα παιδιά που τελειώνουν το παιδαγωγικό. Αλλά ενδεχομένως όταν κορεστούν δεν έχει πολλές διεξόδους το παιδαγωγικό. Δεν είναι το παιδαγωγικό ίδιο με το μαθηματικό ή με το φυσικό.
0: Δεν μπορείς να πας να γίνεις προγραμματιστής από το παιδαγωγικό. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, και όχι μόνο. Δηλαδή σήμερα η τάση μεγάλη είναι η διαχείριση των δεδομένων, τα big data, όπως θα λέμε ελληνικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τα big data, η μαθηματική είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αυτούς παίρνουν.
0: Δηλαδή κάνουν μια εξειδίκευση τα παιδιά από το μαθηματικό και ασχολούνται με αυτό.
1: Ναι, μπορεί να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα πώς το λένε, σεμινάριο σε δουλειά. Ή να εκπαιδευτούν με μικροσεμινάρια. Με διάφορους τρόπους μπορεί να πάνε και γιατί έχουν την υποδομή, γιατί μπορεί να πολύ εύκολα να το κάνουν.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Άρα δηλαδή κάποιες σχολές που λέμε ότι εντάξει τώρα τι να πάω εκεί να γίνω καθηγητής, όχι δεν είναι αυτή.
1: Μα δεν γίνονται καθηγητές, δηλαδή δεν ξέρω πώς ξεκινήσανε να πάνε τα παιδιά αυτά να γίνουν, δεν γίνονται καθηγητές.
0: Και τώρα φτάσαμε.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό. Στο πανεπιστήμιο, κοιτάς τι επιλογές έχεις, κοιτάς τι χρήματος προσφέρονται εδώ, εκεί και ανάλογα τι λέγεις.
0: Και είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή, εγώ δεν το γνώριζα ότι ψάχνετε, ας πούμε, καθηγητές μαθηματικών. Δηλαδή, κάποτε είχα την εντύπωση ότι υπήρχε μια υπερπληθώρα.
1: Ναι, έβρισκες 50 βιογραφικά στο γραφείο, ας πούμε, την ώρα που ερχόσουν. Και τώρα δεν βρίσκεις. Δηλαδή
0: μπορεί να ψάχνει ένα φροντιστήριο μαθηματικό και όντως να μην βρίσκει ούτε νεαρό.
1: Βεβαίως. Μα κυρίως νεαρή.
0: Μήπως δεν δίνετε πολλά λεφτά, γι' αυτό δεν βρίσκεται, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαφόλου.
1: Δεν είναι θέμα των χρημάτων, γιατί ξέρετε η αγορά λειτουργεί. Άμα δεν έρχονται, δεν τα βρίσκεις τα λεφτά, θα προτείνεις κάτι παραπάνω και θα το βρεις. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι οι συνθήκες δουλειάς. Είναι η σιγουριά που προσφέρει μια εταιρεία, είναι η πρωινή δουλειά, έχει άλλα πλεονεκτήματα.
0: Ενώ το φροντιστήριο, ας πούμε,
1: είναι ένα απόγευμα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και κάθε απόγευμα πιθανόν και μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm. Και πόσα λεφτά τώρα μπορεί να παίρνει ένας εκπαιδευτικός σε ένα φροντιστήριο, μιας που φτάσαμε εκεί, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή. Οι αποδοχές, γιατί κάνουν και άλλα μαθήματα κτλ., είναι ανάλογα τον εκπαιδευτικό, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί πάρα πολύ.
0: Πάει με την ώρα, δηλαδή.
1: Βέβαια, με την ώρα. Και οι αμοιβές τους μπορεί να είναι πολλαπλάσια ενός μισθού, ας πούμε.
0: Δηλαδή, παράδειγμα.
1: Μηνιές από. Μπορεί να φτάνουν. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί θα μας ακούνε. Γιατί εκτός από τους.
0: Δηλαδή, νομίζω ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο πόσο παίρνει, γύρω στο χιλιάρικο.
1: Ας πούμε, χιλιάρικο.
0: Ξεκινάει από 7,80 νομίζω ο κατώτατος βασικός μισθός.
1: Και επί 12 μισθούς. Τώρα το φροντιστήριο.
0: Και άμα είναι διευθυντής σχολείου, πρέπει να φτάνει μέχρι 1800, κάτι τέτοιο φαντάζομαι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει 1800 και ο διευθυντής. Δεν πιστεύω ότι φτάνει.
0: Μπορεί να είναι και λιγότερο, εν πάση
1: περιπτώσει. Και είναι 12 η μισθή αυτή. Ναι, λέω πάλι ότι ένα.
0: Στο φροντιστήριο μπορεί να βγάλει περισσότερα.
1: Βέβαια, άμα κάνει και μαθήματα έξω και τα λοιπά, θα βγάλει πολύ περισσότερα, όχι περισσότερα.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και εκεί μία. Ναι, βέβαια τώρα θα μπούμε στη. Δεν μπορώ να μη ρωτήσω και το εξής. Άρα, εφόσον προσφέρει και ο ιδιωτικός τομέας και τα φροντιστήρια και όλα αυτά μία καλή επαγγελματική αποκατάσταση, είναι εντυπωσιακό όμως ότι τα νέα παιδιά έτσι δεν τους συγκινεί πολύ αυτή η προοπτική, ας πούμε. Δηλαδή να έχουν ένα μισθό σε εκπαιδευτική και να κάνουν και κανένα ιδιαίτερο ή, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, είναι ντεμοντέ λίγο.
1: Δεν είναι θέμα να είναι ντεμοντέ. Δηλαδή μπορεί να σκέφτονται ότι θέλουν να έχουν τελειώσει 4-5 ώρα το απόγευμα τη δουλειά τους. Μπορεί να σκέφτονται ότι οι προοπτικές της ανέλυξης και εξέλιξης σε μια πολυεθνική να είναι καλύτερες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν πολλές διεξόδους. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μονόδρομος το να γίνεις, να τελειώσεις μια σχολή καθηγητική και να γίνεις καθηγητής. Mm-hmm. Ειδικά στις θετικές επιστήμες. Ας πούμε, οι χημικοί πάνε στη βιομηχανία. Με το κι άλλοι τους βλέπουμε.
0: Και εκεί το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή, έτσι.
1: Το μεγαλύτερο. Όχι στην πληροφορική, με το κι άλλοι. Είναι δύσκολες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Οι βιολόγοι, γενικά αυτές οι θετικές σχολές είναι δύσκολες όλες.
0: Γιατί ουσιαστικά.
1: Έχουν δηλαδή πολλές επιλογές οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων. Και σε αυτό θέλω να μείνουμε. Ότι έχουν πολλές επιλογές. Άρα λοιπόν και πολλές από αυτές τις σχολές έχουν και πολύ χαμηλές βάσεις.
0: Άρα για να το γυρίσω τώρα λίγο αλλού, να μην στεναχωρηθεί κάποιος, ας πούμε, επειδή θα πάει στο μαθηματικό ενώ ήθελε να μπει, ξέρω εγώ, πληροφορική, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Ότι...
1: Όχι, να μην στεναχωρηθεί. Εγώ δεν θα στεναχωριόμουν.
0: Ότι μπορεί να κυνηγήσει το όνειρό του, γιατί να το βγάλουμε. Γι' αυτό δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες, ούτε άμα δεν πας καλά στις Πανελλήνιες.
1: Σωστά. Και άλλωστε η διαβίου μάθηση και η αναβάθμιση των προσόντων και η επανακατάρτιση πρέπει να είναι μότο στα παιδιά, γιατί οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες και ραγδαίες στην εποχή μας που πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζει τα προσόντα σου.
0: Τώρα, ερώτηση που τη συζητάμε πολλά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον όσα θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου από μικρός, υπάρχει πιθανότητα ρεαλιστική τώρα, πέρα από το τι λένε οι πολιτικοί, είτε κυβερνάνε είτε αντιπολιτεύονται, υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να δούμε να καταργείται αυτό που λέμε πανελλαδικές εξετάσεις και να πάμε σε ένα εθνικό πολιτήριο, δηλαδή να τελειώσει το σχολείο και ανάλογα και με το βαθμό που βγάζεις να μπαίνεις σε όποια σχολή θέλεις και τα λοιπά, δηλαδή όπως γίνεται, όπως είναι το IB ή εν πάση περιπτώσει ένα μοντέλο που ισχύει και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ή λόγω της αδιαβλητότητας, πώς είναι ο σωστός όρος των Πανελληνίων,
1: σωστά,
0: θα μας συνοδεύει αυτό το σύστημα και για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πολιτήριο όπως συζητιέται τώρα δεν συζητάει κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ίσα ίσα που προβλέπει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και στις μικρότερες τάξεις, στην πρώτη, στη δεύτερη και στη τρίτη λυκείου, όπου απλά εκείνο που συμβαίνει είναι να αναβαθμίζεται ο ρόλος σχολείου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, από την πρώτη λυκείου, μετά το ας πούμε, τελειώνεις και την πρώτη λυκείου, από την αρχή της δεύτερης λυκείου, προετοιμάζεσαι για την κατεύθυνση που θα πας. Παρατάς όλα τα άλλα μαθήματα και κάνεις τα τέσσερα μαθήματα τα οποία θα δώσεις Πανελλήνιες.
0: Όπως ήταν παλιά οι δέσμες.
1: Όπως ήταν παλιά οι δέσμες. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα της δεκαετίας του 80, έτσι που μου δίνεται την πάσα, το 2026. Το οποίο έχει ξεπεραστεί και απόδειξη το ότι έχει ξεπεραστεί. Θα μείνουν χιλιάδες θέσεις και φέτος κενές, όπως μένουν και τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα μείνουν χιλιάδες θέσεις κενές. Αυτό λοιπόν που το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Και πρέπει να το αλλάξουμε. Τώρα το Εθνικό Απολυτήριο για να.
0: Μισό λεπτό, επειδή μου ανοίγεται και αυτό. Άρα λέτε εσείς να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Ότι
0: δεν ήταν πετυχημένο σαν μέτρο.
1: Το σύστημα, προσέξτε, καταρχάς δεν είναι βάση του 10. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη βάση του 10, γιατί υπάρχουν σχολές που έχουν βάση 14, 15. Δηλαδή, αν δεις και ειδικές σχολές με την αρχιτεκτονική, πριν από μερικά χρόνια είχαμε στην αρχιτεκτονική στη Θράκη κανέναν υποψηφίο, μηδέν εισαχθέντες, μηδέν, κανένας δεν μπήκε, γιατί είχε 16,75 ελάχιστη βάση εισαγωγής στο σχέδιο και 15,5 στα μαθήματα. Τρομακτική, δεν είναι βάση του 10, αλλά ναι. Βάση του, δηλαδή,
0: άρα δηλαδή, κάτι δεν δουλεύει άσχετος, σωστά,
1: λέτε. Δεν σημαίνει ένας που έχει 14 ότι είναι άσχετος και δεν περνάει, 15. Άρα λοιπόν δεν είναι η βάση του 10, δηλαδή για να το ξεκαθαρίσουν οι ακροατές μας. Δεν μιλάμε, εγώ δεν συμφωνώ να μπαίνουν με 2 και με 3, αλλά όχι να μπαίνουν και με 15.
0: Να μην μπαίνουν με 15, προφανώς.
1: Ναι. Δηλαδή όχι από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Και για το Εθνικό Απολυτήριο μια κουβέντα και για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Το Εθνικό Απολυτήριο νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που έχει πετύχει σε πολλά κράτη εδώ και δεκαετίες έχει εφαρμοστεί. Δεν χρειάζεται στη χώρα να ανακαλύψουμε τον τροχό, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από εμάς, να εφαρμόσουμε καλές πετυχημένες τακτικές, θέλουμε, πρακτικές. Που έχουν πετύχει. Αυτή τη στιγμή, όπου και να δείτε τα αποτελέσματα, μα θέλετε να δείτε σε εξετάσεις του PISA σε 15χρονους, όπου και να δείτε στα διεθνείς διαγωνισμούς, δεν πάνε καθόλου καλά οι δικοί μας μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα παιδιά, δεν έχουμε χαζά παιδιά, αλλά κάτι λάθος κάνουμε εμείς.
0: Κάτι λάθος κάνουμε εμείς, μάλιστα. Και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω είναι για την επόμενη συνέντευξή μας όμως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαφιαδάκη, να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά κι εσείς.
0: Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, για τις πανελλαδικές, για τα μηχανογραφικά και για όλα όσα προβληματίζουν γονείς και πρώτα τους υποψήφιους και μετά και τους γονείς τους και γενικά την ελληνική οικογένεια για όλη αυτή την ιστορία που, δεν ξέρω, με την προσωπική μου άποψη είναι ότι προβλέπω να μας συνοδεύει για ακόμη αρκετά χρόνια, αλλά μακάρι να καταφέρουμε να την αλλάξουμε προς μια πιο έτσι ανθρώπινη και ευέλικτη κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές η ζωή, άμα δεν το κάνεις εσύ, τα λύνει και η ζωή τα πράγματα από μόνη της. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου ρύθμισε τον ήχο. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Λανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης First. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιταλιόπλη Βανού. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από το Σεπτέμβριο του 2023. Η απόφαση λήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Δεν αποκλείονται και νέες αυξήσεις στους επόμενους μήνες, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από το στόχο του 2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε πάντως λίγο αργότερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι αν το έκανε αυτό, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιούν νερό. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, τόνισε. Προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάρκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Παραδέχθηκε πάντως ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για μια τόσο μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Νωρίτερα σήμερα, εκρήξεις συγκλώνησαν τη Σιρίκ στην νότια Ιρανική επαρχία Χορμοζγάν, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και τρίτο πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν το πρωί, καθώς το πλοίο παραβίασε τον αποκλεισμό επιχειρώντας να μεταφέρει Ιρανικό πετρέλαιο. Επίσης, φωτιά εκτελώθηκε σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Πάντως, νέες διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με παρέμβαση του Κατάρ και του Πακιστάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Διδασκάλου εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις πολιοδομίες. Προηγήθηκε τις προάλλες η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμου Μπακογιάννη. Άκουσε ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παρετήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση από το 2019. Θεωρήθηκε ότι έκλεισε ένας κύκλος, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, δήλωσε για το θέμα στον Αθήνα 84 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επί 4 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένας τέλεχος συγγενής του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του ΟΤ Φόρουμ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Αύριο η αποφάση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για το ενδεχόμενο παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων που λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Όλα τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια του Καμισάς. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κάνει λόγο στη σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Αναβαθμίζεται το 1595 η γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων και δίνει πρόσβαση στις δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει απόψε το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Σέντρα στις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά την ΕΡΤ. Και ο καιρός μεταβολή προβλέπεται αύριο Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλασσοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πολοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολεπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλακή. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: κουμπάντα όλων των εποχών, σίγουρα της εποχής μου. Αλλά νομίζω ότι και νεότεροι άνθρωποι αγαπούν τα τραγούδια τους, γιατί πώς να μην αγαπάς τα τραγούδια των Foreigner. Ο κύριος Μίλτος Καρατζάς είναι μαζί μας. Είναι πολύ γνωστός μουσικός παραγωγός. Συμφωνείτε, φαντάζομαι.
1: Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε με το Double Vision, που είναι ένα από τα τρία καλύτερα τραγούδια των Foreigner.
0: Είναι νομίζω μια τεράστια εποχή η οποία έχει soundtrack, θα λέγαμε, αυτά τα τραγούδια των Foreigner.
1: Αμφισβήτητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προτού μιλήσουμε για τους Foreigner, θέλω να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάω αυτή τη στιγμή και ακούγομαι από τον 984, διότι όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο τον δεύτερο χρόνο, εγώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ έκανα εκπομπές και πέρναγα πάρα πολύ ωραία και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό θα μας μιλάτε για να ακούσουμε αυτά τα ωραία που μας λέτε.
1: Δεν με ακούτε τώρα?
0: Λίγο μακριά.
1: Φωνάζω τότε.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ σας είπα ήμουνα κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο 984.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία Τρίτη είχα φέρει έναν δημοσιογράφο φίλο μου, τον Αυλονίτη, ο οποίος έγραφε και μουσική κτλ. Και ο οποίος τη βδομάδα που είχε περάσει είχε γράψει ότι ένα άλμπουμ που είχε βγει με τραγούδια του Καρβέλα δεν ήταν καλά, τον Νίκο του Καρβέλα. Λοιπόν, με τον Καρβέλα ήμουνα και εγώ τότε φίλος και συνεργαζόμουνα, γιατί κάναμε τότε τραγούδια της Βύση μαζί αυτός και εγώ. Λοιπόν, και ξαφνικά, κάνοντας την εκπομπή, μπαίνει μέσα κάποιος από το σταθμό και μου λέει, κύριε Καρατζά, μου λέει, είναι κάποιος κάτω και στη πόρτα και θέλει οπωσδήποτε να μπει και να έρθει στο στούντιο, αν δεν τον αφήσουμε θα κάνει φασαρία και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Ήταν πολύ λόγο, ήταν ο Καρβέλας, ο οποίος είχε έρθει να ζητήσει τα ρέστα από τον δημοσιογράφο που έγραψε ότι δεν είχε κάνει καλά τραγούδια. Μπαίνει μέσα, αρχίζουν να τσακώνονται οι δυο τους, εγώ να κάνω τον ΟΗΕ και να προσπαθώ να τους ηρεμήσω κτλ. Αλλά ήταν μια εκπομπή όπου έγινε χαμός. Την επόμενη Πέμπτη, Τρίτη ήταν αυτό, την Πέμπτη που πήγα στο γραφείο, βλέπω ένα φάκελο από τον διευθυντή του σταθμού. Τον ανοίγω και έχει μέσα δύο χαρτιά. Το πρώτο χαρτί λέει, πρέπει να σας κάνω πολύ αυστηρή παρατήρηση για το κακό που έγινε προχθές στην εκπομπή σας, όπου έγινε φασαρία και επιτρέψατε να μπει κάποιος άλλος και αυτό και τα λοιπά και ντροπή σας και τα λοιπά, και θέλω για μερικές εβδομάδες να μην είστε στην εταιρεία. Και κοιτάω από πίσω το δεύτερο χαρτί και λέει, σας δίνω τα συγχαρητήριά μου γιατί στη δική σας εκπομπή διπλασιάσαμε τα νούμερά μας. Και του λέω, αφεντικό, τι πρέπει να πάρω από τα δύο υπόψη μου? Και πιάσαμε τα γέλια. Θέλω να πω, αυτή είναι η τελευταία μου.
0: Είναι πολλές οι αναμνήσεις από τον 1984.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα πάλι έτσι σε αυτή τη συχνότητα, κύριε Καρατζά.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Υπάρχουν πάντα πολλές ευκαιρίες για να μιλήσει κανείς μαζί σας, αλλά ήθελα έτσι τα φώτα σας για τους Foreigner, λίγο να θυμηθούμε πράγματα, να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, πριν από δύο χρόνια, το 24, οι Foreigner εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, που είναι έτσι ένα σαν το μουσείο που κρατάει τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Λοιπόν, αυτό έγινε λοιπόν το καλοκαίρι του 24. Ταυτόχρονα, εκείνη την εποχή, το καλύτερο του τραγούδι, το λατρεμένο «I wanna know what love is», ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, που ήταν τρομερό ρεκόρ και είχε ξεπεράσει τραγούδια των Pink Floyd, του Bob Dylan, των Deep Purple, των Journey, πολλών συγκροτημάτων. Λοιπόν, είχαν καταφέρει οι Foreigner, οι οποίοι ξεκινήσαν πριν από 50 χρόνια, γι' αυτό κιόλας και η περιοδία τους φέτος λέγεται Celebrating 50 Years of Foreigner, Και να πω μάλιστα ότι αυτή ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου στη Σουηδία. Έχουν παίξει ήδη στη Σουηδία και στη Δανία και την πρώτη του συναυλία στη Γερμανία, ενώ θα συνεχίσουν με άλλες 4 συναυλίες στη Γερμανία και θα γυρίσουν και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έρθουν εδώ σε εμάς για πρώτη φορά, γιατί στις άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ξαναπάει στις περισσότερες. Έρχονται για πρώτη φορά λοιπόν στις 27 Ιουνίου και θα εμφανιστούν στο καινούριο καταπληκτικό γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ, το οποίο χωράει περίπου 6.000 κόσμο, το οποίο είναι σχεδόν sold out και γι' αυτό όσοι θέλετε να ακούσετε καλή μουσική.
0: Φαντάζεστε τι θα γίνει όταν παίξει αυτό.
1: Ναι, διότι
0: το ακούμε από κάτω.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι πριν από τους Foreigner θα εμφανιστεί ο Κώστας Τουρνάς.
0: Καλά.
1: Καλός μου φίλος, τον λατρεύω, τον αγαπάω, έχουμε μεγαλώσει μαζί στη Φωκίωνος Νέγρη κλπ. Το καλό είναι ότι και ο Κώστας ο Τουρνάς και οι Foreigner ουσιαστικά ήταν στα φόρτε τους την δεκαετία του 80. Και έτσι το ίδιο κοινό που, και επειδή και οι δυο τους είναι μεν ροκάδες, αλλά έχουν και υπέροχες μπαλάντες,

0: What Love Is, το Urgent, το Double Vision, το Waiting for a Girl Like You, το Hot Blooded, το Cold Eyes, Cold Eyes, το Jukebox Hero και τόσα ακόμα άλλα τραγούδια που πραγματικά και επειδή έχω δει διάφορα βίντεο και από είδα και ένα από τη Σουηδία που είπαμε ξεκίνησε στις 6 μήνα, αλλά και κάποια άλλα, θα σκίσουνε. Λοιπόν, αυτά να πω. Ταυτόχρονα οι Foreign, εκτός από το ότι είναι πολύ, έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια, έχουν βγάλει ένα υπέροχο άλμπουμ με τίτλο 4, το οποίο είχε τα πιο πολλά τραγούδια από αυτά που είπα τώρα εγώ, αλλά ταυτόχρονα η μουσική τους έχει χρησιμοποιηθεί σε serials, σε ταινίες, σε θεατρικές παραστάσεις κτλ. Είναι νομίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και που να αντέχει και ο ήχος τους για πολλά πολλά πολλά
1: πολλά. Πολύ μπροστά ο ήχος. Να ακούσουμε λίγο, κύριε Καρατζά, να ακούσουμε λίγο εδώ το ρεφρέν.
0: Ευχαρίστως.

0: Ήδη το φαντάζομαι, κύριε Καρατζά. Αναμένα κινητά, φωτάκια.
1: Ναι. Και να σας πω γι' αυτό ότι αυτό το τραγούδι σε μια εφημερίδα της Αμερικής, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα ήταν, έκανε ένα διαγωνισμό για να ψηφίσουν οι αναγνώστες τα τρία σπουδαιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Λοιπόν, τα τρία μεγαλύτερα λοιπόν, πήραν πολλά τραγούδια βεβαίως συμμετοχή, τα τρία πρώτα, ένα από αυτά ήταν το I Wanna Know What Love Is. Πραγματικά είναι μεγάλο τραγούδι, υπέροχη μελωδία, το έχουν πει εξαιρετικά οι τύποι. Θα γίνει χαμός.
0: Μία συναυλία που βάζει υποψηφιότητα να είναι μία από τις ωραιότερες του καλοκαιριού. Και αλήθεια, κύριε Καρατζά, τι άλλο θέλετε να δείτε αυτό το καλοκαίρι?
1: Τι άλλο θέλω να δω? Το με ρωτήσατε?
0: Ναι, αυτό το καλοκαίρι από όλα αυτά έτσι που υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω όλες τις συναυλίες που θα γίνουν. Δυστυχώς έχασα τους Iron Maiden, που ήθελα να τους δω, και έχασα και τους Metallica που ήταν στα γενέθλιά μου στις 9 Μαΐου και δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά, την οικογένειά μου και τα λοιπά, να πάω να τα δω αυτά, γιατί και τους δύο αυτούς δεν τους είχα δει. Τώρα το Σεπτέμβριο έτσι παρακολουθώ κάποια τα οποία αρχίζουν και σκάνε τώρα ότι θα είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι κάτι σημαντικό πολύ της ξένης μουσικής τουλάχιστον ότι θα υπάρχει το καλοκαίρι, από αυτά που ξέρω τουλάχιστον.
0: Ναι. Είναι ο κύριος Μίλτος Καρατζάς, μιλάμε για τους Foreigner, είναι η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ στις 27 Ιουνίου. Ραντεβού εκεί.
1: Να ξέρετε ότι θα ανοίξουν οι πόρτες γύρω στις 6 το απόγευμα, στις 8 θα ξεκινήσει ο Κώστας ο Τουρνάς, ο οποίος όπως είπαμε θα ανοίξει το πρόγραμμα, που και αυτός είναι εξαιρετικός και είναι φέτος, παρόλο που όσο πέραν τα χρόνια μεγαλώνει, όπως μεγαλώνω και εγώ, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία, και είναι κάθε χρόνο και καλύτερο.
0: Είναι καταπληκτικός.
1: Φέτος έχει και μια υπέροχη χοροδία μαζί του και μάλιστα έχει γίνει μια συμφωνία και οι τρεις κοπέλες που είναι στη χοροδία του Κώστα θα ανέβουν και με τους Foreigner να τους κάνουν χοροδία στο I Wanna Know What Love Is. Και εκεί θα έχει πολύ γέλιο.
0: Αυτά είναι τα ωραία του καλοκαιριού. Μίλτος Καρατζάς, ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι και καλά ραδιόφωνα.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
0: Αθήνα Νέα 84 ακούτε. Είμαστε εδώ στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Foreigner, έτσι αρχίσαμε με την μεγάλη του συναυλία στο Ολυμπιακό Κέντρο Τέννις του ΆΚΑ. 27 Ιουνίου το ραντεβού και βέβαια special guest.

Είναι ο Κώστας Τουρνάς, ανοίγει τη συναυλία των Foreigner 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Τέννις, στο ΆΚΑ. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μέρα για κινηματογραφικές πρεμιέρες και είναι μια πολύ αναμενόμενη ταινία που κάνει πρεμιέρα απόψε. Είναι η μέρα αποκάλυψης. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Steven Spielberg, και πολλοί λένε ότι είναι ίσως η καλύτερη ταινία του Spielberg. No. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Διάστημα, εξωγήινη, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth πρωταγωνιστούν. Είναι μία μετεωρολόγος όπου κυριεύεται, θα λέγαμε, από μία έτσι μυστηριώδη δύναμη, ενώ μαγνητοσκοπεί ένα δελτίο καιρού. Συνεργάζεται με έναν άντρα ο οποίος είναι εξπέρ στην κυβερνοασφάλεια και υπάρχει ένα μυστικό το οποίο αφορά στην εξωγήινη νοημοσύνη, και τώρα πια ήρθε η ώρα να γίνει γνωστό στη γη. For the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry that they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Steven Spielberg, αυτή είναι η νέα του ταινία, η μέρα αποκάλυψης, από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ είναι το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε λίγο αργότερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Προηγήθηκε στις 8 Ιουνίου η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη στο φόντο των σκανδάλων των πολεοδομιών. Πειρά κατά της κυβέρνησης από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις παραιτήσεις των δύο Γενικών Γραμματέων. Άκουσα ότι για κάποιους τους Γενικούς Γραμματείς οι παραιτήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει λόγο σε αναρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Αναβαθμίζεται η γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων 1595, δίνει πρόσβαση στις δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νοτιοαφρική στο στάδιο ΑΣ10 του Μεξικού ξεκινά απόψε το Μουντιάλ Σέντρα στις 10. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Αθήνα 984.

0: εσείς κι εγώ.
1: Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης, είναι ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου. Και ο Πάνος Μουζουράκης είναι ένας από τους καλλιτέχνες ο οποίος θα δώσει συναυλία σε ένα νέο χώρο, μέσα στο Ζάπιο, σε ένα νέο αμφιθέατρο που στείνεται αυτό το καλοκαίρι για θεατρικές παραγωγές, για συναυλίες, θα γίνουν αθλητικές δραστηριότητες. Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ και θα υπάρχουν και οθόνες μέσα στο Ζάπιο για το Μουντιάλ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη, είναι βέβαια σκηνοθέτης, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος και νομίζω ότι είναι ο αρμόδιος. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το θέατρο το οποίο θα στηθεί μέσα στο Ζάπιο, γιατί θα φιλοξενήσει πολλές από τις θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Και νομίζω ότι τον χρειαζόμαστε αυτό το χώρο, κύριε Γιοβανίδη, δίπλα το μετρό, στο κέντρο της Αθήνας, δροσερά.
2: Σίγουρα. Είναι μέσα στους κήπους του Ζαπίου. Γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα έτσι να ανοίξουμε τους χώρους του Ζαπίου στον κόσμο για τους Αθηναίους και όχι μόνο, να έρθουν εκεί και να ομορφύνουμε όσο μπορούμε και το χώρο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που τον αγαπάει πολύ τον αγαπάνε πολύ, όχι, θέλω να πω Αθηναίοι, αλλά όχι και μόνο, έρχονται από όλη την Αττική εκεί, και γεννήθηκε έτσι ιδέα. Όχι για να αντικαταστήσουμε σε καμία περίπτωση το Ηρώδιο, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά για να συμπληρώσουμε το διάστημα που θα είναι κλειστό, γιατί στόχος είναι αυτό να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια και να οργανωθεί και καλύτερα, να στήσουμε μια σκηνή. Η διαθήκη του Ζάπα, του ανθρώπου που έδωσε την ευεργεσία να χτιστεί αυτό το μέγαρο, το μνημείο, μέσα γράφει συγκεκριμένα πράγματα, τι θα ήθελε ο ίδιος να γίνει, και μιλάει για την προώθηση του πολιτισμού, του αθλητισμού και του εμπορίου. Με αυτό πάντα το σκεφτικό και με αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό έχουμε βάλει και αθλητικές εκδηλώσεις, είναι ολυμπιακά αθλήματα, είναι ξηφασκία για ένα καινούργιο ολυμπιακό άθλημα, το skateboard και το roller και τα roller, και που θα προσπαθήσουμε έτσι να γνωρίσει ο καθένας τι είναι ακριβώς αυτά τα θύματα και να δοκιμάσει, δηλαδή θα υπάρχουν πολλές δράσεις γι' αυτό. Αλλά έχουμε και σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, εκκλησιάζουσες, μύδια, υπηρέτης δύο αφεντάδων.
1: Μια σκελέτα για τη μύδια, να πούμε ότι είναι μία από τις παραστάσεις που είναι σχεδόν sold out σε όλα τα θέατρα όπου και αν παίξει. Οπότε να η ευκαιρία σε όποιον δεν έχει κλείσει, αφού ανακοινώθηκαν τώρα.
2: Νομίζω ότι έχει γίνει sold out και στο Ζάπιο.
1: Και στο Ζάπιο έχει γίνει, ωραία.
2: Θα δούμε μήπως καταφέρουμε να το βάλουμε άλλη ημερομηνία.
1: Ναι.
2: Και άλλη μια ημερομηνία. Και έχουμε μουσικές παραστάσεις με την Εμαχθία Ρεμπούτσικα, όπως είπατε πριν, και με τον Μουζουράκη, ουσιαστικά με τον Παντελή Αμπαζή.
1: Ωραία. Είναι ωραίο δίδυμο.
2: Ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Και θα έχουμε και δύο σπουδαίους καλλιτέχνες από το εξωτερικό με μουσική jazz, και ανοίγουμε, η γιορτή αυτή ανοίγει στις 21 Ιουνίου, την ημέρα της Παγκόσμιας Μουσικής. Με δωρεάν είσοδο θα έχουμε τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, και θα συνεχίσουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε όσο μπορούμε. Βεβαίως εγώ είμαι εκεί ένα μικρό διάστημα, οπότε πολύ γρήγορα προσπάθησα να το οργανώσω όλο αυτό για να μπορέσει να συμβεί φέτος το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι λείπει αυτή τη στιγμή από την Αθήνα ένας τέτοιος χώρος, γιατί η κήπη του Ζαπίου από όταν δημιουργήθηκε το Ζάπιο από το 1888 πάντα είχαν μια σκηνή ή επιθεώρησης ή βαριέτε, είναι οι μεγαλύτεροι θυμούνται τον Οικονομίδη να είναι εκεί και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες και να έχουν τις... υπήρχαν σε διάφορα σημεία θεατράκια που κατά καιρούς άλλαζαν την τοποθεσία. διάβαζα τώρα, υπήρχε ένα θέατρο, το θέατρο Oasis. Μετά υπήρχε μια άλλη σκηνή που μέσα στη, γιατί είναι και τώρα κοντά 140 χρόνια η ιστορία του Ζαπίου, πιάνει ακριβώς 3 αιώνες, αν το δούμε έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν συμβεί πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο.
1: Ένα θέατρο καινούριο για αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα, στο κέντρο, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, εύκολα προσβάσιμο, είναι το τραμ, είναι το μετρό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, κύριε Γιοβανίδη, η αλήθεια είναι αυτή. Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις?
2: 21 Ιουνίου, ναι. Και πηγαίνει μέχρι, η τελευταία εκδήλωση θα είναι 25 Ιουλίου.
1: Υπέροχα. Κύριε Γιοβανίδη, πέρα από το Ζάπιο, πρώτα απ' όλα σκηνοθέτης, δίπεθε Αγρινίου και, και έχουμε ωραία παράσταση.
2: Έχουμε τις εκκλησιάδουσες που η περιοδία σε όλη την Ελλάδα, αλλά ως δίπεθε έχουμε και μια συμπαραγωγή με το εθνικό μας θέατρο, που είναι διάλογοι στα ερείπια του Μεσολογγίου, η γυναίκα της Ζάκυνθος, που θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Ημιαδών και στο Αγρίνιο, αλλά θα έρθει και εδώ στο σχολείο της Ειρήνης Παπά. Και θα κάνουμε και μία παράσταση Καραγκιόζη που θα τη μεταφέρουμε σε όλα τα χωριά της Επιλακαρνανίας.
1: Πολύ ωραία. Εκκλησιάζουσες πότε κάνουν πρεμιέρα?
2: 30 Ιουνίου στο Αγρίνιο, στο Κυποθέατρο του Δήμου Αγρίνιου.
1: Ναι. Ωραία ομάδα.
2: Ωραία, ναι. Και έτσι που έχω παρακολουθήσει λίγο και τις πρόβες, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που ετοιμάζεται.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι βέβαια ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
2: Η Μαρίνα Ιασλάνογλου.
1: Βέβαια.
2: Η Ντακέιν. Έχει έτσι μια, ο Κωνσταντίνος ο Ασπιώτης, έχει μια δυνατή ομάδα υποκριτικά. Και έχει μια δυνατή ομάδα συντελεστών με το Θέμη τον Μπουλίδη που σκηνοθετεί, το Θοδωρή τον Οικονόμου.
1: Στη μουσική, βέβαια.
2: Και την σημαντική και μοναδική χορογράφου, την Πατρίτσια Απέργη, που είναι πολύ σημαντική σε αυτό που κάνει.
1: Βέβαια. Είναι ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε ένα νέο χώρο λοιπόν στην Αθήνα για να δούμε θέατρο, να δούμε παραστάσεις μουσικές. Τι θα γίνει με το Μουντιάλ, έμαθα κάτι, θα στηθούν οθόνες?
2: Το Ζάπιο έχει την ιστορία ότι είναι ένας χώρος συνάντησης, που αυτό θεωρώ ότι είναι μοναδικό, αν το σκεφτούμε τι εννοούσε και ο Ζάπας που το είχε βάλει μέσα στην διαθήκη του. Και ως χώρος συνάντησης βάζω μια γιντοθόνη και όποιος θέλει να έρθουμε όλοι μαζί να δούμε τον ημιτελικό και το τελικό, να συνυπάρξουμε και να ζήσουμε όλη αυτή την μεγάλη μας αγάπη που είναι το ποδόσφαιρο, και δίνουμε την ευκαιρία και στους Έλληνες, τους Αθηναίους και τους ανθρώπους που ζουν εδώ, αλλά και τους τουρίστες, γιατί το Ζάπιο είναι γεμάτο με τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε τους δίνουμε την ευκαιρία, όποιος θέλει να δει τον αγώνα, να έχει έναν ωραίο χώρο μέσα στο πράσινο, γιατί αυτή είναι μια λιώμενη κατασκευή, καταλαβαίνετε, που θα στηθεί μπροστά από το συντριβάνι του Ζαπίου, σε εκείνο το χώρο θα είναι, και κάτω από τον Αττικό ουρανό, μέσα στους κήπους που ελπίζω ότι θα δώσει πολύ δροσιά στους ανθρώπους που θα έρθουν να παρακολουθήσουν όλες τις εκδηλώσεις.
1: Λεύταρης Γιοαννίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Αυτό είναι UB40 και εκτός από τον Spielberg και την ημέρα αποκάλυψης που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους, υπάρχει νέα ταινία και από τον François Ozon, ο οποίος μεταφέρει στον κινηματογράφο το βιβλίο του Καμί, ο Ξένος.
1: Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là.
0: Benjamin Voisin, Rebecca Marnay, Pierre Lottin πρωταγωνιστούν στην νέα ταινία του François Ozon που μας μεταφέρει στο Αλγέρι του 30.
2: Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser.
0: Είναι νέος, είναι Γάλλος, είναι υπάλληλος γραφείου και θα μάθει ότι η μητέρα του, την οποία είχε βάλει στο γυροκομείο, πέθανε.
3: Regrettez-vous votre acte.
0: Μένει ατάραχος, πηγαίνει εκεί, μένει δίπλα της μία νύχτα και γνωρίζει και μία κοπέλα που στη συνέχεια θα συνάψει μαζί της μία σχέση. Αυτό είναι ένα βιβλίο του Καμί με βαθιά νοήματα, θέλει την ανάλυση του. Έτσι είναι και η ταινία του François Ozon και μάλιστα είναι γυρισμένη ασπρόμαυρη, δημιουργώντας έτσι την ατμόσφαιρα της εποχής.
4: Monsieur le Président, Meursault est innocent.
1: C'était un accident.
0: Ο Ξένος από τον François Ozon από σήμερα στους κινηματογράφους.
5: Mais l'avez-vous vu qu'il ne pleurait pas?
0: Αυτή είναι η Ματλέν Μπεϊρού.

Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, Σφινάκι για το φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6, Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης. Μπέλεν, Σεμπάστιαν για το τέλος.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Στην ταινία «Τρελός, Παλαβός και Βέγκος» του 1967, παραγωγής και σκηνοθεσίας Θανάση Βέγκου, εικονίζεται ο πρωταγωνιστής να τρέχει του σκοτωμού με ένα μηχανάκι δίπλα σε ένα σπόρο αυτοκίνητο, ρωτώντας αγωνιωδώς τον απορριμμένο οδηγό του αν ξέρει από Βέσπα. Το ωραίο βέβαια είναι πως το δίκυκλο που οδηγεί ο Βέγκος σε αυτή την ξέφρενη κωμωδία του εφαρμοσμένου σουρεαλισμού δεν είναι Βέσπα. Δηλαδή δεν είναι της ιταλικής εταιρείας μοτοσυκλετών Piaggio που λάνσαρε το 1946 τη θρυλική Βέσπα, δηλαδή Σφίκα, λόγω του θορύβου του κινητήρα της. Η Βέσπα, η μικρή μοτοσυκλέτα τύπου σκούτερ, αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους δικυκλιστές παγκοσμίως, ώστε από κύριο όνομα έγινε ουσιαστικό, ορίζοντας τα μηχανάκια μικρού κυβισμού γενικότερα, όπως αυτό που οδηγεί ο Βέγκος στην ταινία. Το οποίο μάλλον είναι μια Φλωρέτα 50 γερμανικής κατασκευής. Η ιστορική Φλωρέτα του Βέγκου είναι μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, και όχι ένα σκούτερ. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ορίζει τη λέξη σκούτερ ως μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα με μικρό κυβισμό, κατάλληλο για μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Συνώνυμα βέσπα και μοτοποδήλατο. Η αγγλική λέξη σκούτερ είναι από το σκουτ, δηλαδή τρέχω με μεγάλη ταχύτητα, εφορμό. Μια άλλη λέξη για τα μοτοποδήλατα, τα παπάκια της εποχής, που όργωσαν τους ελληνικούς δρόμους, τις αμμουδιές, τα βουνά και τα λαγκάδια, ήταν και το μοτοσακό. Ο όρος μοτοσακό προέρχεται από το ιταλικό μοτοσάκο. Μότο και σάκο από τον σάκο, δηλαδή τα σακίδια που είχε το μηχανάκι πίσω από τη σέλα για τα ψώνια. Ή από την ελβετογαλλική εταιρεία κινητήρων Μοτοσακός. Όπως και να έχει, το καλοκαιράκι είναι η ιδανική εποχή για μηχανή. Η μηχανάκι, παπί, πραπρά, γάζι, μοτοσακό, μοτοποδήλατο, μοτόρι, σκούτερ, μοτό και βέβαια βέσπα. Πάντα όμως με κράνος. Όχι όπως οδηγούσε ο αγαπημένος Θανάσης.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Τραγωδία στην Ολλανδία. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το μεσημέρι όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Το δυστύχημα συνέβη σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβάρντε στην επαρχία Ζήλανδ. Αλλά τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά το Σεπτέμβριο του 2023. Η απόφαση λήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Δεν αποκλείονται και νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες, ενώ ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από το στόχο του 2%. Όλοι εξαρτώνται από το σοκ στις τιμές ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κρίστιν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι υπάρχει αβεβαιότητα λόγω του πολέμου. Η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, μετά και την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup. Η ευρωζώνη έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική. Υπάρχει μια τάση προς στασιμό πληθωρισμό, αλλά σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε περιβάλλον στασιμό πληθωρισμό, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε πάντως λίγο αργότερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι αν το έκανε αυτό, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιουν νερό. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, τόνισε. Προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για τέτοια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ θα λάβει πιο ισχυρή και επώδυνη απάντηση, απαντάει τη Χεράνη. Οι προσπάθειες για μεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας, υπογραμμίζει από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Νωρίτερα σήμερα, εκρήξεις συγκλώνησαν τη Σιρίκ στην νότια ιρανική επαρχία Χορμοζγκάν, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και τρίτο πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν το πρωί, καθώς το πλοίο παραβίασε τον αποκλεισμό, επιχειρώντας να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο. Επίσης, φωτιά εκδηλώθηκε σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Διδασκάλου εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες. Προηγήθηκε τις προάλλες η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμου Μπακογιάννη. Άκουσε ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παρετήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση, από το 2019. Θεωρήθηκε ότι έκλεισε ένας κύκλος, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Δήλωσε για το θέμα στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενής του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις Πολεοδομίες, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουμε ένα άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του ΟΤ Φόρουμ. Στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συνεχίζοντας την οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Συμπαράταξης ορίζεται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αύριο η αποφάση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για το ενδεχόμενο παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων που λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Όλα τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Αναβαθμίζεται το 1595 η γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων και δίνει πρόσβαση στις δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία, καθημερινά τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει απόψε το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αστέκα Αζτέκα του Μεξικού για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Σέντρα στις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός μεταβολή προβλέπεται αύριο Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιουάνου και Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
11: 8 χρόνια Λέμον. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9, ανοιχτό θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση στην Ελλάδα επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα. 8 χρόνια παραστάσεων, πάνω από 25.000 θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέμον, η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Εισιτήρια more.com. Λέμον, εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.

0: από το χθεσινό καλεντάρι στις 10 Ιουνίου του 1982. Φεύγει από τη ζωή ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, αφαίρεσε ο ίδιος τη ζωή του. Από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του ρεύματος του νέου γερμανικού κινηματογράφου, μέσα σε 13 χρόνια γύρισε 41 ταινίες. Είναι ο πιο παραγωγικός σκηνοθέτης, νομίζω, όλων των εποχών. Και αυτό που ακούσαμε είναι η μουσική που έγραψε ο Πέρ Άμπεν, ήταν συνεργάτης του σε πολλές ταινίες, για το, ίσως το πιο γνωστό έργο του, το Berlin Alexanderplatz.
1: Το οποίο ήταν τηλεοπτική σειρά.
0: Ήταν τηλεοπτική σειρά σε 13 μέρη και έναν επίλογο. Κάποια στιγμή έγινε και ταινία. Αλλά ήταν μία από τις πιο πετυχημένες εκείνη την εποχή και νομίζω ότι την είχε δει πάρα πολλοίς κόσμος και το θέμα της είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η κινηματογραφική αφήγηση και το σενάριο βασισμένο σε βιβλίο. Έτσι, δεν ήταν πρωτογενές το υλικό, αλλά ήταν μία από τις σειρές που άφησαν αποτύπωμα στην τηλεόραση και έχουν μία διαχρονικότητα.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Έτσι, και στην Ελλάδα,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα.
0: Την είχαμε δει στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Στην ΕΡΤ, όχι ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ, ναι.
1: Λοιπόν, είναι 5η 11 Ιουνίου και η ώρα είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στα μικρόφωνα της εκπομπής Radio City, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωίδης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κουτούγερας, η Καλλιόπη Ασλανίδου και
0: ο Χρήστος Κάπος.
1: Και ο Χρήστος Κάπος, με συγχωρείτε, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο
0: είναι ο Διονύσης Φίρστ, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984. 984 είναι ο αριθμός και επειδή βλέπω ότι μας τηλεφωνείτε αρκετοί ακροατές, δεν υπάρχει κάποιος για να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν είναι συνδεδεμένο καν με τηλέφωνο.
0: Με τηλέφωνο. Μόνο με γραπτό κείμενο.
1: Άρα μόνο γραπτό κείμενο στο Viber. Η επικαιρότητα διεθνώς κυριαρχείται πάλι από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί ότι απόψε τα πλήγματα κατά του Ιράν θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από τη σχετική ύφεση στην οποία ήταν για αρκετά μεγάλο διάστημα. Στην Βόρειο Ιρλανδία συνεχίζονται οι ταραχές, η Βόρειος Ιρλανδία με επίκεντρο τον Μπελφάστ, όχι μόνο στη Βόρειο Ιρλανδία αλλά και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε ταραχές και χτες τη νύχτα σε συνέχεια μιας δολοφονίας η οποία συνέβη τη Δευτέρα στο Μπελφάστ, θα το συζητήσουμε αναλυτικότερα. Εδώ στα εσωτερικά μας άλλη μία παρέτηση. Παρετήθηκε
0: άλλος ένας γενικός γραμματέας για το ίδιο θέμα.
1: Για το ίδιο θέμα της, θεωρείται ότι συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ανανεώθηκε βέβαια και η πολιτική αντιδικία σχετικά με αυτό. Κοντεύουμε να χάσουμε λίγο το μέτρημα των υποθέσεων αυτών. Γραμμή της κυβέρνησης ήταν ότι μερικοί γενικοί γραμματείς έχουν πολλά χρόνια στην ίδια θέση, είναι καιρός να αλλάξουν.
0: Εντάξει, και κάποιοι θα παραιτηθούν γιατί θέλουν να κατέβουν σε εκλογές.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτοί δεν παραιτήθηκαν και αυτό πάντως, ούτε επειδή είχαν πολύ καιρό και κουράστηκαν. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα κυρίως. Και έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του κύριου Θόδωρου Τσίκα, που είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Είναι επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίκα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας και στις δύο.
1: Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ας πιάσουμε πρώτα αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο σκοτσέζικο ντους, έτσι, από το ζεστό στο κρύο και από το κρύο στο ζεστό. Ενώ είχαμε μια σχετικά μακρά περίοδο ύφεσης μόνον με το Ισραήλ να επιχειρεί να διαταράξει την πορεία προς κάποιο είδους ειρήνευση με τις επιθέσεις του στο Λίβανο, τώρα πλέον άρχισαν κανονικά πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εδώ και μερικές μέρες, και ακούσατε, θα το έχετε ακούσει ούτως ή άλλως, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων απειλεί ότι θα είναι μια νύχτα κόλασης, δεν είπε αυτό, είπε θα πλήξουμε πολύ άσχημα, πολύ δυνατά, πολύ σκληρά το Ιράν απόψε το βράδυ.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει πολύ πολιτικό χρόνο να περιμένει. Από την άλλη, και το Ιράν είναι αυθεντίες στις καθυστερήσεις. Το έχουμε δει και σε παλιότερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επομένως, κάτι πρέπει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να δείξει ότι δεν είναι ουρά των Ιρανών. Δεν δηλαδή ακολουθεί τους ρυθμούς που έχει το Ιράν. Υπενθυμίζω ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των ΗΠΑ, θα γιορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική επέτειος για τη χώρα, και ο Τραμπ έχει ήδη οργανώσει να το γιορτάσει με χολιγουντιανούς τρόπους. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάμε σε τέτοιους γιορτασμούς και το θέμα του Ιράν να μην έχει κλείσει.
1: Είτε με κάποια αυτό συμφωνία, είναι πολύ σύντομα όμως, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είτε είναι σε 3 κάποια... εβδομάδες.
2: Ναι, είτε με κάποια συμφωνία, είτε να γίνονται χτυπήματα μέχρι τότε. Τι νομίζω λοιπόν εγώ ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Ο Τραμπ προσπαθεί πρώτον να πιέσει τους Ιρανούς να κινηθούν πιο γρήγορα στο θέμα μιας συμφωνίας. Αλλά εάν καταλάβει, εάν θεωρήσει, εάν συμπεράνει ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να του δώσουν μια συμφωνία η οποία να είναι αξιοποιήσιμη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, να μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ο ίδιος ότι μετά από τόση, μετά από 3 μήνες σύγκρουσης, νεκρών, καταστροφών, αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας, κάτι πέτυχε, πιστεύω ότι θα κάνει εντατικά χτυπήματα στο Ιράν και θα κηρύξει μόνος του τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι,
2: και του Ιράν.
1: Βέβαια στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα, σε αντίθεση με τα αυταρχικά καθεστώτα, είναι πολύ πιο δύσκολο να ισχυριστείς ότι κέρδισες. Τα αυταρχικά καθεστώτα, ό,τι και να γίνει, θα βγουν και θα διαβεβαιώσουν τον άλλαλο πληθυσμό ότι το έθνος κατήγαγε έναν ακόμη ιστορικό θρίαμβο. Όταν όμως έχεις μπροστά σου, και μάλιστα έχεις μπροστά σου, τώρα το σημειώνω, στις αρχές Νοεμβρίου τις εκλογές, οι οποίες είναι οι εκλογές, το σημειώνω, στις αρχές Νοεμβρίου τις εκλογές, οι οποίες είναι οι εκλογές που γίνονται

0: υποστηρίξει πράγματα που δεν στέκονται καθόλου στην πραγματικότητα. Πολλό δε μάλλον που έχει και εχθρικά μίντια απέναντί του, έτσι.
1: Ακούστε. Καταρχάς, ακριβώς λόγω των εκλογών δεν έχει πολύ πολιτικό, αυτών των εκλογών που περιγράψατε, δεν έχει πολύ πολιτικό χρόνο. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσει. Δηλαδή, εάν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία, δεν θα μπορεί μετά να ανατρέψει το κλίμα όπως θα έχει σχεδιάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πει το εξής, ότι εμείς μέχρι τώρα, δηλαδή που μιλάμε πριν τα νέα χτυπήματα, είχαμε πετύχει το κύπη αυτό περίπου το 70% των στόχων μας. Με τα νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90% των στόχων μας, πήγαμε το Ιράν πολύ πίσω, στρατιωτικά, στην εξέλιξη του πυρηνικού του προγράμματος, χτυπήσαμε υποδομές από δική δεξιά, και επομένως οι ΛΥΠΑ είναι νικητές και αποσύρονται από το πεδίο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι χιλιάδες στρατιώτες ανεπτυγμένοι τώρα στην περιοχή, αεροπλανοφόρα κλπ. Αυτό δεν μπορεί να πηγαίνει επαόριστον. Κάποια στιγμή έχει ένα χρονικό όριο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του. Εάν καταλάβει ότι δεν θέλουν να του δώσουν, θα κάνει αυτό και θα πει: ορίστε, εμείς χτυπήσαμε αυτά, αυτά, αυτά. Είμαστε νικητές. Το έχει πει εξάλλου ήδη ότι έχουμε νικήσει. Θα επισημάνει ακόμη περισσότερο και νομίζω ότι θα κηρύξει τη νίκη μόνος του.
0: Αν μου επιτρέπετε εδώ, έχει κάνει ένα ακόμη λάθος. Νομίζω ότι έχει χειριστεί πολλά πράγματα λάθος ο κύριος Τραμπ σε αυτή την ιστορία. Ένα από τα λάθη αυτά είναι ότι έχει θέσει ως απαρέγκλητο στόχο να παραδώσει το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ως εκ τούτου, πάντοτε θα έχει να απολογηθεί και να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να κερδίσαμε αφού δεν τους πήραμε το ουράνιο όπως μας είχες πει.
1: Το θέμα του ουρανίου προφανώς έχει τεθεί στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτό
0: δεν πρόκειται να το πάρει όμως τώρα. Δεν πρόκειται το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο.
1: Ακούστε, αυτό παίζεται τώρα στη συμφωνία. Τι θα γίνει με το απόθεμα 450 περίπου κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι, που έχει απομείνει στο Ιράν.
2: Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που το επιβεβαιώνουν.
1: Ναι. Το ξέρουμε, μας το έχει επιβεβαιώσει και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας κλπ. Mm-hmm. Τώρα εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε δεν έχουν ζητηθεί μόνο η παράδοση στους Αμερικανούς αδεσποσότητες, έχουν συζητηθεί και ενδιάμεσες προτάσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να φύγει το μισό από αυτή την ποσότητα και το υπόλοιπο μισό να μείνει. Έχει υπάρξει επίσης μια πρόταση να μειωθεί ο βαθμός εμπλουτισμού του ουρανίου. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, αυτό είναι τουλάχιστον 60% κατά 60% εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ώστε να μην είναι military grade, να μην είναι ποιότητας τέτοιας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπλικά συστήματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τον εμπλουτισμό, να το κάνουν έναν απεμπλουτισμό.
0: Και φαντάζομαι ουράνιο. Μετά μπορεί να ξαναγίνει εμπλουτισμό, βέβαια.
1: Καλά, αυτό ναι. Όμως, επίσης μια άλλη πρόταση, επειδή το θέτεται αυτό, είναι να μείνει υπό κάποια επιτήρηση, να μείνει μένει στο Ιράν, αλλά να υπάρχει κάποια επιτήρηση. Ποιοι θα είναι σε αυτή την επιτήρηση, θα είναι κάποιες χώρες, θα είναι το Πακιστάν, η Ρωσία, θα είναι οι Αμερικανοί, θα είναι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Όλα αυτά που σας λέω είναι εκδοχές οι οποίες συζητιούνται. Εάν πάρει κάτι από αυτά, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εάν δεν πάρει, νομίζω ότι θα ενεργοποιηθεί το σενάριο που σας περιέγραψα πριν.
2: Και τα στενά τορμούς.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Για μας είναι και πιο σημαντικό από ότι είναι το ουράνιο του Ιράν, για το οποίο ακούμε επί 24 χρόνια και ακούμε διάφορες ιστορίες. Αλλά ναι, πείτε μας για τα στενά.
1: Κοιτάξτε, τα στενά του όμως πράγματι είναι η πιο δύσκολη ιστορία. Αλλά ο Τραμπ νομίζω ότι θα μπορούσε να πει ότι, κοιτάξτε, να δείτε, η Αμερική έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι κι αλλιώς η Αμερική δεν εξαρτάται, και είναι αλήθεια αυτό, δεν εξαρτάται από τις ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Άλλοι εξαρτώνται, δηλαδή χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ασίας αφενός και χώρες της Ευρώπης αφετέρου.
0: Ναι, αλλά η τιμή ανεβαίνει παγκοσμίως όμως, γιατί αυτό είναι χρηματιστηριακό προϊόν το πετρέλαιο.
1: Αυτό έχετε δίκιο. Μπορεί όμως ίσως να σκέφτεται ότι μπορεί να απελευθερώσουν διάφορα αποθέματα δεξιά-αριστερά και στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, να πείσουν τον ΟΠΕΚ να αυξήσει και την προσφορά πετρελαίου, προκειμένου, ας πούμε, να γίνουν οι τιμές πιο χαμηλές, τουλάχιστον για τους Αμερικανούς καταναλωτές.
0: Αλλά ένα σύστημα ασφαλούς διελεύσεως στα στενά του Ορμούζ

0: δεν βλέπετε να μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή?
1: Τι να δημιουργηθεί, δεν σας άκουσα καλά.
0: Ένα σύστημα ασφαλούς διαλεύσεως των πετρελοφόρων και όλων των πλοίων.
1: Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα μπορούν να γίνουν, γιατί κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα αντιδράσει το Ιράν, τι θα κάνει κλπ. Υπάρχουν κάποιες δαμεσολαβητικές προσπάθειες πέραν του Πακιστάν που έκανε μέχρι τώρα. Έχουμε δει και το Κατάρ τις τελευταίες μέρες να θέλει να ενεργοποιηθεί. Θα δούμε.
0: Κατάρ είναι και στόχος άλλωστε των Ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Να σου πω λίγα πράγματα για αυτήν την ιστορία με τον Belfast, η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Δηλαδή, θυμόμαστε πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε κάτι αντίστοιχο στο Southampton, στην άλλη άκρη της Βρετανίας, στην Αγγλία, στην Νότια Αγγλία, όπου είχαμε την απόφαση, δικαστική απόφαση σχετικά με ένα φόνο ενός λευκού που είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο. Οδήγησε σε ταραχές. Οι ξενοφοβικές ομάδες βρήκαν την ευκαιρία να κατέβουν στους δρόμους και τα λοιπά. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως γίνεται από τη Δευτέρα με επίκεντρο τον Belfast, αλλά και σε άλλες πόλεις της Βορείου Ιρλανδίας και στη Σκωτία και στην Αγγλία, σε κάποιες πόλεις σε μικρότερο βαθμό, διότι τη Δευτέρα ένας 30χρονος Σουδανός συνελήφθη κατηγορούμενος για την απόπειρα φόνου με μαχαίρι στον Belfast ενός λευκού. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός ήταν σοβαρότατος. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη το βράδυ, άρχισαν διαδηλώσεις. Άρχισαν να μαζεύονται στους δρόμους ομάδες ανθρώπων, να κλείνουν τους δρόμους με διάφορα αντικείμενα. Αρχικά οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές. Η οικογένεια του θύματος ζητά να μην γίνεται πολιτική εκμετάλλευση και να είναι, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαμαρτυρία, να είναι ειρηνική. Αλλά μετά αρχίσαμε να βλέπουμε λεωφορεία να πέφτουν, να γίνεται αντικείμενο εμπρισμού, πέτρες να πετάγονται στους αστυνομικούς, σπίτια αλλοδαπών να γίνονται στόχος επιθέσεων από τους οργανωμένους πλέον διαδηλωτές, πάρα πολλοί άνθρωποι να μην έχουν που να μείνουν, άνθρωποι μετανάστες, δηλαδή όχι ντόπιοι. Όλα αυτά, ακόμη και χθες το βράδυ, έτσι, σε σχέση με την Τρίτη τη νύχτα, χθες τη νύχτα ήταν καλύτερα, αλλά η αστυνομία πάλι είχε αρκετή δουλειά με κανόνια νερού, ξέρεις, για να διαλύει τα πλήθη και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, υπάρχει και μια μακρά παράδοση εμφυλίου πολέμου. Έτσι. Αυτό ήταν. Προτεσταντών οι οποίοι αντιδρούσαν στα σχέδια για την απόσπαση της Βόρειας Ιρλανδίας και την ένταξή της στην ανεξάρτητη δημοκρατία της Ιρλανδίας, και καθολικών εθνικιστών που επεδίωκαν ακριβώς αυτό. Ύστερα, στα 30-35 χρόνια που διήρκεσαν οι ταραχές, the troubles, οι ένοπλες ομάδες και από τις δύο πλευρές είχαν το πάνω χέρι. Το Belfast για δεκαετίες ήταν χωρισμένο στα δύο πρακτικά.
2: Και είναι το δόγμα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, γιατί υπάρχει και το θρησκευτικό στοιχείο, έτσι, και υπάρχει και το πολιτικό στοιχείο. Ένα ζήτημα ταυτότητας. Ήταν μια σύγκρουση ταυτοτική, όπως έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, να λέμε. Από το 98 σταδιακά, όταν και έγινε η συμφωνία για την ειρήνευση, σταδιακά η βία έχει υποχωρήσει. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς, αλλά έχει υποχωρήσει. Αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες, και επειδή σε αυτά πρωταγωνιστούν άνθρωποι, βλέπεις και τις φωτογραφίες, καταζητούνται μερικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι εντάσσονται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, έτσι, στην άκρα δεξιά. Άκρα δεξιά, αυτός ο χώρος είναι εμφανές ότι είναι ο χώρος που κληρονόμησε την παράδοση των ενωτικών, των πρωτεσταντικών οργανώσεων, ένοπλων πρωτεσταντικών οργανώσεων, και Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη πιο... Είναι ένα στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο εκρηκτική την κατάσταση. Πάντως η αστυνομία ελπίζει ότι αφού χτες το βράδυ ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα σε σχέση με προχτές το βράδυ, σήμερα θα είναι καλύτερα.
2: Πάντως, λίγο θα εκτονωθεί.
0: Ναι. Η κυβέρνηση εντωμεταξύ του Κιερ Στάρμερ υποφέρει ξανά και ξανά. Γιατί? Διότι έχασε κι άλλον έναν υπουργό. Ο υπουργός Αμήνης, ο Τζον Χίλι, παρετήθηκε. Είναι το μαρτύριο της αγώνας το οποίο παρακολουθούμε εδώ και πόσο 1,5 μήνα με υπουργούς και υφυπουργούς να παρετούνται ένας μετά τον άλλον καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό τους. Όλα θα ηρεμήσουν όμως από σήμερα που αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο και τα πλήθη Προτεστάντες και Καθολικοί θα έχουν κάτι να ασχολούνται μέσα στη νύχτα. Γιατί είναι στο άλλο ημισφαίριο οι αγώνες. Οπότε μάλλον θα υπάρξει κάποιο είδους αποκλιμάκωση των εντάσσεων και στους δρόμους του Μπελφάστ.
2: Θα τα πούμε εμείς μετά.
0: Θα τα πούμε μετά.
2: Η ώρα είναι 6:30 ακριβώς. Περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεύασης στην Κερατέα Αττικής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και 3 ελικόπτερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τμήματα του Πενταγώνου έχουν αποκλειστεί και άλλα εκενώνονται, μεταδίδει το CNN. Ο εκπρόσωπος τύπου Σον Παρνέλ ανέφερε πως συστήματα ασφαλείας ανείχνευσαν ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε λίγο αργότερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάρκ. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ μετά και την αύξηση των επιτοκίων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Προηγήθηκε στις 8 Ιουνίου η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη στο φόντο των σκανδάλων των πολεοδομιών. Πειρά κατά της κυβέρνησης από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις παραιτήσεις. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευθούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Συνελήφθη στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες. Αναβαθμίζεται η γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων 1595. Δίνει πρόσβαση στις δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία. Και ο καιρός νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Στους 98 και 3.

0: Αρχίζει το μάτς και νομίζω ότι φέτος δεν έχουμε καταλάβει ότι το Μουντιάλ είναι πρωτοπυλών, έτσι, σήμερα.
1: Είναι, ναι, επειδή είναι νυχτερινό ίσως.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο όσο παλιότερα. Έχω μια τέτοια αίσθηση. Αλλά πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, θέλω να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Είναι από τα ωραιότερα παιχνίδια που έχουμε δει. Ήταν ένας συγκλονιστικός αγώνας, τον οποίο εμείς οι Παναθηναϊκοί φυσικά τον ευχαριστηθήκαμε πολύ γιατί κερδίσαμε. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτή τη σειρά αγώνων για τον εξής απλούστατο δημοσιογραφικό λόγο. Ο Διονύσης Δελής, ο συνάδελφός μας αθλητικός συντάκτης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή,
0: θα το πούμε δυο μας,
1: για να μιλήσει, για να συζητήσουμε για την μπάλα, μπορεί να το ίσως να το εκτιμήσει. Δεν θέλω να μιλήσω λοιπόν για αυτή τη σειρά αγώνων για τον εξής απλούστατο λόγο. Ή θα πρέπει να μιλήσω κρατώντας λόγια, το οποίο είναι αναξιοπρεπές, δηλαδή να παριστάνω ότι δεν καταλαβαίνω, ή θα πρέπει να πω πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην αρμόζουν με το, πώς να το πω, με αυτό που αναμένει κανείς από τα μικρόφωνα ενός σταθμού σαν τον 984, να πω πράγματα τα οποία θα κληθώ να αποδείξω ενδεχομένως δικαστικά και δεν μπορώ να τα αποδείξω δικαστικά, αλλά τα αποδεικνύει η πραγματικότητα και γι' αυτό τα πιστεύω. Ως εκ τούτου, για να μην μπλεχτώ σε αυτό και να μην κάνω το κορόιδο και να μ' ακούει ο άλλος και να λέει «Μα καλά, στραβός είναι αυτός, δεν είδε τι έγινε». Γι' αυτό δεν σχολιάζω καθόλου αυτή τη σειρά των αγώνων. Το είχα κάνει πέρσι στην αντίστοιχη σειρά αγώνων και δεν ευχαριστήθηκα.
0: Πολύ ενδιαφέρον ο σχολιασμός του Πάνου. Διονύση, καλησπέρα. Να πούμε εμείς για τον αγώνα πριν πάμε πριν πάμε στο Μουντιάλ.
2: Θα πω ότι αυτό λέγεται συναισθηματική εμπλοκή. Αυτό είναι το κακό με τα αθλητικά, είναι ότι εμπλέκεσαι, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, το αντίθετο, Διονύση. Το αντίθετο, Διονύση. Όχι, όχι, όχι, είναι το αντίθετο, Διονύση. Είναι θέμα δεοντολογικό. Δηλαδή, ή θα πρέπει να κοροϊδεύω αυτούς που μ' ακούνε και να λέω πράγματα που δεν τα πιστεύω, ή να πω πράγματα πιστεύω που αυτά που πιστεύω, τα οποία θα ανοίξουν μια κουβέντα πάρα πολύ δυσάρεστη. Οπότε δεν χάλασε και ο κόσμος. Δηλαδή δεν περιμένει ο κόσμος να ακούσει από μένα για μπάσκετ.
0: Ωραία, να κάνουμε μια πρόβλεψη. Εγώ που δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου στοίχημα, αν ήταν μια φορά να παίξω, δεν θα έπαιζε υπέρ του Παναθηναϊκού για το μεθαυριανό παιχνίδι.
1: Άντε να πω κάτι. 5% πιθανότητες. Χαμένος,
0: που σημαίνει ότι θα πολλά χρήματα.
1: Χαμένος, όταν φύγει το πούλμαν από το Κάραβελ και βγει στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχει ήδη χάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί σας.
1: Καλά,
2: λέω ότι έχουμε μια σειρά τελικών που επιβεβαιώνει ότι γυρίσαμε 30 χρόνια πίσω, τότε που είχαμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δύο φανταστικά.
1: Ναι, αλλά γυρίσαμε και δύο αιώνες πίσω με την κατάργηση του κράτους δικαίου, έτσι. Γι' αυτό σου λέω.
2: Είναι τόμος, πώς θα λένε, πιο παλιό και από τα Μουντιάλ είναι. Είναι πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος.
0: Εδώ ήταν ωραίο παιχνίδι.
2: Είτε ευχαριστιέσαι ή δεν ασχολείσαι. Δηλαδή, θυμάμαι το 1993 να μην κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός να παίξει το ΣΕΦ.
1: Σωστά.
2: Το 1926.
1: Σωστά.
2: Θέλω να σου πω ότι είναι 30 χρόνια και που κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Και η κατάσταση χειροτερεύει.
2: Δεν θα το έλεγα. Ίσα θα έλεγα ότι...
1: Πάντως στην Κολομβία γελάνε λίγο μαζί μας, έχει υπόψη σου, έτσι το ξέρεις. Λένε για το όνομα του Θεού, μην καταντήσουμε κι εμείς έτσι.
2: Έχουμε δύο πρωταθλητές Ευρώπης τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε την εμπλοκή του ΠΑΟ και του Άρη, που από ό,τι φαίνεται μέσα του EuroCup του χρόνου θα διεκδικήσουν μια ακόμη θέση στην EuroLeague. Έχουμε την ενεργοποίηση της ΑΕΚ.
1: Διοκόμενο πρόεδρος στην Ομοσπονδία.
2: Τι έχουμε?
1: Διοκόμενο πρόεδρο στην Ομοσπονδία.
2: Και ποιο πρόεδρο, σε ποια Ομοσπονδία δεν είναι διοκόμενο πάνω?
1: Δεν θυμάμαι να είναι κανένα πρόεδρο διοκόμενο.
2: Αυτό
1: είναι.
2: Να μιλήσουμε για την εποχή του Βασιλακόπουλου, δεν θες?
1: Ο Βασιλακόπουλος. Συγγνώμη. Ο Βασιλακόπουλος δεν κινδύνευσε ποτέ να εκπέσει. Ο άνθρωπο κατηγορείται βασίμω ότι είναι κρυφίω ιδιοκτήτη ομάδα. Παράπτωμα. Ναι, και αν αποδεχθεί θα εκπέσει.
2: Χαρά να συμβεί.
1: Ωραία. Γι' αυτό λέω. Είναι ιδιοκτήτης του Προμηθέα ή δεν είναι, ρε Διονύση? Για να πούμε τώρα. Α, δεν ξέρεις, ε. Αυτά δεν θέλω. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να λέω δεν ξέρω, γιατί ξέρω.
0: Λοιπόν, time out.
2: Δεν τις έχω εγώ τις μεταγές.
0: Time out.
2: Αυτό που επίσης μπορώ να σου πω είναι ότι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και όπου υπάρχουν πλέον πολύ μεγάλα πρωτοφόλια και κατανόηση και αντίληψη μιας διαδικασίας που λέγεται sport business και στην Αμερική κάνει θράψη, γιατί τα franchise των ομάδων πλέον δεν είναι μόνο να τα αντιμετωπίζουμε συναισθηματικά, είναι ομάδες που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν είμαστε πριν από 30 χρόνια. εάν σήμερα ή αύριο ο Παναθηναϊκός ή προσπόληση ή ο Ολυμπιακός θα κοστίσουν στον επόμενο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Για να έχουμε λοιπόν τις καλύτερες δυνατές κανόνες, τι πρέπει να γίνει? Να απομακρύνουμε τις ομοσπονδίες και από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ και από όλα. Και τι να κάνουμε? Επαγγελματική διαιτησία. Ό,τι συμβαίνει στον κανονικό κόσμο. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα. Δεν είναι η λύση να συζητάμε ποια είναι αυτή η φάση, ποια είναι η προηγούμενη, ποιο ευνοείται χθε, ποιο
1: ευνοείται. Σε αυτήν ακριβώς τη λύση που προτείνεις εσύ και που έχει απόλυτο νόημα, λυσαλέα αντιστέκεται ο κατηγορούμενος και υποψήφιος για έκπτωση πρόεδρος της ΕΟΚ.
2: Μα δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν άνθρωποι σαν όλους αυτούς που έχουν εξοδέψει, γιατί τώρα μιλάμε ας πούμε για την οικογένεια, χθες συγκρίθηκαν 8 χρόνια με το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου. Σκέψου πόσα χρήματα.
1: Α, το είχε πει μία φορά ο γιος του, το θυμάσαι.
2: Λοιπόν, από την άλλη την οικογένεια των Αγγελόπουλων. Και αυτή είναι πλέον 20 χρόνια, έχουν εξοδέψει άλλα τόσα.
1: Ωραία, άρα ο ένας είναι 35, έχει εξοδέψει 500, οι άλλοι έχουν εξοδέψει 300.
2: Πολύ ωραίο λοιπόν θα ήταν αν θέλουν να δουν παρακάτω, γιατί πλέον σου ξαναλέω, υπάρχει μια διαδικασία. Ξέρεις, έγινε ένα αντάμωμα της UEFA στο περιθώριο του τελικού του Champions League και συγκέντρωσαν ανθρώπους πολύ ισχυρούς του αμερικανικού επιχειρήν, όχι αθλητισμού. Γιατί πραγματικά στην Αμερική το sports business θεωρείται ένα πολύ ενδιαφέρον μονοπόλιο. Χθες, για να βρεις εισιτήριο στη Νέα Υόρκη για το παιχνίδι των Knicks με τους Spurs, το Game 4, τον τελικό, υπήρχαν άνθρωποι που εξόδεψαν 50, 60, 70 χιλιάδες δολάρια.
1: Και ήταν ένας που πήγε σε καλή θέση και κοιμήθηκε.
2: Ακόμα καλύτερα. Αυτός ήταν η Μερακλής.
1: Αυτός είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που στο τρίτο παιχνίδι, νομίζω, είναι στο πρώτο που έγινε στη Νέα Υόρκη, ήταν φιλοξενούμενος, σε περίοπτη θέση βέβαια και τα λοιπά, και όχι για πρώτη φορά φάνηκε να κλείνει τα μάτια του και για μερικά λεπτά να παίρνει έναν υπνάκο.
2: Λοιπόν, και τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό γιατί ήθελα να πω και να πάμε αλλάξουμε και πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί θέλει.
1: Γιατί είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται σε τρεις χώρες.
0: Και θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αποκομίσει κέρδη από αυτό, εννοώ πολιτικά, από αυτό το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Ιστορικά οι μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις έχουν κρατήσει πολλούς και διάφορους. Θα θυμίζω το Βιντέλα το 1978, ας πούμε, στην Αργεντινή. Έγινε προσωπική του παράσταση. Εκείνα τα 6 γκολ της Αργεντινής με το Περού τα συζητάμε 50 χρόνια ακόμη. Ή ό,τι έγινε το 18 στην Ρωσία με τον Πούτιν. Και εκεί δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία ήταν κομμένη και ραμμένη πάνω στο ισχυρό άνδρα της Ρωσίας. Θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Λιονέλ Μέση. Κάποιες φωτογραφίες που έβγαλαν μαζί σε μια εκδήλωση έγιναν η αιτία ούτως ώστε να δεχθεί πολλά και διάφορα ο Μέση στα social media. Γιατί είσαι με τους Αμερικανούς που βομβαρδίζουν το Ιράν κλπ. Θα είναι μια δική του, πώς να το πω, σημαντική παρουσία. Τον Μπολσονάρο επίσης σκέφτομαι το 2014. Ναι.
1: Συχνά πάντως, Διονύση, ξεχνά η κοινή γνώμη ότι οι αθλητές μπορεί να είναι ιδιοφύειες σε αυτό που κάνουν, αλλά δεν θα πει ότι είναι, ξέρεις, οι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ο αναγεννησιακός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να καταλαβαίνει το ένα, να έχει στο μυαλό του το άλλο, να έχει στο μυαλό του τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Λιονέλ Μέση μπορεί ούτε καν να μην το διανοήθηκε εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι. Παρά τα αυτά όμως είναι μια υπενθύμηση ότι τέτοιου τύπου καταστάσεις θα κρατήσει 40 μέρες, αφορά 48 χώρες, 48 παίζουν, 1.100 ποδοσφαιριστές κλπ. Θα είναι ένα κορυφαίο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό γεγονός, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρό, είναι πάρα πολλά μαζί και ειδικά επειδή φιλοξενείται από μια χώρα, για το κυρίως πιάτο σερβίρεται στις ΗΠΑ, που παρότι είναι η δεύτερη φορά που έχει αυτό το προνόμιο, δεν τους λες ότι έχουν συντονιστεί με το ποδοσφαιρό, δεν τους είναι εύκολο γενικά. Υποθέτω ότι θα δούμε πολλά.
1: Πάντως μετά το 1994 είναι όντως η δεύτερη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι η πρώτη φορά όμως που φιλοξενείται. Ναι, βέβαια, μεγάλη επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται από τρεις χώρες και μάλιστα οι τρεις χώρες είναι οι τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.
0: Και σήμερα στις 10 η Σέντρα.
2: Σήμερα στις 10 με το ίδιο ακριβώς μάτς το οποίο άνοιξε την αυλαία του 10 στη Νότια Αφρική. Τότε ήταν η Νότια Αφρική Μεξικό, στο Johannesburg 1-1. το παιχνίδι εκείνη με Τσαμπαλάλα και με Ράφα Μαρκέζα. Θυμάστε τον στόπερ της Μπαρσελόνα να ισοφαρίζει για τους Μεξικανούς. Τώρα είναι ανάποδα στο Γουαδαλαχάρα, στο Μέξικο Σίτι. Οι Μεξικανοί υποδέχονται στην πραγματικότητα τους Νοτιοαφρικανούς. Θα είναι δύσκολο. Είναι το πρώτο μουντιάλ με 48 ομάδες. Στη δεύτερη φάση προκλίνονται οι 32, δηλαδή ουσιαστικά θα περνάνε 2 στις 3. Θα είναι αρκετά βαρετό κατά την άποψή μου το πρώτο κομμάτι. Έχει πάρα πολλές χώρες με τεράστια διαφορά δυναμικότητα σε σχέση με τις άλλες, ποδοσφαιρικά. Δεν θα είναι εύκολο να συντονιστούν.
1: Στην προσπάθειά τους δηλαδή, λες, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν ακόμη περισσότερο κοινό, βάλανε ακόμη περισσότερες χώρες με αποτέλεσμα να, ξέρεις, να είναι χριστιανοί λιοντάρια μερικά παιχνίδια.
2: Πάνω η fan base του ποδοσφαίρου, όταν έγινε η απόπειρα να γίνει αυτή η περίφημη Super League Ευρωπαϊκή, όχι δική μας, μην παρεξηγηθούμε, είπε κάποια στιγμή ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο μακροβιότερος της Real, ότι υπολογίζεται 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ότι αποτελούν αυτό που λέμε fan base στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι 3,5 δισεκατομμύρια ομαδοποιημένα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Τι θέλουν λοιπόν? Θέλουν να συντονίσουν τα ρολόγια τους με όλους τους υπόλοιπους. Είδες που ο τελικός του Champions League ξεκίνησε σε 7.
1: Σωστά. Και ο τελικός που λέμε στο μπάσκετ του Σαββάτου θα γίνει στις 6 για να μην πέσει πάνω στο ποδόσφαιρο. Απλώς με μεγάλη μου χαρά θα σε διορθώσω. Στην Γκουανταλαχάρα γίνεται το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας.
2: Το Μέξικο Σίτι δεν είναι σήμερα. Μέξικο Σίτι είναι.
1: Ναι. Στην Γκουανταλαχάρα είναι.
2: Στάδιο,
1: Όχι, είναι στο Αζτέκας. Είναι στο ιστορικό. Στο ιστορικότατο στάδιο Αζτέκας, όπου θαυμάσαμε ίσως την σημαντικότερη ποδοσφαιρική ομάδα που εμφανίστηκε ποτέ σε γήπεδο.
2: Και εδώ θα διαφωνήσουμε, μην το πας παρακάτω.
1: Στον τελικό του 1970 στο στάδιο Αζτέκας στο Μεξικό. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα ποιος είναι, αλλά πάμε από τις πολύ μεγάλες.
2: Όπως και να έχει 48 ομάδες, ουσιαστικά τι είναι ότι ανοίγω την πόρτα και προσπαθώ να προσεγγίσω πολύ μεγάλες αγορές που δεν. Σκέψη να μπορούσαμε να έχουμε κάποια στιγμή παγκόσμιο κύπελλο που να συμμετέχουν, ας πούμε, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι οποίοι κάνουν και αυτή μια προσπάθεια 15-20 χρόνια να μπουν στο κυρίως πιάτο του ποδοσφαίρου. Αν καταφέρουν και βάλουν τέτοια μεγέθη και ξυπνήσουν τέτοια μεγέθη φύλαθλα, το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ ισχυρό μονοπόλιο, θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Αυτός είναι ο στόχος. Από την άλλη, το να συμβαίνει στις ΗΠΑ αυτομάτως δημιουργεί ένα σαν προβλήματα. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι η αποστολή του Ιράν, παρότι τα μάτς τα δίνει στο Λος Άντζελες, είναι υποχρεωμένη να μπαίνει και να βγαίνει στις ΗΠΑ αυστηρά την ημέρα του μάτς. Είναι στο Μεξικό κάπου, τους έχουν αφήσει την
1: Τιχουάνα. Σωστά, και κόψανε και ένα διαιτητή από την Σομαλό διαιτητή.
2: Ναι, καταλαβαίνεις ότι ακριβώς επειδή είναι οι ΗΠΑ και είναι αυτό το παράξενο εκεί που είναι μια κατηγορία μόνη τους οι Αμερικανοί, θα δημιουργήσει διάφορες καταστάσεις. Θα δούμε αγώνες σε 13 διαφορετικές ώρες έναρξης. Είναι και αυτό μια...
1: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω πώς το αντιμετωπίζετε εσείς οι αθλητικοί συντάκτες αυτό.
2: Με υπομονή,
1: έτσι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια ιστορία χωρίς να πω το όνομα. Το ίδιο ζήτημα με την ώρα είχαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978, το οποίο έγινε στην Αργεντινή. Το ανέφερε και ο Διονύσης λίγο νωρίτερα. Πολύ γνωστός λοιπόν συνάδελφος αθλητικός συντάκτης, ο οποίος κάλυπτε αγώνες τότε και για την εφημερίδα του. Για τον τελικό που ήταν μεταξύ της Αργεντινής και της Ολλανδίας, είχε στείλει στην εφημερίδα του έτοιμες δηλώσεις
2: για νίκη και για ήττα.
1: Μενότη, ο Μενότη, ο Λουίτζι Μενότη δεν ήταν, ο Λουίς Μενότη ήταν ο προπονητής της Αργεντινής. Είχε στείλει λοιπόν έτοιμες δηλώσεις από το κεφάλι του βεβαίως, δηλώσεις με νότι για νίκη, δηλώσεις με νότι για ήττα, προσέξτε μην κάνετε λάθος.
2: Θρυλικό είναι αυτό. Κοίταξε εκ των πραγμάτων, αναγκαζόμαστε τώρα φτιάχνουμε προγράμματα για να καταλάβεις. Ζούμε και μια εποχή που πλέον κυριαρχεί αυτό που λέμε ηλεκτρονική δημοσιογραφία.
1: Ναι, καλά, είναι άλλα τα μέσα τώρα, δηλαδή για το όνομα του Θεού.
2: Και οι μεγάλοι όμιλοι πλέον έχουν ως ναυαρχίδες τα site τους, δεν είναι οι εφημερίδες τους. Αυτή είναι πλέον η πίεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι μάτς που ξεκινάνε στις 4 και στις 5 το πρωί δημιουργούν ανάγκες να έχεις ένα ολόκληρο προσωπικό, όχι ασφαλείας. Κανονικά να υπάρχει μια βάρδια η οποία θα δουλέψει για αυτά τα παιχνίδια. Γίνονται και πάρα πολλά. Δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας σήμερα που είναι η Τσεχία με την Νότια Κορέα που είναι για τον ίδιο όμιλο, που είναι 4-5 το πρωί, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε όλα τα site το βράδυ να έχουν κανονικά βάρδιες και να δουλέψουν. Για τις επόμενες 40 μέρες θα είναι 24 ώρα τα site τα αθλητικά.
1: Και εντωμεταξύ μετά θα πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν άδεια τη στιγμή που θα αρχίζει έντονη πλέον η δισεογραφία για τα εσωτερικά.
2: Ναι, γιατί τελειώνει 18-19 Ιουλίου το Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, που είναι οι ομάδες μας που παίζουν στο δεύτερο προκριματικό στο ποδόσφαιρο,
1: έχουν ήδη αρχίσει.
2: Παίζουν 22 του μήνα, 22-23 Ιουλίου είναι τα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρώπη.
1: Και, έχει, και είναι και το ωραιότερο ρεπορτάζ στον αθλητικό χώρο, που είναι το ρεπορτάζ μεταγραφών.
2: Τώρα το έχουμε παρακάνει, πια. Δεν έχει πλάκα. Παλιά ήταν ωραίο. Τώρα είναι πολλά τα ονόματα. Μπλέκονται εκεί απ' έξω.
1: Πάντως, εμένα μου έχει μείνει πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας από τη δεκαετία του 70 που έλεγε Κρόιφ Νέσκεν στην ΑΕΚ. Ακόμα τους περιμένω.
2: Και γενικώς, μιας και συζητάμε για Μουντιάλ.
0: Συγγνώμη, το 1974 δεν βλέπαμε τον Κρόιφ και τον Νέσκεν στο παγκόσμιο.
1: Ναι, στη Γερμανία.
0: Και όταν δίναμε με τον Πάνο εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, είχε το παγκόσμιο κύπελλο το 82.
1: Στο Μεξικό.
0: Ναι, οπότε.
1: Ισπανία, με συγχωρείτε, τι είπα. Μεξικό ήταν μετά.
0: Οπότε πήγαινε πίσω το διάβασμα γιατί βλέπαμε αγώνες. Τουλάχιστον τότε εγώ ήμουν πολύ φανατική.
2: Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, παιδιά, ότι τότε δεν υπήρχαν άλλα event. Και το καλοκαίρι κολούσες αυτό το πράγμα. Επίσης, δεν είχες κάθε τρεις μέρες στην τηλεόραση του σπιτιού σου το δικαίωμα να δεις όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Δηλαδή, επίσης, αυτά τα ραντεβού, τα Μουντιάλ, τα Euro, σου κέντρισαν το ενδιαφέρον γιατί έβλεπες κάτι το οποίο δεν το έβλεπες αυτό το χρόνο. Το Μαραντόνα δεν τον είδαμε. Στα Μουντιάλ τον είδαμε.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα, Διονύση, επειδή εσύ είσαι μικρός. Mm-hmm. Τότε δεν είχαν ακόμα όλα τα σπίτια έγχρωμη τηλεόραση.
2: Ναι, σωστά.
0: Το 82.
1: Το 82. Το 78 δεν είχε κανένα. Δεν υπήρχε.
0: Ακόμα το 79 ξεκίνησε. Αλλά και δεν είχαν αλλάξει άνθρωποι τις τηλεοράσεις.
1: Έχει πολύ δίκιο ο Διονύσης ότι τι γίνεται. Τα θεάματα, όλων των ειδών τα θεάματα, αθλητικά και μη, έτσι, διαγωνίζονται όλα για ένα δίωρο ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων. Το δίωρο αυτό δεν έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία 50 χρόνια. Αντιθέτως, η προσφορά θεαμάτων έχει πολλαπλασιαστεί γεωμετρικά, δεν μπορεί καν να το υπολογίσει κανείς. Δηλαδή, τότε είχες δύο τηλεοπτικά κανάλια, ταβέρνα, σινεμά και θέατρο, και αυτό ήταν έτσι. Και γήπεδο, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή είπα πέντε πράγματα. Αυτή τη στιγμή, αν τα υπολογίσεις, το τι έχεις διαθέσιμο για. Μάλλον, πόσοι πολλοί διαγωνίζονται για να μπουν σε αυτό το δίωρο ελεύθερο χρόνο που έχεις, είναι πραγματικά ένας αριθμός ατελείωτος.
0: Να το βλέπεις και στις πλατφόρμες, έτσι, με τα πολλά αθλητικά κανάλια.
1: Ακριβώς. Διονύση, θα σε ξανακαλέσουμε στη διάρκεια αυτών των 40 ημερών.
2: Ναι, να τελειώσει την τελική του μπάσκετ, γιατί βλέπω ακόμα δεν είσαι ψυχρυμός.
1: Θέλω να μου πεις ένα πραγματάκι μόνο τελευταίο. Το Μεξικό. Ναι. Πάντα έχει καλή ομάδα και ποτέ δεν περνάει παραπέρα. Δεν πάει. Το βλέπεις καθόλου.
2: Θα σου πω, υπάρχει και ιστορία με το υψόμετρο εκεί ούτως ή άλλως. Είναι δύο τα εντός παιχνίδια στα πρώτα τρία. Προφανώς και τα περάσει. Περνάνε, θυμίζω, οι δύο καλύτεροι στους 12 ομίλους και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Προφανώς και θα περάσει για παρακάτω. Πάντα έχει μεγάλη παράδοση και για να είμαστε δίκαιοι, τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχεις. Οι Μεξικανοί βλέπουν ποδόσφαιρο και στις ΗΠΑ. Μην νομίζω ότι βλέπει κανένας άλλος.
1: Α, σωστά. Άρα και το κοινό είναι το Hispanics, έτσι, ναι.
2: Σωστά. Φαντάζομαι ότι οι μεγάλες ομάδες του Μεξικού έχουν γίνει franchise στο MLS. Δηλαδή στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα παίζουν ομάδες Μεξικάνικες στη βερσιόν την Αμερικανική, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Α, όπως το μπάσκετ παίζουν οι Καναδοί, ξέρω εγώ.
2: Ναι, και υποθέτω ότι παίζοντας την έδρα τους και έχουν όλο αυτό το ποσάρισμα θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις, εξαιρώντας την Ισπανία που το 10 το πήρε στην Αφρική και το 14 τη Γερμανία που έσπασε αυγά στη Βραζιλία, σου θυμίζω ότι την κρέμισε κιόλας στη Βραζιλία, 7 γκολ της έβαλε στον ημιτελικό. Παραδοσιακά δεν είναι εύκολο σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες.
1: Μία φορά έχει μόνο συμβεί εκτός από τις δύο που είπες. Άλλη μία, το 58 στη Σουηδία, Βραζιλία.
0: Δεν το θυμάστε όλα αυτά.
1: Εκεί ήταν ο Πελέ, άρα δεν μετράει.
0: Πάντως το υψόμετρο όντως θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αντοχή, έτσι, στην φυσική κατάσταση. Πρέπει να είναι εξαιρετική φυσική κατάσταση.
2: Δεν
0: μπορεί να πάρει ένα. Ναι, ναι.
1: Άρα όσο περισσότερο, όσο μεγαλύτερη προετοιμασία έχει κάνει σε αυτό το υψόμετρο, τόσο το καλύτερο. Οι Μεξικανοί εκ των πραγμάτων μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι. Ως οργανισμοί. Ευχαριστούμε, Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς, γεια.
1: Ο Διονύσης Δελής, ο αθλητικός συντάκτης του Αθήνα 984.
0: Ξέρει τα πάντα όλα, έτσι. Ο Διονύσης είναι απίστευτος. Δεν είναι όλοι έτσι. Ξέρει τα πάντα. Δηλαδή την ανθιπολεπτομέρεια. Τώρα πήγατε στο 58, στο παγκόσμιο κύπελλο του 58. Δηλαδή το Διακογιάννη θυμάμαι βέβαια, γιατί ακούσαμε και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο οποίος φυσικά τον ανέφερε, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο Ο εξαιρετικός sportcaster, περιέγραφε αγώνες, ήταν ο Γιάννης Διακογιάννης, ο οποίος επειδή είχε πολύ μεγάλη καλλιέργεια, ήταν πολύ διαβασμένος άνθρωπος, έλεγε και ιστορίες του τόπου, έλεγε ιστορίες της ιστορίας, ήταν πολύ εμπλουτισμένες οι μεταδόσεις του με άλλα πράγματα.
1: Προσπαθώντας να τον μιμηθούν κάποιοι εκ των διαδόχων του, μαζεύουν στατιστικά, τα οποία δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη αξία. Έτσι.
0: Ναι,
1: και λένε,
0: κράτης,
1: ξέρω
0: ναι.
1: εγώ, ο τάδε παίκτης, ο οποίος, σχολείο πήγε εκεί, κολέγιο πήγε εκεί, στο μπάσκετ γίνεται πολύ συχνά αυτό, αποφύτησε από τότε αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, για να γεμίζουν το χρόνο. Κάνουν και το λάθος βεβαίως να νομίζουν ότι στην τηλεόραση πρέπει να γεμίσει το χρόνο.
0: Όμως αν υπάρξει μια διακοπή ενός αγώνα, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάτι να πατήσεις, όπως λέμε στη γλώσσα μας, στη δημοσιογραφική, για να πεις κάτι, να πεις κάτι το οποίο άλλος να το ακούσει, ενώ ο κρατής να το ακούσει, να μην περιγράψει απλώς το γήπεδο το οποίο, ξέρω εγώ, έχουν σβήσει τα φώτα.
1: Και πιο δύσκολο ακόμη βέβαια στο ραδιόφωνο, έτσι, γιατί δεν έχεις την εικόνα που είναι το κυρίως πιάτο.
0: Ναι,
1: το
0: στο ραδιόφωνο το καλύπτεις με ένα τραγούδι. Έχει το κάθε μέσο.
1: Την ώρα,
0: έχει τον τρόπο για να σωθεί.
1: Την ώρα της μετάδοσης, δεν άκουσες μετάδοση να βάλεις τραγούδι.
0: Όχι, τώρα, όχι, πρέπει, σε καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να τα λες. Πόπο, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή, Αλγερία, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Κάμπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, Τουνησία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός, Αϊτή, Σκωτία, έχει Κατάρ, Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Και
1: έχει δίκιο.
0: Η Ελλάδα λείπει.
1: Καναδάς, Βοσνία, Ρεζεγοβίνη, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και τις άλλες τέσσερις είπαμε νωρίτερα. Είναι υπερβολή, έχει δίκιο ο Διονύσης. Είναι υπερβολή.
0: Και μάλιστα χώρες που δεν έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, και που πάνε απλώς να γίνουν σάκος του μπόξ, έτσι. Δηλαδή, το Κουρασάο.
0: Κάποιοι παίκτες να κάνουν καριέρα σε άλλη χώρα. Να είναι ταλέντα και να. Γιατί οπωσδήποτε θα βγουν και οι μάνατζερ και όσοι κάνουν σκάουτινγκ για να βρουν παίκτες, να ανακαλύψουν παίκτες που θα μπορέσουν να τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον να πάνε στα δικά τους
1: πρωταθλήματα. Ωραία, την Κυριακή στις 8 το βράδυ, ας πούμε, η Γερμανία παίζει με το Κουρασάο. Τι είναι αυτό?
0: Θα δείξει.
1: Γιατί πρέπει δηλαδή. Τώρα φαντάσου να γίνει το τρελό, έτσι, και να πάρει αποτέλεσμα, να πάρει αποτέλεσμα το Κουρασάο από τη Γερμανία. Θα σκίσω τα πτυχία μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η τελευταία για αυτή την εβδομάδα εκπομπή Radio City στον Αθήνα 984 με την Έλενα Χατσιωάννου στο ένα μικρόφωνο, τον Πάνο Πολυζωίδη στο άλλο μικρόφωνο και τον Νίκο Κουτούγερα να ελέγχει και τα δύο μικρόφωνα και τις τηλεφωνικές γραμμές, να ελέγχει τον ήχο μας ο Χρήστος Κάπος και η Καλλιόπη Ασλανίδου, ήρθαν αρμόδιοι για τη δημοσιογραφική προετοιμασία της εκπομπής. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ιστορικό ένθετο τώρα.
0: Ανάσης της ιστορίας, σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου και αμέσως μετά ο Κώστας Ράπτης με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 1984.
1: Γεια σας, μείνετε εδώ στον Αθήνα 1984, ωραία πράγματα να ακούτε και ψυχραιμία.
0: Γεια σας.
3: Ανάσες ιστορίας.
4: 11 Ιουνίου 1962. Οι κρατούμενοι Frank Morris, John Anglin και Clarice Anglin πραγματοποιούν μία από τις πιο διάσημες αποδράσεις στην ιστορία, καταφέρνοντας να διαφύγουν από τις διαβόητες φυλακές του Αλκατράζ στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι άνδρες, ύστερα από προετοιμασίες που διήρκησαν πάνω από 6 μήνες, ανοίγουν διόδους διαφυγής από τα κελιά τους, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία. Δημιουργούν ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς και μια αυτοσχέδια φουσκωτή βάρκα, κολλώντας μεταξύ τους πάνω από 50 αδιάβροχα της φυλακής και χρησιμοποιώντας τη θερμότητα από τους σωλήνες ατμού. Μέσω των αεραγωγών φτάνουν στην

0: οροφή της φυλακής και από εκεί διασχίζουν τα παγωμένα νερά του κόλπου. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που ακολουθεί, οι δραπέτες δεν εντοπίζονται ποτέ. Το FBI έκλεισε την υπόθεση το 1979, ωστόσο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου υπεύθυνη για τον εντοπισμό φυγάδων των ΗΠΑ την κρατά ανοιχτή έως και σήμερα, μέχρι οι δραπέτες να κλείσουν τα 100 τους χρόνια ή να βρεθούν αποδείξεις θανάτου. Η απόδραση αυτή θεωρείται μοναδική επιτυχή στην ιστορία του Αλκατράζ και έχει εμπνεύσει πλήθος βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης Φίρστ. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3. Γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Πέμπτη, 11η Ιουνίου, δηλαδή 162η ημέρα του 2026, ή αν προτιμάτε 23η του μήνος Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 25η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 26η του μήνος Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 21η του Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Είναι επίσης ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο σαν σήμερα το 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Επίσης είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα του Μεγάλου που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε και τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο, σήμερα είναι των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Το οποίο σημαίνει, για να χρησιμοποιήσουμε την εκκλησιαστική γλώσσα, ότι σήμερα άγει τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και μάλιστα τα γιορτάζει και είναι αυτοσυγκινητικό στο νησί του την Ύμβρο, συνοδευόμενος από τους Πατριάρχες Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ενώ βεβαίως, λόγω του Αποστόλου Βαρνάβα, τον οποίο και έχει προστάτη της, γιορτάζει η Κύπρος και η Εκκλησία της Κύπρου. Είναι επίσης η ημέρα του Οσίου Ερεβαλδίου του Εκβρετανίας του Ερημίτου. Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας. Του Ιατρού. Καθώς και σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστίν. Αυτά από το χώρο του εορτολογίου.

0: Στον δικό μας πεζό και βέβυλο κόσμο συμβαίνουν για αρχή όσο εκτελήσονται την ώρα στους δρόμους της πόλης, όπως θα μας τα περιγράψει η κυρία Έλενα Αρχή Μανδρίτη από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφοριακό έχει το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή. Άνοδος και κάθοδος λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Μεταμόρφωση. Λεωφόρος Ποσειδώνος από Γλυφάδα έως και το Δέλτα Φαλήρου. Βουλιαγμένης από Άλυμο στη Βούλα. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, Σταδίου, Βέικου στο Γαλάτσι σε όλο το μήκος της. Αλλά και λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα σε όλο το μήκος. Κίνηση έχει η Αττική Οδός από την έξοδο της Μεταμόρφωσης έως και του Δουκίσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λεωφόρο Κηφισίας άνοδος και κάθοδος μέχρι και την Ερυθρέα και η Μεσογείων από Αμπελοκήπους μέχρι Αγία Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα στρέφοντας τα βλέμματά μας στη Βόρειο Αμερική. Γιατί είναι βέβαια ένα μεγάλο οικονομικό επιχειρηματικό γεγονός, είναι ένα πολιτικό και ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία κρίσιμο γεωπολιτικό γεγονός, αλλά πάνω απ' όλα είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Ο λόγος για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ή απλούστερο όπως το γνωρίζουμε, το Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Και στις 8.30 ώρα Ελλάδος θα έχουμε την τελετή έναρξης, ενώ στις 10 το σφύριγμα για το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική. Εν μέσω ούκο λίγων παρατράγουδων, βέβαια, που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας. Ενώ μια ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε βέβαια στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν, που εν μέσω πολέμου θα πρέπει να πηγαινόρχεται ανάμεσα στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαταλείποντας το αμερικανικό έδαφος με τη λήξη του κάθε της αγώνα. Ο αθλητικός μας συντάκτης Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, με το ραντεβού των κορυφαίων του πλανήτη ξεκινά σήμερα. Θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που έχει διεξαχθεί. Θα λάβει χώρα, όπως είπες και εσύ, σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, σε 16 πόλεις, με 104 αγώνες να διεξάγονται από 48 ομάδες. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με πάρα πολλά παιχνίδια και τηλεοπτικό προϊόν φυσικά. Και όπως είπες, πέραν όλων των άλλων, ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο, παραμένει να αποτελεί το κύριο αντικείμενο αυτής της διοργάνωσης. Θέλουμε να ελπίζουμε τουλάχιστον, διότι πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, τα νέα ταλέντα που περιμένουμε να βγουν, οι εκπλήξεις ή τα φαβορή, οι μεγάλοι στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαιρικού στερεώματος, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί κάθε 4 χρόνια να διακριθούν με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Μια και το ανέφερες, Ανδρέα, ποιες είναι οι ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προσδοκίες διάκρισης?
2: Ναι, είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γαλλία που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, η Γερμανία, πάντα μια παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ισπανία με τα νεαρά παιδιά και την συνεχώς ανανεούμενη εθνική ομάδα που παρουσιάζει πάντα στις διοργανώσεις. Από εκεί πέρα τα μεγάλα αστέρια που περιμένουμε να διαπέψουν σε αυτό το τουρνουά είναι ο Μπαπέ, ο Βινίσιους, ο Χάλαντ, ο Γιαμάλ και φυσικά οι δύο γκόουτ, όπως λένε η νεολαία, ο Μέση και ο Ρονάλντο, οι οποίοι δίνουν τον τελευταίο τους χορό, το τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελο. Έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα και αγώνες σε κορυφαία πρωταθλήματα, σε κορυφαίες ομάδες, σε κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και αυτή η διοργάνωση αναμένεται να είναι το κύκνιο άσμα τους. Δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές, δύο πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν αρκετά παρατράγουδα. Πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν απέστειλε επιστολή στη FIFA, ενημερώνοντας για τη στάση που έχει αποφασιστεί να διατηρήσει η αποστολή καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε ενημερώσει τη FIFA ότι αν υπάρχουν εχθρικές διαμαρτυρίες κατά της εθνικής μας ομάδας, ο προπονητής της ομάδας θα υποχρεωθεί να διακόψει τον αγώνα, να πάρει τους παίκτες και να αποσυρθούν από τον αγωνιστικό χώρο, διαμηνεί η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, η οποία συνάντησε τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία όλο τυχαίως συνέβαιναν σε αυτή την αποστολή. Δεν είχε κάποια άλλη αποστολή, κάποια προβλήματα με τα διαβατήρια, τις βίζες, τις διατυπώσεις.
0: Διάφοροι έχουν να καταλογίσουν διάφορα. Παρεμπιπτόντως, ναι. Η τελετή έναρξης.
2: Η ένταση πάντως είναι αλήθεια ότι ήταν αξιομνημόνευτη.
0: Η τελετή έναρξης που προβλέπεται να λάβει χώρα και ο τελικός επίσης που.
2: Στο στάδιο Αζτέκα, όπου θα διεξαχθεί και το ενακτήριο παιχνίδι στις 10 ώρα, έχει αναμένεται να ξεκινήσει Μεξικό Νότια Αφρική, με την Σαχίρα φυσικά, την πρέσβυρα, την καλλιτεχνική πρέσβυρα του Μουντιάλ, να έχει το γενικό πρόσταγμα στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έχει μάλιστα και τον ύμνο, το τραγούδι του Μουντιάλ, το οποίο έχει επιμεληθεί η ίδια, και φυσικά και ένας γαλαξίας αστεριών του καλλιτεχνικού χώρου, του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού θα παρελάσουν από την τελετή έναρξη που θα έρθει στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.
0: 19 Ιουλίου Νέα Υόρκη, δηλαδή σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα.
2: Ακριβώς. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είναι χαρά σε μαγγέλια για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν τυχόν μοναχικό λύκο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Mark Wayne Mullin. Αλλά οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτοί ξεχωρίζουν βεβαίως από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, τα έχουν δώσει όλα σε ό,τι αφορά τις επιδείξεις δύναμης επιδικαίων και αδίκων. Είναι το ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο Μιχάλη Παναγιωτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
3: Καλησπέρα.
0: Παρακολουθώ μέσω διαδικτύου, έκανες μια ενδεικτική σταχυολόγηση περισσότερο ή λιγότερο εξωφρενικών περιστατικών.
3: Και συνεχίζονται. Πέρα από όλη αυτή την τραγωδία, κωμικότητα.
0: Θα σε παρακαλούσα να μετακινηθείς για να έχουμε καλύτερο ήχο.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι.
3: Λέω, πέρα από αυτή την κομικο τραγωδία με το Ιράν και το ότι είναι στην Τιχουάνα του Μεξικού και θα πρέπει να το ταξιδεύει αυτημερών στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ να παίζει παιχνίδια και να ξαναγυρνάει εντός 24 ώρων στη βάση της, και το ότι είχε αποκλειστεί η μισή μη αγωνιστική αποστολή του Ιράν. Σήμερα, ανάμεσα στα άλλα, προέκυψε και ένα πρόβλημα από τη FIFA αυτή τη φορά με τις φανέλες των αθλητών της ΑΕΤΗΣ.
0: Της ΑΕΤΗΣ.
3: Της ΑΕΤΗΣ. Οι φανέλες των αθλητών της ΑΕΤΗΣ είχαν μια μικρή αναπαράσταση της μάχης του Βερτιέρ, που ήταν η τελευταία μάχη της αιτινής επανάστασης εναντίον της Γαλλίας, όταν έγινε η πρώτη απελεύθερη ανεξάρτητη χώρα. Χώρα σκλάβου που απελευθερώθηκε από τη δουλεία.
0: Μιλάμε για το ξεκίνημα του 19ου αιώνα.
3: Ακριβώς. Και υπήρχε μια αναπαράσταση.
0: Τον άμεσο απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, ναι.
3: Ακριβώς. Υπήρχε μια αναπαράσταση αυτή σε κάποιο σημείο της μπλούζας. Το απαγόρευσε η FIFA αυτό. Και τους ανάγκασε να αλλάξουν.
0: Τι ήταν η αναπαράσταση, κάπως αιματηρή? Μήπως είχαμε γαλλικό δάκτυλο?
3: Δεν ξέρω αν υπήρχε γαλλικός δάκτυλος. Δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά ήταν, υποτίθεται ότι πολιτικοποιούσε τη διοργάνωση. Είναι σαν να είχαμε, ξέρω εγώ.
0: Πολιτικοποιημένη είναι η ίδια η συγκρότηση της ΑΕΤΗΣ ως ανεξάρτητου κράτους. Ως κράτους πρώην σκλάβων, για την ακρίβεια.
3: Ακριβώς.
0: Μια και μιλάμε για τη FIFA, δεν θα έπρεπε να πούμε κάτι παραπάνω για τον κύριο Τζιάνι Ινφαντίνο και τον φίλο του, τον Ντόναλντ Τραμπ?
3: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει. Υπάρχουν πάρα πολλά να επικεντρωθεί στον Ινφαντίνο. Πρώτα απ' όλα είναι ο υπαριθμόν ένα γλύφτης παγκοσμίως του Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο οποίος επινόησε ένα βραβείο ειρήνης της FIFA για να το δώσει τον Τραμπ για να παρηγορηθεί που δεν είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα, παρότι όλα αυτά που γίνονται και επίσης, πούμε, παρακάτω, δεν βρίσκει να πει τίποτα άλλο παρά μόνο

0: να κάνουμε, οι χώρες έχουν νόμους και τι να κάνουμε, θα συμβαστούμε με αυτούς. Και είναι επίσης υποψιάζουμε μια βαθιά διεφθαρμένη διεφθαρμένος οργανισμός μάλλον, ο οποίος το ότι το βλέπεις ακόμα, ο τρόπος που διαχειρίζεται είναι τρόπος μεγιστοποίησης κέρδους. Και με τιμές των εισιτηρίων που είναι πρωτοφανώς υψηλές, έχουν διπλάσιες ή τετραπλάσιες από τις τιμές του παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ, έτσι, που δεν είναι τα φθηνά τα εισιτήρια ήδη, και τα οποία διατίθεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στη δευτερογενή αγορά, δηλαδή πουλάς τα εισιτήρια που έχεις πάρει επειδή είναι ονομαστικά σε μια πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η FIFA και παίρνει το 30% της αξίας μεταπόλησης.
1: Με αυτά και με αυτά να περιμένουμε αρκετές καινές κερκίδες.
0: Ναι, κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, σιγά σιγά μειώθηκε, και τώρα νομίζω ότι αναγκάστηκαν να ρίξουν τις τιμές και στα εισιτήρια, τουλάχιστον στο πρώτο γύρο τον μεγάλο, αλλά επίσης και οι τιμές των ξενοδοχείων κτλ. Έπεσαν, γιατί με όλα αυτά που συνέβαιναν είχε μειωθεί η ζήτηση. Τώρα δεν ξέρω, θα φανεί, γιατί είναι πραγματικά ένα τεράστιο γεγονός. Η Λατινική Αμερική, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι δίπλα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στη Λατινική Αμερική που θα πληρώσουν το παραπάνω για να πάνε να βρεθούν εκεί πέρα. Θα το δούμε τώρα σε στάδιο.
1: Και πολλά, πολλά εκατομμύρια Κινέζοι που θα πληρώσουν τηλεοπτικά δικαιώματα, προφανώς.
0: Βέβαια.
1: Μια και
0: ναι.
1: Μια και μιλήσαμε για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, προχθεσινή είναι η μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Μισελ Πλατινί, υποστηρίζοντας ότι ήταν με ψευδείς καταγγελίες διαφθοράς που έκλεισε ο δικός του δρόμος στην ηγεσία της FIFA για να αναδειχθεί ο κύριος Ινφαντίνο. Δεν θα πλέξουμε καθόλου με τα μεγάλα φοιτητικά του ποδοσφαίρου.
0: Μέχρι και ο Μπλάτερ, ο οποίος ήταν προηγούμενος.
1: Όπου πέμψηκε κακήν κακός.
0: Ακριβώς. Κατήγγειλε τη διαχείριση του Ινφαντίνο.
1: Αλλά. Το βραβείο ειρήνης της FIFA που πρόλαβε να πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαμέσως καταργήθηκε ήδη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν προφανώς.
1: Ήταν μιας χρήσεως αυτό το.
0: Ήταν μιας χρήσεως.
1: Καραγκιουζιλίκη, να το πούμε με το όνομά του.
0: Ναι, μάλλον το Καραγκιουζιλίκη μου συνεχίζεται με άλλο τρόπο. Έτσι, δηλαδή το ότι ένας διεθνής διαιτητής, ίσως ο καλύτερος διεθνής διαιτητής της Αφρικής, επειδή είναι σωμαλός ουσιαστικά, του απογορεύεται είσοδο στην Αμερική και άρα δεν μπορεί να σφυρίξει τον παγκόσμιο κύπελο, παρότι τον είχε προκρίνει η FIFA να σφυρίξει. Και ότι και ο Ινφαντίνο λέει: τι να κάνουμε, υπάρχουν διαδικασίες στην Αμερική και δυστυχώς δεν πέρασε. Ήταν η μόνη του αντίδραση. Και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, υπάρχουν νόμοι. Όταν η ίδια η FIFA υπό τον Ινφαντίνο το 2023, αν δεν κάνω λάθος, όταν έγινε το πρωτάθλημα κάτω των 20, το παγκόσμιο, στην Ινδονησία, και είχε απαγορεύσει την Ινδονησία, δεν είχε δώσει βίζα η Ινδονησία στους αθλητές του Ισραήλ να συμμετάσχουν, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε 24 ώρα, είχε μεταφερθεί η έδρα των αγώνων από την Ινδονησία στην Αργεντινή, με παρέμβαση της FIFA. Διότι και εκεί υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν μετράνε το ίδιο όλοι νόμοι.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής μαρτύρησε για να βγάλει βίζα, την οποία πολλά μέλη της αποστολής πήραν τελευταία στιγμή. Οι παίκτες της Σενεγάλης και του Ουζμπεκιστάν υπέστησαν εξευτελιστικούς σωματικούς ελέγχους με σκελιά που εντόπιζαν εκρηκτικά. Ο φωτογράφος της ομάδας του Ιράκ στάλθηκε πίσω στην πατρίδα του, ενώ ο παίκτης της ίδιας ομάδας, Αϊμέν Χουσέιν, ανακρίθηκε επί 7 ώρες στο αεροδρόμιο. Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής καμερουνέζικης καταγωγής Μπρελέ Μπολό είδε να του απορρίπτεται αρχικά η αίτηση βίζας και την πήρε με τα χίλια ζόρια αφού η ομάδα του είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και Σκοτσέζοι οπαδοί πήραν βίζες και εισιτήρια και έκλεισαν και ξενοδοχεία για να τους πούν οι Αμερικανικές αρχές την τελευταία στιγμή πως δεν θα γίνουν δεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτό?
0: Δεν ξέρω. Αυτό πραγματικά μου έχει δημιουργήσει και εμένα απορία. Ποια είναι τα κριτήρια, για ποιο λόγο? Παρεμπιπτόντως, όλα αυτά που συζητάμε συμβαίνουν ενώ υπάρχουν κάποια πάγια χαρακτηριστικά. Τον είπα, το ένα είναι ότι υπάρχει μια λίστα χωρών από τις οποίες δεν επιτρέπεται να έρθεις, εκ των οποίων δύο είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, η Αιτή και το Ιράν. Υπάρχει μια γενική απαγόρευση της εισόδου και αυτό είναι ένα ζήτημα εντός εισαγωγικών τυπικό το οποίο θα αναλυθεί, αλλά και μια μερική απαγόρευση εισόδου σε όλες σχεδόν τις αφρικανικές χώρες, που σημαίνει ότι όλες οι χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου έχουν πρόβλημα πρόσβασης. Το τι επιπλέον υπάρχει, που αφορά και άλλες εθνότητες, δεν είμαι σίγουρος. Είναι λίγο αδιαφανή όλα αυτά, αλλά αν δεν τα ψάξει κανείς, ας πούμε, νομικά, για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατάσταση

η οποία είναι πρωτοφανής. Δηλαδή, λένε η σύγκριση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες πρωτοφανής. Δηλαδή, λένε η σύγκριση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες

0: ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι εκεί θα είναι όλες οι χώρες του κόσμου, άνθρωποι από όλες τις χώρες του κόσμου που θα έρθουν. Και δεν θέλω να σκεφτώ. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο το ότι δόθηκε. Βέβαια, όταν δόθηκε, δεν είχε εμπλακεί σε τόσους πολέμους, αλλά ήταν πάλι επί Τραμπ το 17, το 18, νομίζω, αποφασίστηκε να γίνει το παγκόσμιο κύπελλο σε τρεις χώρες. Η αλήθεια δεν γίνεται μόνο σε ΣΥΠΑ, γίνεται σε Μεξικό, Αμερική και Καναδά.
1: Σε ανάμνηση ίσως της πάλι ποτέ ναύτα της Βορειοαμερικανικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, που και αυτή δεν γνωρίζει πια την ακμή της.
0: Δεν γνωρίζει την ακμή της, αλλά συγκρίνει κανείς τις υποδοχές που κάνουν, ας πούμε, οι Μεξικάνοι και οι Καναδοί στις αποστολές που φτάνουν στη χώρα τους. Δεν περιμένει κανένας στην πίστα προσγειώσεως, ας πούμε, και να βγάζει τα παπούτσια του και να του κάνει σωματικό έλεγχο, όπως συνέβη στους Σενεγαλέζους και στους Ουζμπέκους ποδοσφαιριστές.
1: Είναι χώρες με άλλη πολιτική και άλλη ποδοσφαιρική επίσης κουλτούρα.
0: Ναι, και άλλη. Ειδικά το Μεξικό, το οποίο, επειδή ακριβώς είναι εντός έδρας, θεωρείται και, αν όχι φαβορή, πάντως ένα υποψήφιο, μια χώρα που θα μπορούσε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο λόγω της δύναμης της έδρας. Αυτό μου φαίνεται όχι πάρα πολύ ρεαλιστικό, αλλά ποιος ξέρει.
1: Ας αφήσουμε λίγο όρο και στο ίδιο το άθλημα. Για να δούμε. Θα έχουμε πολλά να λέμε τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Μιχάλη Παναγιωτάκη. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
0: Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ.
1: Και μια και πιάσαμε την καλή κουβέντα των Ηνωμένων Πολιτειών, να πούμε ότι τούτη την ώρα σε συναγερμό έχει τεθεί το Αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω του εντοπισμού ύποπτης ουσίας στις εγκαταστάσεις τους. Ενώ κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ότι η χώρα του θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Για όλα αυτά, ο Βαγγέλης Αρκινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό στο Πεντάγωνο. Οφείλονταν τελικά σε λάθος συναγερμό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ωστόσο υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση. Αποκλείστηκαν όροφοι και διάδρομοι. Εκενώθηκαν κάποιοι από τους ορόφους αυτού του τεράστιου κτηρίου. Στην αρχή μιλούσαν για περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν τρεις πηγές στο CNN. Είχε τεθεί σε επιφυλακή η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών. Αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Προστασίας του Πενταγώνου. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται, όλα οφείλονταν σε έναν λάθος συναγερμό.
1: Πάμε λοιπόν στο μεγάλο θέμα του Περσικού κόλπου.
2: Εκεί τώρα έχουμε νέες απειλές από το απόγευμα του Ντόναλντ Τραμπ για άλλο ένα ακόμα πιο ισχυρό χτύπημα στο Ιράν. Το προσδιορίσε μάλιστα για απόψε. Υποστήριξε πάλι ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό, τόσο οι αμυντικές όσο και οι επιθετικές. Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάρκα, αυτό το στρατηγικής σημασίας για την οικονομία του Ιράν σημείο εκεί στον κόλπο του Ορμούζ. Θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο του Ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Λίγη ώρα αργότερα τα επανέλαβε και σε συνέντευξη στο Fox News. Πρόσθεσε εκεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, μιλούν μαζί μας οι Ιρανοί για μια συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, φέρεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ, θα το προτιμούσα, είπε. Πρόσθεσε πάντως ότι δεν ξέρει αν η Αμερική έχει το στομάχι για κάτι τέτοιο, και αυτό σημαίνει πολλά. Κώστα, το νησί αυτό είναι σίγουρα ναρκοθετημένο. Οι Ιρανοί έχουν πάει φορητά συστήματα αεράμινα στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ένας τόσο εύκολος στόχος όσο αναφέρει στις συναντεύξεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου έστειλε σκληρή απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο. Του είπε ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι ισχυρότερη και πιο επώδυνη. Έχουμε όμως πιέσεις και σε οικονομικό επίπεδο από τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει αποζημιώσεις σε χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί επιθέσεις με κεφάλαια από δεσμευμένους Ιρανικούς λογαριασμούς. Είπα μάλιστα ότι από αυτά

0: Α, το προηγούμενο της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κονδυλίων υπέρ της Ουκρανίας από τους Ευρωπαίους. Βλέπω εδώ να αξιοποιείται, ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Κώστα, γιατί οι αποστάσεις είναι λίγο μακρινές σε σχέση με το Ιράν από ότι μεταξύ Βρυξελών και Μόσκας. Δεν μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε. Ουσιαστικά πρόκειται πάντως για την ίδια οικονομική τακτική. Μάλιστα ο Μπέσεντ είπε ότι από αυτά τα κεφάλαια θα επιστραφούν και ενδεχόμενα τέλη διέλευσης που θα καταβάλουν κάποιοι για να περάσουν πλοία από το Ορμούς. Το Ορμούς το οποίο...
0: Μας τελείωσαν όμως τα τέλη διέλευσης, διότι πλέον οι Ιρανοί μας κάνουν γνωστό ότι προχωρούν σε απόλυτο αποκλεισμό.
1: Δεν υπάρχει διέλευση, αυτό λένε οι Ιρανοί, το αντικρούν οι Αμερικανοί. Υπάρχουν και κάποια πλήγματα εκεί στα ανοιχτά του Ομάν. Υπάρχει πληροφορία για τρίτο δεξαμενό πλοίο που δέχτηκε, που λύθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι χθες οι τρεις αγνοούμενοι Ινδοί ναυτικοί αποδείχτηκε σήμερα ότι είναι νεκροί. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Νέου Δελχήτο που ζήτησε από την Ουάσιγκτον την άμεση πάυση των εχθροπραξιών εκεί. Τώρα πάντως αυτήν την ώρα έγινε γνωστό ότι με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις προφανώς ο Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στο Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτές τις επιθέσεις των τελευταίων 48 ώρων. Μια άμεση εμπλακή του θα περιέπλακε από περισσότερο την κατάσταση. Πολλοί είναι αυτοί που το απέχονται. Από τους πρώτους, ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, ο Ντάν Σαπίρο, ο οποίος, Κώστα, υποστήριξε σε μια σημαντική τοποθέτηση του ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, ότι αυτός που αγωνιά για μια συμφωνία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών θα ενισχύσουν την Τεχεράνη. Θα ενισχύσουν στην Τεχεράνη την πεποίθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους. Αυτό μάλλον φαίνεται ότι το καταλαβαίνουν στην Τεχεράνη με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται την διαπραγματευτική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από διάφορες πλευρές δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, συνεχίζονταν ακόμα και...
0: Με τη μεσολάβηση των ακατάβλητων Πακιστανών.
1: Το Πακιστάν σαφέστατα επιμένει, είχαμε όμως και την αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη. Αυτοί αποχώρησαν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν σε διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους ακόμη και την ώρα που γίνονταν οι χθεσινοβραδινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Θέλουν να κρατήσουν πολλές πλευρές ανοιχτό τον διάβλο των διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία. Αυτό όμως για την ώρα δείχνει ότι δεν είναι κάτι άμεσα εφικτό.
0: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το δύσκολο και από οικονομικής απόψεως τοπίο έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2023. Η απόφαση λήφθη λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Δεν αποκλείονται δε και νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες αν ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από το στόχο του 2%. Όλα εξαρτώνται από το σοκ στις τιμές ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι υπάρχει προφανώς αβεβαιότητα λόγω του πολέμου. Η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ μετά και την αύξηση των επιτοκίων από τη Φραγκφούρτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup. Και για όλα αυτά, ο Θάνος Πασχάλης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καταρχάς, η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και όπως ανέφερες και εσύ, και οι δραματικές επιπτώσεις της στον πληθωρισμό οδήγησαν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποφασίσει την πρώτη αύξηση μετά το 2023 των τριών επιτοκίων της. Με σημαντικότερο αυτό, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων κατά 0,25% ή 25 μονάδες βάσης, το οποίο από 17 Ιουνίου διαμορφώνεται στο 2,25% από 2%. Πρόκειται για για το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Κώστα που λαμβάνουν υπόψη οι εμπορικές τράπεζες στις χώρες της Ευρωζώνης για τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί στην ουσία απότοκο της αύξησης πρόσφατα του μέσου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη που έφτασε τον Μάιο στο 3,2% από 3% τον Απριλίο και θα έχει ως αποτέλεσμα να ακριβήνει το χρήμα πλέον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το οποίο χορηγείται από τις τράπεζες. Ουσιαστικά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα επηρεάσει το κόστος δανείων, πρόκειται για στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά, νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν κειμενόμενα επιτόκια δανείων, αλλά και όσους πρόκειται να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες. Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεάσει και τις καταθέσεις, αυξάνοντας τα επιτόκια σε τραπεζικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις. Πάντως, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Χριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας, δεν δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση του επιτοκίου βάσης, η οποία όπως εκτιμάται από αναλυτές αναμένεται να συμβεί ως τα τέλη του χρόνου, καθώς ο πληθωρισμός ξεπέρασε το κατόφλι του 2%, αναφέροντας πως θα συνεχίσουμε να χαράσουμε, όπως είπε, την πολιτική μας με βάση τα εισερχόμενα στοιχεία και την αξιολόγησή μας για τον πληθωρισμό από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, χωρίς να δεσμευόμαστε. Σήμερα ξεκίνησε ήδη και συνεδρίαση Κώστα του Eurogroup. Αλλά και αύριο έχουμε και τη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργο, όπου θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Κυρία θέματα θα είναι οι οροφήσεις δαπάνες που θα έχει κάθε χώρα, το ύψος του ελλείμματος στους κρατικούς προϋπολογισμούς, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ενέργεια. Επ' αυτού να αναφέρουμε ότι υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς ενώ καθαρό είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή δεν θα προσμετρώνται οι επενδύσεις σε ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% το ΕΠ στην πράσινη ενέργεια σε ελλείμματα και χρέος, όπως ισχύει ήδη για τις εξοπλιστικές δαπάνες, εντούτοις αρκετές χώρες της Ευρωζώνης ζητούν τα χρήματα αυτά για επενδύσεις στην ενέργεια, τα οποία έχουν ως στόχο η Ευρωζώνη να απεξαρτηθεί σε λίγα χρόνια από το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, να κατευθυνθούν αλλού που σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, γι' αυτό προκειμένου να αντισταθμιστεί η εκρηκτική ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα των Ευρωπαίων. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, προσερχόμενος πριν από λίγους συνεδρίες του Eurogroup, επισήμανε μεταξύ άλλων Κώστα πως ακόμη και αν τα στενά του Ορμούζ αναφερόμενο στον πληθωρισμό ανοίξουν ξανά, η κρίση δεν θα λήξει άμεσα. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να απορροφηθούν οι επιπτώσεις της και να προσαρμοστούμε, όπως είπε, στη νέα πραγματικότητα.
0: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα. Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του το 2027. Είναι το μήνυμα που επαναλαμβάνει με κάθε δυνατή ευκαιρία η κυβερνητική πλευρά. Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα, όπως φαίνεται και από τις σημερινές ανακοινώσεις βουλευτικών υποψηφιότητων. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Κατά πάσα πιθανότητα, Κώστα, και σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, που είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων στον Αντένα, θα ακούσουμε και πάλι τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό τόνισε και χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι, αν μη τι άλλο, το κυβερνό κόμμα βρίσκεται σε κατάσταση προεκλογικής ετοιμότητας και πάνω στο τραπέζι παραμένει και το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχουν κλείσει, θα έλεγε κανείς, διάφορες εκκρεμότητες, προκειμένου, εάν λάβει μια τέτοια απόφαση, να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να προχωρήσει και σε εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και ανακοινώσεις, δεν είναι κάτι που εξέπληξε, γιατί και χθες από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σύντομα και σταδιακά θα έχουμε ανακοινώσεις νέων υποψηφιότητων. Δεν πέρασε μία μέρα και οι πρώτες τρεις υποψηφιότητες έγιναν γνωστές. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου, θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, θα είναι υποψήφια στην Αλφα Αθηνών. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλους και άλλες υποψηφιότητες, σταδιακά όπως είπαμε. Επίσης θα έχουμε άμεσα να ξεκινά και ένα πρόγραμμα περιοδιών για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής, θα λέγαμε, με μπροστά σε όλη αυτή την εκστρατεία των περιοδιών, μέσα όλες αυτές τις περιοδίες του κ. Μητσοτάκη, θα ξεκινήσει την μεθαύριο Σάββατο από την Ρόδο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα, ξεκινά μια διαδικασία των πολιτικών ακαδημιών στην Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο στα στελέχη για το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας, για τους άξονες του αφηγήματος το οποίο παρουσιάζει για τις επόμενες εκλογές με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030, όπως λένε στην Νέα Δημοκρατία. Σε εβδομαδιαία βάση θα έχουμε τέτοιες διαδικασίες, επίσης περιοδίες σε περιφέρειες από κομματικά στελέχη με συμμετοχή και βουλευτών και υπουργών, και επίσης αυτό το οποίο προαναγγέλλεται είναι και μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα έχει τίτλο Ατζέντα

0: 30, θα είναι ουσιαστικά, χαρακτηρίζεται ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν κάτι, σαν τη συμφωνία αλήθειας για την οποία ακούγαμε το 2019, και αυτό θα καταργηθεί από ειδική επιτροπή, από το συντονισμό του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε άτυπη προεκλογική κινητοποίηση βρίσκεται όμως και το ΠΑΣΟΚ, που στρέφει το βλέμμα του σε περιφέρειες με αδύναμη ως τώρα παρουσία, όπως λόγου χάρη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας εξηγεί. Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ακριβώς Κώστα, και για αυτό το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται αυτή την ώρα στην
1: Τραπετσόνα.
2: Ναι, ακριβώς, όπου στις 7.30 θα ξεκινούσε μια συνάντηση με νέους και νέες στον Πολυχώρο Λιβασμάτων, όπου θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει μια σειρά από θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά, όπως το στεγαστικό και η ανεργία, καταθέτοντας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα δύο αυτά καυτά ζητήματα, και θα προτάξει κυρίως την κοινωνική κατοικία, αλλά και την πρόταση για την τετραήμερη εργασία που αφορά πάρα πολύ κόσμο και σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι μια πρόταση η οποία μπορεί και να υλοποιηθεί.
1: Μιλάμε για την Β' Πειραιώς, προνομιακό πεδίο, για την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία ανήκει στη συγκομιδή της διεύρυνσης.
2: Ναι, ακριβώς. Και είναι μια εκλογική περιφέρεια που μπορούμε να πούμε, Κώστα, που το ΠΑΣΟΚ είχε καταγράψει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του, είναι κάτω από 8%. Και ειδικά στα νεανικά εκλογικά κοινά αυτό το ποσοστό ήταν ακόμα μικρότερο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια προσπάθεια του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ να διεισδύσει αυτές τις περιοχές και να μπορέσει να αυξήσει τα ποσοστά του. Εξάλλου, είναι μεγάλη πληγή για το ΠΑΣΟΚ η Αττική και στις τωρινές δημοσκοπήσεις, και αν δεν ανεβούν τα ποσοστά σε αυτή την εκλογική περιφέρεια, που είναι και η μεγαλύτερη της χώρας, το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορέσει να επιτύχει το στόχο του για ένα πολύ υψηλό ποσοστό που έχει θέσει για τις εκλογές. Παράλληλα, να πούμε ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε και μια συνέντευξη στο Φόρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκεί επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα Μητσοτάκη ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός φορέας της σταθερότητας. Σημείωσε ότι αυτό δεν είναι πίστευτο από την ιδιοψηφία του ελληνικού λαού. Πιστεύω ότι οι πολίτες δεν παίρνουν καλά, έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την οικονομική ανασφάλεια, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και κάνοντας ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη. Σημείωσε ότι είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά πολύ την προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό κράτος, να έχουμε μια ισχυρή δημόσια παιδεία, μια ισχυρή δημόσια υγεία και εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών που θα βελτιώσουν τη ζωή της μεσαίας τάξης, γιατί αν οι πολίτες δεν δουν βελτίωση της ζωής τους, είναι αυτοί που θα γυρίσουν και την πλάτη και στην πολιτική του τόπου, είπε χαρακτηριστικά. Ανέλησε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τόνισε ότι είναι ένα καινούριο εργαλείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετα κονδύλια του Τομέα Ανάπτυξης και να δοθούν στην Επενδυτική Τράπεζα και αυτή να υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Τέλος, εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για ασυδοσία των καρτέλ. Και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων για μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και το φόρο στα μερίσματα των τραπεζών μέσω έκτακτης φορολόγησης.
1: Μάλιστα. Κώστα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συνεχίζοντας την οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης ορίζεται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν εκεί. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Διδασκάλου εμπλέκεται πολιτικά στην υπόθεση του κυκλώματος της Πολεοδομίας. Είχε προηγηθεί τις προάλλες η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Άκουσα ότι για κάποιους γενικούς γραμματείς οι παραιτήσεις έγιναν επειδή είναι πολλά χρόνια στην ίδια θέση από το 2019. Θεωρήθηκε ότι έκλεισε ένας κύκλος, κανείς δεν είναι αντικατάστατος, υποστήριξε για το θέμα, μιλώντας στον Αθήνα 984, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επί 7 χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα, αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος, οι εγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες, σημειώνει ο εκπρόσωπος

0: από την Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για να εξεταστεί ως μάρτυρας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα. Μίνα Μουστάκα, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα σας ακούω τώρα. Μέσα λοιπόν σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα κατέθεσε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δίκη με κατηγορούμενους δύο ψαράδες από την περιοχή της Ερέτριας, οι οποίοι δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα, όπως είπες και εσύ Κώστα, τον πρώην υπουργό του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Να σου πω ότι η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά είχε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Πέρα από την
0: καταρχήν να εξηγήσουμε ως τι εμπλέκεται ως μάρτυρος ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ξύφη Βαλιράκη λίγες ώρες πριν εκείνος βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, με αφορμή ένα άρθρο για εθνικά θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή του Αντώνη Σαμαρά, ενώ στην συζήτησή τους τον είχε ενημερώσει ο Ξύφης Βαλιράκης ότι ένα αντίστοιχο άρθρο πρόκειται να δημοσιευτεί σε λίγες ημέρες στην εφημερίδα Τα Νέα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ο Αντώνης Σαμαράς είχε μιλήσει με το θύμα, όπως χαρακτηριστικά είπε, έκπληξη και αισθάνθηκε ευρώντητος όταν λίγες ώρες αργότερα τον κάλεσε στο τηλέφωνο η σύζυγος του Ξύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, για να του εξιστορήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Λόγος για τον οποίο μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι έχουμε να κάνουμε με δολοφονική ενέργεια και όχι κάποιο τυχαίο περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο τον Ξύφη Βαλιράκη. Πέρα λοιπόν από τα στοιχεία αυτά, την αυτονόητη συναισθηματική φόρτιση, καθώς ήταν φίλοι, του συνέδεε φιλία ετών, και την αναλυτική και γλαφυρή περιγραφή στην προσωπικότητα του θύματος, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε και σε ερώτηση που του τέθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και συγκεκριμένα από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των υποκλοπών. Κάτι που δεν θα μπορούσε να μην τεθεί στο γραμβά των ερωτήσεων, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς, όπως έχουν προκύψει από τα στοιχεία της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, είναι ένα από τα θύματα του Predator. Είχε λάβει δύο μηνύματα στις 7 και στις 8 Οκτωβρίου του 2021 και απάντησε λοιπόν στην ερώτηση αυτή ότι πράγματι ήταν και εκείνος παρακολουθούμενος, χωρίς όμως ακόμα μέχρι τώρα να γνωρίζει γιατί ήταν παρακολουθούμενος, και αυτό είναι που ζητά να μάθει, όπως χαρακτηριστικά είπε σε μια αποστροφή της κατάθεσής του ο πρώην πρωθυπουργός. Να σας πω ότι μετά το τέλος της κατάθεσής του, αν και τον περίμεναν όπως ήταν φυσικό και λόγω της χρονικής συγκυρίας, τηλεοπτικές κάμερες, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι να του θέσουν ερωτήσεις τόσο με τις ενδεχόμενες μελλοντικές κινήσεις του στην πολιτική σκηνή, καθώς ο ίδιος καταθέτοντας είχε πει ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος που συμπληρώνεται 70 θεωρείται παροπλισμένος, αναφερόμενος βεβαίως στο Ξύφη Βαλιράκη, όσο και για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός με ευγενικό, είναι αλήθεια, τρόπο και με σεβασμό κυρίως στην μνήμη του φίλου του για τον οποίο ήρθε να καταθέσει στα δικαστήρια, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και να ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών, με τις βαθμολογίες να αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Ιουνίου. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
2: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Τα παιδιά των Γενικών Λυκείων έχουν ολοκληρώσει από την προηγούμενη εβδομάδα τον εξεταστικό μαραθώνιο των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν. Σήμερα δώσανε 4 μαθήματα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Πρωτοστηρίου Πουκαμισάς, τα θέματα της ναυσιπλοείας ήταν απαιτητικά. δυσκόλευσαν κάπως τους υποψήφιους. Βατά ήταν τα θέματα στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, στοιχεία μηχανών και ναυτικές μηχανές, ενώ είχαν μια κλιμάκωση στη δυσκολία τους. Τα θέματα των σύγχρονων γεωργικών επιχειρήσεων, κυρίως το τέταρτο ζήτημα, όπως μας είπαν οι φροντιστές, ήταν κάπως πιο απαιτητικό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τώρα, τα παιδιά των ΕΠΑΛ έχουν δύο στροφές ακόμα. Μέχρι τον τερματισμό. Το Σάββατο είναι η πρώτη στροφή με 4 μαθήματα και το Σάββατο λοιπόν έχουμε 3 μαθήματα και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου άλλα 3 μαθήματα. Αύριο τελειώνουν και οι εξετάσεις στα λύκεια, οι προαγωγικές πρώτης και δεύτερης λυκείου. Στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Την ίδια μέρα χτυπάει και το τελευταίο κουδούνι για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά δουλεύουν με ταχύτατους ρυθμούς, ούτως ώστε μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τώρα από πληροφορίες που έχουμε μαζεύσει από τα βαθμολογικά κέντρα, και ενώ είναι σε ένα καλό επίπεδο η βαθμολόγηση των γραπτών της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, φαίνεται ότι η εικόνα των γραπτών αυτή την ώρα είναι περίπου σαν την περσινή, όπου δεν τα είχαν πάει και πολύ άσχημα πέρυσι οι υποψήφοι. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα είναι τα γραπτά έως αυτήν την ώρα. Τώρα, μιλώντας και με φροντιστές, καθηγητές και ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συλλέξει πληροφορίες από τους μαθητές τους, λένε ότι οι υποψήφοι έχουν δυσκολευτεί περισσότερο σε δύο μαθήματα, στη χημεία και στα μαθηματικά. Στη χημεία μάλιστα κάνουν λόγο για ένα τέταρτο ζήτημα, το οποίο ήταν από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορούσε το θέμα. Και οι υποψήφοι έχουν δυσκολευτεί σε αυτά τα δύο μαθήματα. Κατά τα άλλα, η εικόνα από όλα όσα έχουν συλλέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι για τα υπόλοιπα μαθήματα, πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρυσι είμαστε. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα τέλος του Ιουνίου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν και τις επόμενες μέρες επαναλλαγές εξετάσεις, Κώστα.
0: Ισίδωρο Ρούσο, ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Δύο συμμορίες νεαρών που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια εξάρθρωσε η αστυνομία. Και ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθηκαν 9 μέλη των δύο αυτών συμμοριών. 11 είναι συνολικά, 2 κατάφεραν να διαφύγουν. Ηλικίες μιλάμε, Κώστα, 14-15 ετών μέχρι 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με, ενώ συνελήφθηκαν, να πούμε, και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η πρώτη συμμορία αρχηγός ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει, διότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εμβόλησε και παρέσυρε έναν αστυνομικό και τον τραυμάτισε στο πόδι και κατάφερε να διαφύγει. Η συγκεκριμένη συμμορία είχε δύο υπαρχηγούς, έναν 19χρονο και έναν 17χρονο. Τα ναρκωτικά τα έκρυβαν σε ένα μόνιμα στασιμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του 17χρονου, το οποίο που διαπιστώθηκε ανήκε σε ένα άτομο το οποίο είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Η δράση τους ήταν κυρίως στη διακίνηση κάναβης, κοκαίνης και φαρμακευτικών δισκίων σε μαθητές ακόμα και γυμνασίων. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μορίας, Κώστα, ήταν ότι μετακινούνταν και διακινούσαν τα ναρκωτικά με ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο, η αξία του οποίου ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Και η δράση τους ήταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα όπου γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι προσπαθούσαν να προσελκύσουν σε συμμορία τους ακόμα και μαθητές πρώτης γυμνασίου 13 ετών, ενώ ανάμεσα από τις αγοροπολισίες που έχουν κάνει εκατοντάδες, διαπιστώθηκε ότι έδωσαν ακόμα και κοκαίνη, πούλησαν κοκαίνη σε 14χρονη μαθήτρια. Η δεύτερη συμμορία είχε έδρα τους Εθρακομακεδόνες, αρχηγός ένας 19χρονος, αλλά την κύρια δραστηριότητα στη διακίνηση ναρκωτικών είχαν δύο μαθητές 15 και 14 ετών. Εκεί κρυψώνα τους ήταν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ενώ χαρακτηριστικό και των δύο συμμοριών ήταν Κώστα ότι μιλούσαν συνωμοτικά, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και όποιες επικοινωνίες τους γινόταν μόνο μέσα από κρυπτογραφημένες εφαρμογές διαδικτυακές. Εντοπίστηκαν πολλά

0: ταυτότητες ναρκωτικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα σε συγκεκριμένες τιμωρίες.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουν από τη νέα χρονιά τα κυλικεία των σχολείων, καθώς το Υπουργείο Υγείας θέτει σε ισχύ αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Η Έλενα Αμπρέγιανη ετοίμασε το ρεπορτάζ.
2: Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τη νέα σχολική χρονιά στα κυλικεία των σχολείων με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας μπαίνουν αυστηρότεροι κανόνες για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές. Από τα σχολικά κυλικεία αποσύρονται πλέον αλλαντικά και προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Εκτός λίστας μένουν επίσης ο γύρος, το κεμπάπ και το σνίτσελ, καθώς και δημοφιλή προϊόντα όπως πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, κρουασάν, κέικ και ενεργειακά ποτά. Παράλληλα, απαγορεύονται αναψυκτικά, κέτσαπ και μαγιονέζα σε μια προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών από τα παιδιά. Στη θέση τους έρχονται πιο υγιεινές επιλογές. Οι μαθητές θα μπορούν να αγοράζουν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρουτοσαλάτες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, αλλά και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, κεφίρ και γιαούρτι. Τα σάντουιτς και τα τοστ θα παρασκευάζονται με ψωμί ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, τυριά, αυγό, τόνο ή βραστό κοτόπουλο. Ειδική μέρημνα προβλέπεται και για τα μικρότερα παιδιά. Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δεν θα διατίθεται μικρά φρούτα και ξηρή καρπή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμού. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι οι μαθητές να αποκτήσουν από μικρή ηλικία πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.
1: Και να περάσουμε στα νέα της πόλης. Για ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε προηγηθεί δεικτικό σχόλιο του Κώστα Μπακογιάννη ότι ο κύριος Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα Κώστα. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προκατόχου του Κώστα Μπακογιάννη σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση βέβαια του κυρίου Δούκα για τη σύναψη του δανείου 75 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολείων της Αθήνας. Το δάνειο, όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Δούκας, είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα αφορά αποκλειστικά τα σχολικά κτίρια της πρωτεύουσας. Ωστόσο, λόγω του ύψους του ποσού, ο κύριος Μπακογιάννης στην σημερινή του ανακοίνωση επισημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο ο Δήμος να εκτροχιαστεί οικονομικά, κάνοντας λόγο για μνημόνιο και γενικά για προβλήματα δημοσιονομικά στην λειτουργία του Δήμου Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο κύριος Δούκας, τόσο χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και σήμερα με ανάτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή του δανείου, η οποία θα είναι 20 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2046. Επιπλέον, ο κύριος Δούκας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, το δάνειο αυτό θα είναι μια χρηματοπιστωτική γραμμή, δηλαδή δεν πρόκειται να εκταμιευθεί όλο το ποσό, αλλά θα εκταμιεύεται το ποσό για κάθε έργο που θα εκτελείται. Άρα αυτό θα πάει σταδιακά και με βάση την πορεία των έργων στα σχολεία.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται να αλλάξει αύριο Παρασκευή στα Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Αττική, με ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι του Αθηναίου 84, οι σημαντικότερες ως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα,

0: τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κάπο στην οργάνωση της παραγωγής και τον Διονύση Φίτς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Κανταρτζή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Επίσης προβλέπει τη θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγύησεις για τη διαδικασία διεξαγωγής του, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αιρετών οργάνων και αναδιοργανώνει το σύστημα διακυβέρνησης δήμων και περιφερειών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Κλιμακώνει τη ρητορική του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα απειλεί με κατάληψη της νήσου Χάργκ στο Ιράν, όπου σύμφωνα με το CNN η Τεχεράνη έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα εράμινας, ενώ πηγές που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ανέφεραν ότι έχουν τοποθετηθεί και νάρκες κατά προσωπικού, ακόμη και κατά μήκος των ακτών όπου θα μπορούσαν να αποβιβαστούν αμερικανικές δυνάμεις. Επίσης, σε δηλώσεις του στο δίκτυο Fox, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραδώσει όπλα στον Ιρανικό λαό με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ωστόσο «Οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν». Απαντώντας στις νέες απειλές Τραμπ, ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μια ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Bloomberg, ανώτατοι αξιωματούχοι Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου σε μια προσπάθεια διπλωματικής επαναπροσέγγισης, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο. Στον Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Σύσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του και υπουργούς σε λίγη ώρα. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του κόλπου, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε διπλωματική λύση και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για μια διπλωματική λύση που να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου, αναφέρει ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στο X. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά του, να αναφέρει μεταξύ άλλων. Σημειώνεται ότι η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά.

0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, τον στρατολόγησαν, υποστηρίζοντας ότι τον παγίδευσαν, τον εκβίαζαν και παρά τη θέλησή του τον εκπαίδευσαν σε τρομοκρατικές πρακτικές. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, δήλωσε ο δικηγόρος του Σπύρος Πανταζής. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά. Το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Σημειώνεται ότι από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκινά απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 10 ώρα Ελλάδος στο εμβληματικό στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Ανεμεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο, τοπικά 5. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.

Άλκης Πρωτοψάλτη και η θρηλυκή συνεργασία στο άλμπουμ «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά». Ακούσαμε το τραγούδι «Λάβα μου», Νίκος Αντίπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Να σας θυμίσω τώρα τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-09-09-100. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com. Μέσω Viber μας στέλνετε επίσης μηνύματα στον αριθμό 6948-984-984. Και μην ξεχνάτε πως με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram, Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και από εκεί. Ακολουθήστε τη σελίδα.

λάτρης του ελληνικού καλοκαιριού και μιας νοσταλγικής προσέγγισης στο τραγούδι, ο Αδάμ Τσαρούχης χτυπάει στην καρδιά της πιο ερωτικής εποχής του χρόνου, όπως παραδοσιακά θεωρείται ο Αύγουστος, με αυτή την όμορφη φωνή του, με την πολύ ωραία χρειά, σε αυτό το τραγούδι που έγραψε ο τραγουδοποιός Γιώργος Γκέκας, Αυγουστιάτικο φιλί, ενώ ακολουθεί η Μυρτώ Βασιλείου, επίσης από τις νέες ερμηνεύτριες που έχει αγαπήσει η γλυκιά συμμορία και με πάντα αισιόδοξη προοπτική, θα μας πει «Ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος, από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια. Θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν. Αυτό απαντά ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ στις νέες απειλές Τραμπ περί αμερικανικών επιθέσεων και κατάληψης του νησιού Χάργ. Συμπίεση των νέων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα και έντονες εισοδηματικές πιέσεις για την πλειονότητα των συνταξιούχων καταδεικνύουν στοιχεία του συστήματος Ήλιος για τον Μάιο. Ήταν μικρότερες κατά 45,7% σε σχέση με τις συντάξεις του δημοσίου. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ αυτών και ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Τη Δευτέρα εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό. Στις 10 στο εμβληματικό στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, εναρκτήριος αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

μοναδική ικανότητα που έχει ο Βασιλικός να διασκευάζει τραγούδια και να τα κάνει δικά του, μας το έχει αποδείξει πολλές φορές από τότε που ήταν στους Renic Pleasure, όταν και διασκεύασαν τους αντικατοπτρισμούς, τα Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, όπως έκανε αργότερα ο ίδιος στο άλμπουμ του Vintage, παίρνοντας κλασικά τραγούδια από πολλά είδη του διεθνούς ρεπερτορίου, όπως συνεχίζει να κάνει με κάθε αφορμή. Αυτό που ακούσαμε ήταν το No Milk Today.

Μια διαφορετική επιστροφή επιφύλασαν οι Beatles λίγα χρόνια πριν με το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά το 1995. Ειδικότερα το Now and Then, το οποίο ακούσαμε μόλις και εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι μου αρέσει πολύ, διαφημίζεται ως το τελευταίο κομμάτι της θρυλικής μπάντας, ωστόσο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποκλείεται στην πορεία να δούμε και άλλα. Το συγκεκριμένο κομμάτι δημιουργήθηκε με τη χρήση ενός demo από τον Τζον Λένον, που χρονολογείται από το 1970, και ένα θέμα κιθάρας από τον Τζορτζ Χάρισον και από το 1985. Πολ Μακάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ ολοκλήρωσαν τη σύνθεση με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας μηχανικής εκμάθησης. Το σχετικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ Get Back για την Apple. Στο εν λόγω διαχωρίστηκαν τα φωνητικά του Λένον από το πιάνο, προκειμένου τα μέλη των Beatles που έχουν μείνει να προσθέσουν ό,τι θέλουν. Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους μας, ήταν λες και ο Τζον βρισκόταν ανάμεσά μας. Έτσι είπαν οι Beatles, αυτοί που έχουν φυσικά απομείνει στη ζωή, και αυτό ήταν το Now and Then που ακούσαμε. Παραμένουμε σε Beatles, αλλά αυτή τη φορά διασκευασμένο το υπέροχο All My Loving.

Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάναμε παρέα στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης. Στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Από μας πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ραντεβού αύριο.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο Δήμος Μούτσης και ο Μανώλης Μισιάς συνεργάστηκαν πρώτη φορά το 1968, ηχογραφώντας το τραγούδι «Με ένα παράπονο» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Ένας μάγκας στα σαλόνια». Το τραγούδι βέβαια έγινε ευρέως γνωστό από την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Δύο χρόνια μετά, ο Μητσιάς τραγούδισε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Μούτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ήταν το τραγούδι «Αυτά τα χέρια». Συνεργάστηκαν τελευταία φορά το 1979 στο δίσκο «Δρομολόγιο» σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όπου ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του δίσκου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Άδικη χαρακτήρισε την κριτική των πρώην πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν, γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και συγκεκριμένα εάν η επιλογή για ήρεμα νερά ήταν λάθος, δεδομένου ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να προκαλεί διαρκώς, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως δεν γνωρίζω κάποιον πρωθυπουργό που να επιζητεί σκόπιμα ταραγμένα νερά και σημείωσε: θέλουμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παραδέχθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά το περιέγραψε ως παγκόσμιο ζήτημα και απέδωσε την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού στην αύξηση της τιμής των καυσίμων. Την ακύρωση των προγραμματισμένων για απόψε επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής της συμφωνίας. Προηγήθηκε η απάντηση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στις απειλές νωρίτερα του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ δυνατά τη χώρα. Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ιρανός αξιωματούχος και πρόσθεσε: θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο του σταθμού στο www.athina984.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, τον στρατολόγησαν, υποστηρίζοντας ότι τον παγίδευσαν, τον εκβίαζαν και παρά τη θέλησή του τον εκπαίδευσαν σε τρομοκρατικές πρακτικές. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου. Αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου, αναφέρει. Μεταξύ άλλων, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 10 ώρα Ελλάδα στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο.

Στην Αττική. Ύφεση το φαινομένο να μένεται το βράδυ. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 αποφόρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας. Στις 10 μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Το χάος το δικό μου, το δικό σου, το χάος μας. Ένα τραγούδι από τους Archive με μια ελληνική λέξη. Κάος, χάος. Και αυτή τη χρονιά, αν μη τι άλλο, το χάος το ζούμε καθημερινά. Τις ασυνεννοησίες μας, τις μικρές, τις μεγάλες. Το άλλο εννοούμε και άλλο λέμε, ή το άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Και ψαχνόμαστε μέσα στις ψηφιακές εξηγήσεις, μπας και βρούμε καμιά άκρη. Αυτό το θέμα που ακούμε έρχεται από ένα άλμπουμ του Μάρτιν Ροθ, γερμανός συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, που λέγεται «Ένας αναλογικός άνθρωπος, ένα ψηφιακό κόσμο». Με τους ήχους που φτιάχνονται μέσα από την τεχνολογία, νοσταλγεί μία απλότητα που πλέον δεν υπάρχει, μία ησυχία που πλέον δεν υπάρχει και ίσως μία γαλήνη που θα μπορούσε να σημαίνει και ευχαρίστηση, μία αρμονία ανάμεσά μας τουλάχιστον.

ένας αναλογικός άνθρωπος έναν ψηφιακό κόσμο. Όσοι και όσες προλάβαμε τον αναλογικό κόσμο, μπορούμε να νιώσουμε αυτό το πόνο της νοσταλγίας των πιο απλών πραγμάτων. Ωστόσο, αυτή η νοσταλγία μοιάζει με μια παιδική σχεδόν ανάμνηση μιας εποχής του κόσμου, της ανθρωπότητας. Για σκεφτείτε όμως να κάναμε μια παρένθεση σε αυτό τον ψηφιακό κόσμο.

Από το σπασμένο παράθυρο είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος για τον κύκλο τραγουδιών του «Όλα είναι μπροστά» με ερμηνεύτρια την Ατάσα Μποφίλιου. Να παραμείνουμε λίγο σε αυτές τις ανάγκες του αναλογικού ανθρώπου που όταν ξυπνάνε δίνουν χρώμα διαφορετικό στην ψηφιακή τωρινή του ζωή.

βρίσκονταν η αγάπη. Είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστημο έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάσπιση, μαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον Ήτα Βήτα, για μεγάλους κλέφτες σαν τον Κάτα Βήτα. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω.

Πίσω στα νιάτα του 1992, Στέρεο Νόβα, που για αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά αυτό το τραγούδι του σημαίνει πολλά, γιατί λέγεται Εξώστης και έρχεται και ακουμπάει πάρα πολύ γλυκά και ταιριαστά στην εκπομπή μας που λέγεται Απ' τον Εξώστη. Αυτό το τραγούδι λοιπόν τρέχει πίσω σε κάτι καλοκαίρια που μοιάζανε πολύ πολύ πολύ ξέγνιαστα και έτοιμα να ψάξουν τα νοήματα της ζωής. Και μέσα σε αυτό το ψάξιμο έρχονταν ταινίες όπως «Ο θάνατος στη Βενετία», ταινία του 1971 του Λουκίνο Βισκόντι, ο οποίος μετέφερε στο δικό του κινηματογραφικό κόσμο και δικό μας που τον αγαπάμε το ομότιτλο βιβλίο «Μυθιστόρημα» του Τόμας Μάν. Η υπόκρουση, το βασικό θέμα που είχε επιλέξει ο Βισκόντι για αυτή την ταινία, ήταν το ανταγιέτο του Γκούσταβ Μάλερ από την Πέμπτη Συμφωνία του, και αυτό ακούμε τώρα με τον μαέστρο, έναν από τους πιο σημαντικούς μαέστρους αυτή τη στιγμή που έχουμε, Γκουστάβο Ντουνταμέλ από τη Βενεζουέλα, ο οποίος δισκογράφησε την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ με την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας για την Deutsche Grammophon. Έργο αυτό του Γκούσταβ Μάλερ που ήταν βαθιά ερωτευμένος με την άλμα του όταν το έγραψε. Και συνήθιζε, ήταν μαέστρο στην Βιέννη ο Μάλερ, συνήθιζε όμως τα καλοκαίρια να πηγαίνει στο εξοχικό που διέθετε και είχε κοντά λίμνη, και καθότανε και έγραφε εκεί στο χρόνο των διακοπών του τις συμφωνίες του κυρίως. Έτσι έγραψε και την Πέμπτη Συμφωνία, μέσα στη φύση, μέσα στα νερά της λίμνης και στα νερά της ερωτευμένης του ψυχής.

0: Θυμάμαι. Θυμάσαι. Σε μια ξένη πόλη, ούτε δική μου ούτε δική σου, εκεί σε πρωτοείδα. Μπορεί και να με ήξερες από παλιά. Απλά με ξαναβρήκες. Έβρεχε. Χωρίς ομπρέλα, θυμάσαι. Την άλλη κιόλας μέρα φτιάξαμε ένα τρένο. Κίτρινο, κόκκινο, μπλε το βάψαμε και ταξιδεύαμε τη γη. Τις νύχτες ταξιδεύαμε στον ουρανό. Αστέρι και σταθμός. Θυμάσαι. Όταν σου έδινε ένα πορτοκάλι, πήγαινε να πει μόνο μαζί σου ταξιδεύω. Με πέντε πορτοκάλια πίναμε πορτοκαλάδα. Την πίναμε μισήνιση, θυμάσαι. Και σου μάθα να ζωγραφίζεις κάμπους και ποτάμια. Μην πατάς πολύ το μολύβι, σου έλεγα. Και είπαμε να εφεύρουμε τη δική μας γραφή. Να μην την ξέρει άλλος. Τη ζωγραφίσαμε στο πικεφί κοντά σε ένα ποτάμι. Πάντα ένα ποτάμι. Μια φορά και ένα καιρό ήτανε δύο, θυμάσαι. Ήτανε δύο και ήτανε σαν ένας, ένας και πολύ μαζί. Χωρίζαμε για λίγο γιατί αλλιώς πώς θα ανταμώναμε ξανά. Όμως μια φορά άργησες και ήρθε ένας χειμώνας που κράτησε όσο πέντε. Και όταν τελείωσε, ήρθε πάλι χειμώνας ακόμη πιο βαρύς. Και μου έγραψες «Η πιο μεγάλη απόσταση είναι ο χρόνος». Μπορεί. Όμως τα ωραιότερα ταξίδια μας δεν τα ταξιδέψαμε ακόμη. Σε περιμένω. Θα μετρήσω ως το 10.
1: Ποίηση του Χρήστου Μπουλότη με την ερμηνεία του Γιώργου Παλιού για το άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου «Ο τελευταίος αναλογικός έρωτας». Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ με αυτό τον τίτλο και αύριο κυκλοφορεί το δεύτερο. Ακόμη και ο έρωτας στην αναλογική εποχή ήταν διαφορετικός. Οι σχέσεις μας ήταν διαφορετικές.

Κάποτε ήσουν με τα λόγια του Μιχάλη Γελασάκη, Μαρία Παπαγεωργίου με τη μουσική της από τον τελευταίο αναλογικό έρωτα. Το κάποτε σε ένα τραγούδι ερωτικό σημαίνει νοσταλγία. Νοσταλγία για μια εποχή όπου δεν συνεννοούνται μεταξύ τους τα αβατάρ μας και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει το ρόλο του μεσάζοντα. Σε αυτό το χάος το ψηφιακό πάμε να σταθούμε σε ένα υπέροχο τώρα αναλογικότατο.

Άνθρωποι που κρατιούνται δυο-δυο στις εποχές που σηκώνουν κατά καιρούς μεγάλα κύματα post-love, με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη μουσική του Νίκου Αντίπα, Άλκης της Πρωτοψάλτη από τις Υδρόγειες Σφαίρες, και έρχεται ο Βαγγέλης Γερμανός με ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που μας έδωσε το 24, αλλά δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Το ονομάζει «Ημερολόγιο κυμάτων» και αυτή είναι η θάλασσά μας, η θάλασσα των ανθρώπων. Μαζί του η Σαβέρια Γαβαλά.

0: φτάνει στο σήμα.
1: Δύο ζωές ενωμένες, όχι ψηφιακά, αλλά αναλογικά. Και σε αυτό το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Φαμπρίτζιο Ντ'Αντρέ, αγαπημένος μας πολύ, αυτός ο τραγουδοποιός από τη Γένοβα, σε μία εκδοχή του τραγουδιού του Hotel Supramonde, όπως μετά το θάνατό του το 2011, τα τραγούδια του με τη βοήθεια της τεχνολογίας της ψηφιακής εποχής μπόρεσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερο όγκο ηχητικά με τη βοήθεια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στο Μεξικό είναι στραμμένα απόψε όλα τα βλέμματα, εκεί όπου ξεκίνησε το 23ο Μουντιάλ με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. Λίγο πριν από τον αγώνα της ομάδας της διοργανώτριας χώρας με την Νότια Αφρική, ο αθλητικός μας συντάκτης Ανδρέας Χανιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ανδρέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Και εσύ, κύριοι, όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει αυλαία στη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το 23ο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα, καθώς σε λίγα λεπτά αναμένεται να αρχίσει το ένα κτίριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, στο κατάμεστο. Στάδιο Αστέκα, λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια φαντασμαγορική γιορτή. Μπροστά σε 88.000 φίλους του ποδοσφαίρου, περίπου 2 ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα.
1: Η Σακύρα ξεσήκωσε τον κόσμο, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ.
2: Η Κολομβιανή Superstar ακριβώς τράβηξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα τραγουδώντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το Die Die, ενώ βέβαια και ο μεγάλος Αντρέα Μποτσέλη, όπως και η Κιμ Ουν Τζάι, δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, τραγούδησαν τραγούδια και λάμπριναν με την παρουσία τους και με την καλλιτεχνική τους φλέβα την πολύ μεγάλη και λαμπρή γιορτή. Όλα είναι έτοιμα, λοιπόν, να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί σε 3 χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σε 16 πόλεις με 104 αγώνες και 48 ομάδες. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης ανάμεσα στην Νότια Κορέα και την Τσεχία.
1: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του νωρίτερα απόψε στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, τόνισε. Ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε, ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέιλι που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις περί περιορισμού της ελευθερίας του τύπου. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αναγνώρισε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένουν οι καθυστερήσεις στην απονομή της, ενώ για την υπόθεση των θεμών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΥΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του συστήματος, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Εν τω μεταξύ, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολυοδομίες. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Την ακύρωση των προγραμματισμένων για απόψε επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής της συμφωνίας. Προηγήθηκε η απάντηση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, στις νέες απειλές που απευθύνε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος για πολύ δυνατά χτυπήματα απόψε στο Ιράν. Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος, από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια, έγραψε στο έξω Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν. Στο Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700. Οι νεκροί ανάμεσά τους, 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Ανεμεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει, τοπικά 5. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
3: Τι ώρα το παλαμάκι σας δεσποινείς. Είστε μια έμπνευση για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν, παλαμάκι ρυθμικό στο κοντραμπάσο. Αυτό είναι. Μαζί ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της μούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω, ναι, φταίω, το ξέρω, έσφαλα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, τόνισε, ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, έκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη που είχε θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως δεν μπορώ να διανοηθώ πως ο άνθρωπος αυτός που θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφορεόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις περί περιορισμού της ελευθερίας του τύπου. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις της πολιοδομίας αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολιοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει, που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θεωρώντας πως επίκειται η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social. Άλλο ένα Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Τασνίμ, διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του. Προηγήθηκε η απάντηση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, του Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, στις νέες απειλές που απίφθινε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος για πολύ δυνατά χτυπήματα στο Ιράν. Τις 10 αλλαγές προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί τη Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει, βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο το Μεξικό της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξάγεται στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Με το Ιράν έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το ΟΒΑΛ γραφείο, άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Νωρίτερα έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Φαρς, που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Άλλο ένα Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τασνίμ, διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του. Προηγήθηκε η απάντηση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ στις νέες απειλές που απίφθινε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος για πολύ δυνατά χτυπήματα στο Ιράν. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του απόψε στον Αντένα και πρόσθεσε ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, τόνισε, ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμάλη και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζου Μπέλη που είχε θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο. Ενώ αναφερόμενο στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενο στις αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες και ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις της πολεοδομίας, αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε απόψε με νέους στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύθηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε χθες ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάρτιση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-0 νίκησε το Μεξικό τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξήχθη στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

dans mon vieux Paris. Με τη Ζάζ. Ένα σουιγκάκι μανούς. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Βαγγέλη το Δημακόπουλο, τον εκλεκτό μου εδώ συνάδελφο ηχολήπτη, ο οποίος αρέσκεται σε αυτά τα λυκνιστικά τραγουδιά. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.

Νυχτερινά και ταξιδιάρικα για να αγναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση, όπως λέμε, στα πράγματα και νοέρα. Να μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς και πάντοτε με την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Μιμισπλέ σα, Δανάη Στρατηγοπούλου και Γιωβάνα, αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου. Γεγονότα λοιπόν των ημερών. Το 1897 ο Καρλ Ελσενέρ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνία για τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικό. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων, των τραμ, από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται με

Ένα μαγικό τραμ τελευταίο του Μιχάλη Σογιούλ, η μουσική. Γιανακόπουλος, Ακελάριος και έχουν γράψει τα λόγια με τη Βίκη Μοσχολιού να ερμηνεύει μοναδικά. 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994 το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%, ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

Το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα προϊόντα POP. 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ λοιπόν πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο Ανέ στην άλλη ομάδα της Πορτογαλίας στο 93ο. Τρίτο.

Το 1915 γεννιόταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 12 Ιουνίου του 1915. Ο Πελοποννήσιος στην καταγωγή πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος και η μητέρα του καταγόταν από την Ιεμένη. Μετά το οικονομικό κράχ του 1929 η πολυάριθμη οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Μασσαλία, όπου ο Ντίνος τελείωσε το γυμνάσιο με πρώτη γλώσσα τα γαλλικά. Στην Αθήνα έφτασε 6 χρόνια αργότερα και ακολούθησε εμπορικές σπουδές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό, όμως η απόλυσή του από αυτόν συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου του 40 και έτσι ξαναντήθηκε στο χακί και υπηρέτησε ως ασυρματιστής. Το 1939 έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Το πείσμα του και η επιμονή του να γίνει ηθοποιός τον οδήγησαν στη σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Αποφύτησε με άριστα και μπήκε στο χώρο του θεάτρου το 1944 κατά τη διάρκεια της κατοχής με το θείασο της Κατερίνας στο έργο του Λέο Λέντς «Κυρία σας αγαπώ». Έκτοτε συμμετείχε στους θειάσους της Μαρίκα Σκοτοπούλη, της Μέρη Σαρώνη, του Δημήτρη Χόρν και πολλών άλλων. Το 1954 συγκρότησε θείασο με τον Μίμη Φωτόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ανεπανάληπτο κωμικό δίδυμο. 3 χρόνια αργότερα και μέχρι το 1969 δημιούργησε δικό του θείασο, ανεβάζοντας έργα όπως «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η κυρία του κυρίου», «Το έξυπνο πουλί», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Εξοχικών κέντρων», «Ο Έρος». Συχνά σκηνοθετούσε ο ίδιος τις παραστάσεις του θειάσου, που διασκεύαζε ξένες φάρσες και κωμωδίες, προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά ήθη. Έγραψε και μερικές πρωτότυπες δικές του κωμωδίες, αλλά δεν ήταν μεγάλη, δεν είχαν μεγάλη ανταπόκριση. Ο άνθρωπος με το τρομπόνι, μία από αυτές. Στα επόμενα χρόνια στράφηκε στην επιθεώρηση. Πρωταγωνίστησε σε musical, καμπαρέ, γλυκιά Ήρμα. Περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Το 1977 ερμήνευσε τον Αμφιτρίωνα του Πλούτου στο Εθνικό Θέατρο, ενώ το 1978 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο με τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Για την προσφορά του στο θέατρο τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου του Πρώτου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε λατρεία για την 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είχε μπει στη ζωή του από το 1948 και έκανε τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία 100.000 λίρες του Αλέκου Λιβαδίτη σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Ακολούθησαν περισσότερες από 90 ταινίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν στην λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και έμειναν κλασικές. Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, οι Κακρικοστέοι και οι Κοντογιώργηδες, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, μερικοί το προτιμούν κρύο, ο φίλος μου Λευτεράκης, το δόλωμα, η κοροϊδάρα, ο στρατής παραστράτησε. Ο ρόλος όμως που σημάδεψε την καριέρα του ήταν εκείνος του Θωμά, του Υπαλληλάκου, που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου στο αριστούργημα του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος» και σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη το 1956. Το 1986 συμμετείχε στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Μελισσοκόμος» στο ρόλο του φίλου του Σπύρου, του βασικού πρωταγωνιστή της ταινίας που ερμήνευσε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ακόμα 3 δίσκοι, ο ένας με σατυρικά του Γιώργου Σουρή, 2 βιβλία με ευθυμογραφήματα, 1 ποιητική συλλογή και φυσικά η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ένας Ηλιόπουλος ονόματι Ντίνος», που εκδόθηκε το 1999 από τις εκδόσεις Άγκυρα. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνει

Επίσης και άλλα πολλά και άλλες πολλές εκδόσεις βιβλίων στη δε προσωπική του ζωή. Από το 1963 ήταν παντρεμένος με την Χίντελγκαστ Βίντσερ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Χίλντα και την Εβίτα. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου του 2001 σε ηλικία 85 ετών.

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κούνια που σε κούναγε πο πο πο πο.

Το 1929 γεννιόταν η νεαρή Εβραιοπούλα Άννα Φρανκ. Είναι ένα από τα γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Τα ημερολόγια, το ημερολόγιο που κρατούσε κατά τη δίχρονη παραμονή της οικογένειας σε ένα κρυσφύγετο στο γερμανοκρατούμενο Άμστερνταμ στην Ολλανδία, ήταν ένα από τα πολυμεταφρασμένα και πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Η Ανελής Άννε Μαρή Φρανκ, όπως λεγόταν, γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη στις 12 Ιουνίου του 1929. Ήταν η δεύτερη κόρη του επιχειρηματία Ότο Φρανκ και της Εντίθ Χολέντερ. Η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας ονομαζόταν Μαργκότ και ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη από την Άννα. Η Φρανκ δεν ήταν φανατικά προσκολλημένη στον Ιουδαϊσμό και ζούσαν σε μία μη εβραϊκή γειτονιά της Φραγκφούρτης. Μετά την άδονοδο του Χίτλερ όμως, στην εξουσία το 1933, η οικογένεια Φρανκ μετακόμισε στο Άμστερνταμ. Αρκετά ο Ότο Φρανκ δούλεψε σε μία εταιρεία παραγωγής πυκτίνης, ενώ το 1938 ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, ασχολούμενος με το χονδρεμπόριο φρούτων. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ολλανδία το 1941, η Άννα αναγκάστηκε να μεταγραφεί από το Μοντεσοριανό σχολείο, στο οποίο φοιτούσε, σε ένα ειδικό σχολείο για Εβραίους. Αντιμετωπίζοντας την απειλή της εκτόπισης σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, ο Ότο Φρανκ και η οικογένειά του αποφάσισαν να κρυφτούν στην αποθήκη της επιχείρησής τους στο Άμστερνταμ 9 Ιουλίου του 1942, έχοντας εξασφαλισμένη την τροφή και την βοήθεια ορισμένων φίλων τους μη Εβραίων. Παρέμειναν στο κρυσφύγετό τους έως τις 4 Αυγούστου του 1944, οπότε τους ανακάλυψε η Γκεστάπο και τους συνέλαβε. Η οικογένεια Φρανκ οδηγήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, όπου η μητέρα της Άννας, Εντίτ, πέθανε από κακουχίες στις 6 Ιανουαρίου του 1945. Η Άννα και η αδερφή της μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Μπέργκεν-Μπέλσεν και πέθαναν εκεί από τύφο. Η Μεν Μαργκότ στις 9 Μαρτίου του 1945, η δε Άννα 3 μέρες αργότερα. Ο Ότο Φρανκ ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που επέζησε. Βρέθηκε ζωντανός στο Auschwitz και απελευθερώθηκε από τον κόκκινο στρατό. Μετά τη σύλληψη του Φρανκ στο Άμστερνταμ, φίλοι της οικογένειας ερεύνησαν το κρυσφύγετο και παρέδωσαν στον Ότο Φρανκ με διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το ημερολόγιο της Άννας, που ήταν γραμμένο στα Ολλανδικά. Ο πατέρας της το εξέδωσε το 1947 με τον τίτλο «Το πίσω σπίτι» ή, όπως είναι γνωστό στη χώρα μας, «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Το βιβλίο διακρίνεται για το όριμο ύφος του και τους οξυδερκείς παρατηρήσεις του, που αποκαλύπτει η συναισθηματική ορίμανση της νεαρής συγγραφέως μέσα από τις αντιξοότητες που δεν την εμπόδισαν να γράψει. Παρόλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί. Τα τελευταία χρόνια η αυθεντικότητα του ημερολογίου είχε αμφισβητηθεί από αναθεωρητές ιστορικούς όπως ο Ρόμπεν Φορισόν, η Ροζή Γκορντί και ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ.

Η Άννα Φρανκ έλεγε και έγραφε στο ημερολόγιο της: «Οι γονείς μπορούν μόνο να δώσουν καλές συμβουλές και να δείξουν το σωστό δρόμο, αλλά η τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου βρίσκεται στα δικά του χέρια. Αυτοί που έχουν θάρρος και πίστη δεν θα πάνε ποτέ χαμένοι. Δεν σκέφτομαι όλη αυτή τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που ακόμα μένει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως κατά βάθος όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί». Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, όταν κρυβόταν από τους Ναζί Γερμανούς, κανείς δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας. Όποιος είναι ευτυχισμένος, θα κάνει κι άλλους ευτυχισμένους. Πόσο υπέροχο είναι που κανένας δεν χρειάζεται να περιμένει ούτε μια στιγμή πριν αρχίσει να βελτιώνει τον κόσμο. Δες πως ένα και μόνο κερί μπορεί να αψηφίσει και να οριοθετήσει το σκοτάδι.

Το 1798, θάνατος του Ρήγα Φεραίου. Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος υπήρξε πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Το θεωρούμενο ως πραγματικό του επώνυμο Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης δεν επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη έρευνα. Ο ίδιος προτιμούσε να χρησιμοποιεί ως επώνυμο αυτό της γενέτειράς του, ενώ οι Έλληνες διανοούμενοι που ζούσανε στην εξορία τον αποκαλούσανε Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του ονομαζότανε Φερέ. Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική του μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του και εντάχθηκε στο περιβάλλον των φαναριωτών, και το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός υπάλληλος. Στα χρόνια που ακολούθησαν διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Το 1790 και το 1796 ταξίδεψε στη Βιέννη για να τυπώσει τα βιβλία του, μεταξύ αυτών το σχολείο των τελικάτων εραστών, όπως λεγότανε, το φυσικής απάνθισμα και ο ηθικός τρίποδας και ο ανάχαρσης. Ως κορυφαίο έργο του πάντως θεωρείται η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχοπογδανίας που περιείχε το Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα, μία επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων διαφωτιστών, το Σύνταγμα του Ρήγα, το πολιτικό όραμα του Ρήγα, συνίστατο στην δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανικούς λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου. Επιδίωξε μάλιστα να συναντήσει τον μεγάλο Ναπολέοντα και να ζητήσει τη βοήθειά του. Συνελήφθη όμως στις 8 Δεκεμβρίου του 1797 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη και παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον σκότωσαν δια στραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι.

Ο Ρήγας Φεραίος έλεγε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Φυσική Απάνθισμα, σελίδα 24. Κάλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί, παρά να κρεμάσει φούντα για ξένο στο σπαθί. Θούριος, στίχος 57-58. Το ηθικόν σύνορον της ελευθερίας είναι τούτο το ρητό: μην κάμεις εις τον άλλον εκείνο που δεν θέλεις να σε κάμουν. Τα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 6. Όλον το έθνος αδικείται όταν αδικείται ένας μόνο πολίτης. Στα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 23. Για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Θούριος, στίχος 42. Καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Θούριος, στίχος 80. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει. Θούριος, στίχος 43.

0: Νίκος Ξυλούρης, μαγικός, Μπαρβαγιάννη Μακρυγιάννη. Η σημερινή ημέρα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, τα οποία εργάζονται στην πλειοψηφία τους από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιωτικό που χάθηκε στο φως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Πάντως το Ιράν μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακαΐ αρνείται ότι για την ώρα υπάρχει συμφωνία. Τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Κάτς Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου, και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στα αθλητικής ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της οργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στις 5 ξημερώματα θα παίξουν Νότιος Κορέα, Τσεχία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται στην Μεσανατολική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Ευολάρε Καντάρε και την Μάρτιν για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον Βαγγέλη του Δημακόπουλο, τον εκλεκτό μου Βαγγέλη εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και του τη δω τη δεύτερη ώρα. Είμαστε, είπαμε, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα ταξιδέψουμε και πάλι σε τόπους και χρόνους κοντινούς και λίγο πιο μακρινούς. Στις 13 Ιουνίου λοιπόν του 1774 η πρώτη αποικία που κήρυξε παράνομο το δουλεμπόριο, το Round Island, έγινε η πρώτη αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών που αποφάσισε με νόμο να καταργήσει το εμπόριο σκλάβων. Η θέσπιση του νόμου συνέβη περισσότερο για να πλήξει το βρετανικό δουλεμπόριο παρά για ηθικούς λόγους. Μία δεκαετία αργότερα, μετά την Αμερικανική Επανάσταση, υποστηρικτές της πλήρους κατάργησης της δουλείας προώθησαν έναν συμβιβασμό που παρήχε ελευθερία σε όλα τα παιδιά των σκλάβων μόλις ενηλικιωνόταν.

Στις 13 Ιουνίου του 1888 γεννήθηκε ο Φερνάντο Πεσόα. Για να είσαι μεγάλος, να είσαι ολόκληρος, τίποτα από τον εαυτό σου, να μην υπερβάλλεις ή αποκλείεις. Ένας από τους σπουδαιότερους Πορτογάλους λογοτέχνες όλων των εποχών. Η φήμη του ήρθε μετά θάνατον. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έμεινε αδημοσίευτο έως ότου πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του 1935. Όσο ήταν στη ζωή, ο Πεσόα δημοσίευσε το βιβλίο το Mensagem, δύο πλακέτες με αγγλικά ποίηματα, καθώς και μερικά λογοτεχνικά και πολιτικά μανιφέστα. Μετά το θάνατό του, τα άπαντα του έργου του εκδόθηκαν σε 8 τόμους, υπογεγραμμένα με διαφορετικά ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε κατά καιρούς. Όπως έλεγε, τα ονόματα αυτά εξέφραζαν τις διάφορες προσωπικότητες που συνυπήρχαν μέσα του, όπως το Αλβέρτο Καρέιρο, του Αλβάρο Δε Κάμπος και του Ρικάρντο Ρέις.

Ο Φερνάντο Πεσόα, ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής και εκδότης και φιλόσοφος, έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Νότια Αφρική. Ήταν δίγλωσσος και εξέδωσε έργα και στα αγγλικά. Έγινε γνωστός ως εκδότης της επιθεώρησης Ατένα 1924-1925 και ως συνεργάτης σε διάφορα πρωτοποριακά έντυπα και κυρίως στο Ορφέου 1915, όργανο του κινήματος του μοντερνισμού. Υπήρξε πολυγραφότατος, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του έργου του εκδόθηκε, όπως είπαμε, μετά θάνατον. Πέθανε σχετικά νέος, 47 ετών, από το ποτό. Ο Φερνάντο Πεσόα έλεγε: «Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε. Είναι εύκολο να απομακρύνεις τους ανθρώπους, αρκεί να μην τους πλησιάζεις. Η ομορφιά είναι ελληνική, αλλά η γνώση ότι είναι ελληνική είναι σύγχρονη. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Η λογοτεχνία είναι η απόδειξη πως η ζωή δεν είναι αρκετή».

Ντουλί Ουίλσον, As Time Goes By, Casablanca και Play Some. Η φοβερή ατάκα. Στις 13 Ιουνίου του 1969 θεμελιώνει το πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδος. Τέλος της δεκαετίας του 60, μία επιγραφή ανέγερσης ουρανοξύστου, πύργος Αθηνών, στήθηκε στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Βασιλής Σοφίας. Η επιγραφή προκαλούσε το ενδιαφέρον των περαστικών, οι οποίοι αναμένοντας να δουν τον πρώτο ουρανοξύστη της χώρας. Μέχρι τότε τα κτίρια είχαν ύψος μέχρι 35 μέτρα. Το 1968 ο νόμος του ύψους των κτιρίων σταμάτησε. Ήταν η εποχή της αντιπαροχής και η πρωτεύουσα αλλάζει όψη. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του πύργου Αθηνών ανατέθηκαν στους Έλληνες αρχιτέκτονες Ιωάννη Κιμπιρίτζη και Ιωάννη Βικέλα. Στις 13 Ιουνίου του 1968 ξεκίνησαν να κατασκευάζονται τα θεμέλια του κτηρίου. Δίπλα του χτιζόταν ένα παρόμοιο κτίριο ύψους 65 μέτρων και θα επικοινωνούσε με τον πύργο μέσω του πρώτου ορόφου. Την κατασκευή έκανε η εταιρεία Αλβέρτης Δημόπουλος, ανώνυμος εταιρεία. Ο πύργος έχει 28 ορόφους, έναν ημιόροφο, ένα δώμα, ένα ισόγειο και ένα χώρο εγκαταστάσεων. Τα τζάμια δεν ανοίγουν, αλλά ο αέρας μπαίνει στους ορόφους από το εξωτερικό περιβάλλον.

Με αφορμή λοιπόν τη θεμελίωση του πύργου των Αθηνών στις 13 Ιουνίου του 1969, να διανθίσουμε τα της αρχιτεκτονικής. Τα ερυπωμένα κτίρια παντού στον κόσμο θλίβουν και τρομάζουν. Τα ελληνικά της αρχαιότητας εκπλήττουν και εμπνέουν. Δημήτριος Καμπούρογλου, ο γνωμικογράφος, 1852-1942. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έκτισαν τα μεγάλα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής τους, τα αμφιθέατρα, για να βάλουν μέσα άγρια θηρία, να παλεύουν. Ο Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778. Η αρχιτεκτονική είναι το σοφό, σωστό και καταπληκτικό παιχνίδι των μορφών κάτω από το φως. Ο Λε Κορμπιζιέ, ο γαλλοελβετός διάσημος αρχιτέκτονας, 1887-1965. Ελιμπίσθηκα το ανέφικτο, Δημήτριος Πικιώνης, 1887-1968, ο διάσημος Έλληνας αρχιτέκτονας. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένα σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος και η κόλαση που θα χτίσουμε. Οδυσσέας Ελίτης. Αρμονική σχεδίαση σημαίνει ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί. Βιτρούβιος, ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας από το 80 έως το 15 π.Χ. Ένα σωρός από πέτρες πάβει να είναι σωρός από πέτρες από τη στιγμή που έστω και ένας άνθρωπος τον παρατηρεί σχηματίζοντας στο μυαλό του την εικόνα ενός καθεδρικού ναού. Ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπέρι, ο Γάλλος του, ο συγγραφέας του Πτι Πρένς, του μικρού πρίγκιπα, ο οποίος ήταν πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και σκοτώθηκε σε ηλικία 40 ετών.

Στις 13 Ιουνίου του 1960 του 1971 ο Φρανσουά Μιτεράν εκλέγεται γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Φρανσουά λοιπόν Μιτεράν, Γάλλος σοσιαλιστής, πρόεδρος και συγγραφέας 1916 έως το 1995. Είχε αναφερθεί σε ένα βιβλίο του για τη Μαρία Φαραντούρη «Maria pour moi, c'est la Grèce. Je me représente era comme cela forte, vigilante». Για μένα η Μαρία Φαραντούρη είναι η Ελλάδα. Έτσι φαντάζομαι τη θέα Ήρα, δυνατή, αγνή και άγρυπνη. Ήταν ο πρώτος πολιτικός που εκλέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρόεδρος της Γαλλίας. Ως πρόεδρος, ο Φρανσουά Μιτεράν υπήρξε θειασότης της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Συνεργασίας. Επί προεδρίας του καταργήθηκε η θανατική ποινή στη Γαλλία, το όριο συνταξιοδότησης των εργαζομένων μειώθηκε στα 60 έτη από τα 65 όπως είχε θεσπιστεί από το 1910, ενώ συνυπέγραψε τη συνθήκη της Σέγγεν και την συνθήκη του Μαάστριχ για λογαριασμό της Γαλλίας. Παράλληλα, η ομοφιλία πάβει να θεωρείται αδίκημα, ενώ αντίθετα θεωρείται αδίκημα η παρεμπόδιση. Ενώ θεωρείται βεβαίως η παρεμπόδιση των αμβλώσεων. Η όχθη του Σικουάνα μπροστά στο Λούβρο φέρει το όνομά του και Φρανσουά Μιτεράν.

Ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει: «Θάρρος είναι να κυριαρχείς το φόβο σου, όχι να μην έχεις φόβο. Όταν πρέπει να κάνει κανείς κάτι, ο πιο κατάλληλος χρόνος είναι πάντα τώρα. Ο άνθρωπος δεν δέχεται πια να δουλεύει χωρίς να δημιουργεί, ούτε χωρίς να συμμετέχει σε αποφάσεις. Η Θάτσερ έχει τα μάτια του Στάλιν και τη φωνή της Μέρλιν Μονρόε. Η Μάργαρετ Θάτσερ δεν μ' αρέσει, ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν άντρας. Οι πολίτες του στα δημοψηφίσματα απαντούν συνήθως για όλα, εκτός από το ερώτημα που τίθεται στο δημοψήφισμα. Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Όταν η Ευρώπη ανοίγει το στόμα της, είναι για να γασμουρηθεί. Αν δεν έπρεπε να συναντώ, αν θα έπρεπε να συναντώ μόνο ενάρετους ανθρώπους, θα είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται».

Ζωνιωρή και το φάνη του Κρεφ, ένα με τον Μαρσέλο Μουλουτζή, όταν ο Μαρσέλο Μουλουτζή τραγουδάει Νίκη Θεοδωράκη. Στις 13 Ιουνίου του 1996, οι γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, η Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησίδων Φάρμακο Νήσι, Αγαθό Νήσι και Καλόλιμνο, ανάφερε δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας. Ήταν σχεδόν 6 μήνες μετά την κρίση των ημείων. Το 2020, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε δηλώσεις του, διατύπωσε την πάγια θέση της γειτονικής χώρας. Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, ούτε στη συνθήκη της Ειρήνης. Του 1948 δεν έχει καθοριστεί σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Τα νησιά λοιπόν αυτά είναι τα εξής: Καλόγερη, Αρκή, Κίναρος, Λέβιδα, Σύρινα, Γαϊδουρονήσι, Γάφδος, Ινούσες, Παναγιά, Φούρνη, Θήμενα, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Γυαλί, Διονυσάδες και Κουφονήσια. Τι άλλο αφήσανε.

Στις 13 Ιουνίου του 1952 αποφασίστηκε η έκδοση νέων ελληνικών ταυτοτήτων. Η κυβέρνηση ήθελε να καταστήσει αδύνατη την παραποίησή τους. Λίγο καιρό αργότερα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση πως τα νέα αυτά έγγραφα θα περιλαμβάνουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα, με τους δημοσιογράφους να το χαρακτηρίζουν ως μέτρων ανελεύθερων και άξιων μόνο δια τους εγκληματίας. Η τελική υπουργική απόφαση ήρθε το 1959 και καθιέρωσε τη γαλάζια αστυνομική ταυτότητα, που με κάποιες αλλαγές ισχύει μέχρι σήμερα, μέχρι τον Αύγουστο που θα αλλάξουμε ταυτότητες. Εκτός από την πλαστικοποίηση, η απόφαση του εισήγαγε επίσης την υποχρεωτική δακτυλοσκόπηση, προέβλεπε την καταστροφή κάθε δελτίου με γραφικόν σφάλμα μη επιτρεπομένης ουδεμιάς απολύτως προσπαθίας προς αποκατάσταση ή απόκρυψη του γενομένου εσφάλματος διουδήποτε μέσου ή τρόπου τριβής, ξέσεως, πλήσεως, επανεγγραφής, προσθήκης ή αφαιρέσεως, και επέβαλε την υποχρεωτική επιστροφή και καταστροφή των δελτίων μετά το θάνατο του κατόχου τους. Τα δακτυλικά αποτυπώματα καταργήθηκαν το 1991.

Μάνος Χατζηθάκης, ο κύκλος Ματική Μολία, Γιώργος Μούτσιος, τέσσερις στρατηγοί και είναι ελεύθερη απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη. Και μια και αναφερθήκαμε στον Φρανσουά Μιτεγάν και ευρωπαϊστής, να διανθίσουμε λίγο τα της Ευρώπης. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, έλεγε ο Καρλ Μάρξ, και είναι η πρώτη φράση από το Μανιφέστο. Εάν ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει από κάποια ανοησία. Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός καγκελάριος, 1815-1898. Υπάρχει σήμερα μια εθνικότητα ευρωπαϊκή, όπως στον καιρό του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, υπήρχε μια εθνικότητα ελληνική, φράση του Βίκτορα Σουγκό. Το αίμα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι λατινικό και ελληνικό, όχι σαν δύο κυκλοφορικά συστήματα, αλλά σαν ένα, διότι μέσω της Ρώμης θα ιχνηλατήσουμε την ελληνική καταγωγή μας. T.S. Eliot, ο Βρετανός ποιητής, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1948.

Στις 13 Ιουνίου του 1931 γεννιόταν ο Ίρβιν Γιάλομ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Έλεγε, εάν σκαρφαλώσουμε αρκετά ψηλά, θα φτάσουμε σε ένα ύψος όπου η τραγωδία δεν θα φαίνεται πια τόσο τραγική. Να διανθίσουμε λίγο τα της ψυχής μας. Ψυχής τελεώτης, σκήνεως μοχθηρήν ορθή. Η τελειότητα της ψυχής επανορθώνει την κακότητα του σώματος, έλεγε ο Δημόκρητος. Vultus est index animi. Το πρόσωπο είναι ο δείκτης της ψυχής. Πεκούνια νεύρους rerum belli. Η ψυχή των πραγμάτων ή του πολέμου είναι τα χρήματα. Φράση του Κικέρονος. Ήταν Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός. Έζησε από το 106 έως το 43 π.Χ.

Στις 13 Ιουνίου του 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κοτζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. Το 1986 είναι ο θάνατος του Μπένι Γκούντμαν, του Αμερικανού κλαρινετίστα, ο βασιλιάς του Σφουίγκ, όπως λεγόταν. Και στις 13 Ιουνίου του 2022 φεύγει από τη ζωή Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 χρόνια, από το 1992 έως το 2022.

Κάπως έτσι λοιπόν το Vuelvo al Sur του Άστορ Πιατσόλα, για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας εδώ σε τούτη την λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλά να είστε πάνω απ' όλα. Καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν πτώση περίπου 3% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες ακύρωσε σχεδιασμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,36% και έφτασε στα 89,97 δολάρια. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σκάτς Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα, στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης, και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στις 5 ξημερώματα θα παίξουν Νότιος Κορέα και Τσεχία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Το χάος το δικό μου, το δικό σου, το χάος μας. Ένα τραγούδι από τους Archive με μια ελληνική λέξη. Κάος, χάος. Και αυτή τη χρονιά, αν μη τι άλλο, το χάος το ζούμε καθημερινά. Τις ασυνεννοησίες μας, τις μικρές, τις μεγάλες. Το άλλο εννοούμε και άλλο λέμε, ή το άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Και ψαχνόμαστε μέσα στις ψηφιακές εξηγήσεις, μπας και βρούμε καμιά άκρη. Αυτό το θέμα που ακούμε έρχεται από ένα άλμπουμ του Μάρτιν Ροθ, γερμανός συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, που λέγεται «Ένας αναλογικός άνθρωπος, ένα ψηφιακό κόσμο». Με τους ήχους που φτιάχνονται μέσα από την τεχνολογία, νοσταλγεί μία απλότητα που πλέον δεν υπάρχει, μία ησυχία που πλέον δεν υπάρχει και ίσως μία γαλήνη που θα μπορούσε να σημαίνει και ευχαρίστηση, μία αρμονία ανάμεσά μας τουλάχιστον.

ένας αναλογικός άνθρωπος έναν ψηφιακό κόσμο. Όσοι και όσες προλάβαμε τον αναλογικό κόσμο, μπορούμε να νιώσουμε αυτό το πόνο της νοσταλγίας των πιο απλών πραγμάτων. Ωστόσο αυτή η νοσταλγία μοιάζει με μια παιδική σχεδόν ανάμνηση μιας εποχής του κόσμου, της ανθρωπότητας. Για σκεφτείτε όμως να κάναμε μια παρένθεση σε αυτό τον ψηφιακό κόσμο που λέει πως τρέχει προς την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την πρόοδο, έστω για όσο διαρκεί ένα τραγούδι, σε αυτή την παιδικότητα.

Από το σπασμένο παράθυρο είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος για τον κύκλο τραγουδιών του «Όλα είναι μπροστά» με ερμηνεύτρια την Ατάσα Μποφίλιου. Να παραμείνουμε λίγο σε αυτές τις ανάγκες του αναλογικού ανθρώπου που όταν ξυπνάνε δίνουν χρώμα διαφορετικό στην ψηφιακή τωρινή του ζωή.

πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο του θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο.

μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ήτα βήτα, για μεγάλους κλέφτες σαν τον κάπα βήτα. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω. Και είναι τόσο ωραία, όλα αυτά που πιστεύω. Κι εγώ που πάντα ήθελα,

Με ένα κομμάτι της ψυχής και από τον εξώστη εκείνο βλέπω την ίδια ταινία κάθε καλοκαίρι, το θάνατο στη Βενετία και αναρωτιέμαι πάλι οι προσευχές μου που πάνε και αν έχουν γίνει πουλιά προς τα που

πίσω στα νιάτα του 1992, Στέρεο Νόβα, που για αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά αυτό το τραγούδι του σημαίνει πολλά, γιατί λέγεται Εξώστης και έρχεται και ακουμπάει πάρα πολύ γλυκά και ταιριαστά στην εκπομπή μας που λέγεται Απ' τον Εξώστη. Αυτό το τραγούδι λοιπόν τρέχει πίσω σε κάτι καλοκαίρια που μοιάζανε πολύ πολύ πολύ ξέγνιαστα και έτοιμα να ψάξουν τα νοήματα της ζωής. Και μέσα σε αυτό το ψάξιμο έρχονταν ταινίες όπως «Ο θάνατος στη Βενετία», ταινία του 1971 του Λουκίνο Βισκόντι, ο οποίος μετέφερε στο δικό του κινηματογραφικό κόσμο και δικό μας που τον αγαπάμε το ομότιτλο βιβλίο «Μυθιστόρημα» του Τόμας Μάν. Η υπόκρουση, το βασικό θέμα που είχε επιλέξει ο Βισκόντι για αυτή την ταινία, ήταν το Adagietto του Γκούσταβ Μάλερ από την Πέμπτη Συμφωνία του, και αυτό ακούμε τώρα με τον μαέστρο, έναν από τους πιο σημαντικούς μαέστρους αυτή τη στιγμή που έχουμε, Γκουστάβο Ντουνταμέλ από τη Βενεζουέλα, ο οποίος δισκογράφησε την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ με την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας για την Deutsche Grammophon. Έργο αυτό του Γκούσταβ Μάλερ που ήταν βαθιά ερωτευμένος με την άλμα του όταν το έγραψε. Και συνήθιζε, ήταν μαέστρο στην Βιέννη ο Μάλερ, συνήθιζε όμως τα καλοκαίρια να πηγαίνει στο εξοχικό που διέθετε και είχε κοντά λίμνη και καθότανε και έγραφε εκεί στο χρόνο.

των διακοπών του τις συμφωνίες του κυρίως. Έτσι έγραψε και την πέμπτη συμφωνία. Μέσα στη φύση, μέσα στα νερά της λίμνης και στα νερά της ερωτευμένης του ψυχής.

0: Θυμάμαι. Θυμάσαι. Σε μια ξένη πόλη, ούτε δική μου ούτε δική σου, εκεί σε πρωτοείδα. Μπορεί και να με ήξερες από παλιά. Απλά με ξαναβρήκες. Έβριχε. Χωρίς ομπρέλα, θυμάσαι. Την άλλη κιόλας μέρα φτιάξαμε ένα τρένο. Κίτρινο, κόκκινο, μπλε το βάψαμε και ταξιδεύαμε τη γη. Τις νύχτες ταξιδεύαμε στον ουρανό. Αστέρι και σταθμός. Θυμάσαι. Όταν σου έδινε ένα πορτοκάλι, πήγαινε να πει μόνο μαζί σου ταξιδεύω. Με πέντε πορτοκάλια πίναμε πορτοκαλάδα. Την πίναμε μισήνιση, θυμάσαι. Και σου μάθα να ζωγραφίζεις κάμπους και ποτάμια. Μην πατάς πολύ το μολύβι, σου έλεγα. Και είπαμε να εφεύρουμε τη δική μας γραφή. Να μην την ξέρει άλλος. Τη ζωγραφίσαμε στο πικεφί κοντά σε ένα ποτάμι. Πάντα ένα ποτάμι. Μια φορά και ένα καιρό ήτανε δύο, θυμάσαι. Ήτανε δύο και ήτανε σαν ένας, ένας και πολύ μαζί. Χωρίζαμε για λίγο γιατί αλλιώς πώς θα ανταμώναμε ξανά. Όμως μια φορά άργησες και ήρθε ένας χειμώνας που κράτησε όσο πέντε. Και όταν τελείωσε, ήρθε πάλι χειμώνας ακόμη πιο βαρύς. Και μου έγραψες η πιο μεγάλη απόσταση είναι ο χρόνος. Μπορεί. Όμως τα ωραιότερα ταξίδια μας δεν τα ταξιδέψαμε ακόμη. Σε περιμένω. Θα μετρήσω ως το 10.
1: Ποίηση του Χρήστου Μπουλότη με την ερμηνεία του Γιώργου Παλιού για το άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου «Ο τελευταίος αναλογικός έρωτας». Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ με αυτό τον τίτλο και αύριο κυκλοφορεί το δεύτερο. Ακόμη και ο έρωτας στην αναλογική εποχή ήταν διαφορετικός. Οι σχέσεις μας ήταν διαφορετικές.

Κάποτε ήσουν με τα λόγια του Μιχάλη Γελασάκη, Μαρία Παπαγεωργίου με τη μουσική της από τον τελευταίο αναλογικό έρωτα. Το κάποτε σε ένα τραγούδι ερωτικό σημαίνει νοσταλγία. Νοσταλγία για μια εποχή όπου δεν συνεννοούνται μεταξύ τους τα αβατάρ μας και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει το ρόλο του μεσάζοντα. Σε αυτό το χάος το ψηφιακό πάμε να σταθούμε σε ένα υπέροχο τώρα αναλογικότατο.

Άνθρωποι που κρατιούνται δυο-δυο στις εποχές που σηκώνουν κατά καιρούς μεγάλα κύματα post-love, με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη μουσική του Νίκου Αντίπα, Άλκης της Πρωτοψάλτη από τις Υδρόγειες Σφαίρες, και έρχεται ο Βαγγέλης Γερμανός με ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που μας έδωσε το 24, αλλά δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Το ονομάζει «Ημερολόγιο κυμάτων» και αυτή είναι η θάλασσά μας, η θάλασσα των ανθρώπων. Μαζί του η Σαβέρια Γαβαλά.

0: κάνει στο σήμα.
1: Δύο ζωές ενωμένες, όχι ψηφιακά, αλλά αναλογικά. Και σε αυτό το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Φαμπρίτζιο Ντ'Αντρέ, αγαπημένος μας πολύ, αυτός ο τραγουδοποιός από τη Γένοβα, σε μια εκδοχή του τραγουδιού του Hotel Supramonde, όπως μετά το θάνατό του το 2011, τα τραγούδια του με τη βοήθεια της τεχνολογίας της ψηφιακής εποχής μπόρεσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερο όγκο ηχητικά με τη βοήθεια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

all'hotel Sopramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo